0: Relax FM 93.4.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Στα Γρεβενά, 7. Καλά, δεν σας λέω για τα πιο έτσι, πολύ πιο βόρεια. Καϊμακτσαλάν, ας πούμε, χιονοδρομικό, έχει 5 βαθμούς αυτή την ώρα. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς το φθινόπωρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι όπως καταλαβαίνετε, η πρώτη σκέψη είναι ότι ωραία ήρθε η δροσούλα, η δεύτερη σκέψη είναι όμως όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από την ακρίβεια στα καύσιμα και με το πετρέλαιο θέρμανσης που δεν έχει ανοίξει ακόμα η τιμή, δεν έχει ανοίξει ακόμα η δυνατότητα να λάβουν πετρέλαιο, αλλά είναι πρώτο μιλόν. Η πρώτη σκέψη είναι τι ωραία ήρθε το φθινόπωρο και έρχεται σιγά σιγά ο χειμώνας, γιατί αυτές οι παρατεταμένες ζέστες είναι και πάρα πολύ κουραστικές. Αλλά αμέσως μετά η επόμενη σκέψη είναι τι θα γίνει λοιπόν με το πετρέλαιο θέρμανσης και γενικότερα με τα καύσιμα. Στα νέα της ημέρας, πριν από λίγη ώρα δυστυχώς είχαμε ένα τροχαίο, πολύ σοβαρό τροχαίο εκεί στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Αθήνα. Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με 5 άτομα βρισκόταν μέσα. Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Συνέβη πριν από λίγη ώρα. Είχε αποκλειστεί μάλιστα και η λεωφόρος Ποσειδώνος, άνοιξε πριν από λίγο. Αλλά δυστυχώς τα νέα που έρχονται από εκεί δεν είναι καλά. Έχουμε τραυματισμούς, έχουμε πολύ σοβαρά πράγματα εκεί. Λοιπόν, σε άλλα νέα. Αυξάνεται η διαδρομή στα ταξί για το αεροδρόμιο, είναι 50 ευρώ πλέον έτσι το κόστος της διαδρομής από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Και βεβαίως αυξάνεται παρομοίως και στην Θεσσαλονίκη από το αεροδρόμιο στο κέντρο της πόλης. Ήταν ένα πάγιο αίτημα του ΣΑΤΑ, διότι όπως καταλαβαίνετε το κόστος των καυσίμων έχει ανέβει. Επομένως ζητούσαν να ανέβει το κόστος της διαδρομής, ιδιαίτερα προς το αεροδρόμιο. Βέβαια διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται να μεταβληθεί κάτι όσον αφορά τη σημαία, έτσι, στις μικρές διαδρομές. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που σας λέγαμε, ότι όταν ξαφνικά αυξάνονται τα καύσιμα, αυτά συμπαρασύρουν και άλλα. Ιδιαίτερα τους επαγγελματίες, έτσι, οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από το κόστος των καυσίμων. Το πετρέλαιο κίνησης, ας πούμε, είναι σχεδόν ίδια τιμή με αυτό της βενζίνης. Σοφίας, πίστεως, αγάπης, ελπίδας σήμερα. Πολύ ωραία γιορτή, με πολύ όμορφα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, έχετε κάποια επέτειο ή τα γενέθλιά σας. Με σοφία, λοιπόν, αγάπη, πίστη και ελπίδα, ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα έρθουν καλύτερα τα πράγματα. Σε όλα τα επίπεδα. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Τετραπλή ένεση στους μισθούς. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027. Πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ. Τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Και υπνοτιστής στο γαϊτανάκι του τρόμου. Ποιος ο ρόλος του? Ακούσατε νωρίτερα για τον υπνοτιστή αυτόν, στον οποίο έστειλε η ΓΑΚΑ, η γιατρός εκεί του Κολονακίου, τη φωτογραφία του Γιώργου του Μαζονάκη, και είναι τους δύο γιατρούς, ανακριτής και εισαγγελέας. Τα έκαναν όλα λάθος. Δημοσκόπηση. Τα πρώτα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. στο 31% το κυβερνών κόμμα, η Ελλάδα στο 15,9%, ενώ το Πασόκ στο 12,1%, ανεβασμένο κατά 1,6%. Το όχι σε όλα νίκησε την πρόοδο. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Σοφία Ζαχαράκη, χιλιάδες κενά, αλλά και προσλήψεις 6.500 αναπληρωτών. Με βάση τη ΔΟΕ, από τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία λείπουν 7.459 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί. Ούρσουλα Φοντελάιεν, το νέο δόγμα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και οι δύο πυλώνες του. Έρχεται άμεσος μηχανισμός ασφαλείας που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Ελλείψεις σε πυρομαχικά, στα 38 δισεκατομμύρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Αμερική, σύμφωνα με το Κογκρέσο. Εφημερίδα Καθημερινή, νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, τι απαντά η Αθήνα. Ο οποίος είχε πάει στο Αζερμπαϊτζάν, εκεί στο Μπακού, και αντί να ασχολείται εκεί με τα του Μπακού, μίλησε και πάλι για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών και είπε ότι αυτό απειλεί έτσι την Άγκυρα. Έκπληξη με Καναδά από Φοντερ Λάιεν. Ο Καναδός Υπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δέχεται το χειροκρότημα της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευνηδιάζοντας τους πάντες, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, προτείνοντας να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ολομέλεια του ΣΤΕ θα αποφασίσει για τα μη κρατικά ΑΕΗ. Πρωτετής φοιτητές των μη κρατικών πανεπιστημίων Κίλι, Γιόρκ και Ανατόλια στρέφονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρχικών αποφάσεων με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας των ιδρυμάτων. Απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα η έκθεση των δύο εμπειρογνωμόνων των κατοίκων. Διαδηλώσεις παντού για τις τιμές των καυσίμων. Από την Πορτογαλία στη Γουατεμάλα και τη Συρία οξύνονται οι αντιδράσεις για την κατακόρυφη άνοδο των καυσίμων των τιμών στα καύσιμα. Στην Ελλάδα το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται σενάρια για επιδοτήσεις, με τον Πρωθυπουργό να διαβεβαιώνει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιώργος Μαζωνάκης στο σκεπτικό πίσω από την προφυλάκηση των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του τραγουδιστή. Ηλίας Κασιδιάρης, οι άνθρωποι πίσω από το νέο πολιτικό φορέα του Ηλία Κασιδιάρη και ο ρόλος του θεωρητικού καθοδηγητή της ακροδεξιάς οργάνωσης. Τα ταξί αυξημένα κόμιστρα θα κληθούν να πληρώσουν οι επιβάτες, τουλάχιστον για διαδρομές που συνδέονται με τα αεροδρόμια και με τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος. Η αποζημίωση για την αναμονή μιας ώρας αυξάνεται στα 20 ευρώ από 15. Στην εφημερίδα Τα Νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω της εκτόξευσης των τιμών. Εκτιμήσεις για $120 το βαρέλι, η τιμή του αργού το χειμώνα. Συναγερμός στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστερων, τόσο για το επίδομα θέρμανσης, όσο και για τα καύσιμα κίνησης. Αν διατίθετο από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα μπορούσε να φτάσει τα 1,90, από 1,10 που ήταν πέρσι. Καρκίνος του προστάτη, ποιες τροφές κάνουν κακό. Ακρόπολη, η ψευδέστηση των ψευδεστήσεων. Τι ισχυρίζεται καθηγητής της Οξφόρδης για τις καμπύλες στους κίονες του Ιερού Μνημείου. Στο Στρασβούργο, όταν η Ούρσουλα πήρε το όπλο της, τι είπε για τον Καναδά, τα social media και όχι μόνο. Ελεύθερο τύπο στο πρωτοσέλιδο, crash test σε εξωδικαστικό για 72 δόσεις. Τι συμφέρει για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Τι αλλάζει στις δηλώσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Διορθώσεις στην πλατφόρμα, λιγότερα δικαιολογητικά, νέοι κανόνες για τη διασταύρωση στοιχείων των χωραφιών. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα και αμυντική θωράκιση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αβοήθητος ο Γιώργος Μαζονάκης για περίπου 60 λεπτά σύμφωνα με την Ελλάς, νέος ελεκτικός μηχανισμός, τη Δευτέρα ψηφιακή εφαρμογή για τον έλεγχο των ιατρίων. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Απάντηση ΠΕΚ στο παραλήρημα Φιντάν για αποστρατικοποίηση των νησιών αναφέρει το δικαίωμα της Ελλάδας η νόμιμη άμυνα. Εφημερίδα των Συντακτών, εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρεί εφιαλτικό σενάριο της συνεργασίας κομμάτων, ενώ ταύτισε Πασόκ και Ελλάς. Σκληρή απάντηση από Δρουλάκη, από το Μητσοτάκη η χάος, το Μητσοτάκη η Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο Ελπίδα η περιπέτεια. Ενεργειακή θηλιά ξεπέρασε τα υψηλά του Ιουνίου το πετρέλαιο κίνησης. Μπροστά σε σκληρό χειμώνα τα νοικοκυριά πέταξε στα 2,17 ευρώ η βενζίνη με αύξηση 77% σε σχέση με πέρσι θα κινηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Europa League τέλος καλό όλα καλά. Ο Ολυμπιακός νίκησε με ανατροπή 2-1 τη Γεγκελόνια. Σήμερα βραδιά του Όφη. Κύπελο Ελλάδα σε τροχιά τετράδας Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Εφημερίδα Δημοκρατίας, φύγει ο κλοιός για τον Πατούλη μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μαζονάκη στην Καρνεάδου. Στο μικροσκόπιο η έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Ανοίγουν τα στόματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες, βράζει ο ιατρικός κόσμος. Θέμα παρετήσουν για τον πρόεδρο του ΙΣΑ και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα βγει στο φως η αλήθεια ή θα επιχειρηθεί άλλη μία συγκάλυψη. Τριχύλα στη Νέα Δημοκρατία με τον Φλωρίδη εκ δεξιών του Μητσοτάκης, προκλητική εμφάνιση στη Βουλή μετά την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του στη Θεσσαλονίκη. Και πόρισμα καταπέλτης για τις καθυζήσεις στην Κυψέλη. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ, το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή ξεκινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η δίκη για τα Τέμπη, οι συγκλονιστικές καταθέσεις ξεσκεπάζουν όλες τις πτυχές του εγκλήματος. Και η φοιτητική σύλλογη, μαζική διαμαρτυρία για την φοιτητική στέγη. Χθες μάλιστα έγινε και μια διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Φοιτητές είχαν φτάσει εκεί και είχαν στήσει και σκηνές. Διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος ζωής και βεβαίως το αυξημένο κόστος της στέγης. Και νέα σχολική χρονιά, χιλιάδες λειτουργικά κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Εφημερίδα Κόντρα, έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη της τιμές. Καζάνι που βράζει μέσα Ανατολή ανησυχία στην αγορά της ενέργειας, επικίνδυνη κλιμάκωση. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκηση. Τέλος, οι σχολικές εκδρομές με λεωφορείο στο Δημοτικό, έντονες αντιδράσεις. Γύρανση του πληθυσμού, περισσότεροι ηλικιωμένοι, λιγότεροι εργαζόμενοι. Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις δυνατότερες δημογραφικές καταιγίδες μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ, καθώς αφενός ο πληθυσμός γερνά με ταχύτητα, αφετέρου η δεξαμενή των ατόμων σε εργασιακή ηλικία αναμένεται να συρρυκνωθεί δραματικά τις επόμενες δεκαετίες.

τύπος Θεσσαλονίκης, εγκλωβισμένοι στο Πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες. Η στεγαστική κρίση κρατά πίσω τη νέα γενιά της χώρας. Στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα. Στα 21 φεύγουν οι Φιλανδοί. Ο μέσος όρος βέβαια, έτσι και σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, είναι ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι φεύγουν από το Πατρικό γύρω στα 26. Εδώ στην Ελλάδα ο μέσος όρος δείχνει τα 31. Και αυτό διότι η στεγαστική κρίση, τα υψηλά ενίκια δυσκολεύουν να αυτονομηθεί η νέα γενιά. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, ότι οι νέοι εγκαταλείπουν το Πατρικό κατά μέσο όρο στα 31, 4 με 5 χρόνια αργότερα από ότι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μοιράζεται τη δεύτερη υψηλότερη θέση με τη Σλοβακία, πίσω μόνο από την Κροατία, ενώ καταγράφει χαμηλότερη απασχόληση στους νέους 20-29 ετών. Πρώτη Φιλανδία με τους νέους να αφήνουν την πατρική εστία στα 21. Ταλαιπωρία για τους επιβάτες στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Ταλαιπωρήθηκαν χθες αρκετοί επιβάτες, καθώς από νωρίς το πρωί τα δρομολόγια γινόταν μόνο από τη μία τροχιά. Τι αναφέρει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους βασικούς τίτλους των εφημερίδων. Να διαβάσουμε και μερικά μηνύματα. Ο φίλος ο Βαγγέλης λέει: για να δείτε πόσο αγαπάει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες. Χθες μιλούσα με τη λογίστριά μου και μου είπε ότι πρέπει, λέει, να βάλω πάροχο να ανεβάσει τα τιμολόγια στο My Data. Και της λέω: μέχρι τώρα πώς πάνε? Και μου λέει: τώρα θέλει κάποιον άλλο να τα ανεβάσει, λέει, ιδιώτη. Τελικά ρωτά τον πάροχο που έχω και μου ζήτησε επιπλέον, λέει, 124 ευρώ για την υπηρεσία αυτή. Τι να κάνω, λέει, τα έδωσα. Μάλιστα. Έρχονται εκλογές, λέει ο Βαγγέλης. Ο Γιώργος λέει: στο ψηλό χωριό έχει 12 βαθμούς, ζέστη μόνο, ξύλα και ηλεκτρικό. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας και στο φίλο τον Κώστα. Χαρούμενη πεμπτούλα με υγεία και αγάπη, λέει ο Κώστας. Να είσαι καλά, φίλε μου. Νάτι και η Ελένη από την Οικουμενίτσα. Καλημέρα, Ερούλα, γλυκιά πεμπτούλα σε όλους σας, με υγεία και χαρές. Να είσαι καλά, Ελενίτσα.

Την αγάπη μας, την καλημέρα μας και στο φίλο τον Στέφανο που στέλνει το μήνυμά του από το Ούλμεν. Έχουμε πήξει, λέει, στα σκάνδαλα. Απορώ, λέει, δεν απορώ, λέει, μόνο με όλη την κυβέρνηση, λέει, κτλ. Απορούμε, λέει, με όλους εσάς που συνεχίζετε, λέει, να απολαμβάνετε τη σκληρότητα του καναπέ που σας έχουν βάλει, λέει, και κάθεστε. Χωρίς παρεξήγηση, λέει ο φίλος. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά, αφού πρώτα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο κακός χαμός χθες στη Βουλή για τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έντονη αντιπαράθεση και μεταξύ των αρχηγών των κομμάτων, αλλά και μεταξύ των βουλευτών. Αξίβητος διασταύρωσαν ο Πρωθυπουργός με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Είστε, λέει, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, Ελλάς και Πασόκ, είπε ο Πρωθυπουργός. Για να πάρουμε μια γεύση από αυτή την κόντρα.
1: Στη μία όχθη, ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές. Την άλλη, μια ανακύκλωση ακοστολόγητων και συχνά αντιφατικών υποσχέσεων με δύο όψεις. Τη δικιά σας, κύριε Ανδρουλάκη, στη λογική του πάρε κόσμο. Υπήρξε βέβαια και μια δεύτερη όψη, αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη, επιστρέφει σήμερα ως απάτη. Είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
2: Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα. Κοστολογημένο, όχι όπως εσείς.
1: Ο φετινός χειμώνας θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Αλλά στο όνομα αυτής της συγκυρίας, η επιλογή μου είναι μία. Δεν θα βάλω το κομματικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας.
0: Από την πλευρά του βέβαια ο κύριος Κουτσούμπας έκανε λόγο για κοκορομαχία. Είπε ότι τσακώνεστε μεταξύ σας και αυτή επί της ουσίας είναι μια ανούσια κοκορομαχία, απευθυνόμενος και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Έχοντας απολαύσει, όχι μέσα από την αίθουσα φυσικά, και τους υπόλοιπους, ιδιαίτερα τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη, σε αυτή την ανούσια κοκορομαχία που προσπάθησαν να στήσουν σήμερα και γι' αυτό προφανώς κάναν αυτή τη συζήτηση, την προκάλεσαν, αλλά δεν τους βγήκε. Και βέβαια διάφορους άλλους να μιλούν περί ανέμων και υδάτων. Και εδώ ισχύει αυτό που επανειλημμένα έχω πει, αλλά αυτοί είστε.
0: Αυτοί είστε λοιπόν, είπε ο κύριος Κουτσούμπας. Και φυσικά κόντρα υπήρξε και ανάμεσα στα μικρότερα κόμματα. Μίλησε ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Αντσιός, η κυρία Κωνσταντοπούλου.
4: Η δίθεν κεντροαριστερά μισεί το έθνος και το γένος των Ελλήνων και η δίθεν κεντροδεξιά στρέφεται κατά του κράτους. Ξεπουλάει τα πάντα.
5: Ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει ότι αυτή ήταν άλλη μια χαμένη ευκαιρία για την πατρίδα.
6: Μη μας σώζετε άλλο. Μη μας σώζετε άλλο. Μαζί τα φάγατε, μαζί τα κάνατε.

0: Γενικότερα, βέβαια, υπήρξε και ανάμεσα στον κύριο Δουδονή και στον κύριο Φλωρίδη. Μάλιστα, ο κύριος Δουδονής ζήτησε να αποχωρήσει ο κύριος Φλωρίδης από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Κύριε Φλωρίδη, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα? Κύριε Φλωρίδη, τι κάνετε ακριβώς εδώ? Παρακαλώ να διαβάσετε και να δείτε ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος δεν έχει καμία συμμετοχή η εκτελεστική εξουσία.
2: Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, σε αυτό το κοινοβούλιο πρέπει να ακούγεται και η άλλη φωνή και να μην επισκιάζεται από κανένα, από καμιά κραυγή. Παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, για την αποχώρηση του κυρίου Φλωρίδη από τα υπουργικά έδρανα. Δεν είναι βουλευτής, δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ και φτάνει πια. Τεκμέρεται ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Όπως δεν δικαιολογείται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Ο κύριος Φλωρίδης δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ. Ναι, ναι, ναι. Δες που κατάτησε τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Κι άσε που κατατήσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
0: Χαμός, χαμός, πραγματικά. Ο κύριος Φλωρίδης θα είναι εδώ σήμερα στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα και θα απαντήσει και για όλα αυτά που του καταλογίζουν, αλλά φυσικά και για όλα αυτά που απασχολούν και την επικαιρότητα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια περίοδος που υπάρχει πολύ μεγάλο, ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο.

0: πρωί δείχνει 6 και 30 πρώτα λεπτά. Ήδη η κίνηση έχει κάνει την εμφάνισή της στους δρόμους της Αττικής. Έχουμε αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα εξόδου από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Και επίσης παρόμοια εικόνα έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι, εκεί μέχρι τον Ασπρόπυργο, στο ρεύμα εξόδου φυσικά. Και εκεί αυξημένη κίνηση, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Σας είπα νωρίτερα, τα ξημερώματα είχαμε ένα τροχαίο εκεί στο ύψος της Γλυφάδας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Δεν είναι καλά τα νέα που μας έρχονται από εκεί. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, είναι σοβαρά τα προβλήματα, ιδιαίτερα στους δρόμους, έτσι με την κυκλοφορία, τόσα πολλά αυτοκίνητα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και ψυχραιμία. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς από εσάς. Μιλάμε για το θέμα της μετακίνησης των μαθητών. Σε ορισμένες περιοχές, ακόμη και εδώ, στο νομό της Αττικής, υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα που υπάρχουν από την προηγούμενη χρονιά με τη μετακίνηση των μικρών μαθητών. Οι μαθητές λοιπόν από το Νέο Βουτζά, που υπάρχει εκεί ένα σχολείο το οποίο εξυπηρετεί την Νέα Μάκρη, εξυπηρετεί το Μαραθώνα και βεβαίως κάποια παιδιά από την Ραφίνα, είναι αρκετά τα παιδιά αυτά, δυστυχώς δεν μπορούν να προσεγγίσουν το σχολείο. Και δεν μπορούν να προσεγγίσουν το σχολείο διότι και εκεί το σχολείο βρίσκεται σε ένα σημείο τέτοιο που χρειάζεται η μετακίνησή τους να γίνεται με λεωφορεία. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι δυνατό. Προσκρούει σε διάφορα θέματα. Θα τα συζητήσουμε όλα τώρα με την κυρία Έρικα Πρεζεράκου. Είναι Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Καινοτομίας και Κοινωνικής Πολιτικής Αττικής. Καλημέρα σας, κυρία Πρεζεράκου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για εξηγήστε μας τώρα, γιατί δεν μπορούν τα παιδιά να πάνε από τις περιοχές αυτές, από τη Νέα Μάκρη, από το Μαραθώνα, γιατί δεν μπορούν να φτάσουν στο σχολείο?
1: Είναι πολύ πολύ ωραία ερώτηση. Η Περιφέρεια Αττικής, φανταστείτε, μεταφέρει περίπου 35.000 παιδιά. Δηλαδή έχουμε περίπου 2.300 δρομολόγια, όταν πριν από 2 χρόνια είχαμε 1.670. Η δυσκολία με την Ανατολική Αττική, η οποία όμως σταθερά λύνεται, είναι ότι πέρυσι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των δρομολογίων που λειτουργούσαν στην Ανατολική Αττική ήταν ουσιαστικά μέσα από συνεργασία με το ΚΤΕΛ, το οποίο σταμάτησε. Οπότε άρχισαν να πείσονται τώρα δρομολόγια από τον ΑΣΑ και παράλληλα και εμείς με δρομολόγια ουσιαστικά κάνουμε διαγωνισμούς κάθε εβδομάδα προκειμένου να μπορούσαν πάνω τα παιδιά όλο σχολείο. Τώρα την Παρασκευή αυτή έχουμε πάλι έκτακτη διαπραγμάτευση για την Ανατολική Αττική. Είμαι αισιόδοξη, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2.300 δρομολόγια και έχουν μείνει κάποια λίγα δρομολόγια τα οποία δεν έχουν ακόμα καταφέρει να πάνε. Γιατί αυτό? Γιατί η περιφέρεια χειρίζεται χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών που δίνονται για την μεταφορά μαθητών και το έργο της είναι να κάνει διαγωνισμούς. Ναι. Προσφορώ ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουν γίνει περισσότεροι διαγωνισμοί ποτέ, απλά επειδή η Ανατολική Αττική είναι μια πραγματικά γρήγορα αναπτυσσόμενη σε κατοίκους, δηλαδή έχουμε τα τελευταία 5 χρόνια περίπου ένα 17% αύξηση προς τα εκεί. Δεν έχουν δραστηριοποιηθεί πολύ ακόμα.
0: Εδώ τώρα όμως μιλάμε, γιατί έχουμε και σχετική καταγγελία στο σταθμό μας από γονείς εκεί στο Νέο Βουτζά, που λένε λοιπόν ότι 35 είναι πάρα πολλά τα παιδιά, 150 νομίζω 180 παιδιά φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο. Το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει ένα συγκεκριμένο κονδύλι, το πηγαίνει με το...
1: Αυτό έχει αλλάξει. Ναι. Απλά οι γονείς δεν έχουν ενημερωθεί γι' αυτό. Εμείς κάναμε πάρα πολλές.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα, υπάρχει δρομολόγιο να πάει τα παιδιά στο σχολείο?
1: Αφήσουμε που μιλάμε όχι, αλλά επειδή αυτή η τροπολογία έγινε πριν από κάποιο καιρό, δηλαδή και τώρα θα μπει ξανά στους διαγωνισμούς, γιατί στην αρχή ήταν για τη Θεσσαλονίκη, τώρα είναι και για την Αττική, αυτή την Παρασκευή πάλι έχουμε διαγωνισμό και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Δηλαδή ας κάνω μια υπομονή 3 μέρες λίγο μέχρι να στρώσει το κομμάτι των διαγωνισμών. Εγώ είμαι αισιόδοξη. Ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Απλά γιατί... εγώ σας μεταφέρω κάτι που γνωρίζετε και εσείς ήδη.
1: Το ξέρω και εγώ, γιατί και εγώ κάθε μέρα μιλάω με γονείς και είναι συνταγματικό δικαίωμα.
0: Δεν είμαστε σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος. Έτσι,
1: δεν
0: μιλάμε. Ναι, βεβαίως.
1: Να σας πω κάτι, ξέρω ότι καταλαβαίνω πολύ τι μου λέτε, αλλά θα σας πω το εξής. Φανταστείτε ότι αυτή η διαδικασία της μεταφοράς μαθητών ξεκίνησε για τα ειδικά σχολεία και για τα παιδάκια τα οποία είναι σε απομακρυσμένες περιοχές. Μπήκαν το 22 πρώτα πειραματικά, καλλιτεχνικά και μουσικά, καλώς μπήκαν, οκ. Okay. Οπότε ξαφνικά εκεί που ήταν μια υπηρεσία της περιφέρειας, που ήταν για 300 δρομολόγια, φτάσαμε να είναι στα 2.300. Θα σας πω μόνο ενδεικτικά ότι το Υπουργείο Μεταφορών για όλη την Αττική και για τους 66 Δήμους έχει 1.000 δρομολόγια. Είμαστε μια διεύθυνση η οποία ξεκίνησε με 300.
0: Εγώ καταλαβαίνω, εγώ καταλαβαίνω τι μου λέτε. Απλά πρέπει να καταλάβετε κι εσείς ότι μιλάμε για το νομό Αττικής. Έτσι. Είναι τρομερό σε μια περιοχή. Πολύπαθη περιοχή. Για το Μάτι, για το Μαραθώνα.
1: Ναι.
0: Παιδιά που χρειάζεται να περάσουν να διασχίσουν τη Λεωφόρο Μαραθώνος. Παιδιά που μετακινούνται από τους παππούδες τους 80χρονους που παίρνουν και άλλα παιδιά μαζί. Και έχουν αυτό το άγχος ότι παίρνω και το ξένο το παιδί. Δεν παίρνω μόνο την ευθύνη για να μεταφέρω το δικό μου το παιδί. Σε μια περιοχή τώρα που δεν είμαστε, ας πούμε, μιλάμε για το Μάτι, για το Μαραθώνα, για το Νέο Βουτζά, για τη Ραφίνα, ας πούμε, δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση τόσο καιρό.
1: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Το ακριβώς δηλαδή, το ίδιο αίσθημα είχα και εγώ όταν μπήκα στην περιφέρεια που υπήρχαν, γιατί αυτό είναι μια ιστορία με τα άγωνα πάρα πολλών χρόνων, αλλά έχουμε το μικρότερο ποσοστό άγωνων που είχαμε ποτέ και φυσικά δεν σταματάμε μέχρι όλα τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, γιατί είναι πραγματικό δικαίωμα και αυτό χρειάζεται να γίνει. Όμως, σαν περιφέρεια δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τους νόμους, ούτε δημιουργούμε νόμους. Όμως,
0: δεν μπορείτε να παρακάμψετε,
1: αρχή,
0: αλλά σκέφτομαι.
1: Από την που ξεκινήσαμε, κάναμε πάρα πολλά έγγραφα, καταφέραμε να ανέβουν τα χρήματα που ήταν πραγματικά τα αναπαράπονα. Θα συναντήσω όλους τους ανάδοχους.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα, θα σας απαντήσω με ένα παράδειγμα. Βεβαίως, ο Δήμος της Νέας Ιωνίας, αν δεν κάνω λάθος, επειδή είχε παρόμοιο πρόβλημα, πόσα χρήματα έβγαζε το Υπουργείο Εσωτερικών, έβγαζε ένα χ ποσό. Επειδή οι ιδιοκτήτες εκεί, ή μάλλον οι επαγγελματίες του ΚΤΕΛ, αυτό το ποσό δεν αντιστοιχούσε σε αυτό στο κόστος, μπήγε από πάνω και λέει ότι διαφορά υπάρχει θα την καλύψει ο Δήμος. Έτσι, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αυτό σε συνεργασία με εσάς, με το Δήμο εκεί της περιοχής, γιατί, για να μπορεί να λυθεί το πρόβλημα.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί έχει σημασία να το ξέρετε και αυτό. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε η μεταφορά μαθητών, δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ουσιαστικά στην νομοθεσία, στην ΚΙΑ που έχει δημιουργηθεί, ένας μαθηματικός τύπος, ο οποίος σου λέει ότι στα χιλιόμετρα που υπάρχουν, αν είναι 10 χιλιόμετρα, είναι αντιστοιχεία αυτά τα χρήματα. Αν είναι 15 χιλιόμετρα, έχει μια αντιστοιχεία. Αυτό η αλήθεια είναι ότι αρχικά δημιουργήθηκε κυρίως πρόβλημα μεταφοράς για ειδικά σχολεία και απομακρυσμένες περιοχές. Δεν είχε Αττική προφανώς, είχε πολύ πολύ περισσότερο η επαρχία, οπότε ήταν λίγο εναρμονισμένο εκεί. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάναμε πάρα πολλά αιτήματα και καταφέραμε και αυτό και άλλαξε. Ειδικά στα χιλιόμετρα, γιατί εμείς στην Αττική το βασικό μας θέμα ήταν για δρομολόγια που ήταν κάτω από 14 χιλιόμετρα. Αυτό άλλαξε. Έχουν αυξηθεί οι τιμές. Δεν είναι ζητούμενο η τιμή. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα δρομολόγια, τα άγωνα είναι λόγω τιμών που δεν τα παίρνουν στην Ανατολική Αττική. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει τόσο μεγάλη αύξηση των δρομολογίων και δεν δραστηριοποιούνται όπως στο κέντρο. Δηλαδή αν αυτά τα δρομολόγια τα είχαμε στο κέντρο θα ήταν πιο εύκολο. Οπότε κάποιος που είναι δραστηριοποιείται στο κέντρο δεν θα μπει εύκολα να κινηθεί και να κάνει τα δρομολόγια της Ανατολικής Αττικής. Παρ' όλα αυτά έχουμε μπει και έχουμε κάνει πάρα πολλές αλλαγές μετακινήσεις ώστε να είμαστε σίγουροι ότι σε κάθε διαγωνισμό τα δρομολόγια θα φεύγουν και θα μπορούν να πάνε τα παιδιά όλο στο σχολείο. Και τρέχουμε κάθε μέρα γι' αυτό και σας το λέω έτσι από την καρδιά μου. Γιατί αν αυτή τη στιγμή είχαμε τον ίδιο αριθμό δρομολογίων όπως όταν ξεκινήσαμε, αυτή τη στιγμή δεν είχαμε ούτε ένα άγωνο. Έχουμε 600 δρομολόγια διαφορά μέσα σε δύο χρόνια γιατί μπήκαν τα ονάσια, χρειάζεται και αυτά να τα φορά. Μπήκαν καινούργια ειδικά σχολεία.
0: Ο μήνας έχει 17 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε αυτό να έχετε φροντίσει με έναν τρόπο να έχει λυθεί πριν ανοίξουν τα σχολεία, για να μην έχουμε.
1: Πολύ ωραία ερώτηση και αυτή επίσης. Οι διαγωνισμοί μας ξεκινάνε πιο νωρίς από ποτέ. Ξεκινάνε τον Ιούνιο και γίνονται συνέχεια μέσα σε όλο το καλοκαίρι. Όμως, επειδή πέρυσι ήταν και όπως και φέτος, είναι τριετής οι συμβάσεις, πολλές φορές πραγματικά το να μπει κάποιος ανάδοχος στο μικρό μας που καταφέρανε και βάλαμε 100 νέες εταιρείες για να μπορέσουν να καλύψουν τον όγκο των δρομολογίων που γίνονται από πέρυσι. Θεωρώ ότι είναι θέμα, πώς να το πω, θα καλυφθούν τα δρομολόγια. Θα το πω έτσι απλά.
0: Μάλιστα.
1: Θα βρεθεί.
0: Ωραία, τώρα που βρισκόμαστε.
1: Είναι αισιόδοξο. Απλά ας δώσουμε λίγες μέρες ακόμα μέχρι να μπορέσουμε να βρούμε το ρυθμό. Αλλά είμαι αισιόδοξο περισσότερο από ποτέ γιατί εργαζόμαστε περισσότερο από ποτέ στην περιφέρεια. Γι' αυτό είναι, πώς να σου πω, είναι στοίχημα και για μένα και την περιφέρεια. Στον Νίκο του Χαρβαλιά. Χρειάζεται να πάμε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Είναι συνταγματικό του δικαίωμα.
0: Άρα λοιπόν να αναμένουμε μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά κυρία Πρεζαράκου που τόσο νωρίς ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας σε ένα θέμα που θα το παρακολουθούμε διότι είναι πάρα πολλοί γονείς και είναι πάρα πολλά τα παιδιά και είναι, και είναι πραγματικά και όχι μόνο άδικο, είναι και επικίνδυνο έτσι να μεταφέρονται με αυτοκίνητα ιδιωτών και τα λοιπά. Παίρνει ο άλλος την ευθύνη να μεταφέρει ένα ξένο παιδί προς Θεού.
1: Θα σας πω το εξής για τους γονείς που δεν ξέρουν. το κράτος σου λέει ότι υπάρχει το κομμάτι της μεταφοράς μαθητών. Αν γίνουν διαγωνισμοί και γίνονται άγωνοι, υπάρχει δυνατότητα του γονικού επιδόματος. Δηλαδή μπορεί ένας γονιός, επειδή δεν έχει υπάρξει αυτό, μπορεί να απευθυνθεί στο σχολείο και να πει είμαι ένας γονέας που μεταφέρω εγώ το ίδιο στο παιδί μου και ζητάει να βγει ένα αγωνικό επίδομα. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα μέσα από την Κία. Απλά εμάς μας ενδιαφέρει να βρούμε όλα τα δρομολόγια έτσι τα παιδιά να μπορούν να πάνε στο σχολείο κανονικά με το λεωφορείο.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρω τώρα αυτό. Αυτό.
0: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κυρία Βλεσσαράκη. Αυτά λοιπόν για τα σχολεία της Ανατολικής Αττικής, εκεί όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τη μετακίνηση των μαθητών, έτσι, και αυτά κανονικά έπρεπε να είχαν λυθεί νωρίτερα. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά είμαστε και πάλι εδώ.

Εξέλιξη και με το θέμα της γιατρού. Μεταφέρεται αυτή την ώρα στις φυλακές Κορυδαλλού. Αυτή τη στιγμή γίνεται η μεταγωγή της γιατρού, της ΓΑΚΑ, από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου κρατείτο. Μεταφέρεται αυτή την ώρα στις φυλακές Κορυδαλλού.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Παραπολιτικά 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας για λίγα ακόμη λεπτά. 2-11-10-80-8-80, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα που αναφέραμε νωρίτερα για τη μεταφορά των μαθητών. Αυτή είναι η δουλειά τους, λέει, να λύσουν το πρόβλημα, λέει, αν δεν μπορούν, πρέπει να λυθεί.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στον κύριο Λάμπρο από την Αύπακτο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στον κύριο Θοδωρή επίσης. Και στον κύριο Λευτέρη από τη Λάρισα.

όπως σας είπαμε λίγο νωρίτερα, λίγα λεπτά πριν πήρε το δρόμο για τις φυλακές η γυναίκα γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε λίγη ώρα, όπως μαθαίνουμε, θα μεταφερθεί και ο γιατρός σύζυγός της, που κρατείται προσωρινά και αυτός στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Αποφασίστηκε η προφυλάκηση των γιατρών, ολοκληρώθηκε έτσι η ανακριτική διαδικασία, τουλάχιστον το πρώτο σκέλος, και φυσικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει στα επόμενα στάδια της έρευνας. Χθες το μεσημέρι εκδόθηκαν τα φυλακιστήρια για τους δύο κατηγορούμενους. Οι πληροφορίες λένε ότι μόλις μαθεύτηκε ότι θα γίνει μεταγωγή της γυναίκας γιατρού στις φυλακές, στις γυναικείες φυλακές, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τις έγκλειστες, διότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, σας θυμίζω, ότι πολλές φορές, ιδιαίτερα του Αγίου Βαλεντίνου, πήγαινε και τραγουδούσε εκεί στις γυναικείες φυλακές και είχε μια σχέση με τις κρατούμενες τέτοια που πέραν από το κομμάτι της εκδήλωσης καθόταν και συνομιλούσε μαζί τους. Εκείνες λοιπόν αισθάνονται ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή και υπήρξαν έτσι έντονες αντιδράσεις. Τώρα, στο δικαστικό κομμάτι είναι και αυτή η αναβάθμιση της αρχικής κατηγορίας που βεβαίως επισύρει ποινή ακόμη και ισόβιας κάθερξης. Οι αρχές συνεχίζουν φυσικά να διερευνούν την υπόθεση, περιμένουν και τα κρίσιμα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια με τις ιστολογικές εξετάσεις. Αυτές θα φωτίσουν τα ακριβή αίτια θανάτου, τα συμπεράσματα. Ο άνδρας γιατρός από την πρώτη στιγμή της κράτησής του αρνείται να λάβει τροφή. Μάλιστα, όπως σας είχαμε πει, είχε αναφέρει ότι θα ξεκινούσε μάλιστα και απεργία πείνας αν αποφασιζόταν η προφυλάκησή του. Δεν φτάνει δηλαδή που βρισκόταν σε αυτή την θέση όπου υπήρχαν πάρα πολλές αντιφάσεις, οποίες βέβαια ο ίδιος επέμεινε ότι δεν άλλαξε τίποτα στην κατάθεσή του, ότι όλα έγιναν μετά τις 4 και ο ίδιος ειδοποιήθηκε μάλιστα μετά τις 4.

0: Επέμεναν λοιπόν και οι δύο στο αρχικό αφήγημα και φυσικά έχουν κληθεί να καταθέσουν και ο υπνοτιστής, ο οποίος φέρεται να πήρε τη φωτογραφία, να του εστάλει φωτογραφία από την ΓΑΚΑ σε αυτόν, αλλά φυσικά και οι υπάλληλοι του ιατρείου, έτσι, στους οποίους θα επιμείνει και η υπερασπιστική γραμμή στο να μιλήσουν, στο να πούν τι ακριβώς συνέβη, γιατί υπάρχει διαφορά ώρας ανάμεσα στην ώρα που μπήκε ο τραγουδιστής με την ώρα που δίνουν εκείνοι ότι ξεκίνησε ή τέλος πάντων ήταν έτοιμη να ξεκινήσει ιατρική πράξη. Για να ακούσουμε τον δικηγόρο της οικογένειας, τον κύριο Λικούδη.
1: Σωρία εγκλημάτων. Νομίζω ότι είμαστε στην αφετηρία ακόμη της ανάκρισης. Αυτά που θα δούμε θα εντυπωσιάσουν ακόμη περισσότερο. Θεωρώ, και αυτό είναι ένα σχόλιο σε σχέση με την προσωρινή κράτηση, ότι η επιμονή τους στο αρχικό αφήγημα, παρά τον καταιγισμό των αποδεικτικών στοιχείων που ουσιαστικά το κάνουν αυτό το αφήγημα να καταρρεύσει, είναι και ακατανόητη και προκλητική και εξοργιστική και δικαστικά αυτοκτονική. Μια τελευταία έκκληση στους εργαζόμενους του ιατρείου αυτού να ανοίξουν στόματα, να πούν αλήθεια.

0: Μάλιστα στις καταθέσεις τους τα ρίχνουν και κάπως στο ΕΚΑΒ, δηλαδή δεν φτάνει ας πούμε που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και έφτασε πάρα πολύ γρήγορα και ίσως, και όχι ίσως, θα μπορούσε να έχει διαφορετική τροπή υπόθεση αν από τα πρώτα λεπτά που διαπιστώθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά είχε κληθεί το ΕΚΑΒ. Έφτασαν στο σημείο να πούνε ότι δεν είχε και το ΕΚΑΒ, λέει, τον κατάλληλο εξοπλισμό, λέει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό προκάλεσε και την αντίδραση των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έφτασαν μέσα σε 3 λεπτά. Έτσι, έφτασαν μέσα σε 3 λεπτά στον τραγουδιστή. Φυσικά στο ΕΚΑΒ βγήκε ανακοίνωση, απάντηση στο τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη μέρα. Μιλά φυσικά ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, ο κύριος Μαθιόπουλος, αλλά ακούστε τι είπε στο ΣΤΑΡ και ο κύριος Σιδηρόπουλος. Είναι ο διασώστης, αυτός που πήγε να σώσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Ακούστε τους.
1: Ήταν ένα ασθενή, χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι, σε μια θέση, η μικρινή θέση, και όχι οριζόντια όπως προβλέπεται, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να κάνει κάρπα, και ένα γιατρό να κάνει κάρπα με το ένα χέρι.
2: Ζούσε εκείνη την ώρα?
3: Όχι, όχι, ο άνθρωπος ζούσε, ήταν σε ανακοπή, αλλά ταυτόχρονα γινόντουσαν προσπάθειες για να αναταχθεί. Οι οποίες προσπάθειες συνεχίστηκαν και μέσα στο στενοφόρο μέχρι να πάει στο ΕΛΠΙΣ.
0: Αυτά κατέθεσε λοιπόν ο διασώστης, το οποίο η κατάθεση φυσικά είναι πάρα πολύ κρίσιμη και που εκείνου οι ενέργειες αμφισβητούνται από τους κατηγορούμενους. Που βέβαια το ΕΚΑΒ έφτασε πάρα πολύ γρήγορα και αν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ την ώρα που συνέβη και υπήρξε η πρώτη προειδοποίηση από το μηχάνημα, τα πράγματα θα είχαν τελείως διαφορετική τροπή. Έτσι, μιλάμε για μία ώρα πριν. Είναι πολλά τα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντηθούν από τους συγκεκριμένους αυτούς γιατρούς. Δεν έχουν απαντηθεί και αυτό λοιπόν, αυτή τους η στάση, η άκαμπτη στάση στην πρώτη τους κατάθεση, και βεβαίως θα ανοίξουν και τα τηλέφωνα, έτσι, θα ανοίξει και το... Υπάρχει και η άρση απορρίτου στα τηλέφωνα. Εκεί θα φανεί λοιπόν με ποιον επικοινώνησαν, τι είπαν, αν όντως εκείνη έψαξε στο ChatGPT για να δει πώς γίνεται η ανάταξη, πώς θα πρέπει να δώσει τις πρώτες βοήθειες, γιατί πολλά έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και είναι όλα πάρα πάρα πολύ σοβαρά.

Την καλημέρα στην Ευανθία που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Ναι, ισχύει η Ευανθία μου, ακριβώς αυτό που αναφέρεις είναι, ναι. Και έχουμε και τον Νίκο τον Χαλκίδη, ο οποίος στέλνει αντίστροφη μέτρηση, λέει, για τα Χριστούγεννα. 98 λέει μέρες, λέει, μέχρι τα Χριστούγεννα. Είπαμε να είστε χειμωνάκιδες, αλλά όχι και έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σελιμά και τη Χριστίνα Αγγελάκη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Από εμένα την Έρη Πανάγου και όλους εμάς, πολλά πολλά φιλιά για μια πολύ όμορφη μέρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: 7. Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγείται η γυναίκα γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ θα ακολουθήσει και ο γιατρός που κρατείται προσωρινά στη Γαδά και ο οποίος από την πρώτη στιγμή της κράτησής του αρνείται να λάβει τροφή. Και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέ για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ο δικηγόρος τους ανακοίνωσε ότι οι δύο κατηγορούμενοι αποφάσισαν να προσβάλλουν την προσωρινή κράτησή τους. Για την ίδια υπόθεση, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας το πρόσωπο στο οποίο ο γιατρός φέρεται να έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της ιατρικής πράξης, αλλά και πρόσωπα με τα οποία οι κατηγορούμενοι φέρεται να επικοινώνησε προκειμένου να εισφέρουν τα δικά τους στοιχεία στην υπόθεση. Γραμμή άμυνας απέναντι στο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι υπουργοί οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης. Θα συζητηθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η εξελίξη στην αγορά καυσίμων και το πετρέλαιο θέρμανσης, του οποίου η διάθεση εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει φέτος από τα 1,85 με 1,90 ευρώ στο επίκεντρο σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων με αιχμή την ενεργειακή κρίση που συμπιέζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις. Ενισχυμένα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις της PULS και της Opinion Poll. Στις μετρήσεις που έγιναν για λογαριασμό του Sky και του Action 24 αντίστοιχα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται να βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση, την ώρα που το Πασόκ παραμένει τρίτο, αλλά έχοντας αποκομίσει κέρδη μετά τη ΔΕΘ. Οι πολίτες εμφανίζονται να εμπιστεύονται περισσότερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να υλοποιήσει τα μέτρα που εξήγηλε σε σχέση με τους κυρίους Τσίπρα και Ανδρουλάκη, οι οποίοι παρουσίασαν επίσης το πρόγραμμα των κομμάτων τους στη Θεσσαλονίκη. Σημαντικές παρεμβάσεις στα εισοδήματα των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα φέρνει το 2027 με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες και το δώρο των 500 ευρώ, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Νέες διασταυρώσεις από την ΑΔΕ για τα αδήλωτα εισοδήματα. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν δηλώσεις ακίνητα, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ΦΠΑ, επιχειρηματική δραστηριότητα και κρατικές ενισχύσεις, ενώ δίνεται προτεραιότητα στις υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους. Δίνεται έμφαση στον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ προκύπτει ότι είχαν οικονομική δραστηριότητα. Ζωταχή εξετράπη της πορείας του τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνου στο ύψος της Γλυφάδας. Οι 5 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 4 σε σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας. Αύξηση 10 ευρώ στα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση στα 20 από 15 ευρώ στην αναμονή ανάωρα δεν μεταβάλλει τη βασική ταρήφα μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η αιματηρή συμπλοκή σε κολέγιο της Νέας Υόρκης με 2 τραυματίες, εκ των οποίων ένα σοβαρά στο σημείο εντοπίστηκε μαχαίρι, 2 συλλήψεις από τις αρχές. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Europa League. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0.

0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κάθε πρωί

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε αυτή την Πέμπτη. Πέμπτη είναι σήμερα. 17 του Σεπτέμβρη γιορτάζει η αγάπη, η πίστη και η ακριβή μου σοφία. Χρόνια πολλά, ξεκινάνε έχουν ξεκινήσει μάλλον οι γιορτές του φθινοπόρου του Σεπτεμβρίου, πανηγύρια σε πολλές περιοχές, διότι υπάρχουν πολλές εκκλησίες Αγία Σοφία και αντίστοιχες, και γιορτές και χαρές και τα λοιπά. Έτσι για να μπει ο Σεπτέμβρης, μάλλον να μπει 17 Σεπτέμβρη, τέλος πάντων, να κυλήσει ο Σεπτέμβρης καλύτερα. Και σήμερα ελαφρώς, πολύ ελαφρώς, πολύ ελαφρύτερα από τις προηγούμενες μέρες φθινοπορεινό το σκηνικό. Επιστρέφουμε σε άνοδο της θερμοκρασίας σε επόμενες μέρες και λίγο καλύτερο καιρό. Θα έχει κάποιες βροχές και σήμερα, όχι στο σύνολο της χώρας. Στην Κρήτη είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και φυσάει και βρέχει και έχει πέσει η θερμοκρασία. Αλλά σε γενικές γραμμές τα πράγματα θα είναι σήμερα καλύτερα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά του φθινοπόρου, άρα αυτό πρέπει να περιμένουμε, δηλαδή να έχει βροχές, να έχει χαμηλές θερμοκρασίες. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα που μου αρέσει το καλοκαίρι, να μου πεις μου αρέσει και ο χειμώνας, βρίσκω τη χαρά σε όλες τις εποχές, αλλά χθες που ήταν έτσι λίγο πιο δροσερά, που μπορούσες να προπατήσεις το δρόμο χωρίς να βγάλεις το πετσί σου, χωρίς να υδρώσεις, χωρίς να έχεις όλες αυτές τις δυσκολίες, είναι ωραιότερα, είναι η αλήθεια. Και ότι μπορεί κάπου να είσαι και να θες και κάτι να ρίξεις από πάνω. Καλά, το βράδυ που ξεκινάω για να έρθω εδώ στο σταθμό, η αλήθεια είναι ότι πια με τη μηχανή κάνει κρύο, δηλαδή θες κάτι από πάνω κανονικό να φοράς, γιατί κρυώνεις. 17 του Σεπτέμβρη λοιπόν και γιορτάζουν ο Αγαθοκλής, Αγάπιος, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία, Σοφιανός, Σοφιανή. Χρόνια πολλά σε όποιον και όποιο γιορτάζει. Πλούσια η ατζέντα της ημέρας, πλούσια και η αθλητική επικαιρότητα. Χθες ο Ολυμπιακός που κατάφερε στο τέλος να γυρίσει το μάτς από 1-0 σε 2-1 και να λυτρωθεί, που λένε, στο ποδόσφαιρο, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα αν έχανε δεύτερο διαδοχικό αγώνα μέσα στο Καραϊσκάκης και μάλιστα η πρεμιέρα του Europa League απέναντι στην Γιαγκελόνια, που δεν είναι και καμιά Μπαρτσελώνα ή καμιά υπερδύναμη, αλλά τέλος πάντων πες ότι η δουλειά έγινε. Θέλει δρόμο και δουλειά ο Ολυμπιακός για να ξαναγίνει ομάδα. Ό,τι και να φταίει, όπως και να φταίει, αυτό που βλέπεις δεν είναι ούτε καλό ποδόσφαιρο, ούτε ομάδα που να πεις ότι χαίρομαι που τη βλέπω. Είχε και κυπελάκι χθες εδώ στην Ελλάδα και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, έκαναν τη δουλειά και προχώρησαν παρακάτω. Σήμερα Όφη κάνει πρεμιέρα με την Χόφενχάιμ. Μακάρι να πάει καλά, μακάρι να μπει με το δεξί. Όφη που η ομάδα με τον Κόντι δείχνει να έχει ελπίδες για μια καλή πορεία. Τώρα είναι δύσκολο για ομάδες, ακόμα και μεγαλύτερες ομάδες από τον Όφη, να κρατήσουν δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη, δηλαδή και Ευρώπη και πρωτάθλημα και κύπελο κτλ. Μακάρι να κάνει μια καλή πορεία και να μην κουραστεί γρήγορα.

Έχουν ξεκινήσει και γίνονται όλο και περισσότερες ημέρες που η κίνηση στους δρόμους είναι δύσκολη και φορτωμένη, και χθες ήταν μια σχετικά δύσκολη ημέρα. Τώρα βλέπω ότι προς ώρα τα πράγματα στον Κηφισό είναι συμπαθητικά. Έχει κίνηση στην άνοδο, αλλά στα γνωστά σημεία και όχι κάτι συγκλονιστικό. Στην Κάθοδο τα πράγματα είναι ακόμα πιο εύκολα. Βλέπω ότι ξεκινάει στην Κάθοδο κίνηση από την γέφυρα της Μεταμόρφωσης και πάει μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, και μετά σταδιακά έχει μικρή ανάσχεση. Λίγο πιο φορτωμένα τα πράγματα στην άνοδο, έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών όπως πάντα από το Χαϊδάρι και μετά δύσκολη, όπως επίσης και στο τέλος της Σχιστού είναι δύσκολα τα πράγματα, και στην έξοδο στο τέλος της Περιφερειακής στο Εγάλεο. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά τα πράγματα έχουν αρχίσει και φορτώνουν. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω ιδιαίτερες δυσκολίες. Λίγο στην Κηφισία, στη Βασιλείας Κωνσταντίνου και εκεί στο ύψος της Ριζάρη, στην έξοδο της Βασιλής Σοφίας προς το παλιό Χίλτον. Αυτά, και στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Μαβίλη, της πλατεία Μαβίλη, κάπου εκεί. Όχι συγκλονιστικά πράγματα προς ώρας, τουλάχιστον στους δρόμους. Τι συζητάμε σήμερα, τι έχει το μενού. Προφανώς και έχει την χθεσινή διαδικασία στην Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μια χαμένη ευκαιρία ακόμα για το πολιτικό σύστημα και τον δημοκρατικό κόσμο να βρουν κοινές συνισταμένες με στόχο να πάμε παρακάτω. Όχι απλά να βγει κάποιος και να λέει «Ανά κέρδισα, ανά τους έπεισα, ανά οι δικές μου προτάσεις», αλλά να αλλάξει το Σύνταγμα εκεί που χρειάζεται να αλλάξει. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η ένταση ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε όλα τα επίπεδα, και αντιπαράθεση, εντάξει, πηγαίνουμε προς εκλογές, άρα αυτό θα βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα όπως και αν έχει, αλλά η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να βρει κοινή συνισταμένη ακόμα και για το άρθρο 86, δηλαδή το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, αυτό που όλοι λένε ότι πρέπει να τα αλλάξουμε, αλλά κανείς δεν πάει να το αλλάξει στο τέλος, και ότι ακόμα και αυτό πήρε 151 ψήφους και όχι πάνω από 180, δείχνει την αδυναμία συνεννόησης. Και σε μια προσπάθεια να πείσουν τα πολιτικά κόμματα, ακόμα και σε τέτοιες κρίσιμες και σημαντικές διαδικασίες στην Βουλή, ότι εγώ με τον άλλον ούτε τον πειρατό μου δεν μοιράζομαι. Όχι να συνεργαστούμε σε τέτοια πράγματα που κάποιος θα μπορούσε να πει πως να κοίτα να δεις αυτή η συμφωνία ή τέλος πάντων η συνεννόηση για κάποια άρθρα του Συντάγματος σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για τη μετεκλογική συνεργασία. Από το να το ακούσουν αυτό, προτιμούν να αφήσουν την συνταγματική διαδικασία, αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη, αυτή την πολύ σημαντική διαδικασία να πάει χαμένη. Είχαν ενδιαφέρον τα πηγαδάκια γύρω-γύρω στην Βουλή, διότι στην πραγματικότητα συναντήθηκαν για μεγάλη διαδικασία όλοι οι βουλευτές μετά από αρκετό καιρό. Εντάξει, κόντρες, πολλές κόντρες. Νομίζω ότι αυτή που έμεινε περισσότερο ήταν η κόντρα του Δουδονή με τον Φλωρίδη, όταν μπήκε ο Φλωρίδης στην αίθουσα και ο Δουδονής αντέδρασε, ο Δουδονής από το Πασόκ, αντέδρασε για την παρουσία Φλωρίδη στην διαδικασία, που είπε ότι είναι αντισταγματική, διότι ο κ. Φλωρίδης δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής. Βούτυρο στο ψωμί του ήταν όλο αυτό, διότι ο κ. Φλωρίδης θα κατέβει με σταυρό στην Θεσσαλονίκη, οπότε οποιαδήποτε φασαρία έχει να κάνει με το πρόσωπό του και με το όνομά του, του δίνει διαφήμιση. Και θα έχει να το λέει και να κοιτάξτε πόσο με χτυπάνε οι αντίπαλοι μου. Δεν είχε άδειο ο κ. Δοντονής. Η κυβέρνηση είναι ίδιον όλων των κυβερνήσεων. Ως απάντηση δεν ήταν ναι είναι σωστό ή είναι λάθος, μας συγχωρείτε. Η απάντηση είναι το έκαναν και άλλοι.
Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν, το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν η κυβέρνηση με τον Καλογύρου, τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος πήγε και αυτός στη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Άρα σου λέει, καλό κακό δεν με νοιάζει, το κάνανε και οι υπόλοιποι και οι προηγούμενοι, θα το κάνω και εγώ. Πολύ ωραία, σαν τα παιδιά στο σχολείο. Ο Γιωργάκης φταίει, δεν φταίω εγώ, ο Γιωργάκης φταίει η κυρία. Και βγήκαν μέσα σε όλα αυτά και οι δημοσκοπήσεις. Είναι η περίοδος που θα βλέπουμε τώρα μια δημοσκόπηση την ημέρα κανονικά, για να μας ενημερώνει ότι τίποτα δεν αλλάζει στην πραγματικότητα, στην σειρά των πραγμάτων. Στην Πάλης για το Sky, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,5 και ακολουθούν Ελλάς με 17, το Πασόκ με 12, η Ελληνική Λύση με 8,5, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάς με 7, η Πλεύση Ελευθερίας με 5, η Ελπίδα για την Δημοκρατία με 5,5, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜΕΡΑ 25 με 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,5%. Στην εκτίμηση ψήφου της Opinion Poll για το Action 24, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31% και ακολουθούν η Ελλάς με 15,9%, το ΠΑΣΟΚ με 12,1%, η Ελληνική Λύση με 7,3%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελπίδα με 4,8% και η Φωνή Λογικής με 3,3%. Καταλαβαίνετε ότι η εικόνα και στις δύο δημοσκοπήσεις πάνω κάτω είναι η ίδια. Ούτε η κυβέρνηση τσίμπησε πάρα πολύ, ούτε η αντιπολίτευση τσίμπησε πάρα πολύ. Αυτό το γεγονός ότι η κυβέρνηση απέχει πάρα πολύ από τον δεύτερο συνεχίζεται σε δημοσκοπικό επίπεδο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε στην πορεία πώς θα πάει το πράγμα, με τις δημοσκοπήσεις απλά να αποτυπώνουν αυτό που ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα ποιοτικά στοιχεία βέβαια έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις ίδιες τις, από την πρόθεση ψήφου ή από την εκτίμηση, διότι δείχνουν ότι παραμένει εξαιρετικά προβληματισμένο το εκλογικό κοινό, ασχέτως του τι ψηφίζει και ποιον ψηφίζει, για πάρα πολλά θέματα και κατά κύριο λόγο για τα ζητήματα της ακρίβειας, διότι αυτό είναι που ενοχλεί και ανησυχεί περισσότερο τον κόσμο. Αν δηλαδή μπορεί η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση ή τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο σύνολό τους να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ακρίβειας. Μοιάζει κανείς από αυτούς που, δηλαδή αν το δει χοντρά χοντρά κάποιος, μπακαλίστηκα το πράγμα, κανείς από αυτούς που δεν ψηφίζουν το αντίστοιχο κόμμα να μην πείστηκε από τίποτα από τις ομιλίες των άλλων στην ΔΕΘ, δηλαδή περίπου το εκλογικό ποσοστό του, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις της Νέας Δημοκρατίας, λέει ότι ήταν θετικές και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Αντίστοιχα ήταν και τα ποσοστά των υπολείπων κομμάτων. Το εκλογικό τους ποσοστό ή το δημοσκοπικό τους ποσοστό είναι το αντίστοιχο ποσοστό και για το αν έπεισαν τον κόσμο ή όχι με τις εξαγγελίες τους. Η ακρίβεια όμως είναι εδώ και η ακρίβεια είναι πραγματικότητα, δεν είναι δημοσκόπηση. Το βλέπουμε, η ενεργειακή ακρίβεια κατά κύριο λόγο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το βλέπουμε στα βενζινάδικα, όπου στην Αθήνα έχει φτάσει το 2,2 και πηγαίνει και παραπάνω. Η μέση τιμή είναι γύρω στο 2,17, αλλά και πάλι στην πραγματικότητα υπάρχουν πάρα πολλά βενζινάδικα όπου η αμόλυβδη είναι στο 2,17 και στο 2,20. Κάπου εκεί είναι και το πετρέλαιο κίνησης. Σκεφτείτε ότι αυτές τις τιμές είναι και με την επιδότηση των 10 λεπτών. Σκεφτείτε, χωρίς την επιδότηση των 10 λεπτών το πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 2,30. Ήδη υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που είναι πάνω από 2,40 και τιμή της αμόλυβδης και 2,50. 2,5 ευρώ για να βάλεις βενζίνη. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Έγινε χθες μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι κάνετε εσείς, άλλα, τα παιδιά, στο σπίτι, όλα καλά? Αυτή ήταν και η αντίδραση του οικονομικού επιτελείου και της κυβέρνησης, ότι είδαν, έκριναν, είναι από πάνω από το φαινόμενο, το παρακολουθούν,
Δηλαδή δεν θα τους ξεφύγει το φαινόμενο αν συμβεί κάτι. Θα ενημερωθούν ότι έφτασε τα 2,5 ευρώ η βενζίνη στην Αθήνα. Αλλά προς το παρόν δεν θα πράξουν κάτι παραπάνω. Είναι ικανοποιημένοι με τα 10 λεπτά της επιδότησης στην βενζίνη. Και βλέπουμε πού θα πάει και το πετρέλαιο κίνησης, ώστε να παρέμβει η κυβέρνηση εκεί γύρω στις αρχές του Οκτώβρη, όταν θα πλησιάζουμε στα μέσα του Οκτώβρη, που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου κίνησης, για να δούμε τι θα κάνουν με το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου αν σήμερα έβγαινε στην αγορά θα ήταν στο 1,90. Δηλαδή, το λέω και γελάω τώρα, 1,90 με 2 ευρώ να βάλεις πετρέλαιο θέρμανσης. Σχεδόν η διπλάσια τιμή σε σχέση με πέρυσι, που ξεκίνησε το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,09. Όποιος με βλέπει μου λέει το ίδιο πράγμα, ότι δεν ξέρω πώς θα βγει φέτος ο χειμώνας, ειδικά αυτοί που έχουν πετρέλαιο θέρμανσης. Με το πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή πώς θα καταφέρουμε να βάλουμε σε λεφτά, τα διπλά λεφτά από αυτά που πρέπει για να πάει παρακάτω το πράγμα. Την Παρασκευή στο Eurogroup του Δουβλίνου θα γίνει μια συζήτηση μεταξύ όλων των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ώστε να δουν μήπως υπάρχει κοινός τρόπος να αντιμετωπιστεί ο ενεργειακός πληθωρισμός, γιατί δεν είναι μόνο αγγλικό φαινόμενο. Απλά εδώ το λέμε πολλές μέρες. Τσιμπάει και λίγο παραπάνω, γιατί είναι και ο φόρος προστιθέμενης αξίας και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, και αυτό κάνει το πενιντάρικο που βάζουμε βενζίνη καθαρή αξία να είναι, ξέρω, γύρω στα 38 ευρώ, κάπου εκεί. Η συζήτηση, για παράδειγμα, ότι δεν σας κόβουμε το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά δίνουμε επιδότηση στην Αντλία. Η επιδότηση στην Αντλία, ναι μεν ρίχνει την τιμή, αλλά στην πραγματικότητα μέρος της επιδότησης το ξαναπαίρνει πίσω το κράτος από τον ΦΠΑ. Οπότε μία ή άλλη σου δίνει, ξέρω εγώ, 10 λεπτά επιδότηση, αλλά στην πραγματικότητα σου παίρνει πίσω από το ΦΠΑ το 24% της επιδότησης. Που η επιδότηση και αλλιώς δικά μας λεφτά είναι, διότι το κράτος όπου τα βρίσκει από τους δικούς μας φόρους. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Η κυβέρνηση δεν είναι πολύ βέβαιος ότι θέλει να ασχοληθεί ούτε με το ΦΠΑ ούτε με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Της αρέσει αυτή η επιδοματική πολιτική, διότι μετά από 7 χρόνια δεν μπορεί να πει ότι απλά ήταν μια έκτακτη κατάσταση. Της αρέσει να λειτουργεί με επιδόματα. Αυξάνονται τα κόμιστρα στο ταξί για το πήγαινε έλα στο αεροδρόμιο. Από το 40 στο 50%, στο 50% λέω, από το 40 στα 50 ευρώ η μονή ταρίφα για το αεροδρόμιο, ξαναλέω, και από τα 55 στα 65 ευρώ η διπλή ταρίφα επίσης για το αεροδρόμιο. Αυτό είναι μια αύξηση 25% στην νέα τιμή. Στη Θεσσαλονίκη από 25 στα 35 ευρώ την μέρα, συν 40%, και από 28 σε 38 ευρώ την νύχτα, συν 35,7%. Η αναμονή αυξάνεται από τα 15 ευρώ την ώρα στα 20 ευρώ την ώρα, συν 33,3%. Προφανώς και η αύξηση του κόμιστρου γίνεται γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος της βενζίνης και του πετρελαίου, άρα είναι λογικό. Το ερώτημα είναι αν θα πέσει στην προηγούμενη τιμή, όταν κάποια στιγμή θα ξαναπέσει η τιμή του πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα. Και δεν το λέω μόνο για το ταξί, το λέω για παντού, διότι βλέπουμε αυξήσεις εξαιτίας του ενεργειακού πληθωρισμού, της ακρίβειας στην ενέργεια. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα δούμε μειώσεις όταν θα έρθει η ώρα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ποιος ελέγχει και τι ελέγχει σε αυτή την χώρα, να μου πεις, με την υπόθεση Μαζονάκη, που ο άνθρωπος είναι πλέον δεδομένο ότι έφυγε γιατί δεν μπορούσαν, έφυγε από τη ζωή γιατί έπεσε στα χέρια των σκιτζίδων και έκαναν όλες λάθος κινήσεις. Τι να συζητάς τώρα για τον έλεγχο της ακρίβειας? Εδώ δεν μπορούν να συζητήσουν να ελέγξουν τι κάνουν τα γιατρία, και άμα κάνουν ιατρικές πράξεις οι γιατροί που δεν πρέπει να κάνουν ιατρικές πράξεις. Είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα, ή τουλάχιστον έτσι μοιάζουν, ή έτσι λένε οι αρμόδιοι και πετάνε ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Περίεργο το ότι με τον γιατρό μίλησε μετά το περιστατικό ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης. Περίεργο το ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης ρίχνει στο σύστημα και όχι συγκεκριμένες ευθύνες. Απροπό, επειδή γίνεται και μια κουβέντα στα social ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης πουλούσε στο παρελθόν νανογυλαίκα, όπου γινόσουν καλά ακόμα και αν είχε κλίνης κατά πλάκας.
Είναι μια συζήτηση κι αυτή και θα έπρεπε να γίνει σοβαρά. Θα έπρεπε δηλαδή να ρωτηθεί ο κύριος Γεωργιάδης, να ερωτηθεί ο κύριος Γεωργιάδης αν θεωρεί σωστό το ότι ο ίδιος που δεν είναι γιατρός πουλούσε ως έμπορος στην τηλεόραση έναν γυλαίκα και να τάζει ακόμα και να γίνουν καλά οι άνθρωποι που έχουν σκλήρυνση κατά τα πλάκας, να νιώσουν καλύτερα. Δεν θα το αντιμετώπιζαν τελείως, αλλά να νιώσουν καλύτερα ακόμα και αυτοί που έχουν σκλήρυνση κατά τα πλάκας. Γιατί συζητάμε τώρα για το ποιος ελέγχει ποιον γι' αυτό. Έφτασαν στη φυλακή οι δύο γιατροί στον Κορυδαλό. Εύκολα τα πράγματα εκεί δεν είναι. Καλά, έτσι κι αλλιώς στη φυλακή δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά επειδή φαίνεται να μην τους περιμένουν και με ανοιχτές αγκάλες, ειδικά στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, είναι αυτό το. Ο νόμος της ηθικής, αυτός ο περίεργος νόμος της ηθικής που υπάρχει μέσα στην φυλακή, σε εισαγωγικά τώρα το νόμος της ηθικής, οι κρατούμενες έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν ούτε να δουν ζωγραφιστεί την γιατρό, γιατί αγαπούσαν τον Μαζονάκη σαν καλλιτέχνη και σαν προσωπικότητα. Είχε πάει και είχε τραγουδήσει κιόλα στις κρατούμενες ο Μαζονάκης, αλλά νομίζω ότι και να μην είχε τραγουδήσει, πάλι θα ήταν δύσκολα τα πράγματα στην φυλακή για την γιατρό. Ο άλλος γιατρός έχει ξεκινήσει απεργία πείνας, λέει, επειδή τον έκλεισαν μέσα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Καμιά φορά όταν πουλάς φούμαρα μπορεί και να σε τσιμπήσουν. Δεν ξέρω τίποτα από αυτά τα φούμαρα που πουλούσε, τις βιταμίνες, περίες και τέτοια, όπως δεν μετράνε στην απεργία πείνας. Να πάρει καμιά βιταμίνη, να στηθεί στα πόδια του, να σταθεί στα πόδια του ο άνθρωπος, να είναι καλά, να μην πάθει τίποτα από την απεργία πείνας. Αλλά μου φαίνεται τόσο αστείο να έχεις κάνει ό,τι έχεις κάνει και να κάνεις και απεργία πείνας γιατί μπήκες φυλακή. Και άλλα πολλά έχει η επικαιρότητα και την αύξηση των επιτοκίων από την Fed στις ΗΠΑ και τον Τραμπ που συνεχίζει να ισοπεδώνει στα όνειρά του το Ιράν και την κλιμάκωση στη ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας προς την Ελλάδα και την και την οικονομική δυσπραγία που περνάνε οι Έλληνες, όπου πλέον το 60% για να πληρώσει λίγο τους λογαριασμούς τα πληρώνουμε δανεικά, είτε δανείζεται από φίλους και γνωστούς, είτε δανείζεται μέσω κάρτας, πιστωτικής κάρτας, δεν τα λες και εύκολα. Αλλά τώρα που έχουμε εκλογές, μας θα τα συζητήσουμε όλα αυτά κανονικά. Πώς μπορούν να λυθούν και να αφήσουμε τα φούμαρα, μια και λέγαμε για φούμαρα και πριν. Απέναντί μου τον ήχο φροντίζει η Χριστίνα Αγγελάκη και την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κάνει τους ήχους να έρχονται κρυστάλλινοι όπως πρέπει στα αυτιά σας, από όπου και όπως και αν μας ακούτε. Στην επιμέλεια της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή, τα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος τα φροντίζει για όσα ακούτε και από εδώ. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί κάποια τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα, αλλιώς radio@parapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα ήδη έχουν έρθει, θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας όπως κάθε μέρα από τις 7 ως 9. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
4: Διαβάστε στην απογευματινή τριπλή ένεση στους μισθούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την αύξηση του κατώτατου, τις τριετίες και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Θάνατος Μαζονάκη, το σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών. Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κογκρέσο, στα 38 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Βόλτα με την τράτα του Θανάση Παπακοσταντίνου. Είναι αυτό που ακούμε. Η τράτα κυκλοφορεί το 95 στην Ανδρομέδα και στην Γη. Η βάρκα μας η Κουρελού έρχεται με μια παλιά παραδοσιακή τράτα που είχε ηχογραφήσει και παλιά. Στο Σικάγο, αν θυμάστε, ο Δούσας το 32, στα χρόνια που το ρεμπέτικο ήταν στην Αμερική, κάπως έτσι συνδέονται τα πράγματα και κάνουν γέφυρες μέσα στα χρόνια. Επειδή συζητάμε λοιπόν πολύ για την κατάσταση της οικονομίας και για την ακρίβεια και για τις δυσκολίες που περνάμε, ένας από τους τομείς που χτυπάει καμπανάκια κινδύνου και πρέπει να δούμε γρήγορα τι γίνεται και να λάβουμε μέτρα και μέτρα στήριξης για τους ανθρώπους είναι τα δάνεια, διότι δεν μιλάω για τα δάνεια που ήταν θαλασσοδάνεια από την αρχή, δηλαδή πέρναγα έξω μια τράπεζα, με βάλει τράπεζα μέσα, μου είπε τι κάνεις που σε λένε Αλέξανδρο, α έτσι όπως σε βλέπω 300 χιλιάρια μπορείς να τα πάρεις, ας πούμε, για να πάρεις ένα σπίτι, ασχέτως αν εγώ έπαιρνα ξέρω εγώ μισθό 800 ευρώ, μου το έδινε, έπαιρνα το σπίτι, έσκαγε το δάνειο, γιατί θα έσκαγε κάποια στιγμή αυτό το δάνειο, βρέθηκα σε δύσκολη κατάσταση και δεν είχα τι να το κάνω. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι όμως τα δάνεια που ήταν εξυπηρετούμενα. Δηλαδή τα δάνεια που πήγα και το πήρα με βάση το μισθό μου, με βάση τις ανάγκες που είχα, με βάση τις δυνατότητες που είχα, σε μια άλλη εποχή όμως. Τώρα που έχουν αρχίσει και αυξάνονται όλα και ακριβαίνουν όλα, αρχίζει και πιέζεται το πράγμα και αρχίζουν και δάνεια που ήταν εξυπηρετούμενα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν και να δυσκολεύεται το πράγμα. Μέσα σε αυτό έρχεται και ο νόμος Κατσέλη και η απόφαση που ελήφθη πριν από μερικές μέρες και τι έχει γίνει. Έρχεται και η προσωπική πτώχευση πια, αυτή η διαδικασία που είναι στο τραπέζι και γίνεται ένα τοπίο που μάλλον δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νικολακόπουλο, τον κύριο Νικολακόπουλο, τον δικηγόρο, νομικό σύμβουλο Δάνειο Λιπτών, έναν άνθρωπο που ασχολείται πάρα πολλά χρόνια και με τα δάνεια, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται αυτή την εποχή. Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλο, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η αλήθεια είναι ότι δημιουργείται ένα τοπίο δύσκολο και πάλι για τους δανειολήπτες, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων αναγκών σε όλα τα υπόλοιπα, που πιέζει την δυνατότητα εξυπηρέτηση του δανείου.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά τα είπατε. Ο πρόλογός σας ήταν πολύ εύστοχος. Είστε έμπειρος δημοσιογράφος, ήταν και νέος στην ηλικία. Εδώ μιλάμε για τους καλόπιστους δανειολήπτες, αυτοί που έχουν πληρώσει, που έχουν ματώσει και έχουν πληρώσει και την αρχική οικονομική κρίση και την ενεργειακή κρίση και πλέον στα απόνερα που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού τους και για ένα μικρό υπόλοιπο βρίσκονται πρώτον των πυλών να χάσουν το σπίτι τους. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είτε μπήκαν στο νόμο Κατσέλη είτε κάναν άλλες ρυθμίσεις. Γι' αυτούς που αναφερόμαστε για την διαδικασία της απόφασης ολομέλειας του ωραίου πάγου του νόμου Κατσέλη, αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν τώρα αρκετούς μήνες την εφαρμογή αυτής της απόφασης. Η απόφαση καθαρογράφηκε, θυμίζω ότι έκανε και πολλούς μήνες να εκδοθεί. Υπήρχαν και διαρροές ότι ήταν θετική εισήγηση. Παραιτήθηκε ή μάλλον έληξε η θητεία της προηγούμενης εισαγγελέως. Ήρθε η επόμενη, επικύρωσε και μάλλον συνάδει η θέση της με την προηγούμενη εισαγγελέα. Να μην τα απολογώ, βγήκε τελικά πριν αρκετούς μήνες η απόφαση της ολομέλειας, καθοριογραμμένης, σαφής, η οποία λέει πώς πρέπει να υπολογιστούν οι τόκοι. Ακόμα δεν έχουμε εφαρμογή, ακόμα δεν έχουμε τα νέα δοσολόγια των τραπεζών, μάλλον των funds και των services, ναι, που να καθορίζουν τη μειωμένη δόση. Θυμίζω ότι αυτή η απόφαση του ωραίου πάγου έκρινε ότι η τοκοφορία, ο τόκος του μήνα, του Κλώστα, του Νικολακόπουλου, είναι περίπου στο 1/10 από αυτό που είχε υπολογίσει το φαντ. Δηλαδή μια τεράστια διαφορά. Κάποιος δηλαδή που πλήρωνε 200 ευρώ το μήνα τόκους, με την απόφαση της ολομέλειας του αεροπάγου πρέπει να πληρώνει 20.
0: Ναι.
1: Και ακόμα δεν έχουμε τα δοσολόγια.
0: Αυτό που λένε είναι ότι είναι πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ ο όγκος των αποφάσεων και των αλλαγών που πρέπει να γίνει και γι' αυτό αναμένεται κατά τον Νοέμβρη να έρθουν οι πρώτες ενημερώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι δικαιολογίες για να κολυσιεργούν. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι στα ηλεκτρονικά συστήματα των τραπεζών που τόσο εύκολα κάνουν υπερχρεώσεις, δημιουργούν υπέργα χρεωστικά υπόλοιπα τους, είναι δύσκολο να μειώσουν με βάση την απόφαση του ωραίου πάγου. Το κάτω-κάτω η κάθε περίπτωση μπορεί εύκολα μέσω και των συστημάτων, όπως είπα, των ηλεκτρονικών που έχουν, να προχωρήσει στην μείωση αυτού του δοσολογίου, αλλά αν είναι τόσο δύσκολα τα ηλεκτρονικά συστήματα και τόσο δύσκαμπτα, θα μπορούν να καθορίζουν τη δόση που αρχικά πληρώναν οι δονεολήπτες με βάση την απόφασή τους, χωρίς υπολογισμό του τόκου, γιατί έτσι και αλλιώς έχουν δώσει και τόκους παραπάνω που πρέπει να αφαιρεθούν.
0: Σωστό.
1: Άρα μια άμεση λύση θα ήταν εκεί που πλήρωνε ο Νικολακόπουλος 400 ευρώ και η δόση που προσδιορίζει το δικαστήριο ήταν 200, να επανέλθει στην αρχική δόση, να αφήσουμε τους τόκους να γίνει εκαθάριση αργότερα, που έτσι και αλλιώς, όπως είπα, έχουν προπληρωθεί πολύ παραπάνω τόκοι από αυτούς που κανονικά πρέπει να πληρώνουν οι δανειολήπτες.
0: Αυτό σημαίνει ότι οι δανειολήπτες προς όρος πληρώνουν την παλιά δόση όπως ήταν.
1: Να σας πω, εγώ αυτό συμβουλεύω στους δανειολήπτες, να πληρώνουν τη δόση που έχει καθορίσει η απόφαση. Για να είμαστε πιο σίγουροι, το προηγούμενο χρονικό διάστημα τους συμβούλευα να πληρώνουν τη δόση, εάν μπορούν, αυτή που πλήρωναν έως τώρα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι και γι' αυτό το συνδέω με το προηγούμενο, ότι καθυστερούν να βγουν τα νέα δοσολόγια. Στο παρελθόν έχουμε δει πολλές πονηριές των funds και των services που οδήγησαν σε διαδικασίες δικαστικές, οι οποίες ναι μεν στις περισσότερες των περιπτώσεων τις κερδίσαμε, αλλά υποβληθήκαμε σε μια χρονοβόρα, δαπανηρή και ψυχοφθόρα διαδικασία. Ποιες είναι αυτές οι πονηριές? Όταν αλλάζανε, παραδείγματος χάρη, λογαριασμό, έλεγαν ότι ο κλώσσας έχει καθυστερήσει να αποκληρώνει, παρότι η ενημέρωση για την αλλαγή του λογαριασμού έρχονταν ετεροχρονισμένη. Έρχονταν μια επιστολή τον Ιούνιο που έγραφε πάνω ημερομηνία Μαρτίου. Έτσι λοιπόν, για τους τρεις μήνες που ήταν στον προηγούμενο λογαριασμό η καταβολή του κλώσσα, δεν υπολόγιζαν, επικαλούνταν ότι τρεις μήνες δεν είχε πληρώσει, επομένως κλείνουν το λογαριασμό, χάνει το προνόμιο της προστασίας του νόμου Κατσέλη και προχωράνε σε πληστηριασμό. Κάτι ανάλογο θα μπορούσαν να κάνουν και ήδη έχουν κάνει σε ορισμένες των περιπτώσεων, κοινοποιώντας έγγραφα ότι δεν έχουν πληρωθεί κάποιοι τόκοι. Επομένως, καλό θα ήταν, εφόσον έχουν τη δυνατότητα δανειολήπτες, να πληρώνουν τη δόση που πληρώνανε έως τώρα, για να υπάρχει ένα πιο ασφαλές περιβάλλον.
0: Αυτή την περίοδο από την απόφαση του δικαστηρίου μέχρι και να γίνει εκαθάριση και να βγει η νέα δόση, θα γίνει εκαθάριση και για αυτή την περίοδο? Δηλαδή θα πάρουν πίσω τα επιπλέον χρήματα της δόσης?
1: Κύριε Κλώσσα, η απόφαση του ωραίου πάγου, μάλλον και ο συνοδευτικός νόμος που έγινε αμέσως από το κράτος, προβλέπει ότι αυτά θα αφαιρεθούν στο τέλος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό το ξαναλέω, εφόσον υπάρχει δυνατότητα και δεν είναι μεγάλη η διαφορά, ο δανειολήπτης μη ρισκάρει να λάβει μια επιστολή ότι υπάρχουν χρεωστικά υπόλοιπα με βάση την προηγούμενη δόση, για να μην μπούμε σε μια διαδικασία εξόδων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εφόσον πληρώνει την αρχική δόση, αυτή που προσδιορίζε το δικαστήριο, είναι καλυμμένος. Αλλά απλώς, όπως είπα και προηγουμένως, αν έχει και τη δυνατότητα να πληρώνει ακριβώς τη δόση που πλήρωνε έως τώρα, είναι πιο ασφαλές το περιβάλλον, για να μην μπούμε σε δικαστικά έξοδα.
0: Ναι. Πάμε τώρα στο καινούργιο μηχανισμό, γιατί ο νόμος Κατσέλη ήταν ό,τι ήταν και ήταν για όσους έχουν μπει μέχρι τώρα. Τώρα μιλάμε για τον εξοδικαστικό, τη ρύθμιση οφειλών μέσω του εξοδικαστικού. Στην πραγματικότητα, η προσωπική πτώχευση, αυτό είναι, η πτώχευση του ιδιώτη πλέον είναι στο τραπέζι.
1: Ναι, είναι μία από τις δύο διαδικασίες. Υπάρχει η δικαστική διαδικασία της πτώχευσης του ιδιώτη, όπως σωστά είπατε, και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, που και εκεί σχεδόν έχει τα ίδια αποτελέσματα. Λέω σχεδόν, διότι και εκεί έχουμε ρευστοποίηση προσωπικών στοιχείων, εφόσον δεν βρεθεί βιώσιμη λύση. Και επειδή με ρωτήσατε υπονοώντας τις εξελίξεις τώρα του εξοδικαστικού, 21 του μηνός ξεκινάει η τροποποίηση τελευταία του εξοδικαστικού μηχανισμού, η οποία τι λέει? Ότι μπορεί ο Νικολακόπουλος ως δανειολήπτης να επιλέξει να σώσει μόνο την πρώτη κατοικία και όχι, παραδείγματος χάρη, το εξοχικό ή το πατρικό του. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά κάνει μια ρύθμιση με μικρότερη δόση, γιατί ως τώρα έπρεπε να κάνει μια ρύθμιση στη συνολική ακίνητη περιουσία, δηλαδή στην αξία τη συνολική και του σπιτιού και του εξοχικού, με αποτέλεσμα, αν η δόση ήταν υψηλή, να μην μπορεί να την αποπληρώσει.
0: Ναι. Αυτό η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως μια μορφή προστασίας της πρώτης κατοικίας.
1: αυτό πήγα να πω, είναι μια μορφή προστασίας προς τις κατοικίες, αλλά είναι και δίκοπο μαχαίρι, διότι ουσιαστικά υπογράφει συνενείς στην ρευστοποίηση των άλλων περιουσιακών στοιχείων. Ναι. Δηλαδή δεν προστατεύεις την πρώτη κατοικία χωρίς τίμημα, διευκολύνεις τα funds να πάρουν τα υπόλοιπα κινητά σου χωρίς να υπάρχει, χωρίς να κάνουν πολύ κόπο, να το πω απλά, διότι λες ότι εγώ σώζω την πρώτη κατοικία, ρευστοποιήστε, δηλαδή βγάλε σε πλησιασμό τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Είναι τουλάχιστον γρήγορη όλη αυτή η διαδικασία. Εντάξει, είναι μια διαδικασία που σε οδηγεί στην πραγματικότητα στο να χάσεις όλη την περιουσία χωρίς να υπάρξει δεύτερη ευκαιρία για να ρυθμίσεις κάπως τις οφειλές σου, χωρίς να χάσεις την περιουσία σου.
1: Ναι. Και εδώ πολύ σωστά το επισημαίνετε. Κύριε Κλώσσα, εγώ λέω το εξής. Ακόμα θα το δούμε φυσικά και στην πράξη, αλλά και η βραδύτητα του εξωδικαστικού μηχανισμού πολλές φορές μας έχει οδηγήσει στο να χάνονται σπίτια, αλλά πέρα από τη βραδύτητα και τη δισκαμψία, παραδείγματος χάρη όταν αφισβητούμε το χρεωστικό υπόλοιπο, δεν προβλέπεται εύκολη διαδικασία να ουσιαστικά να αναμορφωθεί το χρεωστικό υπόλοιπο στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν με σαφήνεια. Παραδείγματος χάρη, εγώ θυσιάζω το εξοχικό, αλλά πρέπει να καθοριστεί η εμπορική αξία που θα αφαιρεθεί από τη συνολική απέτηση και φυσικά να δούμε τι γίνεται εάν εφόσον εισπράξει το φαντ από το εξοχικό και έχουμε τη ρύθμιση για την πρώτη κατοικία, αυτά τα ποσά πρέπει να αφαιρεθούν από την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ναι. Δηλαδή να μην συνεχίσεις να πληρώνεις το αρχικό ποσό που έχεις ρυθμίσει με βάση την αξία της πρώτης κατοικίας, αφού θα εισπραχθούν για το ίδιο δάνειο, για τον ίδιο δανεισμό και άλλα χρήματα από τη διαδικασία του πληστηριασμού του εξοχικού. Και φυσικά πρέπει να υπάρχει μια προστασία του δανειολήπτη ώστε να πληστηριάζεται στην εμπορική αξία, να είναι σύντομες οι διαδικασίες, διότι αν είναι η διαδικασία να διαρκέσει χρόνια, ουσιαστικά θα οδηγηθείς στο να έχεις πληρώσει την πρώτη σου κατοικία με βάση τη ρύθμιση και αργότερα να ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα και φυσικά θα σου πούνε ότι δεν σου δίνουμε τα ρέστα πίσω. Όλα. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διεκδικείς με τα χρήματα που τα έχουν εισπράξει.
0: Ναι. Ο Μιχάλης θέλει ένα μήνυμα και έχει πολύ δίκιο. Πήρε εγγυημένο επιχειρηματικό δάνειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, που το καλύπτει το κράτος αν δεν πληρωθεί. Αυτό δεν ρυθμίζεται και σου κατάσχουν την περιουσία πριν πάνε να τα πάρουν από το κράτος. Ενώ λέει τα υπόλοιπα δάνεια που δεν είναι εγγυημένα ρυθμίζονται κανονικά. Άρα στην πραγματικότητα πήγε να βοηθηθεί με κεφάλαιο κίνησης ή κεφάλαιο να επενδύσει και βρέθηκε να χρωστάει διπλά.
1: Δυστυχώς βλέπουμε μια ακόμα αδικία. Μάλιστα ο Μιχάλης θα έχει πρόβλημα και ποινικό, διότι θα πάει στην εφορία το χρεωστικό υπόλοιπο που έχει εγγυηθεί το κράτος και φυσικά αν υπερβαίνει κάποια όρια θα έχει και ποινική δίωξη, δηλαδή να το πω απλά θα κινδυνεύσει να πάει φυλακή.
0: Ναι.
1: Και παράλληλα φυσικά θα γίνει κατάσχεση και η τράπεζα θα διεκδικήσει το δικό της ποσό υπερδιωγγωμένο με τόκους και ανατοκισμούς. Πρέπει ο Μιχάλης να το κοιτάξει άμεσα.
0: Ναι.
1: Πρώτον να ελέγξει, και αυτό είναι κάτι που δεν γνωρίζουν και πολλοί δικηγόροι, εάν η τράπεζα πήγε να εισπράξει από την εφορία, από το κράτος, την εγγύηση εντός 2 ετών, γιατί μετά ουσιαστικά χάνει το δικαίωμα και κακώς πληρώνει το δημόσιο, όπως επίσης και τι τόκους έχει πληρώσει το δημόσιο. Στο παρελθόν έχουμε δει ότι καθυστερούσε το φαντ η τράπεζα να πάει στο δημόσιο να εισπράξει χρήματα, τα διώγκωνε, το δημόσιο δεν έκανε ελέγχους και έπαιρνε υπέροχα χρηματικά ποσά τα οποία τα χρέωνε μετά στο αφημί, δηλαδή ως έσοδο από το δημόσιο με όλες τις αρνητικές συνέπειες.
0: Ωραία τρίπλα είναι αυτή. Δεν την είχα ξανακούσει. Πολύ ωραία τρίπλα. Δηλαδή βρίσκουν παντού μια τρύπα για να τα πάρουν λίγο παραπάνω. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Μάλιστα. Κύριε Νικολακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και σήμερα. Να είστε καλά. Κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος, ένας από τους ανθρώπους που ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται και με τα δάνεια, όχι μόνο με τα δάνεια. Μας βοηθάει πάντα όταν έχουμε απορίες. Μιχάλη, άκουσες. Πρέπει να δράσεις γρήγορα για να μην βρεθείς μπλεγμένος.
2: Nothing like this.
0: Πάμε πολλά πολλά πολλά χρόνια πίσω, το 1923, όταν γεννιέται στην Αλαμπάμα ο Hank Williams, ένας άνθρωπος που πρόλαβε να ζήσει μόλις 29 χρόνια και παρόλα αυτά, παρά τα λίγα χρόνια του, κατάφερε να αλλάξει την country μουσική πάρα πολύ. Η μεγάλη απογείωση ήρθε με ένα τραγούδι που δεν είχε γράψει ο ίδιος, το Love Sick Blues. Υπήρχε ήδη από τη δεκαετία του 20. Ο Williams το άκουσε, το έκανε πιο country, πρόσθεσε το χαρακτηριστικό του Yodel, αυτό του τραγούδι, το ηχογράφησε, του οργάνου, το ηχογράφησε το Δεκέμβριο του 1948. Ακούς τη φωνή του που θυμίζει λίγο, πώς είναι αυτή, από τις Άλπεις, κάπως έτσι, με τα Edelweiss, κάπως έτσι κάνει αυτά τα γυρίσματα. Φεύγω για διαφημίσεις και επιστρέφω σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκρατη των μισιών.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι
9: μοντέλα. Ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Ρωμαίος.
17: Ιουλιέτα.
16: Από του Μπόστ την Πένα.
17: Έργο παλιό.
16: Μα σύγχρονο.
17: Που αφορά και σένα.
16: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
17: Ρωμαίος Σακελαρίου.
16: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
17: Σε ρόλο παραμάνας.
16: Χωρίς καμιά ντροπή.
17: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
16: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
17: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
18: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
19: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Παραπολιτικά.

0: 17 Σεπτεμβρίου του 1982 ήταν όταν έφυγε ο Μάνος Λοΐζος από το μάτι του το κόσμο, μόλις στα 45 του. Σπουδαίος δημιουργός, αφήνοντας πίσω μεγάλα τραγούδια, αγαπημένα τραγούδια, πολλά τραγούδια και διαφορετικά κιόλας, σε διαφορετικά είδη τραγουδιών, ένας από τους σπουδαίους του ελληνικού τραγουδιού. Γιώργο, επειδή ρωτάς για το ελβετικό δάνειο, ήρθε το μήνυμα όταν είχα χαιρετήσει τον κύριο Νικολακόπουλο. Να σου πω ότι είναι σε εξέλιξη, τρέχει ακόμα η διορία για τη ρύθμιση στο ελβετικό δάνειο, έτσι όπως αποφασίστηκε, μέχρι το τέλος του μήνα, αλλά είναι χαμηλή ακόμα η κίνηση, δηλαδή ούτε η μισή δεν έχουν πάει από τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκο για να ρυθμίσουν τα δάνειά τους. Αν είσαι δανειολήπτης ελβετικού φράγκου, δες το για να προλάβεις. Υπάρχει μια συζήτηση μήπως θα δοθεί παράταση, αλλά αν σε ενδιαφέρει πάρα πολύ, μην το φτάσεις στα όρια. Βασίλη Τσίκας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και το δελτίο ειδήσεων στις 8. Επιστρέφουμε κι εμείς σε πολύ λίγο.
1: Και εκεί στο μακελιό την άψη

Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς

0: μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

17 Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι, είναι της Αγίας Σοφίας. Σήμερα καλημέρα και χρόνια πολλά στις σοφούλες που γιορτάζουν εκεί έξω, και βέβαια γιορτάζει επίσης η ελπίδα, η αγάπη και η πίστη. Ήταν οι κόρες της Αγίας Σοφίας αυτές οι τρεις. Ήταν μια χριστιανή μητέρα τριών κοριτσιών που τους έδωσε αυτά τα ονόματα και μαρτύρησε για τον χριστιανισμό στη Ρώμη κατά τα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού, λέει. Μάστα. Καλημέρα στις σοφούλες που γιορτάζουν και σε όποια λέγεται πίστη, ελπίδα, αγάπη κτλ. Και καλημέρα και σε εσάς που δεν γιορτάζετε. Γενικώς της Αγίας Σοφίας είναι μια ημέρα που έχει πάρα πολύ κίνηση η ομώνυμη πλατεία, η οδός Αγίας Σοφίας, η Κιλκής και η Κωνσταντινουπόλεως, επίσης και η Μακεδονία, διότι ταυτόχρονα με τη γιορτή της Αγίας Σοφίας συμπίπτει Πέμπτη σήμερα και η Λαϊκή, η οποία ύστερα από παρέμβαση του Δήμου θα παραμείνει, λέει, στην οδό Μακεδονίας, γιατί αν μπήκε πήγαινε στην Αγία Σοφίας θα γινότανε χαμός με τον κόσμο, τους προσκυνητές και τους καταναλωτές στη λαϊκή αγορά, στο LA, Laika United που λέγανε παλιά, που την πήρε στην μπλούζα, λέει, από το LA, όχι Los Angeles, λαϊκή αγορά. Καλημέρα λοιπόν και στην ομώνυμη συνοικία της Αγίας Σοφίας. Θα έχει λειτουργία το πρωί σήμερα, θα έχει λιτανία το απόγευμα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Συνήθως με τη γιορτή αυτή της Αγίας Σοφίας προσαρμοζόμαστε και στο φθινόπωρο. Πάντα της Αγίας Σοφίας έχει δροσούλες, ψυχάλες και τέτοια. Διακαδούλα δροσερή σήμερα, 19 έλεγε το πρωί, είναι το πρώτο πρωινό που πέσαμε κάτω από 20. Και σιγά σιγά προσαρμοζόμαστε υπείως και αξιοπρεπώς στο φθινόπωρο. Για να δούμε. Ψυχραιμία, θα δούμε. Καλημέρα σε παιδιά που πάνε τώρα σχολείο και είναι μέσα στο αυτοκίνητο και μας ακούν, μικρά παιδιά, μεγάλα παιδιά, μπαμπάδες και μαμάδες που νιώθουν παιδιά. Ψυχραιμία και σε εσάς, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, μικροί και μεγάλοι ακροατές του Max FM 93.4. Όλοι οι κοντογιανικοί εκεί έξω που ακούτε πρωί-πρωί την εκπομπή μας, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, έχετε την αγάπη μας και έχουμε και τη δική σας, είναι σίγουρο αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα τη νέα βόμβα της Κάρνα που σας έχω για τις επόμενες μέρες μέχρι και το Σάββατο. Είναι γιορτή κυμά στην Κάρνα. Και ασφαλώς μιλάμε για κυμά μουσχαρίσιο, φρέσκο και λαχταριστό λάπα, ο οποίος κρατηθείται από τα σχυρολαβάς, έπεσε στην τιμή 8,98 ευρώ το κιλό. Δεν υπάρχει τέτοια τιμή πουθενά στην περιοχή μας σε φρέσκο, λαχταριστό, κυμά, λάπα, μοσχαρίσιο. Σπεύσατε στην Κάρνα, διότι θα γίνει χαμός. Σας έχω επίσης γιδούλα νοπή ελληνική, αρχίσαν τα χοντρά τώρα που το πιάσει και λίγο το κρύο, όχι ακόμα, 6,98 η έγα η γιδούλα, και μπριζόλα με κοκαλά η χοιρινή νοπή, 4,28. Κορυφαία ποιότητα, οι καλύτερες προσφορές της αγοράς. Η τιμή βόμβα λοιπόν για αυτό το Σαββατοκυριακό μέχρι και το Σάββατο, ανταπόδοση αγάπη στην αγάπη των καταναλωτών προς την Κάρνα, είναι η τιμή του κυμάτου μοσχαρίσιου λάπα, 8,98. Δεν υπάρχει τέτοια τιμή σε τέτοια ποιότητα κρέατος. Είναι δώρο για τους καταναλωτές και για τους πολίτες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, και βεβαίως οι υπόλοιπες καθημερινές μειωμένες τιμές. Και οι γνωστοί Golden Traders σας περιμένουν με 5 καταστήματα. Αν θέλετε να πάτε σε ένα από αυτά τα πιο κεντρικά, είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο, να πάτε το σακουλάκι με αυτό που θα βάνατε απ' έξω, να το πάρει το συνεργείο του Ντεντιέ ή ο άλλος σας λέει ότι είναι ο λογιστής, μην κάνετε κανένα αστείο. Καλύτερα να τα πάτε εκεί, θα πάρετε και τα χρήματά σας, όπως λέω κάθε μέρα, έτσι για να γίνει κατανοητό,
και αν θα πάρετε και αν έχετε και λίριτσες, παίρνετε και τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος. Έχει εμμύθια, always dignity, και 6944-21-2150 το τηλέφωνο του Golden Traders. Από G-Free πως είμαστε σήμερα, έχω κρεμούλες, έχει και κρεμούλες με μειωμένη ζάχαρη και χωρίς ζάχαρη. Έχω τάξει τον Νίκο του Παπαστεφανάτου να του πάρω μία από το G-Free εδώ, γιατί είναι σε διαδικασία fit. Νίκο, εμείς πότε θα μπούμε σε fit? Θα δούμε, έτσι, να αλλάξει ο χρόνος, λες, ή ο μήνας. Ο χρόνος μάλλον, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, θα φάμε κρεμούλα, λοιπόν, φρέσκια και λαχταριστή, γιαουρτάκι μπερεκέτη, με φοβερό γάλα από το χωριό Φρέσκο, από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, Έλληνου Στατιώτου και 5 πηγαδίων. Γράψτε κι εσείς ιστορία, και φαντάζομαι την έχετε γράψει ήδη, την ίδια που έγραψαν οι μπαμπάδες μας και οι μαμάδες μας με το βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου, στην Αγίου Νικολάου 32, διότι σε τρεις όροφους βρίσκεις τα πάντα για το μαθητή, το σπουδαστή και το φοιτητή. Το μεγαλύτερο, το πιο ενημερωμένο βιβλιοπωλείο της πόλης, στο κέντρο της Πάτρας, στην καρδιά του πεζόδρομου της Αγίου Νικολάου. 80 χρόνια μια ζωή δίπλα στο μαθητή, δίπλα στους πατρινούς μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές. Και επίσης, αν θέλετε να ξέρετε, Τετάρτες και Δευτέρες ανοιχτά το Σεπτέμβριο για να εξυπηρετηθείτε. Ή αφήνετε τη λίστα, σας την ετοιμάζουν και πάτε αργότερα για την παίρνετε, και μπαίνετε και στο www.gonyatovivlio.gr. Περικαλώ. Του τέστην, ορολόης πάει προς και τέταρτο, καλό δρόμο αδέρφια, μην ξεχάσετε καμιά σοφία, καμιά αγάπη, καμιά πίστη και καμιά ελπίδα που γιορτάζει σήμερα. Περάστε να ανάψετε και κανένα κεράκι στον περικαλή ιερό ναό της Αγίας Σοφίας. Κάθε φορά που γιορτάζει η Αγία Σοφία θυμάμαι εκείνη τη σκηνή που έζησα το 1989 πιτσιρικάς, όταν ήταν παραμονές των γιορτών και λόγω εκλογών του Οκτώβρη πέναγε η αυτοκινητοπομπή με τον Ανδρέα Παπανδρέου, και ο μακαριστός Ερμόλεος Μασαράς, ο ιερέας Αγίας Σοφίας, τον σταμάτησε και βγήκε ο Ανδρέας στην πόρτα και χαιρέταγε εκεί και κοίταγε την Αγία Σοφία. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, τι προσπαθείς να μας πεις πρωί πρωί, ότι η Αγία Σοφία είναι Πασόκ? Όχι, άλλο η Αγία Σοφία, άλλο το Πασόκ. Απλά θυμήθηκα εκείνη την ημερομηνία, έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Πράγματι. Λοιπόν, πάμε να ξυπνήσουμε και έρχομαι εγώ σε 3 λεπτούλια.

Αν έπρεπε να βάλουμε ένα τίτλο στα χθεσινά γεγονότα του Κοινοβουλίου, είναι «Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα και ελάς το μεγαλείο σου». Ξέρετε, αυτές τις μέρες που τα παιδιά μας γυρίζουν στο σχολείο, που ακούμε και μαθαίνουμε ότι οι αδιέξοδοι πόλεμοι για το πετρέλαιο αυξάνουν το κόστος της ενέργειας στα νοικοκυριά, στα μαγαζιά, στις επιχειρήσεις, που ανησυχούμε για την τσέπη μας, για την υγεία μας και για όλα αυτά, οι εκπρόσωποι του έθνους προσπαθούν να αναθεωρήσουν τον καταστατικό χάρτη της χώρας. Και αυτός δεν είναι άλλος από το λεγόμενο Σύνταγμα, ονομάστηκε έτσι διότι απέτησαν τον Σεπτέμβρη του 1890 κάτι και νωρίτερα νομίζω, 30 τόσο, οι Αθηναίοι πολίτες από τον Όθωνα Σύνταγμα μαζεύτηκαν λοιπόν εκεί στην πλατεία και εξού και ονομάστηκε αυτό το πράγμα Σύνταγμα, το καταστατικός χάρτης της χώρας. Η παρούσα κυβέρνηση είναι η τέταρτη στην μεταπολίτευση που προσπαθεί να αναθεωρήσει άρθρα του Συντάγματος και βεβαίως για άλλη μια φορά η κορυφαία κατά τα δεδομένα και τις αρχές του πολιτεύματος της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας διαδικασία ήτανε τουρλουμπούκι χαβαλές και αλάμ τουρλούμ. Οι πολιτικές διαφωνίες, οι προκλογικοί ανταγωνισμοί έφτασαν στα άκρα και συνέβησαν τρελά πράγματα χτες στη Βουλή. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κ. Δουδονής, νομικός και συνταγματολόγος, παιδί του Βενιζέλου, όχι του Ελευθερίου, αλλά του Ευαγγέλου Βενιζέλου. Άρα διούν την νοσοκουνκούν την κάρτη τη γερούν όστε, για να τον θυμάστε έτσι λίγο. Μόλις είδε το Φλωρίδι στα έδρανα, έγινε το αίμα του πράσινο. Γιατί έγινε το αίμα του πράσινο? Διότι ως γνωστόν ο Γιώργος Φλωρίδης υπήρξε σκληρός Πασόκος, βουλευτής του Πασόκ, αποχώρησε, έφυγε και τα λοιπά, και εχτές ανακοινώθηκε, είναι εξοκοινοβουλευτικός στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι ένα από τα κόκκινα πανιά της λαϊκής δεξιάς βεβαίως, για να τα λέμε με το όνομά του στα πράγματα. Και ανακοινώθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ο Φλωρίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Μόλις τα ακούσανε στο Πασόκ που τον θεωρούν γενίτσαρο και προδότη. Ποιανού προδότη είναι, πρόεδρε? Του σοσιαλισμού. Έχετε δίκιο, πρόεδρε. Λοιπόν, μόλις τον είδε ο Δουδονής, προσπαθούσε με συνταγματικούς επιχειρηματολογικούς λόγους να στοιχειοθετήσει την έξοδο του Υπουργού από την αίθουσα και το σκηνικό έγινε il più grande spettacolo, τσίρκο. Το ωραίο της υπόθεσης δεν είναι αυτό. Το ωραίο είναι ότι όση ώρα ο Δουδονής έκραζε το Φλωρίδη και του έλεγε ότι δεν πρέπει να είστε στην αίθουσα διότι δεν είστε κοινοβουλευτικός και η Βουλή δεν συζητά με την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης στην αναθεώρηση του Συντάγματος και δεν το έχω ξανακούσει αυτό, δηλαδή στην αναθεώρηση του Συντάγματος δεν μπορεί ο καθένας να είναι μέσα, ίσως κυρίως επειδή δεν ήταν βουλευτής. Το ωραίο θα σας πω τώρα, όση ώρα ο Δουδονής λοιπόν εξεμάνει και κατεφέρεται εναντίον του Φλωρίδη, πεταγότανε με τα συγχωρήσεως κυπορδί από το κοφίνι που λένε στα χωριά η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνηγορούσε και τον έκραζε το Φλωρίδη. Ούτε μία φορά ο κατά τα άλλα ευέξαπτος και μορφωμένος και συμπαθής, ειλικρινά χωρίς πλάκα, κύριος Δουδονής δεν ετόλμησε να πει στην κυρία Κωνσταντοπούλου να μην τον διακόπτει. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι τη χρησιμοποιούν τη Ζωή ανάλογα με το συμφέρον του καθενός και του κάθε κόμματος. Άμα φωνάζει με τους πολλούς εναντίον ενός άλλου, είναι καλοδεχούμενες οι διακοπές της και το τουρλουμπούκι το οποίο δημιουργεί στο Κοινοβούλιο. Όταν καταφέρεται και εναντίον των υπολείπων, γιατί ο Μουρλός δεν λογαριάζει
τον Νίκο, τον Γιώργη, τον Ανδρέα, τον Δημήτρη, δεν έχει φίλους, όλοι είναι κόκκινο πανί για αυτόν. Τότε τους κακοφαίνεται. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, το αδιέξοδο στο οποίο οδηγήθηκε αυτή η ιστορία, η κορυφαία υποτίθεται για τη δημοκρατία, δείχνει ότι το σκηνικό μπορεί να χειροτερέψει και είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούμε σε περιπέτειες από την άνοιξη του 2027. Δηλαδή πολύ πιθανό να έχουμε δεύτερες ή και άλλες εκλογές. Κανένα κόμμα δεν φαίνεται να παίρνει αυτοδυναμία και δεν υπάρχει καμία διάθεση και πρόθεση από καμιά πλευρά να προχωρήσει σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Εάν όμως δεν υπάρξει κανονική βουλή μετά τις επόμενες εκλογές και η χώρα οδηγηθεί, όπως ορίζει το Σύνταγμα, μετά από 30 μέρες σε νέες κάλπες, δημιουργούνται διάφορα συνταγματικά θέματα. Εάν προς το ποια βουλή μπορεί να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Και το Σύνταγμα λέει δύο συνεχείς θητείες για να ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Του τέστην, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Η διαδικασία τεινάζεται στον αέρα. Και αν καμία πλειοψηφία δεν συμφωνήσει και δεν βρεθούν οι 180 ψήφοι των κομμάτων, η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση επιτρέπεται να γίνει το 2034. Γλου, γλου, γλου, που έλεγε και ο Σταυρίδης. Δηλαδή, κολοκύθια τούμπανα. Αυτά είναι σοβαρά θέματα για τα οποία, κυρίες και κύριοι, τα κόμματα ευθύνονται που κατάντησαν το πολίτευμά μας κοπτοραπτική κομματικών συμφερόντων. Πολύ σοβαρά ζητήματα, τα οποία εμείς οι υπόλοιποι Έλληνες τα βλέπουμε στα ψηλά, διότι σοβαρά ζητήματα στην πολιτική, κακά τα ψέματα, θεωρούμε ότι έχει να κάνει με την τσέπη μας και με την υγεία μας και με την τακτοποίηση την επαγγελματική ημών των ιδίων ή μελών της οικογένειάς μας. Αυτή είναι η σχέση μας με την πολιτική. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, να μην σας βάζω υψηλή διανόηση περί λειτουργίας και εσωτερικών διαδικασιών του δημοκρατικού πολιτεύματος πρωί-πρωί, διότι είστε και με την τσίμπλα στο μάτι και βεβαίως άμα δεν πιεις καφέ δεν ανοίγει το μάτι. Ωραία αυτή η τύπη, ρε παιδί, πολύ τους γουστάρω. Τους λέω σου καλημέρα, τι μου ρε μου τσιχάρι, μα άμα δεν πιω καφέ δεν ανοίγει το μάτι μου. Τι λες μου ρε παιδάκι, μα δεν πιω καφέ και δεν κάνω τσιγάρο. Του τέστην έχει εγκαταληφθεί η λειτουργία του εγκεφάλου στον καφέ και στο τσιγάρο. Ναι, αλλά άμα αυτό σου πάρει κανένα δίωρο, σημαίνει ότι αν σηκωθείς κατά τις 7, κατά τις 9 θα είσαι στον πλανήτη Γη. Τις προηγούμενες 2 ώρες θα είσαι αλλού. Και αν ο καφές και το τσιγάρο σου δημιουργήσουν και στομαχολογικές και εντερικές διαταραχές, πρόσθεσε και κανένα μισάωρο, δηλαδή θες 2,5 ώρες καφέ, τσιγάρο και τουαλέτα. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι είναι περίπου το 40% των Ελλήνων πολιτών αυτό και παραπάνω. Άμα δεν πιω καφέ, λέω να κάνω ένα τσιγάρο, να ανοίξω το μάτι μου, να πάω τουαλέτα, ρε παιδάκι μου, δεν μπορώ να συνέλθω. Τι λες εκεί μου? Πόσο δυστυχείς είμαστε εμείς οι υπόλοιποι που πρέπει να ξυπνάμε στις 6.30 και στις 7.30 να έχουμε και όρεξη για πολυλογία 35 χρόνια. Αλλά θα μου πεις, έκαστος ευχοετάχθη. Πάμε παρακάτω. Θα πάμε στην εποχή που ήμουν φαντάρος τα τεθωρακισμένα και με σουρανούσε ένας εξαιρετικός λαϊκός καλλιτέχνης, τον οποίον τον συμπαθούσα πάρα πολύ. Θυμήθηκα ένα παλιό τραγούδι εκείνης της εποχής. Εκείνο είναι, τι λέει, επιμένω, λέει, α, ετούτο είναι, μπράβο, το βρήκαμε. Και έρχομαι σε 3 λεπτά.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
6: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
8: Βρείτε λεφτά, τους είπε χτες στο Μέγαρο Μαξίμου ο Μητσοτάκης. Μαξίμου. Γιατί τα πράγματα είναι δυσίωνα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση, η οποία φαίνεται να έρχεται κλιμακούμενη προς το χειρότερο σχετικά με τον πετρελαϊκό πόλεμο που γίνεται εκεί στη Μέση Ανατολή. Και πραγματικά αυτό που αγγίζει τον Έλληνα δεν είναι τόσο η αύξηση της βενζίνης ή του πετρελαίου κίνησης, αλλά οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Και βεβαίως προκαλείται ανησυχία σε εκατομμύρια νοικοκυριά, αλλά προκαλείται ανησυχία και στην αγορά, γιατί υπάρχει φόβος να δημιουργηθεί μια συνολική άρνηση χρήσης του πετρελαίου ως καύσιμο θέρμανσης, μιας και η αγορά λέει ότι στις 15 Οκτώβρη που θα αρχίσει η διάθεσή του επίσημα, και που ευτυχώς εδώ στην Πάτρα το χρειαζόμαστε μετά του Αγίου Ανδρέου και αρχές εκεί κοντά του Αγίου Σπυρίδωνος, 12 Δεκέμβρη μεταξύ Αγίου Νικολάου και Αγίου Σπυρίδωνος, φουντώνουν τα καλοριφέρ στην Πάτρα όσοι τα φουντώνουν, είναι πολύ πιθανόν να το δούμε 2 ευρώ το λίτρο, τη μεγαλύτερη τιμή αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης ανά λίτρο που έχουμε δει στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Και αυτό προκαλεί ανησυχία. Αναζητούνται λοιπόν περίπου 800 εκατομμύρια, και χτες, να σας πω αυτά που δεν σας λένε, μετά τη σύσκεψη ο Μητσοτάκης έδωσε εντολή σε έναν από τους στενούς του συνεργάτες να επικοινωνήσει με τα διελιστήρια, με τους πετρελαιάδες, για να βρεθεί ένας τρόπος να συνεχιστούν όλες οι διαδικασίες υποστήριξης των καταναλωτών, δεδομένη πρέπει να θεωρείται και αυτή τη φορά η συνεισφορά των διελιστήριων. Να δω πως αυτά τα 10 λεπτά ένα λίτρο στην αμόλυβδη και 5 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο δεν είναι τίποτα μπροστά στο σάρωμα που επικρατείται, που επικρατεί και φαίνεται να παγιώνεται στις τιμές. Και αναζητούνται λοιπόν περίπου 800 εκατομμύρια, τα οποία ο Πιερακάκης δεσμεύτηκε θα τα βρει μέχρι το τέλος του μήνα, και αναζητείται και τρόπος να αυξηθεί η επιδότηση του ρεύματος ως μέσο θέρμανσης. Εάν δεν μπορεί να ελεγχθεί η αγορά του πετρελαίου τόσο όπως και όσο πρέπει, και δεν μιλάμε για να μπει αυτή η διαδικασία στην πολιτική αντιπαράθεση, να παριστάνει η αντιπολίτευση τον μπροστά του λαού και να λέει δεν τολμάτε να τα βάλετε με τα πετρέλαια, τους εφοπλιστές και τα δηληστήρια, λες και δεν είχαν κυβερνήσει προηγουμένως αυτοί και ήταν κολλητοί με τους εφοπλιστές, τους πετρελαιάδες και τα δηληστήρια, λες και οι ΣΥΡΙΖΕΙ, το ΠΑΣΟΚ ή ο Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλοι τα προηγούμενα χρόνια ζούσαν στην Ελβετία και ήρθαν σήμερα που η κακή κυβέρνηση που είναι πάνω τώρα δεν τολμά να τα βάλει με τους πετρελαιάδες. Τον καιρό που πηγαίνανε βόλτες με τα κότερα των πετρελαιάδων και το πουρο στο στόμα το έχουν ξεχάσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το λέμε αυτό για κομματικό ανταγωνισμό ή για να πάρουμε θέση απέναντι ή υπέρ κάποιου, αλλά υπέρ της λογικής και της μνήμης. Αναζητούνται λοιπόν 800 εκατομμύρια και η δική μου πληροφόρηση λέει ότι θα αυξηθεί η επιδότηση θέρμανσης με ρεύμα και θα αυξηθεί και η επιδότηση και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για όλες τις μορφές θέρμανσης για τη νέα περίοδο τη χειμωνιάτικη, το έτος Δεκέμβρης 26, Μάρτης 27, και θα παρουσιαστεί ένα πακέτο το οποίο αυτή τη φορά θα είναι λίγο πιο απτό και πιο προσιτό. Στο μεταξύ, πανελλαδικά η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι 2,20, 2,18 εκεί, και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 2,12 με 2,14. Ωραία πράγματα, πολύ ωραία πράγματα. Είναι άσχημο να σας τα λέμε πρωί-πρωί, αλλά δεν είναι κακό. Είναι χρήσιμο για να ξέρουμε τι μας περιμένει, πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε, όσο αυτή διάφοροι παγκόσμιοι οικονομισάροι προσπαθούν σκοτώνοντας κόσμο και εν πάση περιπτώσει καταστρέφοντας οικονομίες να οικονομήσουν δισεκατομμύρια δολάρια, γιατί πόλεμος χρηματιστηρίου πετρελαίου γίνεται από εκεί. Όσο για τον Αμερικανό πρόεδρο, αυτό το πράγμα κάθε μέρα θα τερματίσει εδώ, θα διαλύσει εκεί, θα επιβάλλει εδώ, θα κάνει εκεί. Συγγνώμη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για όσους συμπαθούν τον Τραμπ, έχει καταντήσει μια επικίνδυνη αηδία, έτσι, απλά πραγματάκια, την οποία την πληρώνουμε στην τσέπη μας. Και μιας και μιλάω για τσέπη, δεν είναι μόνο της Αγίας Σοφίας σήμερα, είναι και του Αγίου Ευθυμίου του Συνδικαλιστού. Γιατί δικαιώθηκε ο Θήμιος Λιμπερόπουλος, ετών 74, ακόμα πρόεδρος του Σωματείου Αυτοκινητιστών Ταξί Αθηνών, επιμένοντας τη διεκδίκηση αύξησης της ταρίφας στα ταξί της Αθήνας. Δεν μιλάμε για την Πάτρα, μιλάμε για την Αθήνα. Στα 50 ευρώ η διαδρομή κέντρο Αθήνας αεροδρόμιο. Ωραιότατα, πολύ ωραία. Με το ζώο που λέει και ο Φωτόπουλος θα πηγαίνουμε. Από εδώ και πέρα με το ζώο. Νέα διορθωμένη ανακοίνωση τιμολόγησης της υπηρεσίας ταξί ανήρτησε με τη συμφωνία του Υπουργείου το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Στην Αθήνα ξαναλέω, όχι στην Πάτρα. Η νέα τιμολόγηση της υπηρεσίας είναι αποτέλεσμα της συζήτησης του Υπουργείου Υποδομών με τους εκπροσώπους του κλάδου και θα ισχύσει μόλις περάσει από ΦΕΚ. Η αντίστοιχη τιμή Αθήνα Κέντρο Αεροδρόμιο τη νύχτα από τις 12 ως 5 το πρωί στην Αθήνα είναι 65 ευρώ. Για τη ΔΕ Σαλονίκη η σταθερή τιμή διαδρομής προς αεροδρόμιο είναι 28 ευρώ από 25 που ήταν σήμερα και τη νύχτα γίνεται 38 ευρώ. Μάστα. Ωραία πράγματα. Ευτυχώς εμείς το χειμώνα της νύχτας αν μπήκε πιούμε και κάνα ποτιάκι, δεν έχουμε να πάμε μέχρι τα αεροδρόμια, το παίρνουμε τείχο-τείχο, ευθεία είναι. Θα τη βρούμε την πόρτα, πάει στα κομμάτια, που έλεγε και ο μεθυσμένος στην ταινία με τον Φωτόπουλο, τον θυμήθηκα δύο φορές τον Φωτόπουλο. Στην Αθήνα λοιπόν επήλθε η δικαίωση του Θήμιου από σήμερα. Το λέω και το μεταφέρω στους ταξιτζίδες που θα τα ακούνε και θα είναι έτσι με αυτό το ύφος, τα δόντια θα φαίνονται εδώ οι πατρινοί. Ψυχραιμία και υπομονή, θα τα πούμε και θα τα σχολιάσουμε αύριο αυτά. Έτσι αν έχετε το νου σας και πρόκειται να ταξιδέψετε, αν και από την Πάτρα παίρνουμε ωραιότατα μερικά από τα ταξί τα δικά μας, τα περισσότερα εκ των οποίων 90% και πλέον έχει ανανεωθεί ο στόλος και είναι κάτι κουρσάρες με τα σχορίζιος να. Συμφωνούμε και το τιμή και πάμε στο αεροδρόμιο. Δεν έχουμε την ανάγκη να πάμε στην Αθήνα και πάρουμε ταξί να μας πάει στο αεροδρόμιο να δώκουμε το όνομα μας νεφρό. Εν πάση πτώση, καλημέρα λοιπόν στους ταξιτζίδες και στην δικαίωση του Θήμιου. Θυμηθείτε κάτι που θα σας πω. Θα σταματήσει το έπος Γιώργου Μαζωνάκη στην ελληνική τηλεόραση όταν το αποφασίσει η τηλεόραση να μετακινηθεί σε ένα άλλο θέμα. Για λίγο καιρό ακόμα θα ακούμε όλα αυτά που ακούμε και φρύτουμε για αποκρυφιστές, για υπνοτιστές, για γενικώς και απορούμε εμείς εδώ οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι της λαϊκής δημοκρατίας των πατρών μακράν του κορονακίου, πώς ζει αυτός ο πλούτος στην Αθήνα, η showbiz, τι ζωή είναι αυτή μεταξύ προμηθευτών, ουσιών, υπνοτιστών κτλ. Και όλοι αυτοί, όλοι μα όλοι, καταλήγουν να έχουν μια περίεργη σχέση με τη θρησκεία. Θέλω να πάνε στο Άγιο Όρος, είναι βαθιά θρησκευόμενοι. Μήπως, ξέρω εγώ το πολύ, σε γυρίζει στη θρησκεία. Δεν το ξέρω, δεν έχω άποψη προσωπικώς και δεν θέλω και να μάθω. Κάντε λίγο υπομονή, η αγάπη μας και ο σεβασμός μας προς τον καλλιτέχνη Μαζωνάκη δεν μειώθηκε ούτε έστω τόσο τα 100 από αυτά που ακούμε, αλλά πού θα πάει σε κάνα 3-4 μέρες, κάτι άλλο θα βρουν τα κανάλια και θα ηρεμήσουμε. Το λέω γιατί πάρα πολλοί έχουν φτάσει στο σημείο, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι και τον αγαπούσαν και τον στήριζαν και συγκινήθηκαν που έφυγε κατά αυτόν τον τρόπο, όλοι έχουν φτάσει να ξεστομίζουν έλεος πια, μας τρελάνανε. Έτσι κάνουν τα κανάλια, κυρίες και κύριοι. Θυμηθείτε τι μας κάνανε με το συγχωρεμένο τον Παντελίδη. 15 μέρες κράτησε ιστορία. Μετά θυμηθείτε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων γεγονότων, δεν απαραίτητο να είναι θάνατος. Μόλις αποφασίζουν ότι τους κάνει ένα άλλο θέμα, όσο βλέπουν και γράφουν τα νούμερα και οι τηλεθεάσεις και παρακολουθούμε. Βλέπω τον Ευαγγελάτο το μεσημέρι, γιατί με τον Ευαγγελάτο κοιμάμαι. Εγώ κοιμάμαι λίγο το μεσημέρι και με το που θα εμφανιστεί ο Νίκος θυμωμένος και λέει κάθε μεσημέρι τα ίδια, είναι άλλο ένα μεσημέρι που είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις και φοβερές οι αποκαλύψεις. Τίποτα. Απλώς τις ειδήσεις που ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι τις οπτικοποιούν, τις περνάνε και από αυτό το ψηφιακό box για να φαίνεται ότι μπορεί να πάει παντού. Και κάθεσαι εκεί πέρα εσύ και περιμένεις και στέλνεις ένα μήνυμα να ανεβούν και τα έσοδα της MediaTel. Δεν είναι κακό, νόμιμο είναι, αλλά δεν είδαν πια ποτέ κανένα να πει εγώ κέρδισα τόσες χιλιάδες από τον Ευαγγελάτο. Τέλος πάντων, κάπως έτσι γυρίζει ο κύκλος της ζωής μας καθημερινά. Πάω να πω τα διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, εδώ. Αυτά δηλαδή που πρέπει να σας θυμίζουμε για να μην ξεχνιέστε, και εννοώ την Κάρνα καταρχήν, όπου η νέα βόμβα που σας έχω από την Κάρνα είναι η τιμή στο κυμά, το φρέσκο, το λαχταριστό κυμάς λάπα μόνον 8,48. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πουθενά. Συγγνώμη, περίμενα να το πάω να το βρω. 8,98, μην κάνω λάθος, 8,98, έπεσε κάτω από τα 9 ευρώ η τιμή του κιμά στην Κάρνα. Είναι σούπερ προσφορά αυτή, δεν είναι προσφορά, είναι βόμβα. Και έχει δούλανο πει ελληνική 6,98 και μπριζολίσα με κόκαλο χοιρινίσα 4,28. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Στο Τζίφρι θα φτιάξει το στόμα σας, η γεύση σας. Θα θυμηθείτε γαλακτοπολείο αλλά παλαιά, με τις ωραιότατες αυτές κρεμούλες, τα ριζόγαλα, τα τυροκομικά και όλα τα υποδέλυπα. Σταθερή αξία ο Τζίφρις εδώ, από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, παρακαλώ. Και φρέσκο λαχταριστό γάλα και προϊόντα γαλακτοκομικά Έλληνος Στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Εσείς που θέλετε να δώσετε χρυσαφικά κοσμήματα και τα λοιπά και να πάρετε το κατητή σας, Golden Traders αγοράει ένα χειρό χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, 5 καταστήματα στην Πάτρα, ένα από αυτά με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. 6944-21-2150 το τηλέφωνο, με εχεμήθεια και με απόλυτη εξυπηρέτηση δηλαδή και λοιπά. Και ελάτε να γράψουμε ιστορία που έγραψαν μια ολόκληρη ζωή όλες οι ελληνικές, οι πατρινές οικογένειες, το μεγαλύτερο και ενημερωμένο, το πιο ενημερωμένο βιβλιοπωλείο της πόλης, Πάπα Χρήστου, γωνιά του βιβλίου Αγίου Νικολάου 32. Σε τρεις ορόφους είναι όλη η ζωή του μαθητή, του φοιτητή και του σπουδαστή. Το απόγευμα Δευτέρες και Τετάρτες ανοιχτά, και δεύτερο κατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης. Επίσης παίρνουν καρτούλες διατακτικές, δηλαδή της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής, ο φοιτητής και ο σπουδαστής. Και ό,τι χρειάζεται ο ακροατής είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα. Πάμε.

Αυτό που θα σας πω, κυρίες και κύριοι, είναι ενδεικτικό για το που έχει καταντήσει η είδηση, η έρευνα η δημοσιογραφική, σε μια εποχή που γέμισε η Ελλάδα από παπατρέχες και που δυστυχώς αγωνιζόμαστε όλοι για την ατάκα και όχι για τη διερεύνηση ενός θέματος. Χτες το πρωί σας είπα, και με λίγο χιούμορ όπως πάντοτε προσπαθώ να διανθίζω κάποιες ειδήσεις τέτοιου περιεχομένου, ότι εμφανίστηκαν άγριο γούρνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στον περιβάλλοντα χώρο να τρώνε τον καζόν. Το είχαν γράψει τρεις συνάδελφοι διαφορετικών site και μάλιστα έγραφαν ότι επικοινώνησαν οι Πριτανικές Αρχές με το Δασαρχείο, το Δασαρχείο επικοινώνησε με τους κυνηγούς και υπήρχε και δήλωση κυνηγού, και ό,τι έλεγαν οι πληροφορίες των συναδέλφων, θα πάνε εκεί οι κυνηγοί, οι οποίοι θα κυνηγήσουν τα αγριογούρουνα για να τα διώξουν ή προφανώς και για να τα θανατώσουν. Και αποφασίσαμε στην αίθουσα σύνταξης μετά να ψάξουμε 5-6 δημοσιογράφοι να βρούμε την ιστορία αυτού του θέματος. Καταρχήν επικοινωνήσαμε με τον κυνηγετικό σύλλογο. Το σήκωσε μια ευγενέστατη κυρία, το ρεπορτάζ το έκανε η Άντι Μανισάλη, η οποία είπε: «Δεν ξέρω τι μου λέτε, το άκουσα, δεν έχω μάθει εγώ για κάποια ομάδα η οποία θα πάει εκεί να συνδράμει το Δασαρχείο, μιλήστε με το Δασαρχείο». Σωστά, πολύ ωραία, αυτό ήξερε η γυναίκα, αυτό είπε και καλά έκανε, ήταν και ιδιαίτερα ευήνης. Τηλεφωνούμε το Δασαρχείο, μα ρωτάμε στο Δασαρχείο, λέει, ποιος σας είπε τέτοιο πράγμα? «Μάλλον ένα αγριογούρουνο είναι», λέει, «το οποίο το χρησιμοποιούν οι φοιτητές και το ταΐζουν, το χαϊδεύουν, τον κάνει κόσιτο». Άρχισαν να πέφτουν οι βόμβες. Μετά από την παραπέρα συζήτηση ήρθε η πληροφορία ότι και από την περαιτέρω έρευνα ότι όντως έχουν επικοινωνήσει από το Δασαρχείο με τον κυνηγητικό σύλλογο, όχι όμως να τα σκοτώσουν τα αγριογούρουνα, αλλά να πάνε με τα κυνηγητικά σκυλιά να τα προγγίξουν και να τα στείλουν να ξανανεύουν στο βουνό, που σημαίνει Δευτέρα θα το κάνουμε, Τρίτη θα ξαναγυρίσουν. Και έκλεισε η ιστορία το μεσημέρι όταν, επικοινωνώντας με τις Πριτανικές Αρχές, μάθαμε ότι οι Πριτανικές Αρχές δεν ξέρουν τίποτα για τις διαδικασίες που θα γίνουν και είναι και έξω φρενών με τα δημοσιεύματα. Το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι, γιατί το επάγγελμά μας δυστυχώς γέμισε παπατρεχισμό. Να το γράψω, να το πω, και ας είναι ό,τι να είναι και ας είναι και από όπου να είναι, υπάρχει το θέμα αυτό. Αλλά με τη φούρια και τη μανία που μας έπιασε όλους να το γράψουμε και να το πούμε χτες, έπρεπε πρώτα να γίνει το ρεπορτάζ και να έχουν συγκεκριμένη θέση και συγκεκριμένο πλάνο να απαντήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς και μετά να το γράψουμε. Αλλά δυστυχώς το λέω για τον εξής λόγο, διότι η ηλεκτρονική δημοσιογραφία κατέστρεψε το ρεπορτάζ και ανέδειξε την ατάκα. Και βεβαίως θα δούμε σήμερα ποια θα είναι η εξέλιξη του θέματος αγριογούρνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τα οποία πολλοί βεβαιώνουν ότι είναι των αριθμών 3. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, όσοι θέλετε να πάτε να τα δείτε, πάρτε και κανένα κρεμμυδάκι μαζί σας και καμιά φρέσκια ντοματούλα. Είχε πρεμιέρα μετά από χρόνια το Αρχαίο 2 με συναυλία της κυρίας Σαβίνας Γιαννάτου. Μπερδεύτηκε πάρα πολύ ο κόσμος, διακυβεύθηκε το κύρος και η γενικότερη πολιτιστική παρουσία του Αρχαίου Οδείου στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις μετά την εξέλιξη της αναστήλωσής του. Μπλέχτηκαν ο Δήμος, το Υπουργείο, η Εφορία Νεωτέρων Μνημείων, ένα αλαλούμ δημιούργησε μια αποστροφή του κοινού και το πληγωμένο κύρος αυτού του θαυμάσιου μνημείου πρέπει να αποκατασταθεί με τον καλύτερο τρόπο και άμεσα, διότι μπλέχτηκε με διάφορες σκοπιμότητες και το αποτέλεσμα ήταν ότι ήξης αφήξης
Πού είναι οι εποχές που έξινε οι Γερμανού και πηγαίναν οι λαοθάλασσες και έβλεπαν ιερά τέρατα του Τέστιν, Κονιόρδου, Καραμπέτη, Κομινού κτλ. Και άλλους ηθοποιούς της εποχής, της χρυσής εποχής, της Επιδαύρου. Λοιπόν, αλλάζω και λέω, έχει πολλά και διάφορα να δείτε και να πείτε και να κάνετε σήμερα με τον Γιάννη Γεωργόπουλο, με τον Αλέξανδρο Κογκόλη και με τη Δήμητρα Μπαλαφούτη. Σε ό,τι αφορά την Αγία Σοφία, βεβαίως να σας το διευκρινίσω, μου το ζήτησαν πάρα πολλοί ακροατές. Θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί υπάρχει ήδη λειτουργία στην οποία προεξάρχει ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος. Και το απόγευμα περιλαμβάνει 6.30 ώρα Εσπερινός και 8 παρατέταρτο Λιτανία της Αγίας Σοφίας στους δρόμους περί την Ενορία. Αυτά είναι τα περί Αγίας Σοφίας. Είναι οι τρεις γειτονές μου αυτοί, ο Αηδιονύσης που μεγάλωσα, ο Αγιαλέξης στη μέση και η Αγία Σοφία παραπέρα. Εμείς σε αυτή την περιοχή ακούμε τρεις καμπάνες όταν είναι Ανάσταση ή Επιτάφιος, να ξέρετε, και όταν γιορτάζουν οι μεγάλες γιορτές. Καλό είναι αυτό. Θα τα δείτε λοιπόν αυτά όλα σε λίγο και τα πανελληνίου ενδιαφέροντος, πανελλαδικού να το πω, για όπως άλλαξαν οι πανελληνίες και έγιναν πανελλαδικές, με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Έθριος καιρός σήμερα, η θερμοκρασία θα ξανανεύει στους 29 με 30, 19 ήταν το πρωί και το βράδυ θα πέφτει στους 18-19, εκεί πάντα 25 και τα 26, σιγά σιγά φθινοποριάζει. Όπως έλεγε και ένας μπάρμπας μου, του λέω, έβαλε ζακέτα, τι να κάνω πουλάκι μου, φθινοποριάνε. Άκου, φθινοποριάνε. Έτσι θα είναι σήμερα η θερμοκρασία. Ήταν μαζί μας στο βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου, Αγίου Νικολάου 32, που σε τρεις ορόφους είναι η καρδιά της γνώσης και της μάθησης, του σχολείου, του πανεπιστημίου, του νηπιαγωγείου, του παιδικού σταθμού, όλων των παιδιών, όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου, Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής και Μανολιάσης. Δευτέρες, Τετάρτες το απόγευμα, ανοιχτά. Τζίφρις Έλληνος Αιτιώτου και 5 πηγαδίων, με φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοκίας, όλα τα προϊόντα, γαλακτοπολείο, αλλά παλαιά. Golden Traders, αγορά ή ένα έχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών στην Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο, το ένα από τα 5 καταστήματά τους, 6944-21-2150, απαντούν και εξυπηρετούν όλους όσους θέλουν να κάνουν αγορά ή ένα έχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών με τον καλύτερο και πιο εχέμηθο τρόπο. Και οι βόμβες στην Κάρνα συνεχίζονται. Τιμές για όλο τον κόσμο. Τώρα έχω λάπα, μοσχαρίσιο κιμά, φοβερό και τρομερό, 8,98 το κιλό μέχρι το Σάββατο. Και γιδούλα φοβερή, 6,98, και χοιρινή μπριζόλα, 4,28. Ποιότητα στα ύψη, τιμές στα τάρταρα, για να φάει καλό και ποιοτικό και φρέσκο κρέας όλος ο κόσμος, δηλαδή και λοιπά. Θα σας αφήσω με ολίγον μπιθικότσι που έλεγε και και τη Λαμπροπούλου στη Σοφερίνα. Έπαιζε ένα τραγούδι και έπαιζε ο Μπιθικοτσίτσα και της είπε ο Πάντζας μετά, είχε τελειώσει ο Μπιθικοτσίτς όταν σας τράκαρε. Αγαδείς κρύε, του λέει. Λοιπόν, θα πάμε πολύ πίσω στη δεκαετία του 60, αλλά θα σας πω, θα πω τις καλημέρες μου στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο. Τον είδα χτες και σαν μιλήσαμε λίγο με τον Αντώνη, από τις λίγες φορές παδιάζουμε να τα πούμε, από την παραγωγή στην κατανάλωση. Πήρα λίγο ρεβανί και έφαγα, το ομολογώ, διότι είναι κλασικό αυτά του ταψιού είναι και όλα τα υποδέλυπα γλυκά. Καλημέρα στους αγροπλέους, στους φίλους μου στο Γλάφκο, με τα φοβερά της ελληνικής κουζίνας, αλλά και στο αστικό κτέλ της πόλης μας, στους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων και σε όλους όσους μπορεί να γιορτάζουν σήμερα, συγγενείς και φίλους. Θα σας δούμε αύριο. Για ρίξε τον Μπιθικοτσί, που έλεγε η Κυλαμπροπούλου, και έρχεται ο Γιάννης Γεωργόπουλος.

0: Η ώρα είναι 9. Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
1: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
0: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
2: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

με σπασμένα φρένα. Ολοτοχώς για τα 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης εν Ελλάδη. Η διάθεση του φέτος θα ξεκινήσει με αύξηση κατά 77% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια ώρα τρομάζει η εκτίμηση πως η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης δεν θα έχουν ταβάνι. Ξεκίνησαν διαδηλώσεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης για τις τιμές των καυσίμων. Στο πολιτικό πεδίο ακροβασίες, διλήμματα και πολιτικοί εκβιασμοί στην ημερήσια διάταξη. Εφιαλτικό σενάριο για συνεργασίες κομμάτων. Τα ΔΕΕΦ Κυριάκος Μητσοτάκης που της αποκηρύττει. Παράλληλα ταύτισε ΠΑΣΟΚ με Ελλάς Τσίπρα. Σκληρή απάντηση από Νίκο Ανδρουλάκη. Από το Μητσοτάκη η χάος, το Μητσοτάκη η Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στην ελπίδα η περιπέτεια. Βολές από ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κατά Νέας Δημοκρατίας, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ.

Πώς να με απόφαση του Αριού Πάγου σε βάθος δεκαετίες οι έρευνες για φοροδιαφυγές. Ελλάδα, μια χώρα γερόντων. Περισσότεροι ηλικιωμένοι, λιγότεροι εργαζόμενοι. Καμπανάκι από τον ΟΣΑ. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας. Εισαγγελέας για τους Κομπογιαννίτες της Ομορφιάς στην Αρχαϊκή Πρωτεύουσα. Στο προσκήνιο ξανά οι αποκαλύψεις της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Στο Max FM και το Πράσινο Κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Διατάχθηκε επίγουσα προκατακτική έξαταση για λειτουργία παράνομων κέντρων αισθητικής και όχι μόνο. Δίκη Μαμούτ στην Πάτρα για απάτες εκατομμυρίων ευρώ. Στο εδόλιο 85 κατηγορούμενοι, η υπόθεση αφορά μεγάλο δίκτυο ηλεκτρονικών απατών. Πλατεία Γεωργίου, τα είχε όλα, το γκρι πολυόρφο κτίριο πανταζή της έλειπε. Αντιδράσεις και διχασμός για την αισθητική του και ερωτηματικά για το που πήρε έγκριση. Καιρός ήταν ολοταχώς για αποκατάσταση και επαναλειτουργία των συντριβανιών της Πάτρας. Πράσινο φως από τη Δημοτική Επιτροπή. Το βλέμμα στραμμένο στο εμβληματικό συντριβάνι της πλατείας Υψηλών Αλωνίων. Δεν έχουν το Θεό τους. Το Υπουργείο Παιδείας έστειλε και στην Αχαΐα εγκύκλιο με αλλαγές στη λειτουργία των νηπιαγωγείων όταν αυτά είχαν ήδη αρχίσει να λειτουργούν. Δύο συγκεντρώσεις και συναυλία στη μνήμη του Παύλου Φίσα στην Πάτρα αύριο. Στις 12 το μεσημέρι εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν οι εργαζόμενοι στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο κατά της διοίκησης. Κυρίες και κύριοι, ο Max FM είναι 94, είναι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή, για μια όμορφη μέρα. Θα βαδίσουμε μαζί και σήμερα έως τις 10 σε μια ακόμα προσπάθεια προσέγγισης επικαιρότητας. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο κύριος Νίκο Τσελεπής. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα ή εκτός Πατρών. Το ραδιοταξί Πάτρας 18300 δίνει τη λύση. Με το νέο υπερσύγχρονο 9 θέση βαν μεταφέρει εσάς την παρέα και τις αποσκευές με ασφάλεια. Επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές, κοινωνικές εκδηλώσεις καλέστε τώρα στο 2610-205-205. Πάμε παντού μαζί. Real Water και στο φοιτητικό σπίτι. Φοιτητικό ή εγκιαζόμενο σπίτι απόλαυσε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης άνω και κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα πάγκου ή αλλαγές στις σωληνώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν χωρίς να αλλάξεις οτιδήποτε. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 277-235-171.

0: Να σας πάμε εμείς σε άλλες υπόγειες διαδρομές. Χρειάστηκε, κυρίες και κύριοι, ο τραγικός θάνατος ενός σταρ, προκειμένου να πιάσει τόπο ότι γνώριζαν και ψιθύριζαν, ψέλιζαν πολύ παντού, αλλά όχι πουθενά. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, είτε κανείς συμφωνούσε ή διαφωνούσε με το καλλιτεχνικό του μέγεθος, ο τρόπος που επήλθε αυτός έφερε στο προσκήνιο, αν θέλετε, κάτι το οποίο όλοι γνώριζαν. Γιατί τα παράνομα ιατρεία ζουν και βασιλεύουν στα αστικά κέντρα της χώρας, και αν θα ρείτε ότι το βασίλειο της Δανημαρκίας που ακούει στο όνομα Δυτική Ελλάδα είναι εκτός κάδρου, είσαστε γελασμένες και γελασμένοι. Να σας πω ότι το νεότερο του πράγματος είναι η παρέμβαση του εισαγγελέα πρωτοδικών, της προϊσταμένης εισαγγελίας, η οποία ζητά από την Πάτρα την διερεύνηση λειτουργίας παράνομων κέντρων αισθητικής και όχι μόνον. Πριν από 5-24 ώρα περίπου, για να γρήγορα τη Δευτέρα, η κυρία Μαστοράκου, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου εδώ, είχε πει ναι, έχουμε καταγράψει και έχουμε καταγγελίες. Αναφέρθηκε μάλιστα και σε απίστευτο περιστατικό, ότι δήθεν ιατρείο στην Πάτρα λειτουργούσε, έπειδε κάποιος ότι με ένα μηχάνημα έβρισκε ποιο πρόβλημα έχει κάθε μέρος του σώματος, και στη συνέχεια η επιλογή της αγωγής γινόταν με βάση τους βιορυθμούς και το χρώμα του χαπιού. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι όντως η επιτροπή που έχει συσταθεί έχει διαχειριστεί περιπτώσεις παράνομων κέντρων αισθητικής. Γίνονται πράξεις κοσμετικής ιατρικής, SIC, έτσι λέγεται, ακόμα και σε νυχάδικα. Κάνουν τέτοιες πράξεις ακόμα και δίθεν νοσηλευτές. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιπτώσεις στην Πάτρα όπου κυρίες και κύριοι παραμορφώθηκαν πρόσωπα και γενικότερα σώματα. Στον απόϊχο αυτής της αγγελικής παρέμβασης, να καλημερίσω το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών στην Αχαΐλια, τον κύριο Δάβουλο. Κύριε Δάβουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε όχι στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δεν ανακαλύψα.
1: Από ό,τι από τον Ιατρικό Σύλλογο Δευτόσο παρατήθηκε από λίγο διάστημα,
0: ναι,
1: λόγω και της δουλειάς, αλλά εντάξει, τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐλια.
0: Λοιπόν, ως πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών, δεν ανακαλύψαμε και για την Δυτική Ελλάδα το αυγό του Κολόμβου, έχω την αίσθηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα ανοίγουν δύο ζητήματα. Ένα πιο επιφανειακό που έχει πάρει διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες, το λέω επιφανειακό γιατί δεν είναι τόσο βαθιά τα αίτια του δεύτερου ζητήματος, δηλαδή οι ελεκτικοί μηχανισμοί και κατά πόσο λειτουργούν, που είναι το ένα ζήτημα. Το οποίο για μας έχουν κέρια ευθύνη όλες τις κυβερνήσεις για τον έλεγχο, καθότι το 2012 η ευθύνη των ελέγχων έχει μεταφερθεί στους ιατρικούς συλλόγους αντί να είναι αποκλειστικά κρατική ευθύνη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι...
0: Μου μιλάτε για την κατάργηση του σώματος ελέγχου το 2019.
1: Ναι, και από το 2012 που έχει μεταφερθεί στους ιατρικούς συλλόγους το ελεγκτικό κομμάτι. Οπότε καταλαβαίνετε, ειδικά στην Αθήνα, σε μια τόσο πολυπληθή πόλη, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο και πρακτικά να ελέγξει. Αλλά είναι γνωστή η πρακτική να αποποιείται, να αρμοδιοποιείται το κράτος. Αλλά το πιο βαθύ για μας, και σαν Ένωση Γιατρών Αχαΐας, είναι ότι το ιδεολόγημα που κρύβεται πίσω από όλες αυτές τις ιατρικές πράξεις, ξεπηδούν παντού, δηλαδή τέτοια ιατρία εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, που είναι η αγοραία λογική της υγείας. Δηλαδή ότι ο γιατρός είναι επιχειρηματίας και το ιατρείο είναι μια επιχείρηση. Και αυτό προωθείται από όλες τις κυβερνήσεις, η οδύση στον ιατρικό τουρισμό. Μην ξεχνάμε ότι εν λόγω γιατρός στην Αθήνα συμμετείχε σε συνέδρια με τη συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, με τη συμμετοχή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Τουρισμού κτλ. Τότε θυμάμαστε τον κύριο Πλεύρη κτλ. Που την προλόγησαν κτλ. Άρα λοιπόν προωθείται αυτή η λογική του ιατρικού τουρισμού και της αγοραίας ιατρικής. Άρα πάνω σε αυτό το πλαίσιο είναι απολύτως λογικό, όταν αυτή είναι η προώθηση από το κράτος και η προτεραιότητα του κράτους, να χτυπηθούν και ακραία παραβατικές συμπεριφορές όπως αυτή, που πατάνε και πάνω σε κάποια ιδεολογήματα. Θυμάμαστε για παράδειγμα για τον εμβολιασμό από τον COVID, για αφαίρεση αντισωμάτων κτλ. Άρα πατάνε και σε κάποιες αναχρονιστικές αντιλήψεις και προφανώς υπάρχουν και επιβιώνουν τέτοιες λογικές και τέτοια ιατρία που προφανώς καμία σχέση δεν έχουν με την επίσημη ιατρική, την επιστημονική γνώση και επάρκεια. Και το ρόλο του γιατρού ως επιστήμονα και όχι ως επιχειρηματία.
0: Κύριε Πρόεδρε,
1: πιο σοβαρό.
0: Να ξεκαθαρίσουμε ότι σε επίπεδο Πάτρας γίνονται πράξεις πλασμαφαίρεσης με όλα τα πρωτόκολλα και δεν έχει υπάρξει ποτέ πρόβλημα και στα δύο νοσοκομεία, μεγάλα νοσοκομεία της πόλης που είναι και ναυαρχίδες εντός εκτός εισαγωγικών της δημόσιας υγείας στην περιοχή και στο Ρίον και στον Αγία Ανδρέα. Αλλά αυτές οι πράξεις γίνονται βάσει του πρωτοκόλου, τηρώντας όλα όσα πρέπει να τηρηθούν και σε καμία περίπτωση για ευζοία και για νεανικότητα. Για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη γίνεται.
1: Κοιτάξτε, θα δείτε, η πλειοδοφέρηση και όλος εν προκειμένου είναι μια διαδικασία που είναι πραγματικά με αυστηρά αριθμονικά κριτήρια, γίνεται σε πολύ συγκεκριμένες παθήσεις. Δεν είναι μια δηλαδή συχνή μέθοδος. Είναι για κάποια σπάνια νοσήματα, τα οποία είναι και πολύ σοβαρά και μπορεί να μην έχουν καταλήξει, θα μπορούσε να έχει καταλήξει κάποιος. Δεν σημαίνει ότι αν τηρήσει όλα τα πρωτόκολλα, την πιθανότητα μειώνεις. Υπάρχει μια πιθανότητα, είχε αλλεργικής αντίδρασης. Αλλά άλλο να είσαι σε ένα περιβάλλον που έχεις πλήρη οργάνωση, προσωπικό κτλ. Όσο έχει σήμερα κτλ. Που υπάρχει τόσο με κάποιους στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας και στα δημόσια νοσοκομεία παρά την κατάσταση που επικρατεί, δηλαδή θέλω να πω πινιδωτές, καρδιολόγια, νοσηλεία κτλ. Αλλά μιλάμε εδώ πέρα ότι γίνεται μια παράνομη.
0: Μιλάμε για κομπογιανίτες. Μιλάμε για κομπογιανίτες, κύριε.
1: Παράνομη χρήση τέτοιων μηχανημάτων, τα οποία κιόλας, όπως είπα και πριν, έχουν πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις. Δεν είναι συχνές οι παθήσεις που χρησιμοποιούνται οι πλασμαφαιρέσεις. Είναι εξαιρετικά σπάνια αιματολογικά, νευρολογικά νοσήματα για παράδειγμα ή κάποια νευρολογικά. Δεν είναι δηλαδή μια πράξη που γίνεται κάθε μέρα. Την πλασμαφαίρεση. Αλλά όπως είπα και πριν, εκεί είναι η ουσία του ζητήματος, ότι αυτή τη στιγμή πατούσαν πάνω σε κάποια δίκο αότα, κάποιοι επιχειρηματίες, θα τους λέω κάθε πρώτη φάση και δευτερευόντως γιατροί ή ό,τι άλλο επικαλούνται, γιατί δεν είναι και όλοι οι γιατροί αυτοί οι οποίοι, ας το πούμε, προβαίνουν σε τέτοιες παράνομες πράξεις και εφαρμόζονται και επικίνδυνα και επιστημονικά επισφαλή πρωτόκολλα με το μανδύο της επιχειρηματικότητας, βάζοντας μπροστά λέξεις έτσι διανθισμένες όπως η ευζοία και βλέπω ότι λαφθήσαν και επιτυχία για να το συνδέσω και με αυτό με κάποια ιδιωτικά πανεπιστήμια αμφιβόλου ποιότητος, το λέω και για ιδιωτικά πανεπιστήμια και ιδιωτική εκπαίδευση, ότι και αυτά εκτρέφουν τέτοιες αντιλήψεις και τέτοιους, ας το πούμε, επιστήμονες σε εισαγωγικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Θα σας πω ότι επικοινωνήσαμε με την κυρία Μαστοράκου, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Αρνήθηκε και είπε ότι δεν θα κάνει δήλωση σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης μετά την παραγγελιά της εισαγγελέως, προκειμένου να διερευνηθεί βάσει επίγουσας προκατακτικής εξέτασης η λειτουργία παράνομου κέντρου αναισθητικής και όχι μόνο στην περιοχή. Περιμένει μάλιστα να δει όλο το κείμενο της εντολής. Εμείς όμως θα σας βάλουμε να ακούσετε τη δήλωση για το θέμα. Προφητικά εδώ στο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο και στο Max FM η κυρία Μαστοράκου πριν από λίγο 24 ώρα. Πάμε στην κυρία Μαστοράκου. Κυρία Μαστοράκου, καλή σήμερα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, να θέσω το ερώτημα ευθέως. Σε επίπεδο Πάτρας λειτουργεί ιδιωτική μονάδα πλασμαφαίρεσης?
2: Όχι, δεν λειτουργεί. Εμείς έχουμε ουσιαστικά 2-3 επίπεδα ελέγχου όσον αφορά τη λειτουργία των γιατρίων. Αλλά όσον αφορά γενικά τις πράξεις θετικής, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με το γεγονός ότι γίνονται ασίδωτες πράξεις με αντιπιστημονικό τρόπο εκτός γιατρίων, γιατί αυτό ήταν η αιστεία που είχαμε τοπίσει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν δημιουργήσαμε μία επιτροπή εποπτείας αισθητικών επεμβάσεων που αποτελείται από δερματολόγους και πλαστικούς χειρούργους. Και αυτό γιατί οι ίδιοι γιατροί είναι αυτοί που πρέπει να περιφρουρήσουν όλες αυτές τις πράξεις και φυσικά είναι οι πρώτοι αποδέκτες των καταγγελιών των ασθενειών. Άρα εμείς έχουμε κεραίες μέσα στην περιοχή μας που μας αποτυπώνουν κάθε φορά το τι συμβαίνει. Το δεύτερο σημείο ελέγχου είναι η Επιτροπή Αδειοδότησης και αυτές οι δύο επιτροπές συνεργάζονται και φυσικά μας αναφέρουν κάθε τι. Λοιπόν, εγώ μίλησα με την Επιτροπή Εποπτείας Αισθητικών Επεμβάσεων και δεν υπάρχει καμία αναφορά για τέτοιο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Εδώ όμως πρέπει να σημειώσω το εξής.
0: Υπάρχει μια άλλη διαδικασία που μπερδεύεται με την πλασμαφαίρεση που όμως υφίσταται, γίνεται στην Πάτρα.
2: Λοιπόν, υπάρχει μια άλλη διαδικασία η οποία είναι έγκριτη επιστημονική μεθοδολογία, λέγεται PRP, όπου πάλι χρησιμοποιείται πλάσμα, αλλά με την έννοια πια ότι παίρνουμε αίμα από τον ασθενή, λαμβάνουμε λοιπόν από το αίμα του, ενεργοποιούμε κάποια στοιχεία μέσα από το αίμα, γίνεται μια ουσιαστικά επεξεργασία του αίματος και αυτό ενίεται με τοπική ένεση για κάποιες εφαρμογές αισθητικής, είτε από δερματολόγους πλαστικούς χειρούργους, είτε από γυναικολόγους, είτε από ορθοπαιδικούς.
0: Εντελώς διαφορετική διαδικασία από την πλασμαφαίρεση.
2: Είναι εντελώς διαφορετική διαδικασία, είναι απλή διαδικασία, εκτελείται με ασφάλεια στα πρωτοβάθμια, δηλαδή στην πρωτοβάθμια, δηλαδή στα ιατρία. Και είναι μία έγκριτη μέθοδος η οποία αποδίδει καρπούς σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Που προφανώς δεν εμπεριέχει τους κινδύνους που εμπεριέχει η μέθοδος πλασμαφαίρεσης.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, επιπροσθέτως για να μην σας κουράζω και τρέχει το ρεπορτάζ, είπε η κυρία Μαστράκου μετά. Τα ιατρία φάντασματα με δίθεν γιατρό που έκανε χρήση μηχανήματος, το οποίο υποτίθεται ότι έβρισκαν τα μηχανήματα ποιο όργανο του σώματος έχει πρόβλημα, όντως υπήρξε στην Πάτρα, αλλά δεν έχει σχέση με πλασμαφαίρεση. Ήδη έχει πάρει το ρόμο της δικαιοσύνης υπόθεση. Είχαμε παράνομο καρδιολογικό ιατρείο στην Κάτω Αχαΐα, αποκάλυψε. Επίσης, έχουμε περάσει περιπτώσεων επικίνδυνων ιατρικών πράξεων σε εντός εισαγωγικών ιατρία που αφορούν σε κοσμητική ιατρική με επεμβατικές μεθόδους, με αποτέλεσμα να έχουμε παραμόρφωση προσώπων και όχι μόνο, και αναγκαστική νοσηλεία των θυμάτων από αυτούς σκοπογεννήτες στην περιοχή. Αυτό το σκέλος ψάχνει ο εισαγγελέας. Δεν ψάχνει για το αν γίνεται πλασμαφαίρεση στην Πάτρα. Και εδώ υπάρχει πολύ ψωμί. Έχουμε τις επόμενες ημέρες πολλά να πούμε.

0: Πάμε στα καλά μαντάτα της ημέρας. Καθώς κυρίες και κύριοι έχουμε το πράσινο φως από τη Δημοτική Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη διάθεση κονδυλίου και την επί της ουσίας διαδικασία να προχωρήσει σε ό,τι αφορά την ανάπλαση συντήρηση των συντριβανιών της Πάτρας με το βλέμμα στραμμένο πρωτίστως και στο εμβληματικό συντριβάνι της πλατείας Υψηλών Αλωνίων. Τι ακριβώς είναι αυτό, πώς ορίζεται, τι περιμένουμε. Πάμε στον Αντιδήμαρχο Πολυδομικού Σχεδιασμού, πρώην Αντιδήμαρχο Έργων Υποδομών, τον κύριο Μελά. Κύριε Μελά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε.
0: Λοιπόν, στο τραπέζι τα συντριβάνια της Πάτρας με πράσινο φως από τη Δημοτική Επιτροπή, έτσι.
1: Ναι, ορίστηκε η Επιτροπή αυτή τη στιγμή. Προχωράμε, είναι 12 συντριβάνια. Μεταξύ αυτών είναι και τα συντριβάνια το συντριβάνιο των Υψηλών Αλωνίων, είναι στην Ομόνια, είναι όλα τα συντριβάνια γενικότερα της πόλης, εκτός από την πλατεία Γεωργίου. Αυτά είναι στην νεότερων μνημείων, θα φτιάχνει νεότερων μνημείων. Και γρήγορα θα προχωρήσουμε στην αποκατάστασή τους.
0: Μιλάμε δηλαδή για αποκατάσταση με τα επαναλειτουργία. Θα ξαναδούμε πίδακες να λειτουργούν, αυτό μου λέτε, έτσι.
1: Κανονικά βέβαια να λειτουργούν και με το φωτισμό τους. Όλα έχει γίνει μελέτη από την υπηρεσία και για τη λειτουργία των συντριβανιών και με την αυτή έχει γίνει μια πολύ καλή μελέτη από την διεύθυνση αρχιτεκτονικού και σύντομα θα αρχίσει η διαδικασία. Έχουμε προχωρήσει, είναι ένας προϋπολογισμός 500 και 1000. Έχει παρουσιαστήκαν αυτά, μας τα παρουσίασε και η υπηρεσία πως ακριβώς θα λειτουργήσουν αυτά τα συντριβάνια τα οποία υπήρχαν, τα οποία είναι καταλεγμένα αρκετό καιρό και θα είναι κάτι που θα δώσει ζωή και στις πλατείες και γενικότερα.
0: Θα αλλάξει η εικόνα κάθε πλατεία από αυτές τις οποίες θα γίνει η παρέμβαση επί της ουσίας.
1: Βέβαια.
0: Πότε είναι ο ορίζοντας έναρξης, γνωρίζουμε περίπου?
1: Εντάξει, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε, αλλά θα είναι σύντομα να μην.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Αντιδήμαρχε, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Ακούσατε όλα τα συντριβάνια, 585.000 ευρώ προϋπολογισμός, είναι έτοιμη η μελέτη. Θα ξαναδούμε δηλαδή στα ψηλαλόνια το συντριβάνια, να αλλάζει χρώματα και να έχει πίδακες, να λειτουργεί. Γιατί αυτό το πράγμα εκεί δεν είναι συντριβάνια, έτσι, όπως και πολλά άλλα. Και στην Ομόνια. Λοιπόν, 27 λεπτά μετά τις 9 θα πάμε επίσης σε θέματα αισθητικής, καθώς όλα τα είχε η πλατεία Γεωργίου, το γκρι του κτηρίου Πανταζή της έλειπε. Το ξημέρωμα μας βρήκε πριν από λίγα τέρμινα να βλέπουμε ένα αγκούρι στην πλατεία Γεωργίου γκρι χρώματος. Θα τα δούμε αυτά με τη βοήθεια του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και της Προέδρου της Κυριαλόη σε πολύ λίγο.

0: Όλα τα είχαμε. Το κτίριο Πανταζή στην πλωτεία Γεωργίου της Πάτρας μας έλειπε. Τώρα θα μπει κανείς εδώ, ο κόσμος χάνεται, βαρκούδες αρμενίζουν. Εάν αφαιρέσουμε και την αισθητική από τη ζωή μας, μέσα σε αυτό το ζωφερό τοπίο και περιβάλλον αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο ζωφερά. Δεν ξέρω αν το κτίριο Πανταζή κάνει πιο ζωφερή την εικόνα στην πλατεία Γεωργίου, άλλωστε με ενάντια στη λογική του εισαγγελέα αισθητικής. Όμως υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν κώδικες, υπάρχουν προϋποθέσεις που δεν μπορώ να τις βάλω εγώ και αλλή μόνο γιατί δεν είμαι εισαγγελάτος. Θέλω να πω δεν είμαι εισαγγελέας. Ας πάμε στο Σύλλογο Αρχιτεκτώνων, ας πάμε στην κυρία Λιμπία Λόη, την πρόεδρο. Ελπίζω να μην έχει αλλάξει. Κυρία Λόη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Γεωργόπουλε και καλημέρα στους εκρατές.
0: Λοιπόν, κτίριο Πανταζή. Η Πάτρα τα έχει λύσει όλα, με το κτίριο Πανταζή ασχολείται, αλλά είναι για γεγονός. Και γιατί να μην ασχολείται, είμαι υπέρ και αυτού εγώ. Για πείτε μου, πώς σας κάνει?
1: Αρχικά να πω ότι ο διχασμός σε αυτή την πόλη νομίζω ότι είναι ακόμα μεγαλύτερος και από την αδιαφορία.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα που μας ταλανίζει όλους αυτή την πόλη. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή.
0: Βεβαίως.
1: Το κτίριο Πανταζή ήταν ένα κτίριο που το έγκλημα ήταν το ότι γκρεμίστηκε το κτίριο που προϋπήρχε εκεί, δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Ένα εξαιρετικό νεοκλασικό κτίριο.
1: Εξαιρετικό.
0: Με έναν εξαιρετικό τρούλο στη μέση.
1: Ακριβώς.
0: Έχω εικόνες από τα περπατήματά μου χέρι-χέρι με τη μητέρα μου στη δεκαετία του 60, αλλά τι να σας λέω τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, εγώ θα έκανα το εξής, γιατί έχουν βγει όλοι και άνθρωποι που δεν είναι ειδικοί, αλλά και λογικό είναι, γιατί για μένα μετράει πάρα πολύ το τι θα πει ο πολίτης και πώς θα του φανεί. Αλλά εγώ θα ήθελα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, έχω στον υπολογιστή μου την εικόνα πώς ήταν και πώς έγινε. Γιατί πρέπει πάντα να μπορούμε να κάνουμε μία σύγκριση. Λοιπόν, το κτίριο αρχικά είχε κάποιες μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις που σίγουρα έπρεπε να φύγουν. Έτσι, γιατί ήταν και επικίνδυνες και με την λογική της θερμοπρόσωψης θα έπρεπε να μπει η θερμοπρόσωψη. Εγώ πιστεύω, για να σας πω πριν σας πω και τη γνώμη μου αν μου αρέσει ή όχι, πιστεύω ότι αυτό που χτυπάει αυτή τη στιγμή και κλωτσάει τον κόσμο είναι η αλλαγή. Δηλαδή εκεί που είχαμε συνηθίσει, ούτε καν να το κοιτάμε αυτό το κτίριο, είχε μπει στη ζωή μας όπως ήταν και δεν το κοιτάγαμε καν. Τώρα έγινε μία αλλαγή, οπότε αναπόφευκτα θα πέσει το μάτι μας επάνω. Δευτερευόντως, θεωρώ ότι επειδή έφυγαν τα μεταλλικά στοιχεία, τα κάθετα που υπήρχαν στις ξύλινες επενδύσεις, το κτίριο απέκτησε λίγο όγκο, δηλαδή φαίνεται λίγο πιο πλατή. Ενώ πρώτα του έδινε, το ψήλωνε ας πούμε αυτή, για να το πούμε πιο λαϊκά, αυτή η κάθετα στοιχεία. Έχω εμπιστοσύνη, θέλω να πω, και εμένα μου κλώτσε λίγο, δεν θα το αμφισβητήσω αυτό το γκρι. Έχω εμπιστοσύνη όμως στους συναδέλφους που είναι εξαιρετικοί και νεοτέρων μνημείων.
0: Από εκεί δόθηκε η έγκριση, έτσι?
1: Εγκρίσεις δόθηκαν γενικώς, πήραν όλες τις εγκρίσεις, αλλά έχουν τον τελευταίο λόγο. Όπως αναγράφουν πάντα και στην έγκρισή τους, ότι θα πρέπει να δουν τα δείγματα επιτόπου για να αποφασίσουν, έχουν τον τελευταίο λόγο, γιατί ξέρουν και τι θα γίνει δίπλα. Δηλαδή,
0: εννοείται ότι
1: μετά την αποκατάσταση του Δημοτικού Θεάτρου. Και εγώ θα σας πω τώρα και συναδέλφων απόψεις, γιατί δεν σας κρύβω ότι το συζητάμε πάρα πολύ, όπως και ο κάθε πολίτης. Πιστεύω, είπαν κάποιοι, ότι θα λειτουργήσει, επειδή είναι αυτό το αδιάφορο του γκρι, θα λειτουργήσει ως ένα σκηνικό που πάλι δεν θα φαίνεται όταν θα αναδειχθεί και με την αποκατάσταση στο Δημοτικό Θέατρο. Και το πιστεύω αυτό. Εγώ θέλω όμως εδώ να πω και κάτι άλλο, πιο γενικό, γιατί σε αυτή την πόλη έχουμε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες, κύριε Γεωργόπουλε. Είχα κάνει μία πρόταση το 2019 και μάλιστα έψαχνα να βρω σήμερα αυτή την παρέμβαση που είχα κάνει και εντελώς συμπτωματικά είχα βάλει τη φωτογραφία αυτή, δηλαδή του κτηρίου Πανταζή και του Δημοτικού Θεάτρου μαζί στην πλατεία.
0: Προοπτικά, επειδή την έχω μπροστά μου προοπτικά, Έτσι δεν είναι. Ναι, φαίνεται ναι. Από δεξιά το Δημοτικό Θέατρο και αριστερά το κτίριο Πανταζία, αν είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πείτε μου.
1: Ότι μπορούσαμε να είχαμε κάνει, και ποτέ δεν είναι αργά, και επειδή όλα τα κτίρια κάποια στιγμή χρειάζονται συντήρηση, είχα προτείνει να κάνουμε για τους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας και για τις κεντρικές πλατείες στο παραδοσιακό κέντρο, να γίνει μια μελέτη, η οποία δεν θα μας κόστησε και τίποτα, γιατί τώρα ο κόσμος έχει φοβηθεί και με το που ακούει μελέτες, ναι. Σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων, και να βγάλουμε μια χρωματική μελέτη για τα κτίρια, και ο κάθε άνθρωπος πάει να βγάλει μια άδεια μικρής κλίμακας για να συντηρήσει το κτίριό του, την πολυκατοικία του, το οτιδήποτε, να έχει από την αρχή κωδικούς χρωμάτων και να γίνει, να αλλάξουμε την εικόνα της πόλης μας.
0: Δεν ακούγεται άσχημα κάθε άλλο. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Τη δική σας άποψη θέλω. Σας αρέσει?
1: Όσο το κοιτάω και το κοιτάω σε σύγκριση με το παλαιότερο, το προτιμώ από αυτό που ήταν.
0: Μου μιλήσατε ότι όταν θα
1: γίνει...
0: Ναι. Μου είπατε ότι όταν θα γίνει η ανάπλαση, η αναδόμηση του Δημοτικού Θεάτρου, επειδή κάποιοι ξέρουν πως θα είναι και το Δημοτικό Θέατρο,
1: ναι.
0: Η επιλογή γι' αυτό ήταν το γκρι. Να υποθέσω ότι θα έχουμε και γκρι Δημοτικό Θέατρο.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Γιατί τρόμαξε. Γιατί τρόμαξε.
1: Απλά ένα φόντο ουδέτερο αναδεικνύει, δηλαδή
0: μάλιστα.
1: Αυτά τα κτίρια, αν κάναμε ένα πολύ έντονο χρώμα εκεί, ας πούμε, σε αυτό το κτίριο, τότε θα καλυπτόταν το ενδεχομένως. Οι άνθρωποι, λέω, που ξέρουν πως θα γίνει μετά και δίπλα το Δημοτικό Θέατρο, όταν φτιαχτεί, δεν, προφανώς έχουν δει πως θα είναι και θα λειτουργεί ως ένα αδιάφορο φόντο που θα αναδεικνύει περισσότερο. Το έχετε δει εξάλλου, και βάζουμε σκούρα πασπαρτού πολλές φορές σε πίνακες για να αναδειχθεί το μέσα κτλ. Δηλαδή δεν ξέρω, γι' αυτό σας λέω, εγώ θα περίμενα να δω. Ότι κλώτσισε, αλλά εγώ νομίζω ότι κλώτσισε περισσότερο η αλλαγή. Δηλαδή τώρα το ξαναείδαμε.
0: Ο ευνηδιασμός, γιατί τώρα ξαναήρθα στο προσκήνιο, μου λέει την πρόσωψη.
1: Ακριβώς, ήρθε κάτι διαφορετικό.
0: Μακάρι το αποτέλεσμα μετά και την παρέμβαση στο Δημοτικό Θέατρο να μην μας δημιουργεί θλίψη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κυρία Λόι.
1: Να
0: είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ήταν η πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτών στην Αχαΐα, η κυρία Ριμπέα Λόι. Λοιπόν, πάμε σε λίγο στα διαφημιστικά μηνύματα, αφού σας θυμίσω. Και σήμερα μαζί μας ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ραδιοταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση στην αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Φοιτητικό εγκαιζόμενο σπίτι, απόλαυση καθαρό νερό χωρίς μόνιες παρεμβάσεις. Το φίλτρο νερού βρύσης, άνω κάτω πάγκου, Trivial Water, προσφέρει εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα πάγκου ή αλλαγή στις ολινώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί σου όταν αλλάξεις σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: FM 93.4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Επιστροφή στο στούντιο είναι το Max FM. Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Από το είναι τρελή αυτή η Ρωμαίη, πάμε στο είναι τρελή αυτή εκεί στο Υπουργείο Παιδείας. Καθώς κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ έστειλαν εκεί κλειολειτουργίας, περιλειτουργίας νηπιαγωγείων, όταν επί της ουσίας έχει ξεκινήσει σχολική χρονιά. Έντονες αντιδράσεις. Πάμε στον κύριο Παλαρμά. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Παλαρμά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε.
0: Μάλλον και είναι τρελή. Είναι μάλλον τρελή εκεί στο Υπουργείο Παιδείας, έτσι. Δεν ξέρω.
1: Μάλλον πρέπει να συμφωνήσουμε με το Υπουργείο Παιδείας, ειδικά φέτος δεν θα πλήξουμε καθόλου κύριε Γεωργόπουλε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι αδιανόητα πράγματα κάποια πράγματα που γίνονται. Γιατί μία μέρα πριν αρχίσουν τα μαθήματα έστειλαν εγκύκλειος η οποία τεινάζει στον αέρα όλο τον προγραμματισμό που έχουν κάνει τα νηπιαγωγεία. Εντάχει λέω, ο σύλλογος διδασκόντων κάθε νηπιαγωγείου καθορίζει ποιοι νηπιαγωγοί θα είναι στο πρωινό και ποιοι στο ολοήμερο. Αυτοί λοιπόν είπαν ότι όποιες νηπιαγωγοί είναι στο ολοήμερο δεν μπορούν να είναι εκεί και θα πρέπει να είναι στην πρωινή ζώνη. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ένα πρώτο σχόλιο. Το πώς πηγαίνουν οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις, στα σχολεία, τα καθορίζει προεδρικό διάταγμα. Δηλαδή είναι αδύνατον αυτό να αλλάξει με μια απλή εγκύκλειος. Ποια είναι τώρα όμως η ουσία, κοιτάξτε. Έχουμε τους νηπιαγωγούς που θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δουλεύουν στην πρωινή ζώνη από τις 8 η ώρα μέχρι τις 1 παρατέταρτο χωρίς ούτε μισό διάλειμμα. Τι λένε λοιπόν αυτοί, ότι πρέπει οι προϊσταμένοι να είναι υποχρεωτικά το πρωί και ταυτόχρονα να κάνει και ένα απίστευτο γραφειοκρατικό έργο. Πότε κύριε Γεωργόπουλε, όταν έχει 25 παιδιά. Πότε. Όταν στέλνουν, ας πούμε, δηλαδή στέλνουν κάτι οδηγίες μέχρι τις 12 η ώρα θέλουμε αυτή την πλατφόρμα. Τι θα κάνει πια εγώ, θα αφήσει τα παιδιά μόνα τους και θα πάνε να συμπληρώνει κουτάκια.
0: Συγγνώμη, όμως, αυτοί που έχουν βγάλει αυτήν την εγκύκλειο έχουν μπει ποτέ σε αίθουσα, έχουν μια πορεία.
1: Δεν νομίζω κύριε Γεωργόπουλε, ειδικά στο νηπιαγωγείο σίγουρα δεν έχουν μπει. Ωστόσο κοιτάξτε κύριε Γεωργόπουλε, επειδή λένε ότι όλο αυτό είναι για την εύρυθμη λειτουργία των νηπιαγωγείων. Ενδιαφέρεται το Υπουργείο για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Και σήμερα λείπουν 8.500 εκπαιδευτικοί σε όλη την Ελλάδα, στην Πρωτοβάθμια, στο νομό Χαΐας 300. Μέσα στο καλοκαίρι έκλεισαν 19 τμήματα ένταξη σε νηπιαγωγεία. Αυτή τη στιγμή λείπουν 10 εκπαιδευτικοί παρά το κλείσιμο σε τμήματα ένταξης. Λείπουν κάποιοι νηπιαγωγοί, όχι πολλοί, και λείπουν και κάποιοι εκπαιδευτικοί αγγλικά. Σε πολλά νηπιαγωγεία δεν γίνονται αγγλικά. Και αυτοί λένε ότι θέλουν την εύρυθμη λειτουργία των νηπιαγωγείων. Είναι πραγματικά υποκριτικό. Πρέπει αυτή την εγκύκλιο, η οποία δεν έχει στην ουσία καμία αξία, και η ΔΟΕ θα κάνει κάποιες ενέργειες για να το καταδείξει αυτό, να την πάρουν πίσω. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταλάβουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι λάστιχο, κάνουν ένα προγραμματισμό για τη ζωή τους. Δηλαδή, να το πω απλά, μπορεί μια νηπιαγωγός, ας πούμε, να έχει βάλει τη γιαγιά του παιδί να το φυλάει το πρωί και να είναι στο ολοήμερο, ας πούμε. Πώς θα αλλάξει τώρα αυτό, ας πούμε, τελευταία στιγμή. Και στην ουσία τι κάνουν, κύριε Γεωργόπουλε, επίδειξε αυταρχισμού. Ότι δεν ξέρετε εσείς στα σχολεία, δηλαδή στο πρώτο νηπιαγωγείο της Πάτρας δεν ξέρετε ποιος θα πάει στο ολοήμερο και ποιος θα πάει στην πρωινή ζώνη. Ξέρετε το Υπουργείο Παιδείας και σας το επιβάλλουμε κιόλας. Θέλουν να καταργήσουν κάθε μορφή δημοκρατίας μέσα στα σχολεία. Και αυτό είναι
0: θυμίστε μου πάλι, αυτό το στείλανε μια ημέρα πριν ανοίξουν την νηπιαγωγεία τα σχολεία, έτσι.
1: Πριν αρχίσουν τα μαθήματα.
0: Μάλιστα, πριν αρχίσουν.
1: Γιατί εμείς από την πρώτη
0: Σεπτεμβρίου
1: ήμασταν στα σχολεία και κάναμε αυτές τις δουλειές. Δηλαδή κανονίσαμε αυτά τα πράγματα. Και αφού τα κανονίσαμε, εκ των υστέρων στείλανε εγκύκλειο.
0: Είναι τρελή αυτή εκεί στο Υπουργείο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ κύριε Παλαρμά.
1: Ευχαριστούμε κύριε Γεωργό.
0: Καλή σας ημέρα. Όντως είναι τρελή, κάτι τρέχει. Μάλλον δεν έχουν μπει σε αίθουσα. Πρωτίστως δεν έχουν μπει σε αίθουσα νηπιαγωγείου. Με τότε και μετά, αλλά απορρευόμαστε κυρίες και κύριοι σιγά σιγά προς το τέλος. Δύο εκκρεμότητες. Αύριο έχουμε δύο συγκεντρώσεις και συναυλία στη μνήμη του Παύλου Φίσα, που τον έφαγαν οι χρυσαυγίτες. Και βεβαίως οδηγίες προς ναυτιλωμένους σε ό,τι έχει να κάνει με τα φοροτεχνικά.

0: Η λύθη, κυρίες και κύριοι, είναι ότι χειρότερο για ένα λαό. Να σας πω ότι αύριο συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, από το πρωτοπαλίκαρα του Μιχαλολιάκου και τη Χρυσή Αυγή. Και βεβαίως κανείς δεν δικαιούται να ξεχνάει. Συγκέντρωση συναυλία αύριο στην Πάτρα. Πάμε στο εργατικό κέντρο της Πάτρας. Πάμε στον πρόεδρο, κύριο Μαρμούτα. Κύριε Μαρμούτα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλε, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: 13 χρόνια μετά.
1: 13 χρόνια μετά από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε και συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Και καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλο το λαό της πόλης μας, τους νέους, τους άνεργους, αύριο στην συγκέντρωση του εργατικού κέντρου και των σωματείων τους στις 7.30 ώρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων, για να κρατήσουμε και ζωντανή τη μνήμη του Παύλου, αλλά και να αναλαμβάνοντας και την ευθύνη για να γνωρίσουν νεότεροι εργαζόμενοι και να γίνει συνείδηση, να δυναμώσει η οργάνωση στα σωματεία, ο αγώνας ενάντια σε αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης, που είναι αυτό που γεννά και, το φασισμό και οπλίζει τα χέρια των Ναζί δολοφόνων.
0: 7.30 ώρα, μου είπε, τι 6.30, για βοηθήσαμε λίγο, τι ώρα είναι?
1: 7.30 ώρα αύριο το απόγευμα στην Τριών Συμμάχων.
0: Μάλιστα. Και πιο επίκαιρο από κάθε άλλη φορά, γιατί ο Κασιδιάρης προχθές έκανε και επίδειξη δύναμης, έτσι.
1: Βέβαια, ναι, γιατί είναι προκλητική για το λαό η αποφυλάκηση του ναζιστή Κασιδιάρη. Και δεν είναι καθόλου τυχαία, έτσι, ούτε η υπερπροβολή του που γίνεται από τα μέσα ως πολιτικού παράγοντα και κομματάρχη. Έτσι, και βλέπουμε ότι φέρνει στα δικαστήρια όσους αντιστέκονται, όπως και το Φαντάρο, την ποινή που επιβλήθηκε, που μίλησε στη ΔΕΘΕ, στη μεγάλη παλαϊκή συγκέντρωση που έγινε από δεκάδες εργατικά κέντρα και σωματεία, τους φέρνει στα δικαστήρια αγωνιστές, συνδικαλιστές, και βγάζει έξω την πόρτα της φυλακής τους καταδικασμένους Ναζί για να στηρίξουν τα συμφέροντα για άλλη μια φορά των επιχειρηματικών ομίλων, όπως είχαν κάνει και στο παρελθόν. Και μην ξεχνάμε ότι πέρα από το Παύλο το Φίσα, το μεταλλεργάτη, έτσι, που δολοφόνησαν, και το μεταλλεργάτης και μουσικός που τον δολοφόνησαν στο 18 Σεπτέμβριο στο Κερατσίνι, είχαν γίνει και επιθέσεις σε Αιγύπτιους εργάτες και σε πρωτοπόρους εργάτες, συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και των συνδικάτων μετάλλων, γιατί ήθελαν να πετύχουν σιωπή στην επισκευαστική ζώνη το διάστημα εκείνο για να περάσουν οι επιχειρηματίες στα σχέδιά τους. Βλέπουμε δηλαδή ότι το μίσος που έχουν οι Ναζί απέναντι στο εργατικό, η Χρυσή Αυγή, οι Κασιδιάρδες και όλοι οι υπόλοιποι απέναντι στο εργατικό κίνημα δείχνει και ποιού μέρους βρίσκονται.
0: Κύριε Πρόεδρε,
1: Αύριο το απόγευμα, λοιπόν, στη μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Τριών Συμμάχων στις 7.30 το απόγευμα, όλος ο λαός της Πάτρας να είμαστε εκεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ακούσατε, 7.30 Τριών Συμμάχων. Να σας πω ότι στις 6.30 το απόγευμα συλλογικότητες πραγματοποιούν άλλη συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου στην καρδιά της Πάτρας και θα υπάρξει και συναυλία.

0: Στην έναρξη εκπομπής αναφερθήκαμε στο πώς τρομάζει ό,τι έρχεται στο προσκήνιο, συνοδεί εκτιμήσεων για το που θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με το που θα ανοίξει η πλατφόρμα για την Ελλάδα. Χωρίς ταβάνι, πρώτη εκτίμηση για εκκίνηση με 2 ευρώ του ΤΕΟ στην αυξημένη η τιμή διάθεσης κατά 77% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια ώρα τρομάζουν όλα τα σενάρια, καθώς δεν θα έχει ταβάνι η τιμή για την αμόλυβδη αλλά και το πετρέλαιο κίνηση στη χώρα μας, όταν την ίδια στιγμή σε πολλές ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες έχουν ξεκινήσει διαδηλώσεις για τις τιμές των καυσίμων. Το σενάριο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση, την άμβληση του προβλήματος είναι ένα από τα κυρίαρχα. Επίσης, στο καθρέφτη, κυρίες και κύριοι, της επικαιρότητας έρχονται και θέματα που αφορούν στην επιστροφή ενοικίου, από πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία. Να καλημερίσω τον Δημήτρη Μπόκαλη που έχει τις λεπτομέρειες και για τα δύο. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλησπέρα σήμερα.
0: Πετρέλαιο θέρμανσης, τι εξετάζεται, δεδομένου ότι είμαστε στο πλαίσιο του συναγερμού, έτσι.
1: Στο πλαίσιο του συναγερμού και ό,τι είχε πει η κυβέρνηση στη Διεθνή Επίτροπη της Θεσσαλονίκης, πάνε στον κάδο. Στο τραπέζι αυτή τη στιγμή βρίσκεται η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 26-27. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει διεύρυνση στη βάση των δικαιούχων μέσω χαλάρωσης των εισοδηματικών κριτηρίων. Θα μεγαλώσουν δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια για να ενταχθούν ακόμη περισσότερα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.
0: Γιατί επειδή δεν ακούστηκες καλά, εξετάζει να ανεβάσει τα ποσά
1: εισοδημάτων. Εξετάζει να διευρύνει τη βάση των δικαιούχων.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, να αυξήσει το όριο ως προς το εισόδημα.
1: Το όριο ως προς το εισόδημα. Φέτος το μεγάλο πρόβλημα θα το έχουν οι πολυκατοικίες.
0: Ναι, γιατί...
1: Όπου πολλές εξ αυτών δεν βάζουν πετρέλαιο και αυτό ο αριθμός θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα με επιστροφή ενοικίου?
1: Με επιστροφή ενοικίου καλό είναι όσοι πληρώνουν ενοίκιο να δουν αν στη φορολογική τους δήλωση είναι σωστά δηλωμένα τα ενοίκια τους. Κάποιος μέσα στο 2025 μπορεί να άλλαξε 2, 3 και 4 σπίτια για να ενοικιάσει. Πρέπει να είναι δηλωμένα όλα τα ενοίκια για να πάρει το 1/12.
0: Να είναι δηλωμένα όλα τα ενοίκια, μου είπες, έτσι.
1: Τα ενοίκια, ναι.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κύρωση σε κάποιον που δεν θέλει να πάρει το 1/12 και δεν μπει στη διαδικασία αλλά δεν πληρώνει το ενίκιο μέσω τραπεζών?
1: Καμία απολύτως.
0: Δεν άκουσα.
1: Καμία απολύτως.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι
1: καλή.
0: Καλή σημέρα. 7:56 πρώτα λεπτά. Μουσική ανάσα και αποφώνηση.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί, εδώ ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο φτάνει στο τέλος του. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο κύριος Νίκος Τσελέπιες. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη. Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα ή εκτός Πατρών, το ραδιοταξί Πάτρας 18-300 Δυνητή Λύση. Με το νέο υπερσύγχρονο νιαθέσιο Van μεταφέρει εσάς την παρέα και τις αποσκευές με ασφάλεια, στυλ και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις καλέστε τώρα το 2610-205. 205, γιατί πάμε παντού μαζί. Φοιτητικό ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυση καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης άνω κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα πάγκου ή αλλαγές της ολινώσης. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου και στο διαθέσιμο χώρο στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου. Και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511. Και στην Τρίπολη 2710-235-171. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας για το πρωινό της Παρασκευής. Να έχετε μια πανέμορφη Πέμπτη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Το Σεπτέμβρη,

0: ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου, μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ορθοδοξία. Γιορτάζει η σοφία, η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη, ο Αγαθοκλής, ο Παντελέων και ο Πηλέας. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καλημέρα όπου κι αν είστε και ακούτε Max FM. Καλημέρα στην Αχαΐα, στην Ηλία, στην Ετωλοακαρνανία, στα Ιόνια νησιά. Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσω του Live 24 στην Ελλάδα ή σε όποια περιοχή είστε στον κόσμο. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί έως και τις 11. Στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής είναι ο Νίκος Τσελεπής. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνό μας. Για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, είμαστε εδώ και σας ακούμε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4 η διεύθυνση. Όπως σας ακούμε, έτσι και σας διαβάζουμε.

Ο ενεργειακός εφιάλτης βρυχάται πάνω από την Ευρώπη. Την ίδια ώρα που οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή συνεχίζεται, ενώ οι Χούθοι χτυπούν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, κάνοντας την κατάσταση ακόμη πιο περίπλοκη. Θυμίζω ότι η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας μετέθεσε χρονικά τις παραδόσεις πετρελαίου προς την Ευρώπη. Γεγονός που σημαίνει τι? Αύξηση στην τιμή των αποθεμάτων για να έχουμε να βγάλουμε τις επόμενες ημέρες μέχρι να έρθει η νέα παρτίδα και να είναι ακόμη ακριβότερη. Θυμίζω ότι οι Χούθοι χτύπησαν στον αγωγό East-West, ο οποίος έκλεισε. Και όταν κλείνεται ο διάβλος, ο εναλλακτικός τρόπος διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Είναι ένα πρόβλημα για όλη την Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, αυτό. Αυξημένη βενζίνη κοντεύει να φτάσει στα 3 ευρώ στη Γερμανία, αυξημένο πετρέλαιο κίνησης, αυξημένο φυσικό αέριο, αυξημένο πετρέλαιο θέρμανσης, του οποίου η διάθεση μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και από τα 2 ευρώ στην Ελλάδα. Βλέποντας αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ,

προσπαθεί η κυβέρνηση να αναχαιτήσει την ακρίβεια. Είναι εύκολο? Καθόλου. Αλλά είναι κυβέρνηση και κάτι πρέπει να κάνει. Μελετώνται μέτρα, τα οποία όμως θα ανακοινωθούν προϊόντος του χρόνου και σίγουρα έως τέλη του Σεπτέμβρη. Για όλα όσα σας είπα, μαζί με το ρεύμα. Δηλαδή, τι εξετάζεται στο πετρέλαιο θέρμανσης? Αύξηση της επιδότησης του ποσού, διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, πρόσθετη στήριξη στα ορεινά που κρυώνουν περισσότερο και ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα. Στο ρεύμα, επιπλέον κρατική επιδότηση στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, παράταση της επιδότησης και fuel pass. Βέβαια, για να συμβούν όλα αυτά θα πρέπει να έχουμε λεφτά, και για να έχουμε λεφτά θα πρέπει να προσέχουμε και να κινούμαστε στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Καταλαβαίνω τη δυσκολία της συνθήκης, καταλαβαίνω όμως ότι και οι πολίτες περιμένουν από αυτούς που έχουν τα ενία της χώρας και λαμβάνουν τις αποφάσεις ότι θα τους στηρίξουν, και θα τους στηρίξουν άμεσα, και θα τους στηρίξουν συγκεκριμένα. Γιατί τι να σου κάνει μείωση 15 λεπτά στην Αντλία όταν αυξάνεται κατά 50 λεπτά η βενζίνη?

0: Και όταν η βενζίνη είναι αυξημένη, αυξάνεται το κόστος μεταφοράς. Τι σημαίνει αυτό? Αυξήσεις παντού. Για όλους εμάς που θέλουμε να έχουμε ένα τραπέζι, αν όχι γεμάτο, τουλάχιστον με τα απαραίτητα. Σημαίνει αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, σημαίνει αυξήσεις στις λαϊκές αγορές, σημαίνει αυξήσεις από τον παραγωγό στο σούπερ μάρκετ ή στην τροφική αλυσίδα. Σημαίνει αυξήσεις παντού. Καλημερίζω τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας και Βορειοδυτικής Πελοποννήσου, τον Θέλιο Τσιβινίδη, και τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλή σας ημέρα από τον Max FM.
1: Καλημέρα κύριε Γκόλη και καλημέρα στους ακροατές.
0: Αλήθεια υπάρχει απάντηση στην εκρηκτική αυτή συνθήκη της αύξησης των τιμών και στα καύσιμα και στο ρεύμα και στα καθημερινά αγαθά?
1: Το θέμα είναι να υπάρχει πρόθεση πριν υπάρξει απάντηση. Και το ζήτημα είναι η πρόνοια για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους κρίσεις όταν έρχονται από εξωτερικό, από παγκόσμιες κρίσεις κλπ. Ποια ήταν η πρόθεση, ποια ήταν η πρόβλεψη και πώς είχαμε σχεδιάσει το ζήτημα του πληθωρισμού που καλπάζει και με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, ενώ ήταν στο 2,9 το Δεκέμβριο του 2025, θα φτάσει, θα ξεπεράσει το 4,9 μας λέει σήμερα. Επομένως, πώς θα καταφέρει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την ακρίβεια, όχι μόνο, είναι παντού, δεν είναι μόνο στο σούπερ μάρκετ ή στα τρόφιμα. Είναι η ενέργεια, είναι η βενζίνη, είναι το πετρέλαιο, είναι οι υπηρεσίες. Δεν μιλάμε μόνο για το πετρέλαιο και τη βενζίνη. Γιατί σε συνδυασμό όλα αυτά, αυτό είναι που μειώνουν, όλα μαζί μάλλον μειώνουν την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών.
0: Ναι, υπάρχει τρόπος αντίδρασης. Μου έλεγαν, ας πούμε, οι άνθρωποι που κινούνται στα καύσιμα ότι η απάντηση είναι η μείωση του φόρου. Οι άνθρωποι στα σούπερ μάρκετ και σε επιχειρήσεις, η μείωση του ΦΠΑ, ας πούμε, τουλάχιστον στα βασικά αγαθά.
1: Εννοείται. Αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ να γίνει συνδυασμός κινήσεων. Δηλαδή, τα επιδόματα, ας πούμε, επενδυματικού τύπου, διευκολύνσεις, είτε με χρήματα, είτε με πάση, οτιδήποτε, δίνουν μια προσωρινή ανακούφιση. Εννοείται ότι είναι χρήσιμα, αλλά δεν φτάνουν μόνο αυτά. Πρέπει να γίνει μείωση φόρων και εισφορών, ούτως ώστε να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα του κόσμου. Πρέπει να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στην ενέργεια και για τη θέρμανση και για την κίνηση. Πρέπει να γίνει ουσιαστική παρέμβαση στα ενοίκια για τη στέγαση, διότι και το εισόδημα υποτροφάται σε ένα μεγάλο βαθμό και για τα ενοίκια. Πρέπει να γίνει παρέμβαση στην αγορά ουσιαστική στις τιμές του σούπερ μάρκετ και με μείωση του ΦΠΑ και με έλεγχο της εσχροκέρδειας. Και εννοείται πρέπει να γίνει μια ουσιαστική δίδυση και του ιδιωτικού χρέους. Όταν ένα νοικοκυριό, μια μικρή επιχείρηση έχει να πληρώσει και χρέος στην εφορία ή στον ΕΦΚΑ ή στην τράπεζα, πρέπει να γίνουν και εκεί ρυθμίσεις. Όλα αυτά μαζί, συνθέτοντάς τα, μειώνουν το εισόδημα της επιχείρησης την ευχέρεια ή των νοικοκυριών, και αν δεν τα αντιμετωπίσουμε συνολικά, δεν μπορούμε να λέμε ότι κάναμε μια πολιτική η οποία ήταν ουσιαστική παρέμβαση για τη διευκόλυνση και την ανάσα του κόσμου.
0: Προφανώς εσείς ως παραγωγικοί φορείς, ως άνθρωποι της αγοράς, ως άνθρωποι της οικονομίας, όταν συζητάτε με την εκάστοτε κυβέρνηση και δει τώρα, αυτά τα προτείνετε. Η απάντηση ποια είναι?
1: Εννοείται, η προτάση...
0: Γιατί υπάρχει διαφορετικό κοκτέιλ? Ακούω βέβαια την κυβέρνηση να λέει μειώνουμε φόρους, μειώνουμε εισφορές, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να μειωθεί ο ΦΠΑ, εκεί δεν γίνονται και δεν βγαίνουμε.
1: Όλα είναι σχετικά, γιατί εμείς τα προτείνουμε, εμείς ψάχνουμε να βρούμε λύσεις, πρέπει να υπάρχουν από την άλλη μεριά ισοδύναμα. Όμως η ουσία ποια είναι στο τέλος της ημέρας, ότι ο κόσμος στις 20 του μήνα δεν έχει χρήματα. Άρα όταν πάμε και μιλάμε, γιατί ωραία είναι να λέμε δείκτες ότι υπάρχει ανάπτυξη, η ανάπτυξη είναι καλή, αλλά η ανάπτυξη αν δεν βοηθάει όλο τον κόσμο, τότε τι νόημα έχει? Άρα όταν μιλάμε για πλεονάσματα, τι σημαίνει αυτό δηλαδή, πώς μπορείς να πας από το πλεόνασμα και να διαχέεις χρήματα στον κόσμο, είτε με μείωση φόρων, είτε με παρεμβάσεις άλλες, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η οικογένεια και η μικρή επιχείρηση. Και να ξέρετε κάτι, στην Δυτική Ελλάδα είναι ακόμα χειρότερα. Έτσι, γιατί μιλάμε για χαμηλότερα διαθέσιμα εισοδήματα στην περιοχή μας και έχουμε αυξημένο κίνδυνο φτώχειας. Έχουμε πολύ πιο χαμηλή αγοραστική δύναμη. Η ανάπτυξη αποκτά αξία μόνο όταν μειώνει τις ανισότητες, ενισχύει την αγοραστική δύναμη και δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και επιτρέπει στους ανθρώπους να ζουν με αξιοπρέπεια και στον τόπο τους. Γι' αυτό έχουμε και πρόβλημα και στο δημογραφικό. Όλα αυτά μαζί, αν δεν γίνει ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε τέτοιες κρίσεις. Δεν γίνεται, γιατί δεν είναι τώρα. Εδώ μιλάμε την τελευταία 8 ετία που δεν είμαστε σε μνημόνια και δεν είμαστε υπό περιορισμό. Mm-hmm. Δεν είχαν αντιμετωπιστεί και δεν είχαν προβλεφθεί αυτές όλες οι καταστάσεις. Αφήνουμε τον πληθωρισμό να τρέχει πάνω από τις αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων. Ήρθε το αποτέλεσμα. Πρέπει τώρα να κάνουμε τι. Και λέμε δεν μπορούμε. Ο κόσμος δεν μπορεί. Όχι η κυβέρνηση.
0: Άρα βλέπετε πως εν τέλει η συγκεκριμένη πολιτική της συγκεκριμένης κυβέρνησης καταλήγει σε μια επιδοματική πολιτική ή λήψη μέτρων έκτακτων αναγκών όπως μπορεί να προκύψει και στα τέλη Σεπτεμβρίου και για τους τρεις αυτούς τομείς. Δηλαδή με fuel pass, παράταση της επιδότησης στο ρεύμα κτλ.
1: Είναι ανάγκη να γίνουν όλα αυτά τα έκτακτα μέτρα και τα επιδόματα, γιατί σε μια κρίση πρέπει να το κάνεις. Από εκεί και πέρα. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τι κάνουμε, θα ξαναέρθει κρίση. Θα ξαναέρθει μια παγκόσμια κρίση και θα ανεβάσει το πετρέλαιο.
0: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτά.
1: Ναι, αλλά εκτός και από
0: οι άλλες χώρες Ευρώπης είναι, δηλαδή τα αντιμετωπίζουν καλύτερα. Βλέπω στη Γερμανία κοντεύει τα 3 ευρώ η βενζίνη.
1: Όταν ο μέσος όρος του πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 2,9 και σε εμάς φτάνει τώρα το 2026, λέει η Τράπεζα Ελλάδος, το 4,9. Άρα δεν έχουν κάνει κινήσεις. Εκεί λέει δεν τα βλέπουμε τα νούμερα. Άρα αν καταφέρεις και μειώσεις, γι' αυτό λέμε, στη στέγαση, στα τρόφιμα, καταφέρεις και μειώσεις εκεί τις τιμές, δεν αποκτά μεγαλύτερη αξία το εισόδημα του...
0: Άρα τι λέτε τώρα, στήριξη με αυτά τα μέτρα που συζητάμε, τα έκτακτα, μείωση του ΦΠΑ και στα κάψιμα και στα καταναλωτικά αγαθά, τουλάχιστον της βασικής ανάγκης...
1: Και στα τρόφιμα, ναι. Του, όπου μπορεί και στην...
0: Και αλλαγή του παραγωγικού μαντόλου.
1: Μακροπρόθεσμα δεν είναι μόνο αυτό, είναι για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, αντιμετώπιση της ακρίβειας, στεγαστική πολιτική, διαχείριση ιδιωτικού χρέους με ρυθμίσεις.
0: Είναι όλα μαζί που καταλήγουν στην οικονομία.
1: Η τελευταία ρύθμιση δεν μπορούσε καθόλου να μπουν ο κόσμος. Δηλαδή με μια λογική 150 δόσεων και παραπάνω και με μικρότερο επιτόκιο. Το επιτόκιο στη ρύθμιση ήταν πάνω στην τράπεζα. Στήριξη της περιφέρειας, ειδικά περιφέρειας σαν Δυτική Ελλάδα. Προστασία των πιο ευάλωτων οικοκυριών, όλα αυτά ταυτόχρονα θα μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο αξιόλογο αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα. Καλά, καλημέρα.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας και Βόρειο-Δυτικής Πελοποννήσου, ο Στέλιος Τζιβγινίδης.

Αλλάζω τώρα θεματολογία. Πού πάω? Στο γνωστό θέμα που βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας τα τελευταία 24 ώρα. Στις πλασμαφαιρέσεις, στα παράνομα ιατρία αισθητικής κοσμητικής, μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που πολλοί ήξεραν, μιλούσαν, πήγαιναν και σε αυτά έδιναν πολλά χρήματα, αλλά τα κάλυπταν. Υπάρχουν έλεγχοι από το κράτος. Να σας πω ότι κάθε ιατρικός σύλλογος έχει την αρμόδια επιτροπή που επιβλέπει τις αδειοδοτήσεις των ιατρείων. Εδώ σε εμάς στην Αχαΐα υπάρχει ακόμη μία επιτροπή, κυρίες και κύριοι, που επιβλέπει όσα τώρα άλλοι δεν έβλεπαν, ας πούμε, στην Αθήνα. Είναι μία τριμελής επιτροπή η οποία έχει υπό την λειτουργία της και καθήκον της να διαπιστώνει εάν παρατηρούνται παραλήψεις, αποκλίσεις και διαφορετικές επεμβάσεις από αυτές που προβλέπονται. Για παράδειγμα, μπότοξ από γιατρούς που δεν πρέπει, άλλες επεμβάσεις αισθητικού περιεχομένου από εκείνους που δεν πρέπει. Αλλά βέβαια εδώ υπάρχει και η ατομική ευθύνη του καθενός, πέρα από την κρατική λειτουργία και τους ελέγχους του κράτους και των ιατρικών συλλόγων. Διότι όταν πας σε νυχούδες, τον νυχούδες εισαγωγικά, να σου κάνουν μπότοξ, να σου βάλουν υαλουρονικά στα χείλη κτλ, έχεις και εσύ μια ευθύνη, και μάλιστα πληρώνεις ακριβά.

0: Για το δεύτερο σκέλος, όχι για το αν υπάρχουν ιατρία που κάνουν πλασμαφαίρεση, έχει παρέμβει και ο εισαγγελέας, δίνοντας εντολή για ελέγχους και στην Πάτρα. Και καλώς παρενέβη, για να ξέρουμε τι γίνεται. Βέβαια, άκουσα σε συνεντεύξεις της την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, τα είπαμε και διαζώσεις και τηλεφωνικά, που μου είπε ότι δεν γίνεται πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικά ιατρία στην Αχαΐα. Γίνεται όμως ό,τι αφορά στο δεύτερο σκέλος. Πάμε στον δερματολόγο αφροδυσιολόγο, τον κύριο Δαράβαλη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλή σας ημέρα, γιατρέ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κογκόλη. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η τριμελής επιτροπή, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε πάρα πολύ ενεργοί. Και δεν είμαστε πάρα πολύ ενεργοί γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα εμείς σαν γιατροί.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπάρχει καταγγελία από τον πολίτη ότι συνέβη κάτι, εμείς δεν μπορούμε να επισέλθουμε. Και αυτή η επιτροπή έγινε όταν διαπιστώσαμε όλες αυτές τις παρανομίες στην πόλη, οι οποίες αυτές τις παρανομίες ήταν τόσο... ασυφανείς, γιατί τα βλέπαμε μέσα στα social, τα βλέπαμε, γινόταν προσκλήσεις.
0: Γιατρέ, συγγνώμη, να τα πάρουμε ένα-ένα και να μου πείτε, για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί είστε εδώ για να δώσετε συνολικά απαντήσεις με τον ωραίο τρόπο που το κάνατε και γίνεται κατανοητός. Τι δηλαδή, τι βλέπατε εσείς, τι βλέπατε που δεν έπρεπε.
1: Κάποια στιγμή μάζεψα όλους τους δερματολόγους και τους πλαστικούς στην Πάτρα που μας αφορά το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι.
1: Είχαμε πάει στην περιφέρεια, στον κύριο Μπονάν, είχαμε μιλήσει και με την κυρία Μαστοράκου και με τους αισθητικούς της Πάτρας σε συνεργασία. Γιατί να ξέρετε πως οι αισθητικοί της Πάτρας δεν παρανομούν. Οι αισθητικοί της Πάτρας ξέρουν μέχρι πού φτάνουν τα όρια τους, όπως ξέρουμε και εμείς οι γιατροί μέχρι πού φτάνουν τα όρια μας. Ευτυχώς αυτοί που παρανομούν δεν έχουν σχέση με αυτούς του κλάδου.
0: Τι βλέπατε δηλαδή εσείς?
1: Βλέπαμε ανοιχτές προσκλήσεις στα social. Στα TikTok, στα Instagram, με προσκλήσεις από κορίτσια τα οποία λέγανε ότι την τάδη ημερομηνία στην Πάτρα θα πραγματοποιηθούν ενέσιμα. Χωρίς να υπάρχει η διεύθυνση, με ένα απλό DM, δηλαδή στείλτε ένα direct μήνυμα ή με ένα κινητό τηλέφωνο και θα σας κανονίσουμε ραντεβού. Ξέραμε ότι υπάρχουν κάποιες κράχτες, κάποια κορίτσια κράχτες, οι οποίες μαζεύανε διάφορα κορίτσια και τις πηγαίνανε σε διαφόρους χώρους ακατάλληλους και γινόντουσαν αυτά. Αυτά τα μάθαμε μετέπειτα.
0: Και με αρνητικές συνέπειες πολλές φορές, με λάθη, που είχαν κόστος στην υγεία και στο δέρμα της κυρίας ή του κυρίου.
1: Δεν είναι στο δέρμα, δεν είναι μόνο στο δέρμα.
0: Έτσι.
1: Γιατί όλα αυτά τα σκευάσματα εκχύονται. Υπάρχει απορρόφηση. Μπαίνουν στα αγγεία. Μπαίνουν στην μικροκυκλοφορία μας. Δεν είναι επιφανειακά. Δεν είναι κρέμες που μπαίνουν στο δέρμα.
0: Τι μπορεί να πάθει κάποιος ή κάποια δηλαδή από αυτό?
1: Πρέπει να πεθάνει. Τι μπορεί να πάθει? Όταν ένα σκεύασμα είναι παράνομο, όταν ένα σκεύασμα είναι κινέζικο, όταν ένα σκεύασμα δεν είναι...
0: Δηλαδή από μπότοξ ή αλουρονικό μπορεί κάποιος να πεθάνει?
1: Βεβαίως. Το μπότοξ είναι μια τοξίνη. Το μπότοξ εμείς το προμηθευόμαστε από τα φαρμακεία. Εγώ όταν είμαι στην Πάτρα το προμηθεύω από τα φαρμακεία της πόλης μου, όταν είμαι στην Αθήνα το προμηθεύω από φαρμακείο της Αθήνας.
0: Και ποιοι γιατροί πρέπει να το κάνουν αυτό, να κάνουν αυτές τις επεμβάσεις? Ποιος κλάδος?
1: Το τελευταίο τρίμηνο, και το λέω, έχει κατοχυρωθεί ότι τα ενέσιμα, τοξίνες, τα υαλουρονικά είναι των δερματολόγων και των πλαστικών χειρουργών, όπως και των γναθοχειρουργών. Μόνο αυτές οι τρεις ειδικότητες.
0: Οι νευρολόγοι δεν κάνουν για ιατρικούς λόγους?
1: Όχι. Για ιατρικούς λόγους, ναι.
0: Α.
1: Για ιατρικούς λόγους.
0: Ναι. Για ιατρικούς λόγους.
1: Για αισθητικούς. Μιλάμε για αισθητικούς λόγους.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Και να... επειδή με ρωτήσατε κάτι,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Το μπότοξ είναι μια τοξίνη.
0: Ναι.
1: Αν το μπότοξ είναι από μια ακατάλληλη εταιρεία, μπορώ να σας δείξω, αν βρεθούμε από κοντά, όσοι άνθρωποι μου στέλνουν για να μου φέρουν μπότοξ. Κινέζικο. Το κινέζικο μπότοξ σημαίνει θάνατος. Πλήστε τα περιστατικά στο εξωτερικό, αυτό που μπορείς να πάθεις λέγεται βοτουλίαση και μπορεί να φτάσει μέχρι το θάνατο.
0: Μάλιστα. Είδατε σε όλα αυτά λοιπόν, και στην Πάτρα έχουμε μια δεύτερη επιτροπή που αποτελείται από τρεις γιατρούς. Ένας εκ των γιατρών είστε εσείς. Είναι δύο δερματολόγοι και μία άλλη κυρία. Και μία?
1: Μία πλαστική.
0: Και μία πλαστική χειρουργός. Ωραία. Λοιπόν, ο έλεγχός σας πού εκτείνεται, δηλαδή μπορείτε να κάνετε ελέγχους μόνο σε ιατρία?
1: Μόνο στα ιατρία.
0: Μόνο σε
1: δηλαδή ιατρία. Μπορεί να έχουμε μια καταγγελία ότι στον τάδε χώρο όπως έχει γίνει το τώρα το τελευταίο τρίμηνο και νομίζω έχει φτάσει και στα δικαστήρια,
0: ναι,
1: το κορίτσι αυτό, γιατί σε μένα είχε έρθει παραμορφωμένη,
0: ναι,
1: ήταν στον χώρο ενός νυχάδικου, πάρα πολύ γνωστό στην Πάτρα,
0: ναι,
1: ήταν δύο αυτά τα νυχάδικα στην Πάτρα,
0: ναι,
1: πήγε εκεί πέρα και άρχισε να της λέει ότι μπορώ να σου κάνω και κάποια ενέσημα, να σου κάνω χίλια, το παραμόρφωσε το κορίτσι, ταλαιπωρήθηκε, ναι, το κορίτσι.
0: Το καταγγείλατε τότε σε αυτό?
1: Αυτό το καταγγείλω το κορίτσι, δεν μπορώ να το καταγγείλω εγώ.
0: Γιατί?
1: Εγώ δεν είμαι ο αρμόδιος, δεν μπορώ να το καταγγείλω. Γιατί έτσι είναι η νομοθεσία. Πρέπει,
0: μάλιστα,
1: να το καταγγείλει η παθούσα ή ο παθόντας.
0: Να ρωτήσω, ελέγχους γιατί κάνετε μόνο κατόπιν καταγγελίας και δεν, να το πω απλά, συγγνώμη κιόλας, δεν μπουκάρετε σε ιατρία για να δείτε.
1: Δεν μπορούμε,
0: τι γίνεται,
1: δεν
0: υπάρχουν μηχανήματα.
1: Δεν είμαστε ελεγκτική αρχή εμείς. Εμείς μπορούμε μόνο να πάμε να δούμε αν τα μηχανήματα είναι νόμιμα, αν, ναι, τα μηχανήματα έχουν CE, αν τα μηχανήματα έχουν FDA, δηλαδή αν έχουν αδειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, από την Αμερική.
0: Το κάνετε αυτό?
1: Δεν μπορούμε να πάμε, βεβαίως το κάνουμε και το κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας. Ναι. Δεν μπορούμε να πάμε στα σπίτια.
0: Ναι.
1: Είχαμε καταγγελία, γιατί ξέρουμε, είναι πάρα πολλά. Κάνουν στα σπίτια τους. Δεν μπορούμε, απαγορεύεται.
0: Αυτή η τριμελής επιτροπή.
1: Δεν έχουμε αυτή τη δικαιοδοσία.
0: Ναι, αυτή η τριμελής επιτροπή δεν συνεργάζεται με την άλλη επιτροπή που πάει στον Ιατρικό Σύλλογο για να τα βλέπετε όλα αυτά?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς, άμα σας καλέσω εγώ και σας πω ότι σε αυτό το ιατρείο κάνουν μπότοξ, τι κάνετε? Που δεν επιτρέπεται, σε ένα παθολογικό ιατρείο, λέω εγώ, για παράδειγμα τώρα.
1: Δεν μπορούμε να επισέλθουμε εμείς. Αυτό πρέπει να επισέλθει ο Ιατρικός Σύλλογος.
0: Ναι, αυτή η επιτροπή, η τριμελής, εμείς, τι κάνετε εσείς, η τριμελής.
1: Αυτή η τριμελής επιτροπή μπορεί να πάει σε κάποιους χώρους και να ελέγξει αν τα μηχανήματα είναι νόμιμα. Αυτό μπορούμε να κάνουμε.
0: Μόνο τα μηχανήματα
1: κάνω,
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς, μηχανήματα και πράξεις.
0: Ναι.
1: Και πράξεις. Δεν μπορούμε να πάω τώρα, δεν μπορώ να ξέρω αν σε ένα παθολογικό ή ενδοκρινολογικό ή οφθαλμολογικό γίνονται πράξεις αυτές.
0: Μόνο κατόπιν καταγγελίας δηλαδή.
1: Τώρα όμως, ίσως να μπορούμε να επισέλθουμε, γιατί τώρα αν κάποιος έρθει και μου πει ότι στο τάδε μικροβιολογικό γίνονται μπότοξ,
0: ναι,
1: πρέπει να ξέρω ότι ο μικροβιολόγος αυτός παρανομεί.
0: Ναι, προφανώς. Ναι, μα αυτό λέω.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει το πλαίσιο, υπάρχει ο νόμος, ο οποίος κατοχυρώνει ότι τα ενέσημα ανήκουν στους δερματολόγους και στους πλαστικούς.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε καν στους οδοντιάτρους.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Άρα τώρα εσείς πλέον μπορείτε να το κάνετε αυτό. Μπορείτε να μπαίνετε
1: θεωρητικά,
0: μέσα.
1: Θεωρητικά τώρα ναι, θα μπορούμε να το κάνουμε.
0: Ναι, γιατί και με την παρέμβαση του εισαγγελέα πλέον εδώ ανοίγει βεντάλια, καταλαβαίνετε, για πολλά. Και προφανώς θα κληθείτε και ως μέλος επιτροπής, φαντάζομαι, δεν το ξέρω, να πείτε την εμπειρία σας και το πώς γίνονται οι έλεγχοι.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν καταγγελίες για να πάτε σε κάποια ιατρία, να δείτε μηχανήματα και δεν σας ανοίγουν?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Δεν είμαστε εμείς η ελεγκτική επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Όχι, αυτή η τριμελής λέω.
1: Είμαστε,
0: ναι,
1: μια επιτροπή,
0: ναι,
1: μόνο όσον, ναι, αφορά,
0: ναι,
1: τα δερματολογικά ιατρία.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχετε πάει και δεν σας ανοίγουν, ας πούμε, για να δείτε τα μηχανήματα κτλ?
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν
0: Όχι,
1: ισχύει αυτό.
0: Καθόλου. Έχετε διαπιστώσει κάτι σε αυτή την περίοδο λειτουργίας αυτής της επιτροπής?
1: Από πλευράς ιατρίων, δερματολογικών και πλαστικών χειρουργών, όχι.
0: Στην Πάτρα τίποτα?
1: Είναι καθόλου ανώμημα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Δαραβαλή.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε, υπάρχει η επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, γιατί δεν υπάρχει πλέον θεσμοθετημένη από το κράτος για να κάνει ελέγχους με τεχανήματα και γιατρούς. Και υπάρχει και αυτή η τριμελής επιτροπή που κάνει στα δερματολογικά ιατρία και, και στους γιατρούς πλαστικούς. Α, το θέμα είναι εδώ. Υπάρχει καταγγελία. Μπορεί να μπει αν ο άλλος δεν το ανοίξει. Τέλος πάντων, δεν έχει διαπιστώσει κάτι μέχρι στιγμής. Και αυτό είναι θετικό. Και φαντάζομαι θα καταθέσουν στον εισαγγελέα όλοι οι άνθρωποι αυτοί που είναι σε επιτροπές για να πούν τι γίνεται. Εγώ μένω σε αυτό. Ότι για την ώρα η συγκεκριμένη επιτροπή λέει ότι δεν έχει δει κάτι επιλείψιμο. Έχει δει από νυχούδες, μπότοξ και τα λοιπά ως επιτροπή, αλλά δεν μπορεί να πράξει κάτι άλλο γιατί δεν είναι θεσμοθετημένη στην κατεύθυνση αυτή. Να κάνει ελέγχους παντού. Και είναι και εκτός επιρροής της τα νυχάδικα. Αλλά προφανώς, όταν κάποιος καταγγέλει, όπως ο κύριος Δαράβαλης, ας πούμε, τον είδα σε μέσα ενημέρωσης κεντρικά, ότι οι νυχούδες κάνουν μπότοξ, εκεί πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας. Και πρέπει να το πει και ο ίδιος τον εισαγγελέα να παρέμβει. Θα μου πείτε, το είπε δημόσια. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να παρεμβαίνει ο εισαγγελέας. Τελεία και παύλα.

0: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Χθες είχαμε συζήτηση για την αναθεώρηση 33 διατάξεων του Συντάγματος. Τελικά δεν υπερψηφίστηκαν οι αλλαγές από την αντιπολίτευση. Σε κάποιες μάλιστα το Πασόκ δήλωσε παρόν, γιατί λέει ενώ συμφωνεί με την ουσία, διαφωνεί με την κατεύθυνση που του δίνει η κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδεσε το δίλημα των εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια. Σταθερότητα δηλαδή στην χώρα, και αφού πάμε καλύτερα, να έχουμε καλύτερη προοπτική, δηλαδή αυξημένο διαθέσιμο εισόδημα, ενίσχυση της οικονομίας, ενίσχυση της χώρας στο εξωτερικό, υγεία, παιδεία κτλ. Κτλ. Την ώρα βέβαια που το διεθνές περιβάλλον μεταβάλλεται συνεχώς και έχουμε και γείτονες προκλητικούς, ή περιπέτεια, γυρνώντας αυτά που έχουμε ξαναζήσει, ανέξοδες υποσχέσεις, σκίζω τα μνημόνια αλλά τα εφαρμόζω κτλ. Κτλ. Και κλειστές τράπεζες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης του είπε ότι με αυτά που κάνετε, τα ψευτοδιλήμματα που θέτετε, επενδύεται στο φόβο. Και τελικά μας λέτε Μητσοτάκης Ερντογάν. Ενθυμούμενο στα όσα είχε πει ο κύριος Φλωρίδης, ότι αν έχουμε αστάθεια στη χώρα, χωρίς αυτοδύναμη νέα δημοκρατία που είναι η σταθερότητα, οι Τούρκοι μπορούν να κάνουν ντου. Για να το ανταπαντήσει ο Πρωθυπουργός ότι το δίλημα δεν είναι αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, και πάει λέγοντας. Δεν υπήρξε συνένεση για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, οπότε πάμε στην επόμενη Βουλή για να δούμε τι θα γίνει. Εάν εδώ περνούσαν οι διατάξεις με 180 ψήφους, θα θέλαμε 151 στην άλλη Βουλή, στην αναθεωρητική. Τώρα που στην προαναθεωρητική δεν είχαμε 180, είχαμε όμως πάνω από 151, θα χρειαστούμε 180 και στη δεύτερη, την επόμενη Βουλή. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος των πρωινών παρεμβάσεων.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
8: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Οι γιατροί πάντως έχουν προφυλακιστεί. Γιατί ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι αν ήταν ελεύθεροι μπορεί να ξαναέκαναν τα ίδια. Ο γιατρός κάνει απεργία πείνας, λέει, και θα βρεθεί στην VIP πτέρυγα του Κορυδαλού. Η γιατρός βρίσκεται επίσης στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, δίπλα στη Μουρτζούκου, δεν τη θέλουν οι συγκρατούμενες, και δίπλα στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελο από την Κρήτη. Το είχε ξυλοκοπήσει το παιδάκι και είχε πεθάνει, θυμάστε.

0: Θα ξεκινήσω τις συνδέσεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα που προέβλεπαν απορρόφηση στην ουσία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε όλα τα επίπεδα. Ο Πρίτανης του ΕΑΠ τα έχει διαψεύσει, ωστόσο υπάρχει μια αντιμαχία με τους εργαζόμενους εκεί, οι οποίοι κλήθηκαν τον περασμένο Μάρτιο να υπογράψουν μια σύμβαση που καταπατούσε, όπως έλεγαν, τα εργασιακά τους δικαιώματα, διαιωνίζοντας ένα καθεστώς εργασιακής ομοιρίας και ανασφάλειας. Εδώ και δύο μήνες, μάλιστα, όπως αναφέρουν, Ιούλιο και Αύγουστο, οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι, παρά το γεγονός ότι προσέρχονται κανονικά στις θέσεις τους. Οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα κατά του ΕΑΠ και του ΕΛΚΕ, που χρηματοδοτεί βεβαίως τους μισθούς τους, και σήμερα στις 12 το μεσημέρι συζητείται στο πρωτοδικείο πατρών το αίτημά τους για έκδοση προσωρινής διαταγής με σκοπό την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους. Θέλω να πάω στον κύριο Καραγεωργόπουλο, τον Δημήτρη Καραγεωργόπουλο, και να τον ευχαριστήσω πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγεωργόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είστε καλά?
1: Ναι, όσο μπορούμε.
0: Αλήθεια, σήμερα συνομιλούμε μεταξύ άλλων, εκτός από μέλος της ΓΕΣΕ, είστε και στον Σύλλογο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, οπότε μιλάτε μέσω ενός μεγάλου φάσματος αρμοδιοτήτων, σωστά?
1: Σωστά, ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, ο οποίος έχει έδρα την Πάτρα, αλλά είναι πανελλήνιος σύλλογος, έχει πολύ μακρά ιστορία, 133 χρόνια από την ίδρυσή του, και είναι από τους πρωτεργάτες συλλόγους του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας και της πόλης μας, ένα ιστορικό σύλλογος που το επόμενο διάστημα θα αναδειχθεί και η ιστορία του, γιατί προετοιμάζουμε, έχουμε κάνει μια έρευνα και θα αναδειχθεί και η ιστορία του μέσα από μια ανοιχτή εκδήλωση που θα δείξει και τα πρόσωπα τα οποία διετέλεσαν στον Σύλλογο ως μέλη της διοίκησης και τα λοιπά. Πρόσωπα τα οποία θα έλεγα ότι είναι υπεράνω υποψίας εντός εισαγωγικών, γνωστά πρόσωπα της πόλης μας.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, στο ΕΑΠ δεν έχουν πληρωθεί αυτοί που δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση ή όλοι?
1: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο δεν έχουν πληρωθεί αυτοί οι οποίοι δεν έχουν υπογράψει την σύμβαση, αυτή την κατάπτυστη σύμβαση, την οποία η διοίκηση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου προσπάθησε να προωθήσει καταχρηστικά, κατά την άποψή μας.
0: Ναι, μα άμα δεν την έχουν υπογράψει, πώς να πληρωθούν, από πού προβλέπετε ότι θα πληρωθούν?
1: Εντάξει, μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι τεκμαίνεται ότι όλα αυτά τα χρόνια κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι για επί σειρά ετών απασχολούνται στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, θα πρέπει η σύμβασή τους ήδη να έχει μετατραπεί σε αόριστο του χρόνου. Έχουν μέσα από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ έχουν αναδειχθεί ως επιτυχόντες του διαγωνισμού. Συνεπώς αυτή η τυπική διαδικασία της υπογραφής της σύμβασης και η καταχρηστική της όρη δεν μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην συνέχιση της εργασιακής τους σχέσης και στην πληρωμή της μισθοσίας τους. Γι' αυτό και οι εργαζόμενοι και το σωματείο τους όλους αυτούς τους μήνες αγωνίζονται προκειμένου να μην περάσει αυτή η καταχρηστική σύμβαση που προωθεί η διοίκηση αιμονικά, θα έλεγα.
0: Καταχρηστική γιατί? Γιατί το λέτε δηλαδή?
1: Έχει μια σειρά από καταχρηστικούς όρους. Το περιεχόμενο των συμβάσεων αορίστου χρόνου που προωθεί η διοίκηση περιλαμβάνουν όρους που περιορίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων που κανονικά συνεπάγεται μια οργανική θέση. Το θέμα αυτό έχει φτάσει και στην Βουλή. Έχουν γίνει κινητοποιήσεις και δημόσιες καταγγελίες των εργαζομένων για τους συγκεκριμένους όρους των συμβάσεων. Τώρα οι εργαζόμενοι σε ό,τι αφορά τα δουλευμένα τους και την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων την οποία έχουν καταθέσει, ζητάνε να υπάρξει και η καταβολή των δουλευμένων. Είναι μια σύμβαση που το προηγούμενο διάστημα είχαν εκδοθεί και ανακοινώσεις πάρα πολλές εργαζομένων, που περιλαμβάνει μια σειρά από καταχρηστικούς όρους που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν μέσα σε μια τέτοια σύμβαση.
0: Άρα 12 σήμερα θα συζητηθεί στο πρωτοδικείο η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν κάνει για να τους αποδοθούν τα χρήματα αυτά για τα οποία εργάστηκαν.
1: Σήμερα ναι, θα έλεγα ότι είναι μια κρίσιμη μέρα για την υπόθεση. Το ενδιαφέρον πλέον είναι διπλό, αφενός τι θα αποφασίσει το πρωτοδικείο για τα δουλευμένα και αφετέρου τι θα γίνει τελικά με τους συγκεκριμένους όρους των συμβάσεων ΙΔΑΧ που προωθεί η διοίκηση του ΕΑΠ. θα έλεγα ότι είναι πρωτοφανές, έτσι, το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, το οποίο έχει και ένα διαφορετικό ύφος, δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, να συμπεριφέρεται έτσι απέναντι σε εργαζόμενους οι οποίοι στην πραγματικότητα έχουν βοηθήσει για το στήσιμο του ελληνικού ανοιχτού πανεπιστημίου και το έχουν φτάσει εδώ που το έχουν φτάσει, σε αυτό το επίπεδο το πάρα πολύ καλό και αναγνωρισμένο διεθνώς επίπεδο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγεωργόπουλε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, ραντεβού στις 12 γι' αυτό.

Πρωτού περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική μας σύνδεση, θα ήθελα να πω δύο λόγια, διότι βλέπω τα μηνύματα, ακούω τα τηλεφωνήματά σας για το κτίριο που βρίσκεται δίπλα στο θέατρο Απόλλων, το κτίριο Πανταζή, όπως λέμε, το πολυόροφο εκείνο, το οποίο βάφτηκε γκρι. Και υπήρξαν αντιδράσεις, λένε τι χρώματα είναι αυτά, μπούρου μπούρου κτλ. Υπήρξε μια πρόταση από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων για ένα πιο ελαφρύ μπέζ, ωστόσο η νεότερων μνημείων, που είναι αρμόδια γι' αυτό, αποφάσισε να βαφτεί με αυτό το χρώμα. Θα χωρίσω το σχόλιο σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι ο αισθητικός. Δεν έχουμε όλοι το ίδιο γούστο. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει αυτό, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει. Πάντως είναι καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Έτσι δεν διαφωνεί κανένας. Που δεν το προσέχαμε. Τώρα απλά βάφτηκε και το προσέχουμε. Ο δεύτερος άξονας είναι το διπλανό θέατρο Απόλλων. Αυτοί που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει το θέατρο Απόλλων δεν μπορούν να σχολιάζουν πως βάφτηκε το διπλανό κτίριο. Ένα. Δεύτερον, μα καλοί μου άνθρωποι, βάφεται ένα χρώμα που δεν προκαλεί τόσο πολύ το μάτι, διότι με την ανακοίνωση του θέατρου Απόλλων το μάτι του πατρινού ή του επισκέπτη θα πρέπει να πέφτει στο θέατρο Απόλλων. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Πρέπει να είναι ένα χρώμα μπες, γκρι, δηλαδή αν το έβαφαν κόκκινο ή ροζ θα ήταν καλύτερα, θα έπεφτε το μάτι σε αυτό και δεν θα έπεφτε στο θέατρο Απόλλων. Πόσο μυαλό θέλει να το καταλάβουμε αυτό? Και εν πάση περιπτώσει το καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει την άποψή του. Δηλαδή αυτοί που διαφορούν, τι χρώμα ήθελαν να βαφτεί? Μήπως τους βολεύει το πράσινο, το ροζ, δεν ξέρω τι. Και επιτέλους πήραν την απόφαση αυτοί που είναι μέσα στα πράγματα αυτά και γνωρίζουν. Αλλά δικαιούνται να ομιλούν εκείνοι που δεν έχουν φτιάξει ακόμη το θέατρο Απόλλων επί των ημερών τους και λένε για το διπλανό κτίριο. Εκείνο το έρμο το θέατρο Απόλλων. Που είμαστε μια πόλη ολόκληρη, τρίτη πόλη της Ελλάδος και δεν έχουμε θέατρο. Δεν έχουμε θέατρο. Το καλοκαίρι δεν είχαμε. Σε πλαστικές καρέκλες πέρα στο αμπαλοπενσιακό καθόμασταν δίπλα. Και το χειμώνα πού? Στο άλλο το θέατρο που χωράει 50 θέσεις. Μια πόλη. Και θέλουμε τρομάρα μας και πολιτισμό. I'm so...

0: Χρήστο μου δεν είναι αγρίεμα, είναι εντάξει, μία μία κατάσταση την οποία εύκολα δεν μπορείς να τα απεξέλθεις όταν ακούς τέτοια σχόλια και μάλιστα από αυτούς που είναι αντίστοιχοι με αυτά που λένε έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Ερήμανθο, διότι μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο ακολούθησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Ερήμανθου για το αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας. Είναι ο δήμαρχος στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Θόδωρος Μπαρής. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γκογκόλη, και σε εσάς και στις ακροάτριες και αγρότες.
0: Πήρατε απόφαση χθες?
1: Ναι, ναι, ολοκληρώθηκε η διεθνή.
0: Θετική, φαντάζομαι.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, θετική, ομόφωνα θετική. Ο Δήμος Ερήμανθου μπαίνει στη διαδικασία των πωλήσει τις μετοχές του στην εταιρεία η οποία έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την εξαγορά τουλάχιστον των 85% των μετοχών. Ο Δήμος Ερήμανθου κατέχει γύρω στα 4% που είναι οι μετοχές του Δήμου, ναι, και ομόφωνα αποφασίσαμε ότι μπαίνουν στη διαδικασία γιατί η συγκεκριμένη επένδυση έχει πολλαπλά ωφέλη για την περιοχή μας. Επιπροσθέτως να πω ότι και σήμερα το μεσημέρι υπάρχει αντίστοιχο διοικητικό συμβούλιο στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων, όπου και εκεί αναμένουμε θετική εξέλιξη με βάση τις συζητήσεις, ζυμώσεις που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα, ναι, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Άρα όλοι οι δημόσιοι φορείς στην ουσία ανέλετε. Είδα μια ένσταση από το επιμελητήριο που λέει ότι θα πρέπει να μας πει σίγουρα να υπογράψει, δηλαδή ως όρο ο κύριος Ηλιόπουλος, ότι δεν πρόκειται να το κάνει κάτι άλλο, να το μεταπολίσει, να κάνει κάτι άλλο.
1: Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε στην διάθεση και των φορέων και των οικειωτών να πουλήσουν τις μετοχές τους. Και όπως σας προανέφερα, ότι στο σύνολό τους οι φορείς κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως όλοι. Η προϋπόθεση είναι, και αυτό θα συμφωνητικά που θα υπογραφούν, η προϋπόθεση είναι όντως η εταιρεία που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου, ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς και αυτό που λέει το μητήριο το λέμε όλοι μας, όλοι οι φορείς τουλάχιστον.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ο στόχος είναι, και αυτό περιγράφεται στην πρόταση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Περιγράφεται στην πρόταση εταιρείας ότι ο σκοπός είναι...
0: Το δέχεται αυτό η εταιρεία, η άλλη
1: εταιρεία. Κάνει την πρότασή της. Η πρότασή της ακριβώς λέει ότι ο σκοπός της εξαγοράς είναι η υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου της εταιρείας με την κατασκευή και την τουρκική αυτοκινητοδρομίου διεθνών προδιαγραφών.
0: Άρα πάμε καλά μέχρι στιγμής. Από παντού ναι ακούω. Δηλαδή από το Περιφερειακό, από τον Ερήμανθο, από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας σήμερα, ναι, θα ακουστεί νομίζω και βροντερώνε.
1: Εκτιμώ πως σε αυτή την κατεύθυνση θα είναι και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων.
0: Ναι, και από τους ιδιώτες, όπως μαθαίνω, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό έλειπε. Άλλωστε να μην ήθελα να τα βγάλω.
1: Επίσης, επειδή τώρα όλα αυτά κατοχυρώνονται, επιτρέψτε μου την έκφραση αυτή, και με κάποιο έγγραφο το οποίο θα πιστοποιεί αυτό που προφορικά με τις προσωπικές έχουμε. Έχουν το δικό συμβούλιο της εταιρείας, έχει αναλάβει τις πρωτοβουλίες, έχει ενημερώσει τους μετόχους τους, έτσι ώστε οι φορείς στα συλλογικά τους όργανα, οι ιδιώτες, με δική τους γραπτή δήλωση θα αναφέρουν την πρόθεσή τους να πουλήσουν.
0: Και ο ορκωτός λογιστής πάντως στην τιμή αξίας κάθε μετοχής έχει πέσει μέσα σε αυτό που έστειλε και ο κύριος Ηλιόπουλος, δηλαδή είναι αντίστοιχα τα ποσά. Εκεί κινούνται όλοι.
1: Εκεί κινούνται, όχι, είναι και παραπάνω. Η αποτίμηση, η έκθεση αποτίμηση της περιουσίας της εταιρείας έβγαλε ένα ποσό γύρω στα 3.400.000. Με βάση την πρόταση από την εταιρεία του συμφερόντων του κ. Ηλιόπουλου, η πρόταση είναι στα 4.140.000.
0: Ακόμα καλύτερα. Ναι, ωραία, ακόμα
1: είναι
0: καλύτερα.
1: Παραπάνω από την αποτίμηση της περιουσίας.
0: Ωραία, ωραία, ακόμα καλύτερα. Ωραία, μια χαρά.
1: Θετικά πράγματα, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο για την περιοχή μας. Ελπίζουμε να ολοκληρωθούν, να γίνεται το πρώτο βήμα και...
0: Είναι κάτι απλώς μεγάλο, κάτι τεράστιο και για την περιοχή.
1: Το έχει ανάγκη.
0: Ναι,
1: πολύ, και έχει ζυμωθεί η περιοχή και έχει ταλαιπωρηθεί και ξέρετε μέχρι τώρα και σαν δήμαρχος της περιοχής αλλά και σαν αντιπρόεδρος της εταιρείας είμαστε πολύ επιφυλακτικοί έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το τελικό στάδιο που έχουμε φτάσει.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Μπαρή για την επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ήταν ο δήμαρχος Ερημάνθου Θεόδωρος Μπαρής σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το αυτοκινητοδρόμιο.

Κυρίες και κύριοι, αύριο κυκλοφορεί ο νεολόγος των Πατρών, η ναυαρχίδα του δημοσιογραφικού ομίλου Plus Media. Έχουμε εστιάσει μεταξύ άλλων σε ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, εδώ και πολλές μέρες. Τον είχε προλογίσει μάλιστα η συγκεκριμένη κυρία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, όπου ανέπτυξε το οικονομικό σκέλος του προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ποια είναι αυτή η γυναίκα, η Κιβέλη, που είναι δίπλα του? Προσφάτως είχαν δει και ποδόσφαιρο μαζί. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είναι δίπλα του συνεχώς. Και προφανώς θα έχει ρόλο την επόμενη μέρα στις πολιτικές εξελίξεις. Μας μιλάει αύριο και μας συστήνεται. Ποια είναι η Κιβέλη δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα? Βεβαίως θα υπάρξουν πολλά ρεπορτάζ, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, ρεπορτάζ από την καθημερινότητα, ρεπορτάζ που αφορούν στις υποδομές, στο νεολόγο των Πατρών, αρθογραφία, συνεντεύξεις και πολλά πολλά σχόλια. Ξέρετε, εκείνη η Έρμη, η στήλη στο παραβάν, όπως λέγεται, στις σελίδες 4 και 5, τι τραβάει κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δηλαδή κάποιοι παίρνουν την εφημερίδα μόνο και μόνο για αυτή τη στήλη. Τα τηλέφωνα παίρνουν φωτιά το Σαββατοκύριακο. Έγραψε αυτό, έγραψε το άλλο, πώς προκύπτει, τι έγινε, γιατί το γράφετε, ενδιαφέρον. Όλα βέβαια είναι αποτέλεσμα ρεπορτάζ και όλα είναι αντίστοιχα πέρα ως πέρα με την πραγματικότητα. Άρα ό,τι βλέπετε στο ρεπορτάζ, μάλλον στα παραπολιτικά, πολιτικά σχόλια του παραβάν, να ξέρετε πως αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Είναι η αλήθεια, το παρασκήνιο πίσω από τις λέξεις. Ό,τι ακριβώς γράφουμε. Βεβαίως ο νεολόγος έχει ένθετο τον κόσμο, που είναι αποκλειστικά αθλητικός πλέον, 15 σελίδες μόνο αθλητικά. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, Παναχαϊκή, Προμηθέας, Απόλλωνας, Εραστεχνικό, ποδόσφαιρο, όλες οι ομάδες μας από την Πάτρα την Αγαία, 15 χορταστικές σελίδες την Παρασκευή στον κόσμο, στον νεολόγο των Πατρών.

είπα λίγο νωρίτερα για το αρχείο 2. Θυμάστε τις πρεμιέρες με πολύ κόσμο. Τώρα αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσαμε Σεπτέμβρη με τις βροχές. Το πήρε πάνω το Υπουργείο Πολιτισμού. Πολύ λίγος κόσμος. Και αυτή η εικόνα κάνει το γύρο του διαδικτύου. Την εκμεταλλεύονται βεβαίως και στελέχη της Δημοτικής Αρχής και καλά κάνουν. Για να πούν τι κάναμε εμείς πριν, τι κάνετε εσείς τώρα. Γεμάτοι εμείς πριν, άδειες εσείς τώρα.

Για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, άφησα τη βόμβα τη χθεσινή που έριξε ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο πρόεδρος της ΟΚ, επικεφαλής στον Προμηθέα της Πάτρας, ότι ένα όνειρό του είναι ως πατρινός να ασχοληθεί και με την Παναχαϊκή, η οποία πρέπει να αναγεννηθεί και το οφείλει στην ιστορία της. Ο ίδιος δε είπε ότι το οφείλει στην πόλη που μεγάλωσε, γεννήθηκε και αγαπάει. Είχε προσπαθήσει να εμπλακεί κάποτε, είπε, δεν ήταν επιτυχές το άλλο αποτέλεσμα, τότε που είχαν εμπλακεί πολλοί επιχειρηματίες, γι' αυτό θέλει να το κάνει. Όχι, θα κάνει τεράστια πράγματα, λέει, αλλά θέλει να ασχοληθεί. Αυτή είναι μια βόμβα, όπως προκύπτει προφανώς, και αυτό είχε αναπαραθεί και στα τοπικά μέσα και στο dt.gr και στον Sport FM Πάτρας. Σήμερα έχουμε ποδόσφαιρο, για να κλείσουμε αθλητικά που ξέρω ότι σας αρέσουν. Έχει κύπελο Ελλάδας, Καλαμάτα ΑΕΛ 4.30 και παίζει και η ΑΕΚ 6 παρατέταρτο με τον Πανσεραϊκό. Και το βραδάκι έχει Europa League. Δεν έχει αυτήν την εβδομάδα, όπως καταλάβατε, Champions League. Το Σαββατοκύριακο έχει ωραία παιχνίδια στην Α Εθνική αλλά και στη Β του ποδοσφαίρου. Έχει και ντέρμπι κορυφής. Κορυφής εισαγωγικά. Παίζει Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Δεν τα πάει ιδιαίτερος καλά στο πρωτάθλημα φέτος ο Ολυμπιακός, αν και κέρδισε χθες 2-1 για την πρώτη του αγωνιστική στο κύπελο Europa League. Έκανε 0-1, το γύρισε μετά, καλύτερος ήταν, αλλά τέλος πάντων υπάρχει γκρίνια από τους οπαδούς του όσο δεν κερδίζει η ομάδα σε όλα τα μάτς, και λογικό είναι, γιατί οι μεγάλες ομάδες έχουν μάθει τους φιλάθλους τους να έχουν υψηλούς στόχους. Βέβαια ο Ολυμπιακός κατέκτησε και ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, δεν γίνεται η ομάδα κάθε χρόνο να κερδίζει τρόπαια, αλλά προφανώς θέλουν το καλύτερο οι φιλάθλοι και καλά κάνουν. Φαντάζομαι όμως μια επιείκεια πρέπει να υπάρχει.

Λοιπόν, αυτά ήταν τα κυριότερα νέα για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Παρέα με τον νεολόγο των Πατρών, που θα κυκλοφορεί από νωρίς το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας, της Αχαΐας και σε επιλεγμένα καταστήματα. Βεβαίως μην ξεχνάτε ότι στο tete.gr ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει από το πρωί ως αργά τη νύχτα. Τις εκπομπές μας δε, τόσο του Max FM όσο και του Sport FM, έχετε δυνατότητα να τις ακούτε καθημερινά μπαίνοντας σε μία πλατφόρμα και πατώντας ένα κουμπί. Στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr. Εκεί αναρτώνται και τα αποσπάσματα όλων των συνεντεύξεων. Εκεί ακούτε όλους τους σταθμούς του ομίλου Plus Media, αλλά και μουσικές από ιντερνετικούς σταθμούς όλων των ειδών. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσελεπή που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής, αλλά και από όλη την ομάδα του ομίλου Plus Media και του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας και στην εργασία σας. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10. Ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Καλημέρα, χρόνια πολλά ξανά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες σήμερα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Ένα χτύπημα στο Μπαρμπρί συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Parbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
3: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
2: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις...
3: Επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
2: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών.

0: απόψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
2: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και στη δική μας παρέα, κυρίες και κύριοι. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νικόλας Τσελεπής στον ήχο, μαζί σας για την επόμενη μία ώρα. Μέχρι και τις 12 η ώρα θα είμαστε κοντά σας, ζωντανά, μέσα από τη συχνότητα του Max FM στους 93,4. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όσους μας ακούτε αυτή την ώρα, 11 και 5. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, 5η 17 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζουν μεταξύ άλλων η Σοφία, η Πίστη, η Ελπίδα, η Αγάπη και η Αγαθόκλεια. Βεβαίως ο Αγαθοκλής, ο Λιβιανός, Παντολέων, Παντολέωνας, Πηλεύς, Πηλέας, πολλά ονόματα. Βεβαίως χρόνια πολλά σε όσους έχετε και τα γενέθλιά σας. Χρόνια πολλά στην ύφη μου τη Σοφία, βεβαίως μην ξεχάσω να πω τις ευχές μου. Χρόνια πολλά, Σοφάκι μου, να σε χαιρώ. Να προσέξει τον αδερφό μου, την καλύτερη ευχή. Να σε προσέχει και αυτός όμως. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, όπου ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός και στην Πάτρα, πανελλαδικά νομίζω ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες. Σε κάποιες περιοχές ίσως κατά διαστήματα σημειωθούν έτσι κάποιες νεφώσεις. Τίποτα σημαντικό για τη δική μας περιοχή. 27, 28, τα είπαμε χτες με Νικόλα Σερέτη. Μέχρι και τη Δευτέρα αυτό θα είναι το σκηνικό του καιρού. Βεβαίως τις πρώτες πρωινές ώρες αλλά και το βραδάκι πέφτει έτσι λιγάκι περισσότερο η θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως ο καιρός, κυρίες και κύριοι, θα είναι ανοιξιάτικος. Τι και αν έβρεξε τις προηγούμενες ημέρες, είχαμε και καταιγίδες έτσι πιο βόρεια την Τρίτη και την Τετάρτη το μεσημέρι στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχή σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Θεσσαλία, Ήπειρο και Κρήτη, αλλά και στα Επτάνησα. Από σήμερα όμως μέχρι και την Κυριακή, ξαναλέω, θα έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο ακόμη και για βουτιές. Λήθη πιστών, σειραίων από χτες στην ενορία της Αγίας Σοφίας εδώ στην Πάτρα, που γιορτάζει βεβαίως. Λαμπρή πανήγυρης για τον εορτασμό. Βεβαίως το προσκύνημα έχει ξεκινήσει από χθες το πρωί με την έξοδο της ιεράς εικόνας στα προπήλαια του ιερού ναού. Εχθές το απόγευμα τελέστηκε και ο εσπερινός βεβαίως. Σήμερα το πρωί 7 η ώρα η αρχιερατική θεία λειτουργία. Το απόγευμα 6:30 θα τελεστεί ο μεθεόρτιος εσπερινός με παρόντα εκ νέου τον Σεβασμιότατο βεβαίως, ο οποίος θα δώσει το παρόν και θα ολοκληρωθεί με την λιτάνευση ο εορτασμός της εικόνας της Αγίας Σοφίας 8 η ώρα περίπου στους γύρω δρόμους της ενορίας. Έχουμε βεβαίως και τις δυσάρεστες ειδήσεις της ημέρας. Είχαμε μια

τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στην Αθήνα, στη Γλυφάδα, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις νεκρούς στο συγκεκριμένο τροχαίο. Ένα αυτοκίνητο το οποίο καρφώθηκε σε μάντρα. Πραγματικά οι εικόνες οι οποίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι εικόνες από συντρίμια. Δύο νεαροί νεκροί, 23 και 26 ετών, και ένας άνδρας αγνώστων στοιχείων. Τρεις άνδρες νεκροί και τραυματισμένοι άλλοι δύο 18χρονοι. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης αυτής. Πάντως ο μαντρότυχος πάνω στον οποίο έπεσε το αυτοκίνητο έχει και εκείνος γκρεμιστεί, όχι ότι έχει καμία ουσία μπροστά σε τρεις ζωές οι οποίες χάθηκαν. Είχαμε και το θάνατο ενός αγγελουδιού εδώ στη δική μας περιοχή. Ένα μωράκι το οποίο γεννήθηκε πρόωρα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Χτες το πρωί απεβίωσε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Παρά δυστυχώς τις προσπάθειες των γιατρών και σε αυτή την περίπτωση, δεν κατάφερε το μωράκι να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγο μετά τη γέννησή του. Έχει προκαλέσει αυτή η τραγική είδηση βεβαίως βαθιά συγκίνηση σε όλη την κοινωνία της Πάτρας, με την οικογένεια βεβαίως να βιώνει μία ανίποτη απώλεια. Κανείς δεν θέλει να το σκεφτεί. Το αγγελούδι σίγουρα θα βρει καταφύγιο στη γειτονιά του ουρανού. Δυστυχώς δεν θα βρίσκεται στην αγκαλιά των γονιών του. Όσον αφορά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, βεβαίως είμαι σίγουρη ότι θα έχετε πληροφορηθεί ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και η γιατρός αλλά και ο γιατρός, το ζευγάρι, έχει ήδη μετακινηθεί, έχει ήδη πάει στις φυλακές Κορυδαλλού και η κυρία Γάκα και ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Μάλιστα έχουν βγει στη δημοσιότητα και βίντεο από τις μεταγωγές και των δύο λίγο πριν τις 7 η ώρα σήμερα το πρωί. Κρίθηκαν βεβαίως από τις προηγούμενες μέρες προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έγινε διαδοχικά η μεταγωγή τους, δεν πήγαν μαζί δηλαδή. Μία απόφαση για προφυλάκηση η οποία ελήφθη αμέσως μετά την απολογία τους βεβαίως. Να υπενθυμίσω τώρα, θα βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Εκεί θα γίνει η κράτησή τους για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του σοφρονιστικού καταστήματος, αλλά και η προστασία των ίδιων των δύο. Οι κατηγορούμενοι θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλλού. Είχε ακουστεί, είχε βγει η πληροφορία, κυρίες και κύριοι, ότι ίσως η κυρία Γάκα βρισκόταν στο ίδιο ή σε διπλανό κελί με την Ειρήνη Μουρτζούκου, και η Ειρήνη Μουρτζούκου στη συνέχεια να μετακινούνταν σε κάποια άλλη φυλακή. Είχε ακουστεί η Θήβα. Δεν είναι βέβαιο αυτό ότι θα συμβεί. Παρ' όλα αυτά είναι σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, ούτως ώστε να μην υπάρχει θέμα. Εγώ υπενθυμίζω ότι διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Πάντως οι ίδιοι θα προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησης. Αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσαν οι συνήγοροι των δύο γιατρών. Όπως λένε οι ίδιοι, έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά τους, με συγχωρείτε, δικαιώματα. Οπότε θα προσβάλλουν το ένταλμα της προσωρινής κράτησης, ελπίζοντας ότι θα αφαιθούν ελεύθεροι. Είχαμε τη θετική εξέλιξη της κατάστασης του υγείας του 17χρονου. Ένας 17χρονος ο οποίος, να υπενθυμίσω, τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση ηλεκτρικού πατινιού. Πόσα τέτοια περιστατικά έχουμε. Στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά, έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Νοσηλεύεται, διακομίστη στην Αθήνα, νοσηλεύεται στο γεννηματάς. Είναι εκτός κινδύνου, έχει διαφύγει τον κίνδυνο και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εγώ να υπενθυμίσω, για να το ακούνε οι γονείς, να τα ακούνε και κάποια, όποιος το ακούει και εν πάση περιπτώσει να το μεταφέρει και στα ανήλικα παιδιά τα οποία παίρνουν ένα πατίνι, βεβαίως με τη συγκατάθεση των γονιών τους. Το παιδάκι αυτό, ένας 17χρονος, κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνταν πεζός και ο ιδιοκτήτης ενός αλόγου, οδηγώντας το ζώο στο δρόμο, και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με το άλογο. Κυρίες και κύριοι, απίστευτα πράγματα, και όμως συμβαίνουν. Σοβαρά τραυματισμένος ο νεαρός μετά από την σύγκρουση, και γι' αυτό το λόγο μετέβη πρώτα στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στο νοσοκομείο της Αθήνας. Βεβαίως όπου εκεί παρακολουθείται και πλέον νοσηλεύεται, ξαναλέω, εκτός Αθήνας. Εκτός κινδύνου, με συγχωρείτε.
Και είχαμε και άλλη μία απάτη, να το πω και αυτό. 2,5 ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας, και έχει σημασία η ώρα, γιατί μιλάμε για μέρα μεσημέρι, δεν μιλάμε για νύχτα, δεν σε έπιασε κανείς την ώρα που κοιμόσουν, που μπορεί να μην σκεπτώσουν. 2,5 ώρα το μεσημέρι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ένας άνδρας επικοινώνησε με μία ηλικιωμένη γυναίκα. Εδώ, στην Πάτρα, έγινε το περιστατικό με το γνωστό τέχνασμα του λογιστή, με ένα εξωφρενικό σενάριο αυτή τη φορά. Της είπε δήθεν ότι ένας δορυφόρος της εφορίας σάρωνε την περιοχή και κατέγραφε τα περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων. Απίστευτα πράγματα. Ζήτησε να μαζέψει αμέσως τα χρήματα και ό,τι τη μαλφή είχε μέσα στο σπίτι σε μία σακούλα και να τα αφήσει ακριβώς έξω από την πόρτα πριν περάσει ο δορυφόρος πάνω από την κατοικία της. Η γυναίκα πίστηκε, άφησε τα χρήματα, 10.000 ευρώ παρακαλώ κυρίες και κύριοι, και κοσμήματα αξίας 700 ευρώ περίπου, έξω από την πόρτα του σπιτιού της. Πήγε ο απατεώνας, τα πήρε βεβαίως, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν άφησε το χρόνο να χαθεί. Όταν η γυναίκα πως έπεσε θύμα απατεώνα, κατήγγειλε το γεγονός στην ασφάλεια πατρών, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε αναζητά τα ίχνη των δραστών.

0: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα με ιδιαίτερη βαρύτητα. Φυσικά, όταν μιλάμε για ζητήματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια των πολιτών και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, μέχρι τους ελέγχους στα ιατρία και την εποπτεία σύγχρονων ακόμη αισθητικών και αναγεννητικών θεραπείων, καταλαβαίνουμε όλοι την βαρύτητα. Και σε τέτοιες περιπτώσεις, βεβαίως, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός και ο ρόλος των ιατρικών συλλόγων. Στην Πάτρα, για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, ο ιατρικός σύλλογος, κυρίες και κύριοι, έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία των πολιτών, πέρα βεβαίως από το αυστηρό πρωτόκολλο που ήδη υπάρχει, με ιδιαίτερη έμφαση και στις αισθητικές επεμβάσεις, που ξέρουμε όλοι ότι γίνονται και σε κάποιες περιπτώσεις δεν τηρούνται τα νόμιμα. Και ο ιατρικός σύλλογος, λοιπόν, έχει δεχτεί καταγγελίες για πρακτικές που πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένα πρόσωπα ή σε μη αδειοδοτημένους χώρους, και μάλιστα έχει επισημάνει επανειλημμένα την ανάγκη οι πολίτες να γνωρίζουν ποιοι χώροι και ποιοι επαγγελματίες διαθέτουν την νόμιμη δυνατότητα να πραγματοποιούν συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και βεβαίως αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, την κυρία Άννα Μαστοράκου, που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαστοράκου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πάμε λιγάκι έτσι να μπούμε στο θέμα αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πάμε αρχικά να ξεκινήσουμε με το ρόλο ενός ιατρικού συλλόγου. Τώρα, επειδή μιλάμε για την Πάτρα, όσον αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών και τον έλεγχο και την εποπτεία της ιατρικής δραστηριότητας, πόσο σημαντικά είναι αυτά για την προστασία του πολίτη?
1: Εννοείται ότι οι ιατρικοί σύλλογοι είναι θεματοφύλακες της δημόσιας υγείας και σαφώς περιφρουρούν την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος με κανόνες. Βεβαίως υπάρχουν νομοθετικά κενά, τα οποία θα αναλύσω σε συνέχεια, που δεν μας βοηθούν ιδιαίτερα να ασκήσουμε πλήρως το ρόλο μας, αλλά εμείς, τουλάχιστον σαν περιοχή και σαν περιοχή ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, έχουμε πάρει πρωτοβουλίες. Η πρώτη πρωτοβουλία, λοιπόν, είναι ότι στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου υπάρχουν αναρτημένα όλα τα ονόματα των γιατρών της περιοχής μας, που σημαίνει οποιοδήποτε πολίτης έχει κάποια αμφιβολία, μπαίνει στην ιστοσελίδα, υπάρχει ένα κουμπάκι που λέει γιατροί, μπορεί να δει το όνομα αλφαβητικά ή κατά ειδικότητα. Η ειδικότητα είναι πολύ σημαντική, γιατί ο γιατρός ασκεί το λειτουργήμά του σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, επιστημονικό πλαίσιο. Άρα δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι να είναι. Ο κάθε γιατρός και κάθε ειδικότητα έχει ένα συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής.
0: Ή να δηλώνει όποια ειδικότητα θέλει, για παράδειγμα, όπως είδαμε να συμβαίνει στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη και στο ιατρείο στο Κολωνάκι.
1: Ακριβώς. Επίσης υπάρχει αναρτημένο στη σελίδα όλα τα νόμιμα γιατρία με αριθμό αδείας. Δηλαδή, ο πολίτης μπορεί να ελέγξει αν ένα γιατρείο είναι νόμιμο ή όχι. Και φυσικά, επισκεπτόμενος στο γιατρείο, θα υπάρχει κάπου μια ταμπέλα από το Ιατρικό Σύλλογο Πατρών που θα λέει νόμιμο γιατρείο και αριθμός αδείας. Άρα, λοιπόν, έχουμε αναπτύξει ένα μηχανισμό διαφανές, όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να ελέγξει το γιατρό αν λειτουργεί σωστά. Τώρα, δεύτερον, όσον αφορά τις αισθητικές επεμβάσεις, επειδή πραγματικά, αν θυμάστε, πριν από 2-3 χρόνια είχαμε αναδείξει πανελλαδικά ένα θέμα πολύ σοβαρό, που είναι η ασυδοσία που υπάρχει στις πράξεις αισθητικής. Και όσον αφορά βεβαίως το ιατρικό κομμάτι, που είναι τα ενέσιμα, που είναι αμιγώς ιατρικό και δεν επιτρέπεται σε κανέναν άλλο να ασκεί αυτό το είδος της ιατρικής, είναι παράνομο. Εκεί, λοιπόν, είχαμε αναδείξει, και φυσικά με τη βοήθεια μιας επιτροπής που ιδρύσαμε στον Ιατρικό Σύλλογο, η οποία λέγεται Επιτροπή Εποπτείας Αισθητικών Επεμβάσεων, που αποτελείται από δερματολόγους και πλαστικό χειρούργο, όπου εκεί οι ίδιοι γιατροί που δέχονται τις διαμαρτυρίες των ασθενών έχουν τα περιστατικά στα χέρια τους, αναδεικνύουν τα κενά του συστήματος, καταγγέλνουν στο Ιατρικό Σύλλογο τις αθέμητες πρακτικές και εμείς βεβαίως επενεργούμε όταν είναι γιατρία ή γιατροί που επισκέπτονται παράνομα την περιοχή μας, γιατί είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις. Αναγκάζουμε το γιατρό σε συνεργασία με τον το Ιατρικό Σύλλογο που είναι τακτικό μέλος, άρα συνεννοούμαστε οι ιατρικοί σύλλογοι, ότι αυτός ο γιατρός πρέπει να εγγραφεί στο ειδικό μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και να έχει ένα αδειοδοτημένο γιατρείο. Εκεί, λοιπόν, έχουμε παρέμβει, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό συμμόρφωσης. Αυτό που δεν μπορούμε να αγγίξουμε είναι όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα ομορφιάς ή οτιδήποτε που ασχολούνται με αυτά. Δηλαδή κομμωτήρια, προφανώς γυμναστήρια, κέντρα νησιών, οτιδήποτε άλλο δεν έχει ιδιωτικό περιεχόμενο, δεν είμαστε αρμόδιοι.
0: Άρα εκεί μιλάμε για κενό, κυρία Μαστοράκου, γιατί γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει γύρω μας. Γνωρίζουμε όλοι και για γυμναστήρια, όπως είπατε και εσείς, και για κομμωτήρια που μπορεί είτε στο υπόγειο είτε σε κάποιο άλλο δωμάτιο πίσω από την κύρια αίθουσα να υπάρχει κάποιος ο οποίος είτε υποδίεται το γιατρό, είτε λέει ότι έχει κάποιες ειδικές γνώσεις κατά τις οποίες μπορεί να κάνει κάποιες συγκεκριμένες αισθητικές πράξεις, και επί της ουσίας αυτό να είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο ο οποίος θα πάει στο συγκεκριμένο χώρο. Υπάρχουν τέτοιοι χώροι και στην Πάτρα.
1: Δυστυχώς εκεί δεν έχουμε την αρμοδιότητα να κάνουμε τίποτα. Εκεί που υπάρχει ένα δεύτερο σημείο είναι τα κέντρα αισθητικής, που ουσιαστικά ελέγχονται περιοδικά από την περιφέρεια σε συνεργασία με το αντίστοιχο φορέα των εκπροσώπων των αισθητικών κέντρων. Όλοι γνωρίζουν την νομοθεσία. Επομένως υπάρχουν δύο σημεία που θα μπορούσε θεωρητικά, και γίνεται αυτό, να υπάρχει μία προσαρμογή. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει καθολική εποπτεία σε όλο το δίκτυο της εναλλακτικής, αν θέλετε, γιατρικής. Έχουμε παρέμβει στο παρελθόν και για κάποιες περιπτώσεις άσκησης ή εφαρμογής βιοσυντονισμού, που είναι μία εναλλακτική μέθοδος μη εγκεκριμένη, το τονίζω, μη εγκεκριμένη. Έχουν βρεθεί περιστατικά στα οποία παραπλανήθηκαν από αυτούς τους γιατρούς ή από αυτούς τους φορείς που έχουν αυτό το μηχάνημα, διότι τάχαμο εκεί μετράμε ένα, ουσιαστικά κάποιες, κάνουμε κάποιες μετρήσεις με το μηχάνημα αυτό, και μέσα από τις μετρήσεις υπάρχει τάχαμο μία διάγνωση, πολλές φορές λέγονται και οι λέξεις καρκίνο, με ένα μηχάνημα που απλά, ας πούμε, σαρώνει τον οργανισμό και βλέπει κάποιες συχνότητες, αν είναι δυνατόν. Και αυτά τα φαινόμενα τα έχουμε περιορίσει στην Πάτρα κατά πολύ όσον αφορά τον γιατρικό χώρο. Μπορεί και μη γιατρούς να κυλοφορούν τέτοιες διαδικασίες. Έχουμε επίσημη εγκύκλωση του Υπουργείου που λέει ότι είναι μη νόμιμη διαδικασία και μη έγκριτη επιστημονική διαδικασία. Και πρέπει να πούμε στους πολίτες να είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Θα πω για τα ενέσιμα. Τα ενέσιμα, καταρχήν, είναι μια διαδικασία που βάζουμε μια ξένη ουσία στο σώμα μας. Εκεί λοιπόν αυτή η ουσία πρέπει να έχει τεχνογνωσία ο γιατρός που την ασκεί αυτή την εφαρμογή, για να ξέρει αν θα υπάρχουν παρενέργειες, αν θα υπάρχουν αλλεργίες, ή να χορηγήσει αντίδοτο φάρμακο αν υπάρχουν κάποιες παρενέργειες που θα αδρανοποιήσει την ουσία που έχουν δει. Επίσης, υπάρχουν πιστοποιημένα υλικά τα οποία έχουν ουσιαστικά πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κυκλοφορούν και πάρα πολλά fake υλικά στην αγορά. Άρα λοιπόν ο πολίτης πρέπει να είναι πάρα πολύ, πολύ προσεκτικός.
0: Πάντως οι περισσότεροι, κυρία Μαστοράκου, όχι οι περισσότεροι, για να μην τους βάλω όλους ένα τσουβάλι, κοιτάνε το πιο οικονομικό. Και όταν κοιτάς το πιο οικονομικό, τότε καταφεύγεις σε τέτοιου είδους λύσεις που είναι και πάρα πολύ επικίνδυνες. Εσείς, οι καταγγελίες που δέχεστε σαν ιατρικός σύλλογος αφορούν κυρίως γιατρούς ή περιπτώσεις όπου αισθητικές πράξεις πραγματοποιούνται από ανθρώπους που δεν έχουν το δικαίωμα να τις κάνουν?
1: Εμείς ουσιαστικά μέσω της Επιτροπής και μέσα από τους πολίτες δεχόμαστε περισσότερο, και το ξέρουν οι πολίτες, δεχόμαστε περισσότερο καταγγελίες που αφορούν γιατρούς. Γιατί γνωρίζουν οι πολίτες ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα σε οτιδήποτε άλλο. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή Εποπτείας των Αισθητικών Επεμβάσεων μας έχει αναφέρει περιπτώσεις που είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής. Έχουμε τέτοιες αναφορές για κάποια περιστατικά τα οποία δυστυχώς γίνονται σε μη αδειοδοτημένους χώρους και με ανθρώπους που δεν ξέρουμε καν τι επιστημονικό πεδίο έχουν. Υπάρχει υλικό από τις φωτογραφίες των γιατρών αυτών που μας έχουν εγχειρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο, και φυσικά αυτά Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αρμοδιότητα, επομένως οτιδήποτε πέσει στην αντίληψη και δεν είναι αρμοδιότητα για τον συλλόγο παραπέμπεται στην εισαγγελέα.
0: Πάντως, εσείς έχετε κάνει το επόμενο βήμα, έχετε δημιουργήσει αυτή την Επιτροπή Εποπτείας, όπως μας είπατε. Οπότε, κλείνοντας, κυρία Μαστοράκου, σίγουρα υπάρχουν κενά, ανακεφαλαιώνοντας εσάς το δικό σας μήνυμα προς τους πολίτες και σε όσους παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα?
1: Το δικό μου μήνυμα είναι ότι στην εποχή της πληροφορίας, γιατί ζούμε στην εποχή της πληροφορίας,
0: ναι.
1: Καταρχήν μπορεί άνετα ένας πολίτης να κάνει ένα γρήγορο μία έρευνα, να δει τι είναι αυτή η μέθοδος. Αλλά η πρότασή μου είναι καταρχήν να ρωτήσουν τον γιατρό τους ή τον γιατρικό σύλλογο. Δεν είναι τίποτα να στείλουμε ένα mail στον γιατρικό σύλλογο, πείτε μου σας παρακαλώ αν αυτή η μέθοδος είναι έγκριτη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και αν δύναται να εφαρμοστεί σε αυτό το περιστατικό. Γιατί προσέξτε, μία μέθοδος έχει και ορισμένες συγκεκριμένες ενδείξεις. Για παράδειγμα, υπάρχει μία σύγχυση της πλασμαφαίρεσης με το PRP. Το PRP είναι μία διαδικασία στην οποία οι αρμόδιοι γιατροί παίρνουν λίγο αίμα από τον πολίτη, γίνεται μια επεξεργασία και κάνουν μετά μια ενέστημη θεραπεία. Αυτή είναι μια έγκριτη διαδικασία.
0: Και διαφορετική από την πλασμαφαίρεση.
1: Διαφορετική από την πλασμαφαίρεση. Άρα κάθε τι έχει και μια ένδειξη και φυσικά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από τον πολίτη να μην παρασύρεται από αυτά τα διαφημιστικά τρίξ των μεγάλων εταιριών που θέλουν να προωθήσουν κάποια προϊόντα αγνώστου προέλευση.
0: Κυρία Μαστοράκου, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μην εμπιστεύεστε όλους αυτούς που σας πουλάνε φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Το ότι μπορεί να έγινε μια αισθητική επέμβαση, ό,τι επέμβαση και να ήταν αυτή, και να πω τώρα ένα τυχαίο, πάνε όλοι και βάζουν χίλια, πάνε βάζουν υαλουρονικό στο πρόσωπο, ξένες ουσίες. Δεν θα πω αν πρέπει ή δεν πρέπει, ο καθένας κάνει ό,τι θεωρεί καλό για τον εαυτό του, βεβαίως. Και μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε είδους αισθητική παρέμβαση στο πρόσωπό σας, στο σώμα σας, που μπορεί εσείς να αισθάνεστε ότι θέλετε να το κάνετε, ότι έχετε την ανάγκη. Το θέμα είναι ότι αυτό θα πρέπει να το κάνετε σε ιατρία, σε γιατρούς οι οποίοι έχουν πτυχία, είναι επιστοποιημένοι, ανήκουν στον ιατρικό σύλλογο και είναι όλα βεβαιωμένα. Δεν μπορεί, επειδή πήγε η τάδε φίλη μου εκεί και έκανε την τάδε επέμβαση με το υαλουρονικό και της πήρε τα μισά λεφτά από ότι θα της έπαιρνε κάποιος σε ένα ιατρικό, σε ένα ιατρείο, εν πάση περιπτώσει, σε ένα γιατρό ο οποίος έχει τα πτυχία και δεν έπαθε τίποτα εκείνη, δεν σημαίνει ότι εσείς δεν θα πάθετε κάτι. Δεν μπορείτε να πηγαίνετε και να εμπιστεύεστε τσαρλατάνους, θα το πω πολύ απλά, και να βάζετε και να θέτετε τον εαυτό σας σε τόσο μεγάλο κίνδυνο μέσα από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν καθημερινά, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά προστατέψτε τον εαυτό σας, ψάξτε το λίγο παραπάνω και μην εμπιστεύεστε τυφλά.

0: να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με την πλατεία Όλγας, την πλατεία Εθνικής Αντίστασης, πρώην Όλγας για να είμαι πιο σωστή, η οποία ακόμη δεν έχει παραδοθεί στους πολίτες. Η αρχική ημερομηνία ήταν η 7η Σεπτεμβρίου, έχει περάσει αυτή η ημέρα, οι εργασίες συνεχίζονται. Μάλιστα, στο σημείο το πρωί έκανε αυτοψία και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έργων, ο κύριος Αποστόλης Αγγελής, είναι μαζί μας να μας δώσει τα νεότερα. Καλημέρα, κύριε Αγγελή.
1: Καλημέρα, κύριε Μπαλακούτση, στους ακροατές.
0: Δώστε μας μία εικόνα. Εσείς πότε υπολογίζετε ότι θα είναι έτοιμη η πλατεία Όλγας και τι απομένει ακόμα για να ολοκληρωθεί?
1: Η πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως και ο Όλγας, που λέμε από συνήθεια από και εμείς πολλές φορές, από το κομμάτι της εργολαβίας, ανάπλασης ύψης, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Το μόνο που μένει είναι τρίμουνα τελευταία μάρμα, γίνονται τελευταίες εργασίες αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα υπάρχουν υπηρεσίες όπως έχουμε ενημερώσει, επειδή θα μπορούσαμε να την ανοίξουμε, αλλά δεν έχει κάποιο νόημα να ανοίξουμε την πλατεία και μετά να γίνουν εργασίες πρασίνου κλπ. Έχουν συντονιστεί οι υπηρεσίες του Δήμου και το Πράσινο και η Αυτοεπιστασία και διορθώνει συνολικά κάποια ζητήματα που είχε η πλατεία που δεν είχαν να κάνουν με την ανάπλαση με τις εργασίες που εκτελούνται. Όπως ας πούμε αυτή τη στιγμή βάφεται και ο κίσκος της ΔΕΗ στη γωνία που όλοι γνωρίζουμε, Αράτου και Μεζόνος. Και το, υπάρχει το, το ζήτημα, ένα ζήτημα είναι το Πράσινο, όπου οι υπηρεσίες μας κάνουν το καλύτερο δυνατό και για την επανασπορά, γιατί υπήρχε ένα ζήτημα με τη σπορά του, του γκαζόν, ας πούμε, του ρασιδιού, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, στην πλατεία, και ουσιαστικά είναι και το ζήτημα που απομένει. Κατά τα υπόλοιπα υπάρχουν, έχουν γίνει εργασίες και είμαστε σε επικοινωνία και με τις υπηρεσίες μας και με τον εργολάβο, κυρίως με τις υπηρεσίες μας για το Πράσινο, ώστε να ολοκληρωθεί και η, υπάρχει τέλος πάντων η επανασπορά ή τοποθέτηση καινούργιου φλωροτάπητα. Αυτό είναι που κάναμε και σήμερα αυτοψία ως μόνος μου, και με τις υπηρεσίες και με τον Δήμαρχο, για να αποφασίσουν οι υπηρεσίες μας πώς θα προχωρήσουν και τις επόμενες μέρες να παραδοθεί.
0: Άρα δηλαδή το μόνο που μένει είναι να μπει λίγο πράσινο ακόμη. Τα καλάθια και τα μπαγκάκια έχουν μπει?
1: Θα τοποθετηθούν τα παγκάκια που γύρω από το συντριβάνι, τα υπόλοιπα παγκάκια του αστικού εξοπλισμού που αφορά συνολικά την ανάπλαση της κάτω πόλης θα υπάρχουν παρεμβάσεις στο επόμενο διάστημα, γιατί έχει πάρθει η απόφαση να αναβαθμιστούν και να μπουν άλλα από αυτά που προέβλεπε η μελέτη για καλύτερο αισθητικό και πρακτικό αποτέλεσμα.
0: Άρα θεωρείτε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι διαδικασίες, δηλαδή υπάρχει κάποια καταληκτική ημερομηνία?
1: Καταληκτική ημερομηνία έχει δοθεί, υπάρχει, έτσι καλώς έχουμε ενημερώσει για τις εργασίες. Από εκεί και πέρα οι υπηρεσίες μας λένε ότι ανάλογα προχωράνε και βλέπουμε. Αν θα είναι στις αρχές του Οκτώβρη ή στο τέλος του Σεπτέμβρη, εμείς πιέζουμε να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η ημερομηνία που οι υπηρεσίες μας λένε ότι μπορεί να είναι σίγουρη είναι προς τις 10 Οκτώβρη, 15. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να ολοκληρωθεί και νωρίτερα και γι' αυτό πιέζουμε και γι' αυτό είμαστε κάθε μέρα εκεί.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Άλλη μία ερώτηση, κύριε Αγγελή, όσον αφορά τα συντριβάνια. Γιατί προχωράτε σε αυτό το έργο, το οποίο αγγίζει σχεδόν το μισό εκατομμύριο ευρώ για την αποκατάσταση και τη λειτουργία. Τους. Δεν μιλάμε για τα συντριβάνια στην πλατεία Γεωργίου ή την πλατεία Όλγας, μιλάμε για τα υπόλοιπα έτσι στην πόλη μας. Πότε ξεκινά αυτό το έργο, πότε θα τα δούμε ξανά να λειτουργούν?
1: Το συντριβάνι της πλατείας Όλγας έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι.
1: Μέσα στην πλατεία.
0: Είπα εκτός από αυτά, ναι.
1: Ναι, όχι, να εξηγήσουμε και γιατί εξαιρούνται.
0: Σωστά.
1: Στην πλατεία Γεωργίου είναι αυτή του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου έχει φτιαχτεί το ένα και περιμένουμε, δεν γνωρίζουμε και εμείς δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το πότε θα φτιαχτεί το άλλο. Από εκεί και πέρα, όπως είχαμε πει, είχε βγει η διακήρυξη του, έχει περάσει από τη Δημοτική Επιτροπή η διακήρυξη του διαγωνισμού για τα συντριβάνια. Πέρασε και η Επιτροπή που θα αναλάβει να πάρει τις προσφορές και να τις αξιολογήσει κτλ. Την άλλη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή, αναμένεται να δημοσιευτεί τέλος πάντων στο CD, στην αρμόδια πλατφόρμα, για να προχωρήσουν σε διαδικασία υποβολής προτάσεων, με καταληκτική ημερομηνία 26 Οκτώβρη. Η αποσφάγηση θα γίνει 3 Νοέμβρη λόγω για τις αργίες 28 Οκτωβρίου και από εκεί και πέρα θα έχουμε τον προσωρινό ανάδοχο και θα κινήσουμε τις διαδικασίες των πρακτικών να προχωρήσουμε στον οριστικό ανάδοχο κτλ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελή. Την καλημέρα μας.
1: Ναι, απλά να αναφέρουμε για να έχει εικόνα και ο κόσμος ότι πρόκειται και για τα συντριβάνια στα Ψηλαλόνια και στην Αγία Σοφία και στην Όχνος Αμαλίας, Ομόνια, Μαρούλα, δηλαδή για περίπου 11 συντριβάνια σε όλη την έκταση της πόλης.
0: 11 συντριβάνια, μετά το Νοέμβρη θα ξεκινήσουν οι εργασίες παράλληλα.
1: Ναι, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, ναι, παράλληλα το ένα μετά το άλλο. Mm-hmm. Έτσι γίνεται το δηλαδή. Τώρα υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος περάτωση του έργου. Αυτό.
0: Μέχρι πότε είναι να ολοκληρωθούν τα συντριβάνια?
1: Από την ημερομηνία υπογραφής έχει 12 μήνες.
0: Μάλιστα. Κύριε Αγγελή, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μας. Γεια σας. Αυτά λοιπόν με τα συντριβάνια. Να ξεκινήσω με το τελευταίο. Μετά τις 3 Νοέμβρη που θα έχει βρεθεί ο ανάδοχος, θα ξεκινήσει το έργο. Από τη στιγμή που θα υπογραφεί, είναι 12 μήνες για να ολοκληρωθούν. Ξαναλέω, δεν είναι τα συντριβάνια στην πλατεία Γεωργίου. Το συντριβάνιο για το ένα έχει ήδη διαμορφωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μένει άλλο ένα. Ούτε για την πλατεία Όλγας. Είναι για τα υπόλοιπα στα Ψηλά Λόνια που είναι εγκαταλελειμμένο και σε άλλες πλατείες και στην Αγία Σοφίας και σε άλλες βεβαίως περιοχές. 11 συνολικά τα συντριβάνια. Ένα έργο ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ σχεδόν, το οποίο γίνεται και γι' αυτό ένα μεγάλο βήμα για να ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει λοιπόν από ό,τι φαίνεται το Νοέμβρη. Και όσον αφορά την πλατεία Όλγας, γιατί καθημερινά μας ρωτάτε τι θα γίνει, πότε θα παραδοθεί, πότε θα μπορούμε και πάλι να κάνουμε τη βόλτα μας στην πλατεία Όλγας, να σας πω λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που είπε και ο κύριος Αγγελής, μια ανακεφαλαίωση 10 με 15 Οκτώβρη είναι η καταληκτική ημερομηνία. Αυτό λέει το χρονοδιάγραμμα, ίσως και νωρίτερα. Προς αυτήν την κατεύθυνση πάντως πιέζει η Δημοτική Αρχή. Να βρω καρδιά μου να δικαιολογηθώ. Και επειδή η σχολική χρονιά ξεκίνησε και οι γονείς μπορείτε να βρείτε τα πάντα για τις ανάγκες των παιδιών, είτε όλα τα σχολικά είδη, είτε και όλο τον εξοπλισμό για το νέο φοιτητικό σπίτι. Πώς? Με μία απλή επίσκεψη στο νέο εμπορικό πάρκο, το Parks της Πάτρας. Από έπιπλα δωματίου, γραφεία, αθλητικά, σχολικά, τετράδια, υπολογιστές, ρούχα και πολλά άλλα είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. IKEA, Κοτσόβολος, Μουστάκας, Adidas, Kiabi, Sensei και Pepco. Όλα σε σούπερ τιμές. Στο εμπορικό πάρκο το Parks Patras έρχεστε με εύκολη πρόσβαση ακριβώς απέναντι από το νέο λιμάνι και βεβαίως διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ.

0: FM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Πραγματοποιήθηκε τώρα εχθές, κυρίες και κύριοι, η επιστροφή των οργανωμένων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στο Ρωμαϊκό Οδείο της Πάτρας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και την πολύ αναμενόμενη βεβαίως επαναλειτουργία του χώρου. Εκεί που θέλω να σταθούμε είναι ότι παρά τη δωρεάν είσοδο και το καλλιτεχνικό βάρος της παράστασης, τα πέπλα της με τη Σαβίνα Γιαννάτου, η προσέλευση του κοινού θα λέγαμε ότι δεν ήταν αυτή που θα περίμενε κανείς. Θέλω να πω, βλέποντας απλά τις φωτογραφίες από το Ρωμαϊκό Οδείο, υπήρχε πάρα πολύ κενός χώρος όσον αφορά τα καθίσματα, τις θέσεις για το κοινό. Πάμε να δούμε τι περίμενε ο Δήμος και τι μπορεί να έφταιξε για αυτή τη χαμηλή προσέλευση. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο κ. Παύλος Σκούρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκούρα.
1: Καλημέρα.
0: Αρχικά θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Περιμένατε αυτή την εικόνα? Φαντάζομαι είδατε τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν.
1: Πρώτα απ' όλα χαιρόμαστε που άνοιξε για την πόλη το Ρωμαϊκό Οδείο. Βέβαια το ερώτημα παραμένει, γιατί τόσο όλο το καλοκαίρι το τοπόσιμο της πόλης ήταν κλειστό. Και παραμένει και η απέτηση ότι αυτό, η απέτηση να μας πούνε για ποιο λόγο δεν μπόθηκε στην πόλη το Ρωμαϊκό Οδείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημα, έγινε μάλλον λίγο ανοργάνωτα, δεν εντάχθηκε. Μάθαμε για αυτές τις εκδηλώσεις τελευταία στιγμή, ακόμα και ο Δήμος έμαθε τελευταία στιγμή για τις εκδηλώσεις, για τις δράσεις αυτές. Οι οποίες ήταν αξιόλογες και σημαντικές δράσεις, αλλά μπήκανε λίγο ξεκάρφωτα. Ίσως να φταίει και αυτό.
0: Πάντως ήταν μια εικόνα που δεν περιμέναμε μετά την επαναλειτουργία του. Δηλαδή θέλω να πω, θεωρητικά θα έπρεπε να είναι κατάμεστο.
1: Όλες οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ, επειδή τις παρακολούθησα όλες, ήταν πραγματικά όλες πετυχημένες. Άρα το θέμα δεν ήταν και στην προκειμένη περίπτωση οι εκδηλώσεις της διοίκησης, και αυτές ήταν αξιόλογες δράσεις. Άρα όταν όμως γίνεται ασυντόνιστα και έξω από τον διαχειριστή των πολιτικών δράσεων, που είναι ο Δήμος, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Ενισχύεται το επιχείρημα ότι θα πρέπει το πρόγραμμα των πολιτικών δράσεων να είναι ολοκληρωμένο, όπως ήταν του Δήμου, να είναι από νωρίς γνωστό, να το ξέρει ο κόσμος, για να μπορεί να λειτουργήσει.
0: Άρα είναι θέμα συντονισμού και όχι επιλογής παραστάσεων, λέτε εσείς, κύριε Σκούρα?
1: Όχι, αποδεικνύει ότι πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Δήμου ως μεγάλος οργανωτικός πολιτικός φορέας της περιοχής, όχι μόνο της πόλης.
0: Εσείς βεβαίως ήσασταν εκτός από αυτό το κομμάτι, έτσι, της διοργάνωσης για το Ρωμαϊκό Οδείο. Θέλω να πω, δεν ζητήθηκε κάπου η άποψή σας?
1: Όχι. Ούτε εμείς μάθαμε, όπως έμαθε ο Δήμος επίσημα, έμαθα για τις εκδηλώσεις μέσα από τον τύπο. Άρα καταλαβαίνετε, αυτό ήταν μια μορφή όχι σωστής οργάνωσης και είχε αυτά τα αποτελέσματα. Και το ατυχές είναι ότι θα μπορούσαν να δουν αυτές τις πολύ καλές παραστάσεις όλη η πόλη, αν είχαν ενταχθεί και αν υπήρχε η σωστή δράση σε συνεργασία με τον Δήμο. Δεν πρέπει να ο Δήμος στην πολιτική σου δράση είναι ίσως η μεγαλύτερη μορφή οργάνωσης πολιτικής δράσης στην περιοχή μας. Γι' αυτό άλλωστε και όλες οι εκδηλώσεις που είχαμε ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Πάντως δεν σας ζήτησαν την άποψη, κύριε Σκούρα, όσο πιο απλά και να το πω, παρά το γεγονός ότι όντως ήταν επιτυχημένες όλες οι παραστάσεις, θεατρικές, μουσικές και οποιοδήποτε άλλου είδους και αν παρουσίαζαν αυτές, ήταν όλες επιτυχημένες. Δεν σας ζήτησαν τη γνώμη.
1: Άρα αποδείχθηκε αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση, θα πρέπει στην προκειμένη περίπτωση ο φορέας που δουλεύει το καλοκαίρι τον πολιτισμό είναι ο Δήμος, δεν πρέπει άρα να ενταχθούν όλοι αυτοί μες στο πρόγραμμά του. Από καθαρά μορφή οργάνωσης. Άλλωστε ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρει αν η δράση είναι του Δήμου, είναι της διοίκησης, δεν ενδιαφέρεται. Όλοι πρέπει να δουλεύουμε για την πόλη. Μη στερούμε από τους πολίτες της πόλης το αγαθό του πολιτισμού. Αυτό απαιτεί λοιπόν μια καλή οργάνωση και συνεννόηση, την οποία την επιδιώξαμε εμείς πρώτοι από το Υπουργείο. Δυστυχώς δεν είχαμε ανταπόκριση.
0: Θέλετε του χρόνου να υπάρξει ένας διαφορετικός σχεδιασμός, ούτως ώστε να υπάρξει και καλύτερη προβολή των εκδηλώσεων?
1: Πλέον είναι σοβαρή απέτηση από το Δήμο του χρόνου, πέρασε τη χρονιά, του χρόνου το Οδείο να λειτουργήσει για την πόλη. Αυτό απαιτεί και επιδιώκουμε και θα επιδιώξουμε έντονα μια επικοινωνία και συνεννόηση με τους καθηγητές αρμόδιους, στο Υπουργείο Συμπαγημένη Περίπτωση, προκειμένου να ενταχθεί το 2 στις δράσεις, στις πολιτικές δράσεις του φεστιβάλ.
0: Φέτος, όσον αφορά το φεστιβάλ Πάτρας, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά, κύριε Σκούρα, πότε ολοκληρώνονται οι φετινές δράσεις, τι απομένει μέχρι να πέσει
1: τώρα,
0: αυλαία?
1: Πλέον έχουμε, αύριο έχουμε μια εξαιρετική δράση, μια συναυλία το ρεμπέτικο σε κλασική μορφή στα Παλαιά Σφαγεία, με δωρεάν είσοδο. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε την παράσταση του χορευτικού τμήματος του Δήμου Πάτρας στα Χανάρια της Μνήμης και χορού, πάλι στο Θερινό Θέατρο, και θα ολοκληρώσουμε 26/9 τη δράση μας στην ΠΛΑΣ, και μας έλεγε το κύμα μια δράση που αφορά το ρεμπέτικο.
0: Μετά τις 26/9 και μετά την ολοκλήρωση του φεστιβάλ, τι προγραμματίζει ο Δήμος στο κομμάτι του πολιτισμού, τι μπορούμε να περιμένουμε τους επόμενους μήνες?
1: Μετά έχουμε την επόμενη σημαντική ημέρα, είναι η απελευθέρωση της πόλης, που ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα για την ημέρα αυτή, τρίμερες δράσεις.
0: Και θα τα πούμε.
1: Μια αποκορύφωμα θα σας πω αναλυτικά. Απλώς ετοιμάζουμε μια πολύ ωραία δράση στην Αχαία Κλέους.
0: Και βεβαίως, οπότε αυτή είναι η επόμενη δράση στο κομμάτι του πολιτισμού. Οπότε θα τα πούμε και τότε.
1: Ποια είναι η καθημερινότητά μας. Άλλωστε, ο πολιτισμός από τη μεριά του Δήμου δεν είναι μόνο οι εκδηλώσεις, είναι και η λειτουργία. Ξεκινά το Δημοτικό Δίο, οι εγγραφές, ξεκινάει το εικαστικό εργαστήριο, το χορευτικό τμήμα. Ο πολιτισμός είναι, από την μεριά του Δήμου, είναι μέσα στην καθημερινότητα, πέρα από τις εκδηλώσεις.
0: Πολύ σημαντικό για αυτό που λέτε, και έτσι είναι. Κύριε Σκούρα, σας ευχαριστώ που ήσασταν.
1: Όπως επίσης και γίνονται πολλά έργα για τον πολιτισμό, τα οποία είναι και αυτά υποκατασκευή, όπως είναι το παλιό νοσοκομείο. Το έργο πολιτισμού είναι.
0: Το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, έτσι.
1: Σε εξέλιξη, δεν γίνει πραγματικά ένα. Ολοκληρώνεται και η δράση του Παλαιά Σφαγεία. Γενικώς στο κομμάτι του πολιτισμού, καθημερινά τρέχουμε και σε δράσεις και σε εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και σε κτηριολογικές εγκαταστάσεις που έχουμε ανάγκη.
0: Γιατί και ο κόσμος το έχει ανάγκη αυτό, κύριε Σκούρα, και εσείς όντως μας ακούτε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Την καλημέρα μας.
1: Καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το Ρωμαϊκό Όδειο. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω με τον πρόεδρο του Οργανισμού Καλλιτεχνικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, τον κύριο Ανδρέα Ανδριόπουλο, γιατί θέλω πάρα πολύ και τη δική του άποψη, η οποία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα όσον αφορά εχθές την πρεμιέρα με την παράσταση Τα Πέπλα της με τη Σαβίνα Γιαννάτου στο Ρωμαϊκό Όδειο. Πώς τα είδε, γιατί ήταν εκεί, οπότε θα μας δώσει πλήρη εικόνα.

0: πάνω σου.
1: Είναι μαζί μου λοιπόν ο κύριος Ανδρέας Ανδριόπουλος, που έχω τη χαρά να τον φιλοξενούμε σήμερα ζωντανά εδώ στο στούντιο του Max FM. Ξαναλέω, όπως είπα προηγουμένως που τον προλόγησα, ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ο λόγος του και η άποψή του, διότι μετά από αρκετά χρόνια επαναλειτουργήσε ξανά το Ρωμαϊκό Οδείο με μια έτσι παράσταση με ιδιαίτερο καλλιτεχνικό βάρος στα πέπλα της. Μια παράσταση η οποία σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να έχει το κοινό της. Παρόλα αυτά, θα πω αυτό που είδαμε εμείς, και ο κύριος Ανδριόπουλος θα μας σχολιάσει από τη δική του πλευρά, δεν είδαμε τόσο πολύ κόσμο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στο παρελθόν όπου ο κόσμος περίμενε με τις ώρες και σε ουρές έξω από το Ρωμαϊκό Οδείο για να μπορέσει να εξασφαλίσει έστω μία θέση να καθίσει να δει μία παράσταση. Κύριε Ανδριόπουλε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Εσείς πώς τα είδατε τα πράγματα εχθές? Καταρχήν, παρακολουθήσατε από κοντά την παράσταση αυτή?
2: Βεβαίως, γιατί με την Σαβίνα Γιαννάτου έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές στα πλαίσια του φεστιβάλ. Γνωρίζω τη δουλειά, την γνωρίζω προσωπικά και ήθελα να τη δω αυτή την παράσταση.
1: Mm-hmm. Ποια ήταν η εικόνα που σας έμεινε? Θέλω να πω, σίγουρα περιμένατε με μεγάλη ανυπομονησία να ανοίξει αυτός ο χώρος. Σίγουρα περιμέναμε και εμείς να δούμε παραστάσεις και από το Φεστιβάλ Πάτρας και από το Διεθνές Φεστιβάλ του Δήμου Πατρέων, να δούμε παραστάσεις, και στις δύο περιπτώσεις δεν είδαμε. Είδαμε εκτός από αυτό, πέρα από αυτό μάλλον, είδαμε κάποιες παραστάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Άρα εσείς, ποιος είναι έτσι, ποια είναι η δικιά σας εικόνα, τι αποκομίσατε από τη χθεσινή παράσταση?
2: Κοιτάξτε, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι εγώ πήγα και προχτές που ήταν προγραμματισμένη, ναι, παράσταση που δεν έγινε λόγω βροχής, και προγραμματίσει από τη Λυρική και έγινε την επόμενη μέρα στις 7. Mm-hmm. Και μετά στις 9 ήταν η επόμενη παράσταση, έγινε, η οποία ήταν να γίνει χτες κανονικά. Οπότε θεωρώ ότι ένας από τους λόγους για τον οποίο το Ρωμαϊκό Οδείο δεν είχε πολύ μεγάλη προσέλευση ήταν αυτός, ότι η παράσταση μεταφέρθηκε την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Επίσης, η Σαβίνα Γεννάτου και η δουλειά της δεν είναι, πώς να πω, δεν είναι μαζικής προσέλευσης θεατών.
1: Δεν είναι ποτέ διαδεδομένη, θέλετε να πείτε, στο ευρύ κοινό. Ναι, είναι, ναι, δηλαδή συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν αυτό το είδος τέχνης.
2: Ναι, είναι συγκεκριμένο το κοινό.
1: Ναι.
2: Και αυτός είναι και ένας λόγος για το οποίο δεν ήταν πολύ μεγάλη προσέλευση τη δεύτερη, mm-hmm, μέρα. Ήταν περίπου μισογεμάτο το όδιο. Πρέπει, mm-hmm, να έχει γύρω στα 700 άτομα.
1: Άρα θεωρείτε ότι τις επόμενες παραστάσεις, γιατί έχει ακόμα κάποιες παραστάσεις για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος.
2: Συγγνώμη, έχει άλλες 6.
1: Έχει άλλες 6. Θεωρείτε ότι θα υπάρχει μεγάλη απήχηση στις υπόλοιπες παραστάσεις, ή και σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για ειδικές παραστάσεις όσον αφορά το κοινό?
2: Ακούστε, ναι, έχετε ένα δίκιο σε αυτό που λέτε. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι είναι παραστάσεις που πέρασαν μέσα από το πρόγραμμα Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Mm-hmm. Είναι φορείς από όλη την Ελλάδα. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, ας πούμε ότι είναι 100 φορείς. Έκαναν προτάσεις, εγκρίθηκαν κάποιες από αυτές, και από αυτές το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με τη Λυρική Σκηνή διάλεξε 8, οι οποίες παρουσιάζονται στην Πάτρα από 15 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, μετά και τις διάφορες, επειδή είχε κάποιες φορές το αρχαίο οδείο, αυτός είναι βασικά ο λόγος για τον οποίο δεν δόθηκε στους φορείς, και αποφασίστηκε μετά την αποκατάσταση των φθορών να γίνουν αυτές οι 8 εκδηλώσεις. Mm-hmm. Είδαμε, περιμένουμε να δούμε.
1: Εσείς θεωρείτε ότι, επειδή μιλάμε και για του χρόνου, έτσι, θεωρείτε ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένας διαφορετικός σχεδιασμός για να προβληθούν και περισσότερο να διαφημιστούν αυτές οι παραστάσεις, ή θα έπρεπε να είναι ένα άλλο το είδος των παραστάσεων που θα φιλοξενείτε στο Ρωμαϊκό Οδείο? Δηλαδή, εσείς σε αυτό το κοινό θα απευθυνόσασταν, αν φέρνατε κάποιες παραστάσεις?
2: Εμείς ήδη είχαμε κλείσει 13 παραστάσεις. Mm. Τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς.
1: Φυσικά, ναι.
2: Ακριβώς. Αναμενόμενο. Είχαμε κλείσει 13 παραστάσεις. Είναι στα πλαίσια του προγράμματος που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι.
2: Πάνω στην ίδια λογική. Δηλαδή, είχαμε το Εθνικό Θέατρο, είχαμε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, είχαμε μία συναυλία. Αποφασίστηκε να μην δοθεί στους φορείς, ούτε στον Δήμο, ούτε σε εμάς. Mm-hmm.
1: Τι περιμένετε να γίνει του χρόνου, έτσι, με αυτό να κλείσουμε, τι περιμένετε να γίνει του χρόνου?
2: Περιμένουμε να επανέλθει η κατάσταση στα πρώτης αναστήλωσης, δηλαδή να δοθεί πάλι το δύο ελεύθερες φορείς, mm-hmm. νομίζω και κάτι τέτοιο έχει υποθεί.
1: Mm-hmm. Θα κάνετε εσείς κάποιες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να πιέσετε, να μπορέσετε να έχετε και εσείς τις δικές σας παραστάσεις εκεί, του χρόνου.
2: Εμείς ήδη έχουμε κάνει κάποιες επαφές. Είναι κάποια συνάντηση να γίνει μέσα στον Οκτώβριο με το Υπουργείο. Θα πούμε αυτό που σας είπα και τώρα, mm-hmm. αναμένουμε να δοθεί, mm-hmm. θα βάλουμε τις προτάσεις μας, θα δούμε βέβαια και εμείς, επειδή πηγαίνω σε κάθε παράσταση, να δούμε πώς λειτουργεί το ΟΔΙΟ, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές, δηλαδή να σας πω μία μόνο, έτσι, για να μην απασχολούμε τους ακράτες. Η είσοδος των θεατών γίνεται μόνο από το πάνω διάζωμα. Η είσοδος και η έξοδος, δηλαδή κάποιος που θα παρακολουθήσει την παράσταση και θα φύγει μόνο από το πάνω διάζωμα προς τα κάτω. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο κόσμος, πώς θα λειτουργήσουν οι εισόδους, οι εξόδους. Θα υποβάλουμε τις προτάσεις μας μετά το τέλος των 8 εκδηλώσεων και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Κύριε Ανδριόπουλε, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας και τοποθετηθήκατε πάνω σε αυτό το θέμα που αφορά πάρα πολύ μεγάλο κοινό της πόλης που αγαπά τον πολιτισμό. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
2: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Την καλημέρα μας.

0: πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται και με τα ηλεκτρικά κοινόχρηστα ποδήλατα του Δήμου Πατρέων, που από ό,τι φαίνεται έχουν ήδη παραληφθεί. Απομένουν οι τελευταίες διαδικασίες ώστε να βγουν στους δρόμους της πόλης και η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι έτοιμη. Πάμε να δούμε τι απομένει, ούτως ώστε να μπορεί ο κόσμος πλέον να παίρνει τα πατίνα και να κυκλοφορεί. Τα ποδήλατα, με συγχωρείτε, τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Είναι ο κ. Παναγιώτης Μελάς, αντιδήμαρχος πολεοδομικού σχεδιασμού στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Μελά.
1: Καλημέρα, κύριε Μπαλαπούτη.
0: Πότε θα τα δούμε αυτά τα 67 ηλεκτρικά ποδήλατα στους δρόμους της Πάτρας?
1: Να πούμε το εξής καταρχήν, ότι τα ποδήλατα έχουν παραληφθεί από το Δήμο. Mm-hmm. Τα έχουμε σε ασφαλές μέρος για να μπορέσουμε να τα τοποθετήσουμε. Ήδη έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά από την υπηρεσία, από τις υπηρεσίες μάλλον, όχι μια υπηρεσία, γιατί πρέπει να προσδιορίσουμε ένα κανονισμό πώς θα λειτουργούν αυτά τα ποδήλατα. Mm-hmm. Διότι έχουμε και την εμπειρία την παλιά με τα ποδήλατα που είχαμε τοποθετήσει, που δημιουργούνταν διάφορα προβλήματα, οπότε πρέπει να δούμε να υπάρχει ένας κανονισμός που να ξέρει και ο χρήστης, mm-hmm, που θα πάρει το ποδήλατο, πώς θα λειτουργήσει, πώς θα εξυπηρετηθεί και πώς θα λειτουργήσουν, τέλος πάντων, για να μην γίνεται και κατάχρηση και να παίρνει κάποιος ένα ποδήλατο και να το φέρνει την άλλη μέρα, mm-hmm, και όλη αυτή η διαδικασία. Οπότε είμαστε στο τελικό στάδιο της κανονιστικής, γιατί συζητάμε και για άλλα ζητήματα μέσα στην κανονιστική, είναι και για τα πατίνια που λέτε εσείς, mm-hmm, και για τα υπόλοιπα, mm-hmm, που αναφέρατε. Άραγε πρέπει να υπάρχει ένας κανονισμός στο πώς θα λειτουργούν. Άραγε σύντομα είναι ζήτημα άμεσο, δηλαδή θα έρθει το ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα πάρθει και απόφαση. Mm-hmm. Γιατί αυτή είναι μια κανονιστική του Δήμου, το πώς θα υπάρχει η λειτουργία με τα ποδήλατα. Ήδη έχουν τοποθετηθεί οι βάσεις που θα τοποθετηθούν τα ποδήλατα. Και είμαστε έτοιμοι, μένει το τυπικό κομμάτι που είναι όμως ουσιαστικό και ουσιαστικό.
0: Βέβαια.
1: Για την λειτουργία των ποδηλάτων. Γιατί άμα δεν έχει κανονισμό, ο καθένας θα παίρνει ένα ποδήλατο, θα το πάρει σπίτι του και θα το φέρει την άλλη μέρα.
0: Mm-hmm. Όπου καταλαβαίνω ότι θα είναι...
1: Ένα παράδειγμα, αλλά δυστυχώς είχαμε τέτοια φαινόμενα, mm-hmm, τα οποία δημιουργήθηκαν και παλιά. Άρα και από αυτή την πλευρά πρέπει να ξέρουν και οι χρήστες το θεσμικό πλαίσιο, το πώς λειτουργεί ο Δήμος και πώς μπορούν να χρησιμοποιούν, mm-hmm, τα ποδήλατα, γιατί αυτά είναι για να εξυπηρετούν τους πολίτες.
0: Άρα, για να καταλάβει και ο κόσμος, οι βάσεις έχουν μπει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Έχουν ήδη έρθει.
1: Τα ποδήλατα τα έχουμε, ναι, η πλατφόρμα υπάρχει, όλη, mm-hmm, η ηλεκτρονική πλατφόρμα.
0: Μόνο ο κανονισμός μένει, που θα είναι αυστηρός από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πώς λειτουργεί, γιατί να πω μετά πώς λειτουργεί, ελεύθερο, δεν υπάρχει ελεύθερο κάτι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να έχει κάποιους κανόνες που να μπορούν όλοι οι συμπολίτες μας να χρησιμοποιούν τα ποδήλατα και να εξυπηρετούνται.
0: Και σίγουρα θα αλλάξουν αυτή τη φορά κάποια πράγματα με τον προηγούμενο κανονισμό, γιατί υπήρχαν και λάθη, έτσι, που θέλετε σίγουρα να τα αποφύγετε.
1: Ήταν η πρώτη φορά που λειτουργούσαν, ναι, δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε όλες τις διαδικασίες. Τώρα έχει μια εμπειρία ο Δήμος και από την προηγούμενη χρήση που είχε γίνει των ποδηλάτων. Mm. Νομίζουμε ότι θα κάνουμε έναν αυτό, το οποίο θα είναι, θα προσεγγίζει και θα μπορεί να λύνει μια σειρά ζητήματα τα οποία θα δημιουργούνται, mm, και να είναι και κάτι το αυτό. Πάντα υπάρχει το καλό, υπάρχει το καλύτερο. Προσπαθούμε να κάνουμε όσο μπορούμε ένα κανονισμό που να είναι, mm-hmm, λειτουργικό.
0: Άρα αυτό θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, έτσι? Δηλαδή ο κανονισμός είναι...
1: Απόφαση είναι τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει γίνει η επεξεργασία από την υπηρεσία, mm-hmm, και ετοιμάζουμε το τελικό σχέδιο με τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και από εμάς.
0: Και να πω και κάτι αξιοσημείωτο, τα 4 από τα 67 ποδήλατα θα είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία και καλό θα είναι όντως να χρησιμοποιούνται από άτομα που τα χρειάζονται, έτσι?
1: Βεβαίως, θα υπάρχει ειδική διαδικασία για τα άτομα αυτό. Γι' αυτό σας λέω, κυρία Μπαλαφούτη, ότι πρέπει να λυθούν μια σειρά ζητήματα. Δεν μπορώ να πάρω εγώ ένα ποδήλατο αμέα και να κυκλοφορώ στην πόλη.
0: Mm-hmm. Σωστά.
1: Θα το στερήσω από κάποιο συνάνθρωπό, mm-hmm, μας που έχει ανάγκη πραγματικά να έχει ένα τέτοιο ποδήλατο. Mm-hmm.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι θα είναι αυστηρός ο κανονισμός. Θα το δούμε.
1: Δεν είναι το ζήτημα αυστηρός. Το ζήτημα είναι οι κανόνες που πρέπει, ναι, να μπουν και να ξέρουμε ότι τι και πώς θα χρησιμοποιούμε τα ποδήλατα στην πόλη.
0: Και όσοι πραγματικά τα χρειάζονται. Κύριε Μελά, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Μελά. Καλημέρα. 67 ηλεκτρικά κοινόχρηστα ποδήλατα, κυρίες και κύριοι, θα έρθουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουν εγκατασταθεί οι βάσεις φόρτισης εκεί που θα παρκάρουν τα ποδήλατα. Το μόνο που μένει λοιπόν, όπως ακούσατε τον κύριο Μελά, είναι να εγκριθεί η κανονιστική πράξη. Για να μην παίρνει καθένας το παρατάει δεξιά-αριστερά, το βανδαλίζει, το χτυπάει, το ξεφουσκώνει, το φουσκώνει, τέλος πάντων, τι το κάνει. Επειδή είχαμε δει τέτοια περιστατικά στο παρελθόν, πλέον θα είναι πιο αυστηρός ο κανονισμός για να μπορεί πράγματι να χρησιμοποιείται από όποιον το χρειάζεται επί της ουσίας. Χαιρετώ γιατί έχει πάει 12 η ώρα με Νίκο Τσελεπή στον ήχο βεβαίως, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, όλους εσάς στην παρέα μας, καθημερινά άλλωστε είστε μαζί μας, μας ακούτε, μας στηρίζετε, μας κάνετε παρέα, σας κάνουμε και εμείς παρέα, η ενημέρωσή σας συνεχίζεται μέσα από www.dt.gr, σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο Πέμπτης, θα τα πούμε αύριο, Παρασκευή, εδώ, ζωντανά, στον Max, καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι.

0: Pax FM 93.4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την

0: λειτουργεί από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι, plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Zomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
5: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
8: Ειδικά στα καύσιμα, συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με την αμόλυβδη να κινείται αυτή τη στιγμή ουσία στα 2,16 ευρώ ανά λίτρο με την επιδότηση που εφαρμόζεται το τελευταίο δίμηνο, και το πετρέλαιο κίνησης επίσης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, το πράγμα το οποίο προκαλεί πληθωριστικό σπιράλ και σε ολόκληρη την οικονομία. Επηρεάζοντας και τις τιμές, το μεταφορικό κόστος, το οποίο περνάει και στις τιμές των προϊόντων. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα τα οποία εξετάζονται, έγινε χθες μια διευρυμένη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαυσίμου με τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιτελείου υπό τον κύριο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, του κυρία Κουπιαρακάκη, και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τελικές αποφάσεις δεν ελήφθησαν. Ναι. Το κεντρικό μήνυμα που εστάλει ήταν ότι ήταν μια προπαρασκευαστική σύσκεψη, όπου αποτιμήθηκε η κατάσταση, εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα, έχουν τρέξει διάφορα σενάρια. Πάντοτε λαμβάνοντας το κουμπαρά, ο οποίος υπάρχει, που προτερίζεται γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Και από εκεί και πέρα, οι τελικές αποφάσεις πέρι αναμένονται προς το τέλος του μήνα, το τέλος Σεπτεμβρίου, αναλόγως με το πού θα βρίσκονται τα πράγματα. Τι έχει πέσει πάνω στο τραπέζι.
9: Ναι.
8: Καταρχάς,
9: το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι έτσι μια καυτή πατάτα, διότι σε ένα μήνα από τώρα ανοίγει το πετρέλαιο θέρμανσης, και αν υποθέσουμε ότι σήμερα άνοιγε, θα ήταν στο 1,97. Δηλαδή, καμία σχέση με ό,τι ήταν πέρυσι την ίδια περίοδο, γύρω στο 1,10, αν θυμάμαι
8: είναι
9: καλά.
8: Είναι πράγματι η καυτή πατάτα το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά της τιμής σε σχέση με το αν άνοιγε σήμερα η διάθεσή του. Όμως, επειδή θα ανοίξει σε ένα μήνα και όχι

0: σήμερα θα περιμένουν μέχρι να δούνε πού θα έχει κάτι μπήλια μέχρι τότε. Αυτό πάντως που εξετάζεται είναι να αλλάξει η έντυπη ηλεκτρονική και να γίνει πιο γενναιόδωρο το επίδομα θέρμανσης με αλλαγή των συνοδικών κριτηρίων και με διεύρυνση των ρυθμών των δικαιούχων. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και μια άλλη σκέψη όσον αφορά την ίδια την τιμή, να υπάρχει ένα είδος επιδότηση στην Αγγλία, ένα σχήμα δηλαδή αντίστοιχο με αυτό που βλέπουμε τώρα για το δίζελ και την αμόλυβδη, πιθανότατα με το ίδιο σχήμα που βλέπουμε τώρα, δηλαδή με συνδρομή του κράτους και των δηληστήριων. Συζητήσεις με τα δηληστήρια έχουν ξεκινήσει, ακόμα απόφαση δεν έχει ληφθεί.
1: Νταρέλα, βάλε μια άνω τελεία, να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομίας, για το θέμα αυτό.
2: Έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση με την άνοδο των διεθνών τιμών στο πετρέλαιο, και αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κινητοποιεί. Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες ημέρες και στο οικονομικό επιτελείο αλλά και στο κεντρικό επίπεδο, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπάρχει κινητικότητα. Μην γελιόμαστε. Είναι σαφές λοιπόν ότι η κινητοποίηση αυτή θα παράξει αποτελέσματα ελάφρυνσης για τους πολίτες. Τώρα από εκεί και πέρα αυτά θα εξειδικευτούν. Όμως είναι καθαρό ότι αυτή την περίοδο το πρόβλημα έχει περάσει κυρίαρχα στο θέμα της κίνησης, γιατί είναι πιο επιτακτικό.
3: Θα είναι μέσα σε άκρες παρεμβάσεις όπως ας πούμε τώρα η επιδότηση στο ντίζελ, τέτοιου τύπου.
2: Η κατεύθυνση περίπου έχει δοθεί στην Αγγλία. Είναι η κατεύθυνση παρέμβασης στην Αγγλία. Από εκεί και πέρα όμως σας αφήσουμε να εξειδικευτούν με όποιες ανακοινώσεις θα προκύψουν, καθώς είναι σαφές ότι οι πολίτες δοκιμάζονται και δεν θα αφήσουμε την κατάσταση να φύγει.
1: Τώρα λέει, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Θυμίζουμε ότι αύριο είναι το κρούσιμο Eurogroup. Εδώ στα Παραπολιτικά μίλησε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιαρακάκης, ο οποίος είπε ότι εκεί θα τεθούν και πανευρωπαϊκά θα προσπαθήσουν να βρεθεί μια πανευρωπαϊκή λύση. Τι προκρίνουν λοιπόν οι άλλες χώρες, τι είναι στο τραπέζι?
0: Στις άλλες χώρες εφαρμόζεται ένα μενού διαφορετικών λύσεων. Δεν έχουν μια ενιαία, θα έλεγα, αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί και αυτό συναρτάται πάντοτε και με το δημοσιονομικό χώρο που έχει κάθε μία. Στη Γερμανία, ας πούμε, χθες δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας ότι προκρίνεται μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Όπως είπε, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την επιβάρυνση εκεί που γίνεται άμεσα αισθητή στην αντλία του πρατηρίου καυσίμων και θα είχε άμεση ισχύ, όπως είπε και ο κ. Μαρκόπουλος πριν από λίγο. Εδώ
1: στη Γερμανία, βέβαια, να πούμε και αυτό, ότι στη Γερμανία ήδη η τιμή της βενζίνης πετάει προς τα 2,40. Έτσι, είναι αρκετά υψηλότερη σε σχέση με εμάς, αλλά και αυτό που εξετάζεται είναι μια γενναία μείωση του ΦΠΑ. Θα έχει μεγάλη απόδοση.
0: Είναι γενναία μείωση, από την άλλη είναι 2,40 η τιμή στην Γερμανία, αλλά είναι και άλλο το κόστος στη Γερμανία και άλλο στη Γερμανία. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι και η σύγκρουση εντελώς δόκιμη. Ναι. Από εκεί και πέρα, στην περίπτωση της Κροατίας, η κυβέρνηση ενέκρινε μόλις την περασμένη εβδομάδα ένα μεγάλο πακέτο μέτρων ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εστιάζει στη διατήρηση σταθερών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και την οικοκυριά. Και μικρές επιχειρήσεις. Εδώ έχουν μπει και οι επιχειρήσεις στο κάδρο. Η χώρα είχε ήδη προβεί νωρίτερα σε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Που να πούμε εδώ είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο το αποκλείει στην Ελλάδα, παρότι υπάρχουν σχετικές πιέσεις. Το δήλωσε και ο κύριος Κερακάκης χθες στα Παραπολιτικά που μίλησε. Ναι. Είπε ότι οι επιδοτήσεις στην Αγγλία που δίνονται έχουν ουσιαστικά το ίδιο αποτέλεσμα και οι μειώσεις των ειδικών φόρων δεν αποτελούν ευρωπαϊκή γραμμή. Στην Ισπανία το κυβερνητικό πακέτο που ανακοινώθηκε είναι ύψος 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει μείωση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος στο 10%, μείωση της τιμής των καυσίμων έως και κατά 30 λεπτά το λίτρο, καθώς και ειδική επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο για αγρότες και επαγγελματίες του κλάδου των μεταφορών. Αναλόγως έχει κινηθεί και η γειτονική Ρουμανία, βάζοντας πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τριών καυσίμων, κάτι το οποίο να πούμε έχει κάνει και η Πολωνία, περιορισμούς εξαγωγές, αλλά και ανακοίνωσε πρόσφατα και πρόγραμμα 147 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψει μέρος του κόστους των καυσίμων στον χώρο των οδικών μεταφορών. Έρη.
1: Μάλιστα, όλα αυτά λοιπόν θα τεθούν στο τραπέζι του Eurogroup. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λελένα Χρυσανθοπούλου, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλο να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά. Έτσι, έχουμε μια έκρηξη στα καύσιμα. Στενάζουν και οι επαγγελματίες οδηγοί και όσοι βρίσκονται στο κομμάτι των μεταφορών. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνεχίζονται οι υψηλές πτήσεις στις διεθνές τιμές της ενέργειας και μαζί τους αναβαίνει και ο λογαριασμός για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το Brent, να πούμε ότι παραμένει πάνω από τα $100 το βαρέλι. Αυτή την ώρα κινείται γύρω από τα $104. έχοντας υποχωρήσει από τα υψηλότερα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, αλλά παραμένοντας όμως αρκετά υψηλά, που εξακολουθούν να δημιουργούν ισχυρές πιέσεις στα καύσιμα. Να θυμίσουμε ότι μόλις προηγούμενες συνεδριάσεις το Brent ξεπεράσει τα 108 δολάρια. Και το δεύτερο μεγάλο μέτωπο αέριο είναι, όπως είπαμε, το φυσικό αέριο. Το Ολλανδικό, που είναι ο βασικός ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς για το φυσικό αέριο, έφτασε τις προηγούμενες μέρες στα 84,5 ευρώ τη μεγαβατόρα, ενώ σήμερα κινείται περίπου στα 77 με 78 ευρώ. Η υποχώρηση όμως δεν σημαίνει ότι η αγορά έχει επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα. Αντίθετα, η μεταβλητότητα παραμένει πολύ ψηλή και οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντα ανησυχίας. Και εδώ, Έρη, βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα. Ναι. Η διεθνής άνοδο του πετρελαίου έχει ήδη περάσει την Αγγλία. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει περίπου στα 2 ευρώ και 17 λεπτά το λίτρο, ενώ σε ορισμένα πρατήρια ξεπερνά ακόμη και τα 2 ευρώ και τα 30 λεπτά. Το ντίζελ κίνησης βρίσκεται περίπου στα 2 ευρώ και 14 λεπτά ευρώ το λίτρο. Όμως η πραγματική εικόνα αποκαλύπτεται όταν κοιτάξει κανείς, Έρη, τα νησιά. Οι Κυκλάδες βρίσκονται στην κορυφή της ακρίβειας, Έρη.
1: Περισσότερα από 5-6 νησιά που κοιτούσα νωρίτερα έχουν τιμή πάνω από 2,50.
4: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη, έτσι ακριβώς. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης φτάνει τα 2 ευρώ και 35 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή πλέον υπάρχουν πρατήρια με τιμές πάνω από 2,5 ευρώ το λίτρο. Μάλιστα, Έρη, στις 12 Σεπτεμβρίου καταγράφηκε στη Σαντορίνη τιμή 2 ευρώ και 59 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε ότι τέτοιες τιμές είχαμε να δούμε από το Σεπτέμβριο του 2023, δηλαδή από την προηγούμενη μεγάλη έξαρση των τιμών, όπου η μέση τιμή στις Κυκλάδες είχε φτάσει τα 2 ευρώ και 49 λεπτά το λίτρο. Μάλιστα. Τώρα, στα Δωδεκάνησα, Έρη, η μέση τιμή είναι περίπου στα 2 ευρώ και 25 λεπτά, ενώ πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά κινούνται στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και στα Ιόνια νησιά. Μιλάμε δηλαδή για μια βενζίνη που πλέον δεν είναι απλώς ακριβή, γίνεται πλέον απαγορευτική, ναι, για ένα μεγάλο κομμάτι των οδηγών.
1: Και σωστά αναφέρει στα νησιά, όπως επίσης είναι άξιο αναφορά σε το τι συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα, διότι οι θερμοκρασίες ήδη είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ο κόσμος δεν έχει ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά προσπαθεί να προμηθευτεί η ξύλα και είναι λίγοι εκείνοι που θα προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης στις ποσότητες που έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί αν η τιμή έναρξης είναι απαγορευτική, αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Ασμάτογλου εδώ στα Παραπολιτικά, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.
5: Και 2,80 υπάρχει στο νησί, στις Κυκλάδες υπάρχει και 2,80, γιατί αλλούνθους είναι χαμηλότερο το μεταφορικό κόστος από τις Κυκλάδες. Οι απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι η Αμοργός, επιβαρύνονται πάρα πολύ.
6: Εδώ στην Αθήνα είναι 2,20, πια.
5: 2,20. Εδώ είναι το 2,20, πλέον έχουμε φτάσει το 2,20. Το πετρέλαιο και αυτό έχει ξεπεράσει τα όρια του, είναι και αυτό στο 2,20, το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια, αν μην συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα ξεκινούσε με τα σημερινά δεδομένα, θα ήταν 2 ευρώ και 10 λεπτά. Οι ανωδικές τάσεις του πετρελαίου είναι πάρα πολύ μεγάλες. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για 1 ευρώ και 90 λεπτά. Όμως, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και η σημερινή μέρα έχει πάρει 14 λεπτά το λίτρο. Ανωδική είναι η πορεία του. Βλέπετε ότι ανεβαίνει συνεχόμενα. Φοβάμαι ότι μπορεί να φτάσει και στο 2,5 ευρώ να αρχίσουμε να το βλέπουμε, όχι στο άμεσο διάστημα, αλλά ίσως και λίγο μετά από ένα μήνα, αν πάει έτσι.
1: Το κόστος των καυσίμων είναι απαγορευτικό για πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι πολλές φορές αναγκάζονται να πάνε και με τα πόδια στη δουλειά τους. Αυτό λένε στον Αντένα.
7: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, δηλαδή θα ανέβει κι άλλο?
8: Πριν από κάτι μήνες πληρώναμε σε αυτό το πρατήριο με 1,70. Τώρα είναι 1,220. Ελπίσουμε να γίνει κάτι, να πέσει το πετρέλαιο και να πέσει και η βενζίνη.
9: Όλα ανεβαίνουν. Και αυτό ανεβαίνει. Αυτό παρανεβαίνει βέβαια.
10: Βάζω 20 ευρώ βενζίνη και κάνω 100 χιλιόμετρα πλέον.
11: Ενώ παλιότερα
10: 150.
12: Όπου μπορώ να πηγαίνω με τα πόδια, πηγαίνω με τα πόδια. Αλλά στη δουλειά.
13: Πάρα πολλοί συνάδελφοι μετακινούνται με γκρουπάκια πλέον.
14: Δεν μειώνουμε μετακινήσεις, πληρώνουμε περισσότερα.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Την ώρα που η κυρία Φόντερ Λάιν έδινε μια ομιλία σημαντική και μάλιστα μίλησε για τη σύνδεση του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγες ώρες μετά μία ακόμη κυρία, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, κάνει και αυτή μία δήλωση που έχω την αίσθηση ότι θα συζητηθεί πανευρωπαϊκά και όχι μόνο. Ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας πει τι ακριβώς είπε η κυρία Μέτσολα στο Euronews πριν από λίγο.
11: Καλησπέρα, Έρη. Καλησπέρα και στου ακροτέ των παραπολιτικών. Η Ρομπέρτα Μέτσολα, λοιπόν, άνοιξε κι άλλο το παράθυρο για αυτό το πλαίσιο το οποίο περιέγραψε χθε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για μια νέα σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά υπό την ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους. Είπε ότι θα μπορούσε αυτή η ιδιότητα, αυτό το καθεστώς, να επεκταθεί και σε χώρες όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, ακολουθώντας ουσιαστικά τον δρόμο του Καναδά, να επιλέξουν δηλαδή την ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους. Δίνοντας κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες αναφορικά με το πώς ουσιαστικά θα μπορούσε να λειτουργεί αυτή η ιδιότητα, πώς είναι δηλαδή το συνδεδεμένο μέλος, είπε ότι είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο η διαδικασία. Ουσιαστικά όμως έδωσε το μήνυμα ότι θα αφορά σε βαθύτερες εμπορικές σχέσεις, σε κάτι πάρα πολύ κρίσιμο, ιδίως και με την ενεργειακή κρίση, την οποία βέβαια βιώνουμε, την πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, αλλά και σε κοινωνικούς κανονισμούς, σε κοινούς μάλλον συγγνώμη κανονισμούς, σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τις ομονοούσες, τις ομόφρονες χώρες. Ναι. Είναι όρος που έχουμε δει πολλές φορές και στο ΝΑΤΟ, οι like-minded countries, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την προσέγγιση των ανηλίκων και σε κάποια άλλα κοινωνικά και όχι μόνο πλαίσια. Όπως είπε η Ρομπέρτα Μέτσολα, σε καιρούς αβεβαιότητας οι φίλοι έχουν σημασία. Είναι ένα μήνυμα, νομίζω, Έρη, το οποίο δείχνει ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να ανοίγει εντός εισαγωγικών βηματισμό, αρχίζει να απλώνει δίκτυα και να απλώνει ουσιαστικά την, να ανοίγει μάλλον την προσέγγιση της και σε άλλες χώρες, στο δυτικό μπλοκ, πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί θυμίζουμε ότι ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο οποίος σήμερα θα μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον απόϊχο της χθεσινής πολύ σημαντικής, όπως είπες, αναφοράς της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορές οι οποίες, να πούμε, Έρη, εξόργησαν τον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Γιατί μπορεί να χειροκροτήθηκε η Φόντερ Λάιεν μέσα στο Στρασβούργο, αλλά ότι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχαμε έντονες αντιδράσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ.
11: Ακριβώς, απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος είτε να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές. Είπε χαρακτηριστικά ότι την πρώτη Φόντερ Λάιεν τη βρίσκει γελία, ενώ απείλησε ότι θα μπορούσε να διακόψει ακόμα και εντελώς το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια δεν μας κάνει εντύπωση, νομίζω, κάτι τέτοιο, Έρη. Είχαμε και τις αναφορές επιμέρους για την Ισπανία, μεταξύ άλλων θυμίζουμε και σύνοδο του ΝΑΤΟ νωρίτερα το καλοκαίρι στην Άγκυρα. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ξανακούσει από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος βέβαια πάρα πολύ συχνά έχει αναφερθεί πολύ υποτιμητικά στον Καναδά, λέγοντας θα μπορούσε να γίνει η 51η πολιτεία, αναφερόμενος πολύ συχνά υποτιμητικά στον Μαρκ Κάρνεϊ και τον προκάτοχό του στην Τριντό, λέγοντας ουσιαστικά ότι είναι ούτε λίγο ούτε πολύ κυβερνήτες πολιτείας και ούτε και όχι πρωθυπουργός, βέβαια, όπως είναι το αξίωμά του. Οπότε μέσα σε όλα αυτά είχαμε βέβαια να πούμε και την πολύ σημαντική κίνηση εν ώψη της ανακοίνωσης Φόντερ Λάιεν, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άνοιξε γραφείο στην Οτάβα, άνοιξε γραφείο στον Καναδά, κάτι το οποίο δείχνει ότι ίσως και day by day εντός εισαγωγικών, δηλαδή στα ζητήματα της καθημερινότητας και της επαφής του Ευρωπαϊκού με το Καναδικό Κοινοβούλιο, υπάρχει πλέον ένας άμεσος διάβλος που μπορεί να διευκολύνει κάτι τέτοιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα στα δικά μας, διότι ο Χακάν Φιντάν τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και έκανε κάποιες δηλώσεις. Ασχολήθηκε δηλαδή περισσότερο με την Ελλάδα παρά ότι με το Αζερμπαϊτζάν. Ενώ βρισκόταν εκεί, είπε λοιπόν για το θέμα της ερωτικοποίησης των νησιών, είπε ότι απειλείται η Άγκυρα. Είχαμε όμως άμεση απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θα μας την πει τώρα η κυρία Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου.
15: Καλό μεσημέρι, Έρημη, και σας και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι οι Τούρκοι επιλέγουν, οι Τούρκοι αξιωματούχοι επιλέγουν να ανεβάσουν τους τόνους με την παλιά συνταγή της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Συγκεκριμένα ο Χακάν Φιντάν αυτό το οποίο είπε είναι ότι ο εξοπλισμός των νησιών που έχουν κατά την Άγκυρα έτσι, αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς αποτελεί απειλή για εμάς. Και αυτό πρέπει να σου πω, Έρη, γιατί πέρασε στα ψηλά,
1: ναι.
15: Το είπε ενώ οι Τούρκοι κομάντος απειλούν ξεκάθαρα την Ελλάδα, διότι πρέπει να σου πω ότι ήδη από χθες χιλιάδες Τούρκοι κομάντος αναπτύχθηκαν απέναντι από τη Σάμμο. Πρόκειται για την 51η ταξιαρχία καταδρομών.
1: Πολύ σημαντικό.
15: Όπως μαθαίνουμε με την καταστάθηκε πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή Σοκέ, αριθμεί 2.500 άμερες και μέχρι πρόσφατα βρισκόταν στην νοτιοανατολική Τουρκία με στόχο κυρίως τους Κούρδους του PKK που χαρακτηρίζουν τρομοκράτες οι Τούρκοι. Ενώ λοιπόν οι ίδιοι προκαλούν και εγκαθιστούν Τούρκους κομάντος απέναντι από τη Σάμμο, παραπονιούνται και λένε ότι απειλούν οι Έλληνες τους Τούρκους επειδή εμείς εξοπλίζουμε αμυντικά, το τονίζουμε αυτό, τα νησιά μας. Επομένως ήταν να απαντήσει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και συγκεκριμένα ο εμπειρότατος εκπρόσωπος, ο κύριος Γιανακούλιας, ο οποίος είπε ότι ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου, δηλαδή το Κάζμιρ Μπέλ. Ακόμα πιο προκλητικός από τον Φιντάν ήταν ο Μερτσελίκ, ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, που θυμάστε είπε με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο ότι η Τουρκία είναι ισχυρή και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στο πεδίο και ότι δεν υπάρχει μήνυμα που να μπορεί να μεταδοθεί στην Τουρκία μέσω επίδειξης ισχύως ή μέσω προκλητικών ενεργειών. Μέσα σε όλα να τονίσουμε ότι το παράλογο της τουρκικής ρητορικής και της επιχειρηματολογίας περί απειλής επειδή εξοπλίζουν αμυντικά τα νησιά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 51 του καταστατικού χάρη του ΟΗΕ. Τι λέει? Ότι όταν υπάρχει αυτή η απειλή κατά μιας
1: χώρας
15: έχει το απόλυτο δικαίωμα της αυτοάμυνας. Είναι ανθύπαρκτο και εγγενές σε κάθε χώρα.
1: Σωστά. Σωστά. Τώρα τον ερχόμενο μήνα έρχεται στην Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
15: Ναι, ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως πρώτη είπαμε από τη συχνότητα των παραπολιτικών, αναμένεται για το πρώτο δεκαήμερο, να το πω απλά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, όχι στις 3 Οκτωβρίου, όχι το πρώτο Σαββατοκύριακο, αλλά την πρώτη εβδομάδα που έπεται του πρώτου Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, τι γίνεται? Είναι καθόλου έτοιμη και στην Πρεσβεία και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στην Εθνοτυπία για την άφηξή του, όμως δεν έχουν ακόμα ημερομηνία. Δεν τους έχει δώσει ο κύριος Ρούμπιο ημερομηνία, διότι πρέπει να δει πώς εξελίσσεται το πρόγραμμά του, το οποίο είναι πολύ δεβαρημένο αυτό τον καιρό, διότι θυμίζω ότι οδεύουν και προς τις ενδιάμεσες εκλογές οι Αμερικανοί του Νοεμβρίου, όμως θέλει να έρθει και θέλει να έρθει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου για το στρατηγικό διάλειμμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν τα ξημερώματα οι γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Υπάρχει μια αναστάτωση στις γυναικείες φυλακές και υπάρχει ένας ολόκληρος σχεδιασμός γύρω από την κράτηση των δύο αυτών γιατρών. Θα μας τα εξηγήσει όλα η Άννα Εμεϊ από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν σήμερα τα ξημερώματα Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί από το Κολωνάκι που προφυλακίστηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Να υπενθυμίσουμε πως οι δύο κρατούμενοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέοι. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αναμένεται να κρατηθούν σε ειδικά κελιά μακριά από τον γενικό πληθυσμό των φυλακών. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναμένεται να οδηγηθεί στην έκτη πτέρυγα όπου κρατούνται και προφυλακισμένοι αστυνομικοί. Ιδιαίτερα φορτισμένο ωστόσο είναι το κλίμα στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Εκεί θα κρατηθεί η Ιωάννα Γάκα και αυτό γιατί αρκετές κρατούμενες είχαν γνωρίσει προσωπικά τον Γιώργο Μαζονάκη και έτρεφαν ιδιαίτερη αδυναμία στο πρόσωπό του. Ορισμένες τον είχαν συναντήσει στη συναυλία που είχε δώσει ο τραγουδιστής στο σοφρονιστικό κατάστημα το 2023, ενώ κάποιες τον γνωρίζουν και από την Νίκαια. Ναι. Τη γειτονιά όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Μάλιστα λένε χαρακτηριστικά «Δεν πιστεύω να τη φέρετε στο κελί μου». Και να πούμε ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί η Ιωάννα Γάκα στο κελί που κρατούνταν η Ειρήνη Μουρτζούκου.
1: Ναι.
16: Γιατί το συγκεκριμένο κελί πρόκειται να αδειάσει, γιατί εκείνη θα μεταφερθεί σύμφωνα με πληροφορίες στις φυλακές Ελαιώνα.
1: Μάλιστα. Ισχύει ότι ο γιατρός και αυτός βρίσκεται σε μια ειδική πτέρυγα του Κορυδαλλού, δηλαδή σε μια πτέρυγα έτσι με μεγαλύτερη προστασία.
16: Και οι δύο θα κρατηθούν σε ειδικά κελιά,
1: ναι,
16: μακριά από το γενικό πληθυσμό των φυλακών. Και εκείνος ο γιατρός αναμένεται να οδηγηθεί στην έκτη πτέρυγα και εκεί κρατούνται και αστυνομικοί που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση που έλαβε χώρα στο Άργος για μια θανατηφόρα καταδίωξη, να υπενθυμίσω.
1: Ναι.
16: Οπότε και οι δύο θα...
1: Είναι το 20χρονο το παλικάρι τότε στο
16: Ακριβώς.
1: Άργος.
16: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε αυτή την, μαζί στην ίδια πτέρυγα δηλαδή, με εκείνους. Τώρα φυσικά έχουμε και την υπόθεση του υπνοθεραπευτή, η Άννα. Δηλαδή ο υπνοθεραπευτής που δέχθηκε τη φωτογραφία που του έστειλε η γιατρός, η κατηγορούμενη, η προφυλακιστήσα, παραδέχεται ότι του εστάλει.
16: Το παραδέχεται. Ναι. Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται ότι θεωρεί ότι δεν ήταν νεκρός εκείνη την ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
16: Και φυσικά κατέθεσε. κλείθηκε να καταθέσει και θα δούμε.
1: Και θα δώσει και κάποια συμπληρωματικά στοιχεία την ερχόμενη Δευτέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, ο κύριος Γλυκούδης. Αναφέρθηκε στους κατηγορούμενους και στους μάρτυρες της υπόθεσης, στην υπάλληλο που βρισκόταν στο ιατρείο, και είπε ότι επιμένουν στην αρχική τους τοποθέτηση, στο αρχικό τους αφήγημα.
17: Σωρία εγκλημάτων. Νομίζω ότι είμαστε στην αφετηρία ακόμη της ανάκρισης. Αυτά που θα δούμε θα εντυπωσιάσουν ακόμη περισσότερο. Θεωρώ, και αυτό είναι ένα σχόλιο σε σχέση με την προσωρινή κράτηση, ότι η επιμονή τους στο αρχικό αφήγημα, παρά τον καταιγισμό των αποδεικτικών στοιχείων που ουσιαστικά το κάνουν αυτό το αφήγημα να καταρρεύσει, είναι και ακατανόητη και προκλητική και εξοργιστική και δικαστικά αυτοκτονική. Μια τελευταία έκκληση στους εργαζόμενους του ιατρείου αυτού να ανοίξουν στόματα, να πούν αλήθεια.
1: Παραδέχθηκε ο κύριος Κομπανός, ο υπνοθεραπευτής, ότι σε αυτόν εστάλει η φωτογραφία την κρίσιμη ώρα. Για να τον ακούσουμε τι δήλωσε.
18: Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου.
19: Εσύ συνεργάζεστε με την κυρία Λιτράτη?
18: Έχω, βεβαίως, στο παρελθόν, ναι.
20: Τελικά με τη φωτογραφία τι συνέβη?
18: Δεν μπορώ να σας το πω, αυτό είναι μέρος της ανάκρισης.
19: Έλα, Άννα.
20: Ότι έχει σταλεί σε εσάς, έχει σταλεί όμως.
19: Λοιπόν.
18: Ότι έχει σταλεί, παιδιά, σας παρακαλώ, με φέρετε...
21: Η ώρα είναι 12:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
22: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
23: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
24: Δικαίωση που προφυλακίστηκαν οι γιατροί.
25: Βέβαια, δικαιώθηκε. Το χάνατος του παιδιού μου, θα σώσει πολλά παιδιά και θα αναγκάσει το κράτος να τα ψάχνει. Τέτοιες περιπτώσεις να τις ψάχνει καλά.
1: Το ενεργειακό κόστος είναι και παραμένει ψηλά στην ατζέντα και του κυβερνητικού επιτελείου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ΣΕΛΠΕ, είπε ότι υπάρχουν εφεδρίες για το ενεργειακό κόστος. Ο Κώστας Παπαχλημίτσος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
26: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι ο Πρωθυπουργός σε λίγη ώρα ετοιμάζεται να μιλήσει στην εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Και περισσότερα για αυτό ακριβώς που είπες, αναμένει να ακούσουμε σήμερα, δηλαδή, τι περιθώρια υπάρχουν, τι σκέψεις κάνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός για στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσα σε αυτό το ενεργειακό αρμαγεδόνα που προειδοποιούν πολλοί διεθνείς αναλυτές και ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε. Απόγευμα λοιπόν 6 ώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News και στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη. Χθες μίλησε στο ΣΕΛΠΕ, στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Είχε πολιτικές αναφορές, είπε ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε τους πολίτες δεδομένους και να θεωρούμε απριόρι τους εαυτούς μας αναντικατάστατους. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται και η δύναμη της προσαρμοστικότητας και ταχύτητας είναι απολύτως κρίσιμη, είπε ο Πρωθυπουργός. Νομίζω αναφερόταν και σε και στους υπουργούς, στους βουλευτές, στους γενικούς τα μηνύματα, αυτά τα οποία έστειλα από εκεί πέρα. Είπε ότι είναι προτεραιότητά μας η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μίλησε για την πολιτική, όπως η Λαρεμπόρου είπε, δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ανθρώπινη επαφή και τη σχέση εμπιστοσύνης, και είπε ότι κεντρικός στόχος κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το κράτος είπε δεν πρέπει να λειτουργήσει αντιπάλους των επιχειρήσεων, αλλά ως αρρωγός της ανάπτυξης. Περισσότερα τώρα σχετικά, είπαμε, με τις εφεδρίες που έχει η κυβέρνηση, με το σχέδιο και τις απαρατές σκέψεις που γίνονται, όπως αυτή που έγινε χθες, ναι, το Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακούσουμε το απόγευμα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Earth News.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΣΕΛΠ.
0: Μας επιτρέπουν να μπορούμε να υλοποιούμε μια πολιτική όπου τελικά οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ότι έχουν πραγματικό όφελος από την πρόοδο της οικονομίας. Γιατί αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Σε ένα περιβάλλον όπου το αυξημένο κόστος ζωής μονοπολεί ουσιαστικά την συζήτηση, όπου βρισκόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με καινούργιες κρίσεις. Βλέπετε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, στον τομέα των καυσίμων. Πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ότι έχει και ο ίδιος ένα μέρισμα, ένα όφελος από αυτήν την ανάπτυξη. Και ο Έλληνας πολίτης πρέπει να αισθάνεται ότι όταν η οικονομία συνολικά πηγαίνει καλά, αυτό αντανακλάται και στα δικά του προσωπικά οικονομικά.
1: Τώρα στη Γαλιλαίο Τρικούπη, παρά τις δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως και εμφανίζουν το Πασόκ ως τρίτο κόμμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του σήμερα είπε ότι η πολιτική αλλαγή θα έρθει μόνο αν το Πασόκ είναι πρώτο. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ακριβώς αυτό που είπες, επιμένει ο πρόεδρος του Πασόκ στο στόχο της πολιτικής αλλαγής, ο οποίος, όπως είπε, περνάει αποκλειστικά μόνο αν το δικό του κόμμα, το Πασόκ δηλαδή, είναι πρώτο. Σε συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης στην τηλεόραση του Sky, χαρακτήρισε προϋπόθεση για να υπάρχει πολιτική αλλαγή την δική του πρωτιά. Εκτίμησε ότι αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη θα βρει τρόπο να κάνει κυβέρνηση, κάτι όμως που τον ίδιο και το κόμμα του σε καμία περίπτωση δεν τον αφορά, και αυτό είναι ξεκαθαρισμένο και από την συνέντευξη, από την συνέντευξη που έχει δώσει ο πρόεδρος Πασόκ, αλλά βεβαίως πολύ περισσότερο από την συνεδριακή απόφαση. Θεωρεί ο πρόεδρος Πασόκ έρημο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια ως στόχο την επανάληψη των όσων έκανε το 2023, ότι δεν έχει πια κάτι άλλο να προσθέσει ή να προσφέρει, και ότι αυτό που επιδιώκει συνεχώς είναι να συγκρίνεται με την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κάτι τέτοιο είναι που βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη. Και αναφέρθηκε από εκεί και πέρα διεξοδικά και στις δικές του προτάσεις, ιδίως σε αυτές που αφορούν έρη, τον 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, στη στήριξη αδύναμων κοινωνικών ομάδων, και έτσι περιέγραψε αναλυτικά και πώς το είναι το κοστολόγιο των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης νωρίτερα στον Sky.
3: Το θέμα της ακυβερνησίας, της έλλειψης σταθερότητας, είναι ένα θέμα που χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές. Δώστε μας μία ακόμα ευκαιρία. Πόσοι θέλουν, δύο έχει ο κύριος Τσίπρας, δύο ο κύριος Μητσοτάκης, θέλουν και τρίτη ευκαιρία. Είδαμε τα χαίρια μας. Δεν δίνω μάχη για την εξουσία, δίνω μάχη για την πολιτική αλλαγή. Αν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, η Νέα Δημοκρατία έχει τον πρώτο λόγο να είναι στην επόμενη κυβέρνηση με τον οποιοδήποτε ρόλο. Αν έχει ειδικά πάνω από 25%, πιθανότατα να είναι αυτή η επόμενη κυβέρνηση με κάποια συμμαχία. Πάμε στο επόμενο σενάριο. Πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο Πασόκ. Διότι αν δεν είναι πρώτο, μαθηματικά δεν υπάρχει η δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση που θα οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ο λαός θα ψηφίσει τη μέρα των εκλογών. Mm-hmm. Εμείς ζητάμε την πρώτη εντολή για να κάνουμε κυβέρνηση πολιτικής αλλαγής. Θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας με το ποιους, με αυτούς που θα επιλέξει ο λαός.
1: Πάμε τώρα στο Κοινοβούλιο, που εκεί συζητείται και έγινε ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά βεβαίως πρωταγωνίστησε η κόντρα των πολιτικών αρχικών ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Γιάννης Πολίτης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Ερέθα, από την Βουλή. Η πρώτη κοινοβουλευτική αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη το φθινόπωρο έλαβε χώρα εχθές. Υπήρξε ένα σκληρό μπραντεφέρ ανάμεσα στους δύο πολιτικούς αρχηγούς, με πόντο και τις εκλογές της άνοιξη του 27, ενώ η κόντρα αυτή είχε και ισχυρό αποτύπωμα στους κεντρώους ψηφοφόρους, οι οποίοι επιτιμούν να δουν μεγάλες αλλαγές στη δομή του κράτους. Ο Πρωθυπουργός έβαλε με έμφαση στο τραπέζι το δίλημα Ελπίδα ή Περιπέτεια, με βάση το οποίο οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν πίσω από το αυτοεκλογικό παραβάν, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τον κατηγορεί ότι επενδύει στο φόβο και τον Πρωθυπουργό να το απαντά ότι επιλέγει το δρόμο της εθνικά επικίνδυνης ανευθυνότητας. Ως προς την ψηφοφορία τώρα, οι προτινόμενες από τη Νέα Δημοκρατία διατάξεις έλαβαν από 158 σε 161 ψήφους, με αποτέλεσμα καμία από αυτές να μην καταφέρει να συγκεντρώσει την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5, ώστε στην επόμενη Βουλή να μπορεί να αναθεωρηθεί με απλή πλειοψηφία 151 ψήφους. Το Πασόκ, όπως και στην πρώτη ψηφοφορία, έτσι και τώρα δήλωσε παρόν στα άρθρα που θεωρεί εκείνο ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.
1: Μάλιστα.
4: Την ίδια στιγμή, ένα μεγάλο μέρος των ανεξάρτητων βουλευτών καταψήφισαν, ενώ απουσίαζαν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Μάριος Αλμάς, ο Γιάννης Κόντης, αλλά και ο Μπουρχάν Μπαράν, ο οποίος συμμετείχε στην πρώτη ψηφοφορία.
1: Λοιπόν, Γιάννη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την κόντρα μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη και αμέσως μετά να μας πεις τι ακριβώς συνέβη, διότι δεν ήταν η μοναδική κόντρα τελικά αυτή.
5: Στη μία όχθη ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές, την άλλη μία ανακύκλωση ακοστολόγητων και συχνά αντιφατικών υποσχέσεων με δύο όψεις. Τη δικιά σας, κύριε Ανδρουλάκη, στη λογική του πάρε κόσμο, Υπήρξε βέβαια και μία δεύτερη όψη, αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη, επιστρέφει σήμερα ως απάτη. Είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα. Κοστολογημένο, όχι όπως εσείς. Ο φετινός χειμώνας θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Αλλά στο όνομα αυτής της συγκυρίας, η επιλογή μου είναι μία. Δεν θα βάλω το κομματικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας.
1: Έλα Γιάννη, υπήρξε και άλλη μία κόντρα λοιπόν, ανάμεσα στην κυρία...
4: Ανάμεσα στον Παναγιώτη Δουβόνη, ναι, και στον Γιώργο Φλωρίδη, όπως είπαμε και χθες έρι, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ έθεσε ζήτημα θεσμικής τάξης, σημειώνοντας ότι η τελική εξουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία και ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αποχωρήσει από την αίθουσα, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής. Ο κύριος Φλωρίδης βρέθηκε στην αίθουσα για να πει τις αρλούμπες του, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Δουδονής, με τον τελευταίο από τα παντάδες που κατάντησε στο κόμμα σου. Ναι. Την ώρα της σύγκρουσης παρενέβη και η επικεφαλής της πλεύσης ελευθερίας, ο Ύπος Αντοπούλου, η οποία ζητούσε μετεπιτάσεις από τον κύριο Φλωρίδη να βρεθεί εκτός της αίθουσας.
1: Και βεβαίως ο κύριος Φλωρίδης μίλησε νωρίτερα εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη. Για να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό.
6: Ήταν ένα καταπληκτικό ντουέτο εχθές, παρακμιακό τελείως, αντικοινοβουλευτικό σαφώς. Γιατί ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης επέλεξε το δρόμο της αυτογελιοποίησης. Τι εννοώ, κατέθεσε προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος και στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει τις προτάσεις του, αυτές που κατέθεσε. Λοιπόν, αυτό τους οδήγησε σε μια γελιοποίηση. Αυτή η γελιοποίηση οδήγησε σε αυτό το αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα το οποίο ακούσαμε όλοι. Εκτός από και αντικοινοβουλευτικό, ήταν και ανιστόρητο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το ηταμό σήκω και φύγει από εδώ, ρε, τι δουλειά είσαι εσύ εδώ μέσα, ρε, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Όχι το Φλωρίδη. Αλλά ξέρετε τώρα ποια είναι η διαφορά για να το κλείσω. Ανάμεσα σε εκείνο το Πασό και το σημερινό. Ότι στην αναθεώρηση του 98-2007, γενικός εισηγητής από την πλευρά του Πασόκ ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος και τώρα είναι ο Δουδονής. Λοιπόν, και σταματάω εδώ.
1: Τώρα η κυρία Διαμαντοπούλου μίλησε εδώ στο σταθμό μας και είπε ότι υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, υπάρχει πρόβλημα και από τις δύο πλευρές. Για να την ακούσουμε.
7: Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, δεν φταίει ποτέ μόνο ένας. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση, δίνονται αφορμές. Και οι αφορμές δεν είναι πάντοτε στιγμιαίες, μπορεί να έχουν και διάρκεια. Θέλω όμως να σταματήσω στο πολύ ουσιαστικό που υπόθηκε για τη στάση του ΠΑΣΟΚ μέσα στη Βουλή για το θέμα του συντάγματος. Γιατί εκεί βασίστηκε όλη η φρασιολογία. Λοιπόν, για το Σύνταγμα, το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει εξαιρετικά σοβαρή τοποθέτηση και στάση. Πρώτα-πρώτα δεν είναι αρνητικό, καθόλου. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή επεξεργασία, κατέληξε σε έναν αριθμό άρθρων και με το περιεχόμενό τους μάλιστα και τις παραγράφους του και τις έχει καταθέσει. Πολλές από αυτές συμπίπτουν ως άρθρα με τη μεταβολή που θέλει η Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα Γιάννη, στη Βουλή σήμερα συζητείται και η υπόθεση της άρσης ασυλίας του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
4: Ακριβώς βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια. Να πούμε στους ακροατές μας ότι και οι δύο ζήτησαν αναβολή της σημερινής συζήτησης, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε δεκτό από τη διάσκεψη των Προέδρων. Η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά την υπόθεση του Κατάρ Γκέιτ. Ο πρώην Επίτροπος και νυν βουλευτής Ηλίας έστειλε υπόμνημα στους βουλευτές του Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι η εθελοντική προσέλευσή μου δεν συνιστά αναγνώριση ή αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας, ενώ προσθέτει ότι δεν είχε εκτελεστική, διοικητική, οικονομική ή διαχειριστική αρμοδιότητα στον οργανισμό, ούτε συμμετείχε στη διαχείριση των οικονομικών του ή στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Από την πλευρά της επικεφαλής βουλευτής της Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της διοίκησης Άρισσας Ηλίας της, επειδή θα βρίσκεται ως συνήγορος υπεράσπιση στη δίκη Βαλιράκη. Ωστόσο, πριν από λίγο εμφανίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να τοποθετηθεί τόσο για την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου όσο και για τη δική της.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αλλαγές έρχονται σε συγκεκριμένα κόμιστρα στα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε αλλαγές λοιπόν στα ταξί το επόμενο διάστημα. Στις διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Να επισημάνουμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι η βασική ταρήφα, μονή δηλαδή και διπλή χρέωση, παραμένει αμετάβλητη σε όλη την επικράτεια, όπως επίσης και ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ αναδιαδρομή. Για παράδειγμα, έχουμε στην Αθήνα. Έχουμε αύξηση 10 ευρώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος, σταθερή χρέωση δηλαδή για τη διαδρομή μεταξύ του κέντρου της πόλης και του αεροδρομίου. Αυξάνεται κατά 10 ευρώ. Στη μονή ταρίφα
1: και διαμορφώνεται στα 50.
8: Στα 50 από τα 40 που το είχαμε νωρίτερα. Και στη διπλή ταρίφα δηλαδή τη νυχτερινή, στα 65 ευρώ από τα 55. Ανάλογη προσαρμογή βέβαια καταγράφεται και στη Θεσσαλονίκη για τις μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, με την αύξηση να ανέρχεται σε 3 ευρώ αναδιαδρομή. Δηλαδή στη μονή ταρίφα θα έχουμε από τα 25 ευρώ μέχρι τώρα στα 28 και από τα 35 στη διπλή ταρίφα, την νυχτερινή δηλαδή, στα 38. Και αυτές οι νέες τιμές έρχονται ως απάντηση στην επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους των επαγγελματιών του κλάδου, ναι, μέχρι την άνοδο άλλωστε και στις τιμές των καυσίμων.
1: Και νομίζω ότι ήταν και ένα πάγιο αίτημα του ΣΑΤΑ και
8: αίτημα,
1: χαιρετίζουν λοιπόν την απόφαση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Τώρα κλιμακώνει την πίεση στους μεγαλοφυλέτες η ΑΔΕ, καθώς η ανταπόκριση στη ρύθμιση των 72 δόσεων παραμένει περιορισμένη. Συνολικά, πολύ λίγα ακίνητα έχουν μπει στη λίστα των πληστηριασμών έως το τέλος του 2026, με τα πρώτα να βγαίνουν ήδη στο ηλεκτρονικό σφυρί. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάρια, και πάλι.
9: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Μπορεί η αγορά να ζητάει ρυθμίσεις και μάλιστα 120 δόσεις, όμως το ενδιαφέρον για τις 72 είναι εξαιρετικά χαμηλό, με τους οφειλέτες να έχουν γυρίσει την πλάτη. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός, καθώς η ρύθμιση αφορά θεωρητικά τουλάχιστον 1 εκατομμύριο οφειλέτες, ωστόσο οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα είναι μόλις μερικές χιλιάδες. Στο πλαίσιο αυτό αναζητούνται τρόποι ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή στη ρύθμιση πριν εκπνεύσει η προθεσμία, και δεν αποκλείεται μάλιστα ανάλογα με την πορεία των αιτήσεων να εξεταστούν και διορθωτικές παρεμβάσεις. Τώρα, βασικό εμπόδιο είναι τα νεότερα χρέη, καθώς για να ενταχθούν οι παλιές οφειλές σε 72 δόσεις θα πρέπει πρώτα να έχουν τακτοποιηθεί οι οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Δηλαδή, τα νεότερα χρέη θα πρέπει είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση. Και όσο το ενδιαφέρον, Έρη, για τις 72 δόσεις παραμένει χαμηλό, η ΑΔΕ προχωρά παράλληλα στην ενεργοποίηση των άλλων όπλων που είναι οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπες και εσύ, κλιμακώνει την πίεση με τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, διευρύνοντας τη λίστα των ακινήτων που θα βγουν σε πληστηριασμό έως το τέλος του έτους. Συνολικά, Έρη, 56 ακίνητα μεγαλοφυλετών βρίσκονται στο στόχαστρο, με το ηλεκτρονικό σφυρί να χτυπά από σήμερα για τα πρώτα 7, από τα οποία τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στην Μύκονο. Έρη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Τα ξημερώματα είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο. Έχασαν τη ζωή τους 3 παλικάρια, 3 παιδιά. 2 ακόμη νοσηλεύονται. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Βασίλη μου.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και πάλι. Τραγικό συνέβη ένα τροχαίο στην οδό Ποσειδών, τηλεοφόρο Ποσειδώνος, στη συμβολή με την Καλυψούς. Ένα αυτοκίνητο που επέβαιναν 5 παιδιά ηλικίας από 18 έως 26 ετών έχασε τον έλεγχο, ο οδηγός έπεσε πάνω στο κυκλίδωμα, 2 νεκροί επί τόπου ακαριαία, ο ένας νεκρός ακόμα όταν μπήκε σφεσμένος στο χειρουργείο του Ασκληπιού της Βούλας, μήπως τον σώσουν οι γιατροί, έκανε διπλή ανακοπή και πέθανε. Και αυτή τη στιγμή 2 18χρονα παιδιά επιβάτες
26: νοσηλεύονται στο Γενικό Κρατικό Νοικίας, ο ένας διασωληνωμένος με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, σε κρίσιμη κατάσταση, και ο άλλος πολύ πιο ελαφρά, με ορθοπαιδικά χτυπήματα, τραύματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε έναν αυτόπτη μάρτυρα του σοβαρού αυτοτροχαίου που έγινε στη Λιφάδα.
11: Γύρω στις 2 η ώρα περίπου ακούσαμε έναν εκοφαντικό θόρυβο. Βγήκα στο μπαλκόνι γιατί μένω από μπροστά και υπήρχε μόνο καπνός, σκόνη. Σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου, γιατί είχε φύγει, είχε γίνει αποκόλληση από το αυτοκίνητο. Και κάπου μετά το φανάρι φαινόταν το αυτοκίνητο από μακριά. Και από ό,τι είδα πρέπει να ήταν και δύο άτομα στην άσφοδο. Δυστυχώς κατάλαβα ότι μάλλον οι δύο δεν πρέπει να είναι εν ζωή. Μετά ήρθαν τα ασθενοφόρα, ήρθε η πυροσβεστική, έκανε απεγκλώβηση στους υπόλοιπους που ήταν μέσα. Και γινόταν ένας πανικός. Και ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ δυσάρεστη για να βλέπεις τέτοια πράγματα.
1: Παρολίγων τραγωδία στη Νέα Σμύρνη. Ένα 45χρονο άνδρα συνελήφθη από την αστυνομία, έχοντα πάνω του περίστροφο και φυσίγκια, βρισκόταν έξω από το σπίτι τη σύζυγου του. Τι έχει συμβεί, Άννα Εμεή, καλό μεσημέρι και πάλι.
12: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι τη Τρίτη στη Νέα Σμύρνη, όταν μια 35χρονη γυναίκα από τη Γεωργία κάλεσε την άμεση δράση και κατήγγειλε ότι ο σύζυγό τη επιχειρούσε να μπει με τη βία στην πολυκατοικία όπου διαμένει στην οδό Σταδίου. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τον 45χρονο, επίση υπήκο Γεωργία, σε μικρή απόσταση από την πολυκατοικία. Ο άνδρα προσπαθούσε να κρυφτεί πίσω από τον κορμό ενό δέντρου, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούσε την είσοδο τη πολυκατοικία. Και προσέγγισαν τον άνδρα και προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε κρυμμένο κάτω από το πουκάμισό του ένα μαύρο τσαντάκι. Τώρα, τι υπήρχε στο εσωτερικό του?
1: Ναι.
12: Βρέθηκε ένα περίστροφο, το οποίο έφερε 6 φυσίγκια, ενώ στην προστινή θήκη εντοπίστηκαν ακόμη 11 φυσίγκια. Συνολικά δηλαδή 17 φυσίγκια είχε μαζί του και ένα περίστροφο. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε μια γυναικοκτονία ακόμα.
1: Ναι, είναι τρομερό.
12: Ο άνδρας οδηγήθηκε στο τμήμα δίωξης μιας εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας όπλων για ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Θα είχαμε μια γυναικοκτονία ακόμη, όπως όλα δείχνουν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε μια πολύ σοβαρή καταγγελία εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για πάρα πολλούς μαθητές οι οποίοι βρίσκονται στο νομό Αττικής, παρακαλώ, όχι σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή, και δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σχολεία τους. Μιλάμε για μαθητές που φοιτούν στη Νέα Μάκρη, στον Μαραθώνα και στη Ραφίνα, που πρέπει να φτάσουν στο σχολείο τους που βρίσκεται στο Νέο Βουτζά. Το τι ακριβώς έχει συμβεί θα μας το πει τώρα η Κατερίνα Πλατή. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
13: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι αυτή η καταγγελία βγήκε στην εκπομπή του κυρίου Ξενάκη και του κυρίου Σκούρη. Πάμε να την ακούσουμε πρώτα για να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι έχει υποθεί και θα πούμε εμείς το όλο το ρεπορτάζ.
14: Τα σχολικά από πέρσι εγκριθήκαν από την περιφέρεια 3, λειτουργήσε πέρσι το 1 και φέτος δεν έχει κανένα. Όλα κρυθήκανε άγωνα. Η απάντηση από την περιφέρεια είναι κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, όπως και πέρσι και φέτος, ότι πάνε σε διαπραγματεύσεις, αλλά διαπραγματεύσεις χωρίς να αυξάνουμε το ποσό για τις μεταφορές των μαθητών. Επομένως, οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων δεν δέχονται να πάρουν τα δρομολόγια και καταλήγουμε συνεχώς σε αδιέξοδο. Οι γονείς που δεν στείλανε χτες και σήμερα, αλλά δεν θα στείλουν και τις επόμενες μέρες τα παιδιά τους, δεν είναι ότι διαμαρτύρονται, δεν μπορούν να λείψουν άλλο από τις εργασίες τους. Το κάνανε πέρσι.
15: Τι αποστάσεις?
14: Οι αποστάσεις είναι από 3 έως 7 χιλιόμετρα. Είναι από τη Νέα Μάκρη, Ζούμπερι, Μάτι και Ραφίνα,
15: ναι,
14: και Νέο Βουτζά. Αυτό ξεκίνησε πέρσι, την πρώτη εβδομάδα βρέθηκε το πρώτο δρομολόγιο και μετά μας είχαν από εβδομάδα σε εβδομάδα για τη διαπραγματεύση.
15: Και τι έγινε?
14: Τίποτα. Ό,τι και φέτος.
1: Έλα, Κατερίνα μου.
13: Αυτό λοιπόν που ακούσαμε, μιλάμε για το Δήμο Μαραθώνα, μιλάμε για την Ανατολική Αττική. Ακριβώς όπως είπες και εσύ, δεν μιλάμε για μια περιοχή άγωνη.
1: Ναι.
13: Αυτό που έχουμε ακούσει και έχουμε μιλήσει και με τους ανθρώπους από την Ένωση Γονέων, ουσιαστικά λένε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όπως επισημαίνουν, δεν μιλάμε για τα άγωνα δρομολόγια. Υπάρχουν τα άγωνα δρομολόγια για τη λόγω της μορφολογίας της χώρας μας. Εδώ πέρα λέει, είχαν βρεθεί ανάδοχοι. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για δρομές οι οποίες έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η ίδια η διαδικασία, καθώς έχει περάσει από το ελεγκτικό συνέδριο, υπάρχει υπογραφή της σύμβασης και έχει κατατεθεί και εγκαιτιακές επιστολές.
1: Απλά λένε ότι επειδή αυτό το κονδύλι βγαίνει, ακριβώς, από το Υπουργείο Εσωτερικών Και το Υπουργείο Εσωτερικών λέει ότι τα χρήματα είναι λιγότερα τις αποζημιώσεις, άρα δεν υπάρχει και λόγος επί της ουσίας να δίνω περισσότερα λεφτά. Έρχονται λοιπόν οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων και τι λένε, δεν μας συμφέρει η διαδρομή. Τι γίνεται, φτάνουμε λοιπόν 17 του Σεπτέμβρη, τα παιδιά να μην έχουν τρόπο να φτάσουν.
13: Θέλω να σου πω λιγάκι ότι οι γονείς υποστηρίζουν μάλιστα ότι υπήρχαν ενδείξεις πιθανών προβλημάτων από 10 Αυγούστου. Έτσι. Γιατί είχε κατατεθεί η δήλωση του αναδόχου, βλέπανε το πρόβλημα, ενώ η εταιρεία στις 20 Αυγούστου υπογράφει και η σύμβαση από την περιφέρεια συνένεση στην αντικατάσταση των βασικών εφεδρικών οχημάτων. Αυτή τη στιγμή όμως, σήμερα το πρωί, ακούσαμε την κυρία Μπρεζεράκου, η οποία μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά και το πρωί σε εσένα, η οποία υποστήριξε ότι από πλευρά τη η περιφέρεια δεσμεύτηκε μάλλον για την κάλυψη των, των δρομολογίων.
1: Ότι θα κάνει ένα νέο διαγωνισμό την Παρασκευή.
13: Και μάλιστα
1: δηλαδή
13: ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί μια έκτακτη διάσκεψη στην Ανατολική Αττική, εκφράζοντας έτσι την αισιοδοξία της ότι τα δρομολόγια θα καλυφθούν.
1: Και πρέπει να πούμε, Κατερίνα, ότι δεν
13: αλλά
1: είναι λίγα τα παιδιά. Τα σχολεία ξεκίνησαν, πολύ σωστά το θέτεις.
13: Λέω εγώ τώρα.
1: Τα σχολεία ξεκίνησαν, δηλαδή γνώριζαν ότι θα υπάρχει το πρόβλημα. Ο μήνας έχει 17, αύριο θα γίνει ο διαγωνισμός, αλλά να μην ξεχνάμε ότι δεν μιλάμε για ένα μικρό σχολείο. Το σχολείο αυτό είναι χωρητικότητας 190 παιδιών. Έτσι.
13: Κύριε Μπρεζεράκου, μάλιστα υποστήριξε ότι ξέρουν, ότι γνωρίζανε ότι το πρόβλημα στην Ανατολική Αττική είναι μεγάλη της έκταση. Ναι. Δεν φαντάζομαι όμως ότι μεγάλωσε φέτος, γιατί θυμάμαι εγώ ότι και πέρσι κάναμε αυτή ακριβώς την κουβέντα και είχα μιλήσει και εγώ με την κυρία Μπρεζεράκου. Και μίλησε για τις διαδικασίες για να ενταχθούν ακόμα 100 εταιρείες στο Μητρό.
1: Ναι.
13: Ναι, σωστό,
1: λίγο πιο γρήγορα.
13: Λίγο πιο γρήγορα για να γίνει. Ναι, ναι, αλλά ξαναλέω. Ναι. Σχολεία ξεκίνησαν.
1: Τα σχολεία ξεκίνησαν και το θέμα είναι, Κατερίνα, ότι σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς λένε, πρώτον, εγώ άντε να πάω το παιδί μου, να μην πάω στη δουλειά μου, να καθυστερήσω.
13: Δεν γίνεται.
1: Δεν μπορώ όμως να παίρνω και τα παιδιά των άλλων. Έτσι, είναι και θέμα ευθύνης. Δεν μπορεί ένας παππούς ηλικιωμένος να μεταφέρει το εγγόνι του, αλλά να μεταφέρει και άλλα παιδιά, ξένα παιδιά. Είναι πολλά τα θέματα που
13: το ανοίγουν. Πρόβλημα επίσης, να πούμε, στην Ανατολική Αττική, και αυτό που υποστηρίζουν η Ένωση Γονέων, είναι ότι εδώ το θέμα δεν είναι μόνο η απόσταση, δεν είναι μόνο 3, 4, 5 χιλιόμετρα, γιατί έχουμε κάνει και αυτή την κουβέντα, θυμάσαι που λέγανε οι παλιοί, εγώ προχώραγα βουνά για να πάω σχολείο. Είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δεν είναι εύκολη η πρόσβαση. Δηλαδή
1: μπορεί κάποιος να διασκήσει τηλεοφόρο μαραθώνος.
13: Μπορεί να διασκήσει τηλεοφόρο μαραθώνος. Αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε τη δήλωση, κυρία Έρικα Πρεζεράκου. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κατερίνα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα, υπάρχει δρομολόγιο να πάει τα παιδιά στο σχολείο?
15: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι, αλλά αυτή την Παρασκευή πάλι έχουμε διαγωνισμό και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Δηλαδή, ας κάνω μια υπομονή 3 μέρες, λίγο μέχρι να στρώσει το κομμάτι των διαγωνισμών. Εγώ είμαι αισιόδοξη. Πέρυσι ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Απλά ας δώσουμε λίγες μέρες ακόμα μέχρι να μπορέσουμε να βρούμε το ρυθμό. Αλλά είμαι αισιόδοξη περισσότερο από ποτέ, γιατί εργαζόμαστε περισσότερο από ποτέ στην περιφέρεια. Γι' αυτό είναι, πώς σας πω, είναι στοίχημα και για μένα και την περιφέρεια. Έχει τον Νίκο του Χαρβαλιά. Χρειάζεται να πάρουν τα παιδιά στο σχολείο. Είναι συνταγματικό του δικαίωμα. Αν γίνουν διαγωνισμοί και γίνονται άγωνοι, υπάρχει δυνατότητα του γονικού επιδόματος. Δηλαδή μπορεί ένας γονιός, επειδή δεν έχει υπάρξει αυτό, μπορεί να απευθυνθεί στο σχολείο και να πει: είμαι ένας γονέας που μεταφέρω εγώ το ίδιο στο παιδί μου, και ζητάει να βγει ένα γονικό επίδομα. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα μέσα από την Υγεία. Απλά εμάς μας ενδιαφέρει να βρούμε όλα τα δρομολόγια, ώστε τα παιδιά να μπορούν να πάνε στο σχολείο κανονικά με το λεωφορείο.
1: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Σερμπέτη. Έρχεται συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες του κόλπου. Τι θα αφορά?
16: Ακριβώς, Έρι, αυτό είναι ένα δημοσίευμα του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιος με φόντο την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για την επόμενη Τρίτη. Προγραμματίζεται, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και ηγετών του κόλπου. Η ατζέντα, το επίκεντρο, θα είναι τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με το Ιράν, γιατί, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, έχει εκπονηθεί από το επιτελείο του Τραμπ μια μεταπολεμική στρατηγική για το τι θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή, και προφανώς ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να το συζητήσει με τους εταίρους του στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου επιθυμεί και αυτός να συναντήσει τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Αναφερόταν τις τελευταίες μέρες ότι θα κάνει κανονικά το ταξίδι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Την αναφορά δεν την κάνουμε, Έρη, γιατί θυμίζουμε ότι ο Ζόραν Μαμντάνι, ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, είχε απειλήσει, μεταξύ άλλων, θα μπορούσε να συλλάβει ακόμα και τον Νετανιάχου, εκτελώντας ουσιαστικά το συγκεκριμένο έντερνα. Ο Νετανιάχου λοιπόν επιθυμεί να συναντήσει τον Τραμπ, ωστόσο δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση, όπως αναφέρει το Ιστότοπος Άξιος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και όπως με ενημερώνει ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι θα πάρθουν πρωτοβουλίες για την αναχέτηση της ακρίβειας και θα υπάρξουν ανακοινώσεις στην σημερινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη το απόγευμα στο Earth News. Πάμε στις αθλητικές ειδήσεις με τη Σοφία Καρακασίδη. Στο τελευταίο θρίλερ, έτσι ήταν ο αγώνας χθες του Ολυμπιακού. Σοφία μου, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη μου.
1: Με την ψυχή στο στόμα που λένε.
17: Ναι, αλλά μηδενικό τρόπο. Τελικά εξελίχθηκε η βραδιά για τον Ολυμπιακό και η πρεμιέρα του στη League Face του Europa League με ανατροπή. Πήρε τη νίκη με 2-1 κόντρα στην Γιαγκελόνια. Πρώτο ευρωπαϊκό γκολ για τον Γκονζάλες, ο οποίος έγινε πάλι πρώτο θέμα στην πατρίδα του. Ο Γιάρεντσουκ επιτέλους έκανε αυτό που τόσο πολύ έψαχνε, να συνδεθεί δηλαδή ξανά με τα δίχτυα μπροστά στο κοινό του Ολυμπιακού. Το πανηγύρισε και έξαλα, πήρε αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός, κάτι το οποίο να πούμε ότι είχε και πολύ σημαντικό βαθμολογικό αντίκτυπο και για την Ελλάδα, γιατί πέρα από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ανέβηκε και στο ranking, να πούμε ότι χάρη σε βαθμούς στη χώρα μας, η οποία κυνηγά την δεκάδα, πλέον βρίσκεται ολοένα και πιο κοντά. 400 πόντοι χάρισαν χθες οι Πειραιώτες στη χώρα μας και μάλιστα αυτό ήταν και ένα διπλό πλήγμα για την Πολωνία, που σημαίνει για Γκελόνια.
1: Για πες μας τώρα, έχουμε με τον Όφη σήμερα.
18: Η ώρα είναι μία.
19: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
20: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
21: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15, κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
22: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
23: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
27: Α, το ξεχάσαμε.
28: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
27: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
28: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
27: Και τέρμα η σπατάλη.
29: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
28: V-Timer και ξένιασες.
29: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα.

0: άλλο δεν θυμάμαι. Η αρχή πάντως ήταν εξαρχάκος.
1: Ναι, όχι, τα πολλά και τα νταούλια.
0: 200 μπουζούκια. Και τα νταούλια των αγορών που θα χορεύαμε τον Τσίπρα.
1: Ναι, προάγγελος.
0: Προάγγελος δεν θα πει τίποτα. Έχουμε κι άλλο Λοΐζο στην συνέχεια. Πολύ μελωδικός έτσι κι αλλιώς. Πολύ τραγουδιστικός. Γενικώς τα κρατάνε ακόμα και έχουν μια φρεσκάδα τα τραγούδια του.
1: Και πολύ ουσιαστικός.
0: Ναι, εντάξει, είχε και πολιτική άποψη που βοηθούσε στο να είναι ουσιαστικός. Γιατί ένας ωραίος διαχωρισμός στη ζωή είναι τα ουσιαστικά και τα άλλα.
1: Ναι. Ναι. Επειδή έχουμε κατακλειστεί από τα άλλα.
0: Τα άλλα είναι το 95%
1: τα άλλα. Ξεχωρίζουν γενικώς. Οπότε ναι, βλέπεις κάτι ουσιαστικό.
0: Θέλει κόπο και σε αυτόν που εκπέμπει το ουσιαστικό και σε αυτόν που καταναλώνει το ουσιαστικό. Κόπο, τρόπο, θέλει μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει. Γιατί τα άλλα είναι πολύ εύκολα.
1: Τα άλλα γι' αυτό υπάρχουν πολύ, επειδή είναι πολύ εύκολα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν σε πληθώρα.
0: Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Βάλουμε και πάνω τους καταναλωτές που βλέπουν τα καύσιμα να εκτοξεύονται και όπως λένε οι ειδικοί, λόγω του ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν και ξανακλείνουν κτλ. Θα εκτοξευθεί λίγο η τιμή της βενζίνης και των καυσίμων.
1: Εντάξει, μαθημένοι είμαστε. Δεν τρέχει και τίποτα.
0: 2 ευρώ.
1: Λίγο θα στριμωχτούμε από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Το λίγο από εδώ και το από εκεί ποιο είναι.
1: Δεν έχει.
0: Ναι. Αυτό. Στα νησιά έβλεπα Κυκλάδες θες 2,20.
1: Τσάμπα.
0: Στην Αθήνα είναι τσάμπα. Ναι,
1: τσάμπα.
0: Και πού να πας τώρα, αντί είσαι στην Τίνο.
1: Εντάξει, να σου πω όμως.
0: Βάζεις βενζίνη, πού να πας, από τον χαμιό στο άλλο.
1: Σε πάει που πήγαινε με τα γόνατα.
0: Ναι.
1: Στην Τίνο είσαι. Δεν γεσαι
0: τίποτα. Και αυτό. Ναι.
1: Τάμα.
0: Τάμα. Βάζεις και μειωθεί
1: η
0: βενζίνη.
1: Τάμα να πέσει η τιμή. Για όλους. Τα στενά του Ορμούζ να πάψουν να είναι τόσο στενά. Ο Τραμπ τι κάνει, γιατί δεν ρίχνει να βομβαρδίζει τα στενά να μην είναι στενά, να είναι Ορμούζ. Στα Ορμούζ τα πηγαίνει.
0: Με το ονομασία κάνει.
1: Στα φαρδιά του Ορμούζ.
0: Είπε θα τα πούμε στενά Τραμπ.
1: Α.
0: Έτσι είπε.
1: Εντάξει. Σαν το μυαλό του.
0: Ναι, περίπου.
1: Κάπως.
0: Στενό. Στενό μυαλό.
1: Όπως το New Mexico που είναι Αμερική.
0: Ποιος?
1: Δεν αλλάξει το Μεξικό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Όχι το Μεξικό. Τον κόλπο του Μεξικού, δηλαδή τον κόλπο Αμερικής.
1: Ναι. Κόλπο γκρός, ό,τι θέλει να το κάνει.
0: Προφανώς.
1: Τραμπ είναι αυτό. Γι' αυτό σου λέω και τα στενά, τι είναι, μια απόφαση είναι. Να πάψουν να είναι στενά, τα Ορμούζ.
0: Τα ανοίγουμε.
1: Τα ανοίγουμε.
0: Διάνοιξη.
1: Αμβλύνουμε τα Ορμούζ.
0: Των στενών. Ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο είναι τα επακόλουθο αυτού, είναι το ρεύμα. Οι λογαριασμοί ρεύματος. Είχαν το πρωί σήμερα στο Μέγκα. Ο Χασαπόπουλος και οι Βούλγαροι, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίτη, είναι ενεργειακός σύμβουλος, ο οποίος μας περιγράφει περίπου τι ακριβώς θα συμβεί.
2: Μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση, επειδή τα παρατηρείτε, ναι, να κάνετε μια εκτίμηση φέτος, ας πούμε μέχρι το Δεκέμβριο, πόσο της εκατό πιο ακριβό θα είναι το ρεύμα?
3: Πάνω από 60% σε σχέση με την αρχή του χρόνου.
4: Πάνω από 60%
3: σε σχέση με την αρχή του 2026.
4: Με τον Ιανουάριο του 2026.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, συγγνώμη, ένα νοικοκυριό πληρώνει 200 ευρώ στο ρεύμα.
3: Ναι.
2: Πώς θα πληρώσει δηλαδή
3: 320.
5: Τυχαίο, δεν νομίζω.
0: Έλα μου, 120 τώρα παραπάνω.
1: Δεν
0: είναι,
1: το είναι
0: πράγμα.
1: Το 120, μοίρασε
0: θα
1: το.
0: Θα έχουμε φως, θα ανάβεις και θα είναι όλα ωραία. Θα έχεις ψυγείο να σώζεις μέσα στα τρόφιμα.
1: 120, Ζάμπα, 10 ευρώ το μήνα είναι το 120.
0: Τίποτα τώρα.
1: Γινόμαστε κάθε μήνα, αλλά, ναι.
0: Τι κάθε μήνα, κάθε μήνα. Αφού ο μήνας είναι κάθε μήνα, υπάρχει ένας μήνας που δεν έχει συνέχεια έναν άλλο μήνα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μπράβο.
1: Αυτά είναι που δεν έχουμε αλλάξει. Την
0: μήνα.
1: Ώρα την αλλάζουμε. Ας αλλάξουμε και τους μήνες.
0: Τι να πάμε,
1: να πηδάμε
0: που,
1: ένα μήνα.
0: Και που είναι Αύγουστος, να ξαναπάει Αύγουστος.
1: Δεν βγαίνει ρε παιδί με 12 μήνες. Ο χρόνος δεν το βλέπει.
0: 12
1: μισούς, 12 μήνες δεν βγαίνει.
0: Το θέμα είναι ότι, ναι, ξέρεις πώς μπορεί να γίνει.
1: Μήνες.
0: Επειδή στις 20 του μήνα υπάρχει ένα μπλοκάρισμα στα πορτοφόλια, κάτι τελειώνει. Να τελειώνει ο μήνας 20. Και ό,τι περισσεύει να γίνει άλλος μήνας.
1: Ή να γίνει. Να
0: έχουμε λύσεις, θέλω να πω.
1: Να έχουμε λύση ή να μαζευτούν στο τέλος του έτους αυτά τα περισσεύματα. Να μαζευτούν στο τέλος του έτους και τίποτα. Να μπούμε στο ψυγείο για λίγο καιρό.
0: Ψυγείο.
1: Στην κατάψυξη. Κάπου, σαν το Walt Disney. Ξέρω κάτι. Να μην με. Να μην χαλάμε. Ελεύθερο κάμπινγκ. Κάτι, ξέρω εγώ.
0: Ιδέες.
1: Λέω τώρα πρόχειρα. Έτσι, εδώ ανοιχτά σκέφτομαι. Μπορούμε να βρούμε κάτι καλύτερο.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Να πάμε στο διάλογο, να τελειώνουμε και να μην χαλάσει εκεί.
0: Αυτό, γι' αυτό φροντίζει.
1: Μια φωτίτσα να καζάνει έχει.
0: Γι' αυτό φροντίζει το παγκόσμιο σύστημα. Γιατί για εκεί πηγαίνουμε κανονικά, φαίνεται από όλες τις πλευρές.
1: Πάντως νομίζω ότι θα είναι καλή περίπτωση τώρα και προεκλογικά. Γάντι του έρχεται το Μητσοτάκη, ξαναβγάλετε τον παιδιά, τσάμπα είναι ιδέα.
0: 200-320.
1: Α, τι είναι τώρα. Καλύτερη διαφήμιση για το Μητσοτάκη είναι αυτή.
0: Εντάξει, και τι θες να κάνουμε, να έχουμε ρεύμα, δεν σας καταλαβαίνω.
1: Όχι, να έχουμε ρεύμα, αλλά να μάθουμε να εκτιμούμε το ρεύμα, γιατί το φθηνό ρεύμα δεν το εκτιμήσαμε. Όπως και το νερό που έλεγε ο Μπάβης παλιά.
0: Αυτά είναι λοιπόν, τα επιχειρήματα τα επόμενα του Άδωνη. Έτσι ξεκίνησα εγώ. Ότι έχουμε ρεύμα και έχουμε φως. Αντί να το εκτιμήσει αυτό στο σπίτι σου, με στη μαύρη νύχτα με τα κεριά θα κεγόμασταν. Αντί να το εκτιμήσετε, γκρινιάζετε.
1: Τι είχαν οι προπαπούδες? Είχαν οι προπαπούδες μας τίποτα? Τα καντήλια είχαν. Πάρε καντήλι. Το καντήλι μου δεν μπορώ να ανάψει εκεί πέρα μετά σε σου φταίει η ΔΕΗ. Ερκονίζω δεν έχεις το χειμώνα.
0: Ναι, έχεις.
1: Έχεις, άμα δεν έχεις πετρέλαιο.

0: πετρέλαιο. Πετρέλαιο δεν έχει γιατί είναι ακριβό.
1: Δεν θα έχει και ερκοντήσιο γιατί είναι ακριβό και τώρα.
0: Ωραία, δεν μπορούμε να χνοτίζουμε τα χέρια μα όλο το χρόνο.
1: Κουβέρτε.
0: Χνώσει
1: μια κουβέρτα που έντεινε όλο τον άνθρωπο σε μια διαφήμιση από πάνω κάτω. Όχι.
0: Α, οι άλλοι.
1: Οι άλλοι που κινήσε.
0: Ναι, ήταν οι άλλοι που κινήσε. Ναι, που
1: μπορείς
0: έχει...
1: να
0: μπράβο, που σαγκράκεν, α πούμε, και περιμένει να βγουν χέρια από μέσα.
1: Μπαίνουν όλα μέσα. Μπαίνει ναι. Μόνο το κεφάλι να παίξω. Και κυκλοφορεί με στο
0: τίποτε.
1: Σπίτι.
0: Και σεξ, αν θε να κάνει, όλη χώρα από εκεί κάτω. Και παρτούσε σου. Άμα θε. Μεγάλη.
1: Κατά την κουρκίνα τη ζέστα.
0: Έχει και με γέφυ.
1: Ναι. Οπότε λύνεται έτσι το θέμα. Αφού τα λύσαμε.
0: Άμα θε να κάνει οικονομία, κάνει.
1: Ναι, αυτό θέλω
0: λοιπόν,
1: να πω.
0: Το είδαμε και με το, η πλατφόρμα του Πρωθυπουργού το πόσο υπάρχει αυτή η επιτυχία. Έκλεισε το πόσο κάνει.
1: Τέλειωσε.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Όχι.
0: Επίση διάλεγε την ακρίβεια. Διαλέγει την ακρίβεια.
1: Σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πάω.
0: Ναι, γιατί άμα πα στο κοντινό επειδή σε βολεύει και ενώ μένει στην Ηλιούπολη, δεν πα στο Γάλλο να πάρει το φθηνό, ποιο σου φταίει, εσύ που θε να πα στην Ηλιούπολη.
1: Αν ξεκινήσω από Ηλιούπολη να πάω
0: δεν
1: στο Γάλλο, θέλω δύο ώρες να πάω και δύο να έρθω.
0: Και βάλει και τι βενζίνε.
1: Οι βενζίνε, αλλά και ο χρόνο.
0: Είναι και ο χρόνο.
1: Το μεταμποτιλιαρίσματα που υπάρχουν τώρα είναι δύο ώρες ακριβώς. Ναι. Τόσα πάμε το μετρό που είναι η διαγραμμή, οπότε αλλάζει το πράγμα.
0: Αν βάλει ραδιοφωνάκι όμω, κάτι να αξιοποιήσει, να μιλήσει στο τηλέφωνο, να σε γράψει αστυνομία, κινηθεί το κράτο.
1: Bluetooth στα αυτοκίνητα. Που δεν μας γράφει η αστυνομία και πάνε όλα καλά. Τέλος σε αυτά τα πολύ ωραία και τις προτάσεις τις γόνιμες που κάναμε.
0: Ναι, που χρειαζόντουσαν να τις κάνουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι υπήρχε ανάγκη ο δημόσιος λόγος από αυτές τις προτάσεις.
0: Όχι, ο κόσμος περιμένει να ακούσει.
1: Κυρίως αυτά. Πάμε να ακούσουμε. Χθες στη Βουλή είχαμε Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη για το Σύνταγμα. Έγινε μια συζήτηση. Δεν ψήφισαν τίποτα. Τα παραπέμπουν όλα στη νέα κυβέρνηση. Οπότε βγει μετά τις εκλογές.
0: Έγινε ένα σώμα με το Φλωρίδι εκεί, δεν ξέρω αν
1: τα
0: δει.
1: Ναι, τα είδαμε το Αλγιοδοδονή να σηκώθει να φύγει ο Φλωρίδι.
0: Και η ζωή αμέσως
1: από πρόσφερα. Κάτω. Μην αφήσει κανένα. Μην αφήσει κανένα.
0: Καλά δίκιο είχαν. Τώρα μιλάμε άλλο.
1: Καλά, ναι. Αλλά γέλαγε ο Βορίδη. Σκασίλα του Γιώργου.
0: Φλωρίδη καλέ.
1: Ο Φλωρίδη. Ναι. Και ο Βορίδη θα γέλαγε. Δεν τον είδαμε, αλλά είμαι σίγουρο θα γέλαγε. Ευτυχισμένοι άνθρωποι αυτοί.
0: Ο Φλωρίδη τώρα θα κατέβει και υποψήφιο με Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά.
1: Δεν μυριάζουν όλοι αυτοί.
0: Αυτό που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι.
1: Μπράβο.
0: Η μιζέρια τη αριστερά.
1: Ο Ανδρουλάκη λοιπόν εκεί είπε.
2: Ήρθατε ως ο καβαλάρης του φιλελευθερισμού για να επουλώσετε τις πληγές που άφησε πίσω ο κύριος Καμένος, τον κύριο Τσίπρα και τι δεν έχετε κάνει. Από το Μητσοτάκη σε χάος πήγατε στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν.
1: Το λέει αυτό ο Ανδρουλάκης που είναι... καλό είναι ως λογοπαίγνιο. Ναι. Γιατί ο Φλωρίδης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα και το είχαμε ακούσει και από εδώ και από παντού ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης θα κάνουν ντου ή απέναντι. Και πολύ ωραία το διατύπωσε ο Ανδρουλάκης ότι από το Μητσοτάκη στη χάος πήγεται στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Το ακούει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σου λέει είναι εθνικό θέμα, δεν πρέπει να λέγονται αυτά, τι είναι αυτά που λέτε ναι. Και βγαίνει να εγκαλέσει.
0: Είναι και αυτός ο μεστός λόγος του Ανδρουλάκη κάθε τόσο που δεν μπορεί.
1: Αυτό ήταν σωστό όμως, τεσόρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή ωραία το διατύπωση, δεν μπορούμε να πούμε κάτι, είπε μια φορά κάτι καλό.
0: Ο Τσίπρας μας χαλάει, ο Ανδρουλάκης όμως καλά τα λέει. Αν το έλεγε ο Τσίπρας αυτός, πόσες ήταν οι πιθανότητες να πεις. Καλά τα λέει ο Τσίπρας τελικά, ορίμασε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να πει ο Τσίπρας κάτι τέτοιο.
0: Πες ότι το έλεγε αυτό. Ένας λογογράφος το έγραφε, σήμερα δουλεύει στο ένα μαγαζί, αύριο στο άλλο μαγαζί μπορεί να πάει.
1: Εκεί λογογράφοι
0: επιλέγονται
1: εκεί λογογράφοι από τους αρχηγούς, άστο. Όποιος ακουμπήσει εκεί παθαίνει κάτι, μια χρηστίαση. Γενικώς και μια. Μην το χαρακτηρίζουμε αλλιώς.
0: Να σου θυμίσω τη δουλειά έκανε ο Βαρουφάκης πριν.
1: Τι δουλειά έκανε ο Βαρουφάκης.
0: Δεν ήταν λογογράφος του Παπανδρέου, του Γιώργου.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ήταν στο επιτελείο, τι ήταν. Πού ήταν, στο Γιώργο Παπανδρέου.
1: Ο Βαρουφάκης λογογράφος. Αλλού. Δεν το ξέρω. Δεν το.
0: Που
1: είναι οικονομολόγος.
0: Παλιά.
1: Πολύ επιτυχημένος οικονομολόγος. Με τα συστήματα, τα παράλληλα νομίσματα και τα υπόλοιπα.
0: Καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Από το μυαλό μας λέμε διάφορα. Ενώ δεν αποκλείεται, μην περιμένεις τώρα περιστατωμένα. Εντάξει, ξέρεις πώς είναι αυτά.
1: Εγώ ξέρω.
0: Ραδιόφωνο ακούει ο κόσμος, δεν περιμένει να ακούσει σοβαρή άποψη.
1: Ωραία. Ακούσαμε τον Ανδρουλάκη. Πώς απάντησε και καλά να του την πει ο Μητσοτάκης.
2: Όχι κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές, το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα.
1: Μα ο Φλωρίδης το έκανε. Δεν το έκανε ο Ανδρουλάκης.
0: Εξωτερικά ζητήματα συζήτηση κομμένη.
1: Ναι, όχι. Ο Φλωρίδης το έφερε όμως και το είπε έτσι. Δεν το έκανε ο Ανδρουλάκης.
0: Πάλι σε Πασόκους το έλεγε. Απευθύνεται σε Πασόκους.
1: Φλωρίδης ήταν δίπλα του που δεν έπρεπε να είναι κιόλας. Αλλά ήταν δίπλα του, δηλαδή γιατί εγκαλεί τον Ανδρουλάκη.
0: Το Ανδρουλάκη δεν εγκαλέσει. Τα λέει, είναι στην νύφια που είπε θερά.
1: Ναι, αλλά αν κάπως ξεκίνησε όλη αυτή η κουβέντα, ξεκίνησε από τον ίδιο το Φλωρίδη. Να θυμηθούμε τι είχε πει.
3: Η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
1: Ποιος μπλέκει τα εθνικά με τα υπόλοιπα?
0: Χαμηλά την μπάλα, Φλωρίδης, ούτε να τρομοκρατήσει τίποτα. Ψηφίστε ανεπηρέαστη, παιδί μου. Δεν είναι δημοκρατία, έχουμε ό,τι νομίζει. Αλλιώς πόλεμο. Αν δεν μας ψηφίσετε, πόλεμος.
1: Ο Βορύδης είναι ο σοβαρός πολιτικός. Συγγνώμη.
0: Του μπερδεύει συνέχεια.
1: Είναι το ίδιο.
0: Και υπάρχει τέτοια διάσταση στις απόψεις.
1: Ο ένας είναι σοσιαλιστής και ο άλλος είναι ακραίο δεξιός.
0: Ακραίο σοσιαλιστής.
1: Ναι. Αυτό μάλλον. Οι καταλήξεις.
0: Ναι, οι καταλήξεις.
1: Ο Φλωρίδης είναι αυτό ο σοβαρός πολιτικός που έλεγε ότι δεν μπορούσαμε να βάλουμε γερανούς πάνω εκεί, γιατί από κάτω περνούσε ο αγωγός.
0: Το αέριο και θα βούλιαζε. Και θα σπάγανε η αγωγή.
1: Η μισή χώρα.
0: Και μισή χώρα.
1: Ο Άδωνης είχε πει Λάρισα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Φλωρίδης είχε πει μισή χώρα.
0: Το άνοιξε λίγο, ναι.
1: Ναι, είναι επειδή.
0: Τι είναι η Λάρισα, μικρή είναι η Λάρισα, νομίζεις.
1: Όχι.
0: Η μισή χώρα είναι.
1: Όχι.
0: Η Λάρισα πιάνει. Πολύ εννοώ. Εννοούσε τον κάμπο γενικότερα, ξέρω και αυτά. Θα κοπεί η χώρα στην
1: Ελλάδα. Αυτή η πολιτική, αυτή η τόσο σοβαρή. Που λέγαμε τα
0: γερμανικά. Μετρημένη, ρε παιδί.
1: Για τα μπάζα έχει πει διάφορο.
0: Μετρημένου θε του ανθρώπου.
1: Πολύ. Αν κάτι είναι ο Φλωρίδης.
0: Και ελπίζω οι Θεσσαλονίκοι να τον τιμήσουν με την ψήφο του οι δεξιοί.
1: Στη Θεσσαλονίκη θα είναι.
0: Νομίζω εκεί θα είναι.
1: Ναι, οκ. Εντάξει. Μπράβο.
0: Κάπου Α, Β, κάπου εκεί δεν ξέρω.
1: Έχουν να επιλέξουν πολλού εκεί πάνω. Βεραπούλου και λοιπού.
0: Καλά μα. Έχουν κεράσει πολλού όλα αυτά τα χρόνια. Τι να πρωτοθυμηθεί.
1: Τσοχατζόπουλου.
0: Τσοχατζόπουλου, Βενιζέλου, α ό,τι και να πει.
1: Παπαγεωργόπουλου. Ψωμιάδε. Τα καλύτερα παιδιά. Φυλακή τρει από του τέσσερι που είπαμε έχουν πάει φυλακή.
0: Όχι ότι και οι άλλοι δεν θα έπρεπε, απλά δεν πήγαν.
1: Δεν έχουμε στοιχεία.
0: Δεν έχουμε στοιχεία.
1: Υπάρχει, ναι. Υπάρχουν δεσμοί στον τόπο, δεν θα λέμε έτσι.
0: Για ποιον τόπο μιλάμε τώρα?
1: Το Χλωερό. Τελειώσαμε με αυτά. Πάμε εδώ στην Αθήνα. Ναι. Ιατρικός Σύλλογος, Πατούλης.
0: Από θεσμό σε θεσμό με πας πια. Δεν αντέχω.
1: Το γνωστό θέμα των ιατρείων σε διαμερίσματα. Mm. Και μόνο ότι όλα αυτά είναι σε διαμερίσματα. Κάνουν σοβαρές επεμβάσεις που έχουν κόστος στη ζωή τελικά. Και μόνο ότι είναι σε διαμερίσματα του Κολονακίου. Με κάτι ασανσεράκια που χωράνε δύο άτομα όρθια. Και πας εκεί και κάνεις.
0: Που μπορεί να έχει βλάβει ανά δύο μέρες.
1: Ναι. Και πας και μπαίνεις στο διαμέρισμα και εκεί παίζει τη ζωή σου κορώνα γράμματα. Και μόνο αυτό έπρεπε να έχει τελειώσει η συζήτηση. Γιατί αυτά πρέπει να είναι κλινικές, κανονικές, με υποδομές.
0: Ειδικά με τέτοια, ναι. Δεν είναι, ναι, τώρα να δει να είναι με το στιθοσκόπιο ένας παθολόγος. Στην... Ο παθολόγος με το στιθοσκόπιο είναι σε διαμέρισμα. Δεν πειράζει.
1: Ναι, εντάξει, okay. Εδώ είναι κάτι παραπάνω. Τον είχε χθες το βράδυ ο Χατζηνικολάου στο δελτίο του Πατούλη και συζητούσανε για όλο αυτό το θέμα την ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου για αυτά τα ιατρία.
4: Υπήρχαν διάφοροι.
5: Μου λένε, ήρθε εκεί η κυρία, αυτή η κβαντική, δεν ξέρω τι άλλο βάζει μπροστά από τον τίτλο της ανειδίκευτης ιατρού, ήρθε εκεί και διαφήμιζε ότι έχει
4: μηχάνημα
5: πλασμαφέρες. Και
4: τώρα,
5: ήταν εκεί ο ιατρικός σύλλογος, ήταν
4: είστε σε ένα κανάλι εσείς.
5: Και την ακούν όλοι να λέει ότι έχει στο ιατρείο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και σφυρίζει να διάφορα.
4: Πιστεύετε, κύριε Χατζηνικολάου, Περιφερειάρχη και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, θα ήμουν δύο μέρες να παρακολουθώ τι είπαν από τους 100 που ήταν παρεμπισκόμενοι.
5: Που ήταν εκεί
4: δεν μου έγινε μια καταγγελία. Εάν υπήρχε τέτοιο, είναι σαν να λέτε εσείς το βράδυ που μπορεί να βάζει κάποια διαφήμιση στο κανάλι, έχετε ευθύ γιατί δεν το είδατε.
1: Ωραία, ακριβώς.
0: Και ίδιο κίνδυνο έχει τώρα. Δεν ξέρεις πού μπορεί να σε σύρει αυτή η διαφήμιση.
1: Μια διαφήμιση τη βλέπεις, μπορεί να παραπατήσεις. Μπορεί να παραπατήσεις, να πέσεις κάτω βλέποντας την διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Διαφημίσεις σκοτώνουν. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Σε αντίθεση. Ωραίο επιχείρημα πάντως αυτό το
0: πράγμα. Ναι. Έχει καλά τελευταίες μέρες και στη Γιάμαλη. Πολύ ωραία επιχειρήματα.
1: Είσαι Σιριζέα.
0: Πολύ, είσαι Σιριζέα, ναι. Ναι. Γυναίκα. Είσαι γυναίκα.
1: Ναι, ναι. Προφανώς όλα αυτά είναι επιχειρήματα τράνταχτα. Δεν καταλαβαίνω.
0: Έτσι κι αλλιώς ο Πατούλης είναι αρσενικό παλιάς κοπής.
1: Εν τω μεταξύ, την είπαν εδώ, είπε ο Χατζηνικολάου ότι δεν είχε αυτή η γιατρός. Απατεώνει του λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και τη γιατρό και τον γιατρό που κάνει και απεργία πείνας, δεν ξέρω.
0: Ποιος ξέρει πώς θα το έχουν πάρει για θεραπείες.
1: Του Άδωνη.
0: Για του λέει απατεώνες.
1: Στο απέναντι πήγε αλλού. Και διαβάζω το βιογραφικό της κυρίας γιατρού.
0: Ναι, της Χαβάης αυτή, της Χονολούλου, που έχει τα πτυχία της Χονολούλου.
1: Ναι, όλα αυτά. Το άλλο της Φλωρεντίας ήταν καλύτερο.
0: Εντάξει.
1: Το Ινστιτούτο Φλωρεντίας.
0: Πιο ευρωπαϊκό.
1: Ωραία, η Χαβάη. Διαβάζω τι ακριβώς κάνει. Στο βιογραφικό της τι γράφει? Το έργο μου έχει ως στόχο την εξορρόπηση και την ανδυνάμωση του ασθενούς τόσο θεραπευτικά όσο και προληπτικά σε όλα τα επίπεδα. Ενεργειακό πρώτο, γιατρός πρώτο.
0: Αυτό γυμνάστε.
1: Σωματικό, νοητικό και ψυχολογικό. Το σωματικό που είναι υποτίθεται το πιο ιατρικό είναι δεύτερο.
0: Μήπως είναι life coach και μας κοροϊδεύει.
1: Στο ιατρείο μου χρησιμοποιώ τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ολιστικής προσέγγισης για τη διάγνωση και τη θεραπεία. Ποιες είναι αυτές?
0: Το έχουμε δει σε ταινία αυτό, στην κυρά μας τη μαμή.
1: Ωραία. Ναι. Κάτι ματζούνια.
0: Ναι.
1: Ποιες είναι αυτές? Τις αναλύει εδώ η κυρία γιατρός. Κβαντική βιοανάδραση. Έχεις κάνει κβαντική βιοανάδραση?
0: Είναι ακριβή, δεν είναι. Δεν έχεις κάνει.
1: Θα έχεις κάνει τα υπόλοιπα, είμαι σίγουρος. Εντοπισμός τοξικότητας. Καλά, αυτό είναι εύκολο. Σε κάτι γνωστό μπορεί να το εντοπίσει.
0: Μπορεί να το πει και εδώ και στα κέντρα. Θυμάσαι που λέει φακ τοξικότητα.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Τέτοιο, ναι. Οζωνοθεραπεία έχει κάνει?
0: Το έχω ακούσει όμω, όχι, δεν έχω κάνει.
1: Και τώρα αρχίζουν τα καλύτερα.
0: Πού ρουφά όζων?
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό το σνιφάρι, το σπάσμα με τηλεκάρτα, πώ είναι, είναι με παραδοσιακέ μεθόδου ή κάτι
1: τέτοιο? Δεν έχω κάνει.
0: Σαν και αυτό που πουλάνε αυτοί με τα νερά, με τα όζοντα και τα.
1: Πώ το λέγανε?
0: Δεν θυμάμαι τα ονόματα.
1: Ο γιατρό, μωρέ, εκείνο που έκανε τα.
0: Μπράβο, αυτό, ναι.
1: Φικιόρη.
0: Ο Φικιόρη. Του Φικιόρη εκεί με τα όζοντα, αυτό, τι, όζον που λέγε.
1: Όζον, μπράβο.
0: Φικιόρη είναι η κυρία. Το Φικιόρη πήγε και εμπιστευτήκανε και κάνανε και δώσανε άδειε.
1: Δεν απέχει. Μετά τα υπόλοιπα που κάνει. Υδροθεραπεία παχαίω εντέρου.
0: Σου βάζει με το πιεστικό που πίσω και. Τι υδροθεραπεία είναι αυτή του παχαίου εντέρου και θα πάει γύρω-γύρω το νερό να κάνει βόλτες?
1: Δεν ξέρω, εγώ διαβάζω τι λέει εδώ. Προσδιορισμός θεραπευτικών εθέριων ελαίων.
0: Πώς προσδιορίζονται τα εθέρια ελαία? Προσδιορισμός.
1: Α, τώρα αυτό είναι ότι χαβάει.
0: Sorry, εντάξει. Με πιάνει άσχετο, δεν είμαι και Άδωνης να τα ξέρω όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ο Άδωνης καταπιάνεται με καρικρέμες ή κάτι τέτοια.
1: Επιγενετικό τεστ τρίχα.
0: Τη τρίχα που λέμε, ναι. Τη τέτοια η τρίχα τη φταίγανε.
1: Εσύ έχει κάνει επιγενετικό τεστ τρίχα.
0: Τρίχα από πού όμω, πού τη βγάζει?
1: Δεν λέει.
0: Α, δεν λέει.
1: Αυτό συζητούσαμε και μέσα.
0: Από όποιο σημείο θέλω τρίχα.
1: Δεν ξέρω, δεν λέει. Φαντάζομαι ότι το κεφάλι που.
0: Δηλαδή αυτό λέμε είναι μια τρίχα από τα τέτοια. Αλλά από εκεί μπορώ να πω. Είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάνω μου ένα επιγενετικό τεστ.
1: Ενδοφλέβιες φυσικέ θεραπείε. Αποτοξίνωση. Θεραπεία με πεπτίδια. PRP προσώπου και μαλλιών.
0: Τι είναι τα πεπτίδια? Το PRP είναι το πιο αθώο μέχρι τώρα.
1: Ναι, το ξέρω, χρησιμοποιείται και για ιατρικούς πραγματικούς. Εδώ λέει προσώπου και μαλλιών. Χρησιμοποιείται, ναι, ναι,
0: και. Μα έχουν ξεφύγει όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν ξεφύγει.
1: Και εμένα στα... αυτό που μου αρέσει και θα ήθελα να πάω, γιατί το καταλαβαίνω.
0: Εγώ
1: και...
0: μέχρι τώρα ήθελα το παχαίο εντέρου με το πλυστικό.
1: Όχι, όχι.
0: Που παθαίνει την άκρη και στο κάνει αντί να σου κάνει τα μάξι τι κουτσουλιέ. Σου κάνει τι κουτσουλιέ με το έντερο μέσα.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω για τη μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου. Δεν ακούγεται
0: τώρα. Πιο ψαγμένα.
1: Πού ήσουν, α?
0: Εμένα έκανα... το σκοτεινό μου πεδίο έχει μικροσκοπηθεί που το βλέπεις έτσι. Μη με βλέπεις εμένα έτσι.
1: Αυτό. Θέλω να το σκοτεινό μου πεδίο να μικροσκοπηθεί. Δεν τι βάζει ένα μικροσκόπιο, πού είναι το σκοτεινό
0: πεδίο? Ποιο είναι το σκοτεινό πεδίο?
1: Πραγματικά.
0: Ξέραμε το σημείο G, τώρα θα ψάχνουμε κι άλλα για να μας έρθει όρεξη.
1: Όλα αυτά.
0: Μέχρι το σημείο G είχαμε φτάσει και αυτό είναι ταλαιπωρία ήδη να βρει το σημείο G. Τώρα θα ψάχνουμε το σκοτεινό πεδίο, δεν θα μπορούμε να κάνουμε ένα σεξ αν άνθρωποι.
1: Για να πας για αυτές τις παπαριές. Για 300 ευρώ.
0: Πάρα πολύ. Τώρα,
1: 300 ευρώ.
0: Το λίγο. Δεν έχει καταδικαστεί. Μπορεί να είναι αθώα και.
1: 300 ευρώ. Τους είπα πατεώνες ο Υπουργός Υγείας. Από εκεί και πέρα μπορούμε να τους λέμε.
0: Και αυτός μπορεί να έχει ποινικές.
1: Άρα θα έχει. Αυτό θα έχουμε κι εμείς. Είχε 300 ευρώ για αυτά εδώ. Τα μισά από αυτά είναι.
0: Όχι, ένα από αυτά. Σε παρακαλώ, μην νομίζεις ότι είμαστε στο τσάμπα τίποτα σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά μαζί με 300 ευρώ όσο προμιλάω εσύ παραγγέλλεται.
1: Γιατί όπως λέει στο βιογραφικό νωρίτερα, σε προηγούμενο σημείο, λέει συνέχισα τις σπουδές μου στη φυσική ιατρική. Παρένθεση, βοτανική, ομοιοπαθητική,
0: μελλοντική. Δεν μπορεί να είναι ένα σοβαρό, δεν έχει ένα σοβαρό.
1: Σωματική ψυχοθεραπεία, μικροσκοπία ζωντανού αίματος, νευροθεραπεία, σαμανική ιατρική.
0: Σαμαρική θα ήθελα.
1: Σπουδάζει ο Μητσοτάκης. Σαμαρική. Τώρα εδώ έχουμε τη σαμανική ιατρική.
0: Μάγια κάνει.
1: Και μετά το δεύτερο.
0: Τι σαμανική, παιδί μου, ο μάγος της φυλής είναι, κυρία.
1: Ναι. Στο Κολωνάκι είναι φυλή.
0: Άμπρα, κατάμπρα. Φύγε χτυκιό.
1: Αυτό,
0: κάτω. Βάζουμε και ένα πεντάρικο μπροστά γιατί έχω σύννεφο. Όλα
1: μαζί. Το, το σκοτεινό πεδίο. Κατοστάρικο.
0: Τα ταρότα λέει.
1: Μπορεί. Δεν...
0: Γιατί να μην τα λέει, αυτό αυτά... έλειπε. Απλά επειδή είναι μαύρα δεν το γράφει, μην μπλέξει.
1: Ενώ αυτά είναι άσπρα.
0: Τα ταρό δεν μπορεί να φορολογήσει, είναι γνωστό.
1: Ενώ η μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι καβ. Τώρα έχει ανοίξει καβ. Καβ διάβαση τώρα. Έχει ανοίξει καβ τέτοιο του σκοτεινού πεδίου.
1: Γιατί χαίρομαι σε αυτά.
0: Γιατί.
1: Πέρα τώρα από το τραγικό
0: γιατί
1: του
0: μα. Δεν τα γράφαμε ποτέ, γι' αυτό χαίρομαι.
1: Εμείς το ζηλεύω. Δεν θα σκεφτόμασταν ποτέ αυτές τις ανοησίες. Και σκέφτομαι.
0: Εγώ δεν έχω στο λεξιλογιό μου αυτές τις λέξεις για να τις γράψω, να τις κάνω θεραπεία.
1: Μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
0: Δεν ήξερα το σκοτεινό
1: πεδίο. Αυτό προφανώς κάτι σου κάνει αυτό. Άμπρα κατάμπρα.
0: Θα αρχίσουν να ψάχνουν, να κολοχεριάζουν να δω που είναι το σκοτεινό πεδίο.
1: Επειδή πολλές χαζοπλούσιες και χαζοπλούσιοι θα τσίμπησαν και θα πήγανε εκεί και καλά τους κάνανε.
0: Και υπουργοί και χαζοϊπουργοί. Μην βάζει
1: και
0: χαζοδημοσιογράφοι.
1: Έχουν πάει. Βγαίνουν ένας-ένας και λέει πήγα κι εγώ. Mm. Και δεν τον τολμούν να πούν όλα αυτά της ανοησίας. Βέβαια μέσα σε όλα αυτά ήταν και το πλάσμα. Η πλάσμα
0: ήταν και τα πλάσμα τα τσάκρα κάπου διάβασα. Ο υπνοτιστής, ο άλλος.
1: Τα κούναγε
0: το ρολόι. Περίμενε. Όλα θα γίνανε αυτά.
1: Για όλα αυτά λοιπόν
0: που
1: ρωτάει.
0: Είναι ο Κούκος, να το πουλάκι.
1: Ρωτάει ο Χατζηνικολάου να συνεχίσουμε τον. Όλα αυτά δεν τα βλέπανε στις διαφημίσεις. Εμείς τα τυπώσαμε από το ίντερνετ. Δεν τα βλέπανε να ξέρουν τι γίνεται εκεί μέσα. Την καλούσαν και στα συνέδρια να βγει να μιλήσει. Που ήταν στα συνέδρια 5 υπουργοί και 8 ιατρικοί σύλλογοι από κάτω. Όλο αυτό συνέβη.
0: Αυτό.
1: Ελλάδα.
0: Ναι, Ελλάδα
1: δεν υπάρχει.
0: Που βγαίνει ο Πλεύρης και λέει: πού είναι το κακό που τον πήρα τηλέφωνο αμέσως.
1: Κανένα κακό.
0: Πάρε καλέ, σιγά. Και να πάρει, θα μπορούσε να σε κάνει, να σε πάρει σε λίγο.
1: Και βγαίνει λοιπόν ο Πατούλης χθες να πει πώς θα μπορούσαν να μπουν μέσα στο ιατρείο.
4: Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοκτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ. Δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο. Γιατροί οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
5: Δεν μπορείτε να ελέγξετε.
4: Όχι, δεν
5: και
4: μπορούμε.
5: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
4: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο. Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα.
5: Πάω.
4: Και αν δεν σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
5: Δεν κάνω τίποτε.
4: Τι θα κάνεις.
5: Θα ειδοποιήσω να πας.
1: Εν τω μεταξύ στο μπαλκόνι βγάζανε το μηχάνημα.
0: Πώς θα πας στο μπαλκόνι, να γίνουμε ρεζίλι.
1: Όταν το μηχάνημα αυτό το βγάζανε έξω, όταν ερχόταν ο έλεγχος που είναι με ραντεβού έλεγχος. Ωραία, δηλαδή.
0: Όχι, θα πάει να χτυπάει τα κουδούνια, λες και είναι φαρσέρ.
1: Όχι, δεν χτυπάμε κουδούνια, γιατί μπορεί να είναι το παιδί που μοιράζουν τα έντυπα. Πολλές πολυκατοικίες λένε μην μοιράζετε έντυπα. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, θα το ανοίξεις, δεν θα το
1: μπορεί να είναι τελιβεράδες, ξέρω εγώ. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε, τις ταμπελίτσες έξω από τα ιατρία που λέει ιατρικός σύλλογος, το έχουν κάνει δύο υπάλληλοι, ένας υπάλληλος και δύο γιατροί.
0: Ποιο λέει.
1: Λέει εδώ τώρα ότι εμείς δίνουμε τις άδειες.
0: Ναι.
1: Και ήμουν δύο υπάλληλοι, ιατρικό, όλα τα ιατρία έχουν ιατρικού συλλόγου, ναι, ναι, ταμπελάκια απ' έξω. Με αριθμό κτλ. Αυτό όλο το κάνουν και ο έλεγχος μετά, υποτίθεται. Δύο υπάλληλοι και ένας υπάλληλος και δύο γιατροί. Τα κάνουν όλα αυτά.
0: Ξέρω, μην το στέλνουν και σε φορολογία και σου λένε εκτύπωσέ το, κόλλα το μόνο σου.
1: Δεν ξέρω. Ναι, όχι, δεν αμφισβητούμε. Προφανώς
0: αν είναι δυνατόν.
1: Χιλιάδες γιατροί στην Αθήνα.
0: Τη σοβαρότητα του Πατούλη ξεκινάμε
1: όχι,
0: από αυτό.
1: Όχι, αυτό
0: είναι
1: όχι.
0: Δυνατόν.
1: Για τους γιατρούς, αλλά. Και γενικώς.
0: Γιατρός δεν είναι και ο Πατούλης.
1: Ναι.
0: Τι γιατρός.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Μην είναι κανένα χονολουλιού κι αυτό και.
1: Όχι, το
0: κάτι, χαβάει, δεν ξέρω τι.
1: Και μετά τελευταίο.
0: Μπορεί να είναι.
1: Τελευταίο απόσπασμα τη συνέντευξη χτες είναι για αυτό το μηχάνημα. Mm. Ρωτάει ο Χατζηνικολάου και απαντάει αφοπλιστικά, είναι η αλήθεια, ο Πατούλης.
5: Μήπως υπήρχε ανοχή, πρόεδρε, στους συγκεκριμένους.
4: Όχι.
5: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
4: Με εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Ακούστε, θα
5: μήπως
4: ρωτήσετε.
5: Υπήρχε ανοχή.
4: Ακούστε.
5: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα και όλα αυτά και δεν μιλούσαν.
4: Γιατί ακούστε, εάν αυτή τη στιγμή γινόταν όλη αυτή η φοροδιαφυγή που ακούμε και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι, εάν δεν υπήρχε το ΣΕΗ που υπάρχει και ενσωματώθηκε στην ΕΑΔ.
5: Διαφυγή είναι ένα θέμα.
4: Ναι, ένα
5: μηχανήματα αυτά.
4: Όχι, ένα λεπτό.
5: Συγχωρείτε, επειδή τα
4: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
5: Μπουμούτσες είναι αυτά.
4: Κύριε Χατζηνικολάου.
5: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
4: Ένα λεπτό. Είχε ρόδες.
0: Πες του και δεν σέρνεται.
1: Είναι με ρόδες το μηχάνημα.
0: Εγώ νόμιζα ήταν ερπετό.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, μην παραποιούμε, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Να είμαστε ακριβείς.
0: Άρα έχουν τρόπο να μπουν.
1: Και να βγουν στο μπαλκόνι.
0: Δεν το σηκώνανε τέσσερις.
1: Όχι, και να βγουν στο μπαλκόνι. Βγήκαν με ρόδες.
0: Drone είναι. Εγώ θα σου πω. Χειριστής υπάρχει και να πηγαίνει μέσα έξω.
1: Και τι κάνει.
0: Λίγα είδαμε με τα όπλα των drone που ήταν στη Λευκάδα. Όχι. Που ήταν πριν.
1: Στη Λευκάδα.
0: Ωραία. Το αυτό καλύτερο. Δεν μπορεί να είναι πλασμαφαίρεση. Πρέπει να έχει μόνο όπλα πυρηνικά, τι είχε μέσα, δεν ξέρω τι.
1: Δηλαδή είσαι εξαπλωμένος και έρχεται από πάνω τον drone.
0: Το πλασμαφαίρεση σου έρχεται.
1: Σίγουρα πάνω. Εκεί σου κάνει.
0: Και σου ρουφάει το αίμα.
1: Αυτό σου κάνει μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου. Τον drone.
0: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να τον μετανομάσουν σε πλασμαφαίρεση. Ίδιο πράγμα δεν κάνει. Δεν σου ρουφάει το αίμα με έναν τρόπο.
1: Δεν έχει ρόδες.
0: Δεν σου καθαρίζει τις τοξίνες, βέβαια.
1: Δεν έχει ρόδες.
0: Δεν έχει ρόδες, ναι. Εντάξει.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Ναι. Και η γιαγιά μου, αν είχε ρόδες που λέγαμε.
1: Κάπως έμπλεξε σε όλη αυτή την ιστορία και όπως συμβαίνει πάντα πίσω από ένα τραγικό γεγονός, στην Ελλάδα, αν κρατήσει την επικαιρότητα 2 ή 3 μέρες, αρχίζει και γίνεται ένα ξεμπουρμπούλεμα φοβερό.
0: Ναι, ξεχυλίζει πάρα πολύ.
1: Μπήκε και ένας υπνοθεραπευτής από χτες.
0: Αυτός που πήρε τη φωτογραφία, δεν
1: αυτός πήρε τη φωτογραφία. Ο οποίος βγαίνει, ο άνθρωπος λέει.
0: Τελειώσαμε με τον Πατούλη.
1: Τελειώσαμε.
0: Και τη σοβαρότητα του ανδρός με τα επιχειρήματα. Μας έπεισε. Τελειώσαμε.
1: Δεν τα θέλουμε κάτι άλλο.
0: Ωραία, άλλο.
1: Και
0: δεν βλέπει το Πατούλης, ούτε σκέφτεται να αυτοπροστατευτεί κάπου, κάπως. Μήπως να μην βγαίνω τόσο, και μπορεί να γίνουμε ρόμπα.
1: Και τι να κάνει και ο ιατρικός σύλλογος, αυτό σου λέει. Τι να κάνει, μπορούμε, δεν έχουμε να τα ελέγξουμε.
0: Σωστό, δεν,
1: να τα
0: ελέγξει. Δεν έχει και τη Μαρίνα να τον κρατήσει.
1: Υπάρχει
0: πια
1: και ένα κενό εκεί, όπως έχει αναγνωρίσει και το Υπουργείο,
0: ναι,
1: ότι δεν μπορούμε να ελέγχουμε τι γίνεται.
0: Καλά, είναι και αυτά τα ιατρία βέβαια.
1: Από διαφημίσεις, από εδώ, αν έβλεπε την εικόνα με τις εικόνες, τη φωτογραφία του γραφείου του γιατρού.
0: Ναι.
1: Με τις χίλιες εικόνες, όχι μία-δύο, χίλιες εικόνες από πίσω. Και αν διάβαζες αυτά
0: μόνο
1: εδώ.
0: Όχι χίλιες εικόνες, δεν είχε κάτι υπανοπλίες, κάτι τέτοια.
1: Ναι, γενικώς. Αν διάβαζες και αυτά που λέει εδώ.
0: Κάτι κατάνα, σπαθιά έχει μέσα. Ναι. Το Kill Bill εκεί γυρίστηκε.
1: Και αν διαβάζεις αυτά που λέει στο βιογραφικό ή γιατρός, αυτά είπα, πας και τους λαμβάνεις επιτόπου.
0: Τα μισά να διαβάσεις.
1: Ναι.
0: Τα δύο πρώτα, στις δύο πρώτες.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Εσύ είσαι για μέσα.
0: Ναι,
1: δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνω, είσαι από τη Χαβάη, πολύ αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Η ίδια εντωμεταξύ λανσαριζόταν, αυτό που έλεγε ήταν μευτήρας γυναικολόγους. Αλλά στον ιατρικό σύλλογο είναι χωρίς καταχωρημένη ιατρική ειδικότητα.
0: Που μόνη σε λέει ότι είναι μευτήρας, ναι, ή έχει κάποιο, ναι, τύπο. Καλά, καλά, με το AI όλα τα έχεις πια.
1: Μόνος, γιατί
0: χρειάζεται. Και εγώ είμαι μευτήρας γυναικολόγος.
1: Και εσύ.
0: Από γούστο.
1: Α, okay.
0: Ως Μερακλής.
1: Έπαιζες και εσύ στον γιατρό μικρός.
0: Ναι. Και έχω ψάξει πολύ την περιοχή.
1: Της Χαβάη, να φανταστώ.
0: Ας πούμε, ναι. Της ειδικότητάς μου, θα έλεγα.
1: Ή της Χονολουλού.
6: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Ένα χτύπημα στο παρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
6: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
8: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
9: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Συγκλώνησε λίγο και μου είπε ότι θα με ξαναδεί.
11: Τι εννοούσε με τη μετενσάρκωση, ότι εσείς έχετε μετενσάρκωση?
10: Ότι μπορεί να έχει έρθει ο πατέρας μου να έχει μετασαρκωθεί σε μένα.
0: Ναι, όλα μπορεί να συμβεί. Είδος μετανσάρκωση.
1: Το πιο πιθανό.
0: Υπάρχουν ήδη και ήδη.
1: Το πιο πιθανό.
0: Τι, κάτω να τα βάλεις. Τι θα σκεφτείς?
1: Βλέπει δηλαδή ο υπνοτιστής μία κυρία που του πάει εκεί ως πελάτησα, που είχε χάσει τον πατέρα της πρόσφατα από ό,τι λέει ίδια. Και αρχίζει τι της είπε και καταλήγει στο τέλος σε έναν άνθρωπο. Τώρα όταν έχεις χάσει άνθρωπο δικό σου, είσαι λίγο πιο ευάλωτος για τον πρώτο καιρό κτλ. Και αρχίζει να λες τέτοιες ανοησίες.
0: Ναι, ανοησίες.
1: Ναι, πώς εγκλειοβίζει.
0: Επιστημονικά πορίσματα θα λέγαμε.
1: Σαν τη μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
0: Τέτοια.
1: Τέτοιο πράγμα.
0: Τόσο επιστημονικά.
1: Και αρχίζει και λέει τέτοια.
0: Ναι.
1: Και κάθεσαι εκεί λίγο στην αρχή, λες προφανώς μήπως είμαι μετενσάρκωση.
0: Πρέπει να κάνει και φωνές. Μπαμπά, μπουμπό, μπαμπά. Και, ότι είναι από μέσα και μιλάει, αλλά είναι διπλό. Είναι σαν το dual sim. Πώς έχουν τα κινητά, έχει που να βάλεις δύο. Έτσι, αυτή είχε μέσα και τον μπαμπά και αυτήν.
1: Ρε παιδί μου.
0: Τα έχουμε δει στον εξορκιστή, άνοιγε το σιρτάρι. Εντάξει, τα έχουμε δει. Εφέ ήτανε. Εδώ τα κάνει αυτό έργο, κανονικό.
1: Θέλω, αυτόν τον αρχίσουμε από τώρα αυτόν και τον παραλαμβάνουμε. Είναι καινούργιο.
0: Αυτό, ελάτε.
1: Θα βγάλουμε 10 μέρες νομίζω.
0: Oh.
1: Η επικαιρότητα θα βγάλει κατά 10 ημέρα.
0: Τώρα το έχει και ωραίο στήσιμο σε μια πολυθρόνα είδα εκεί. Για να φαίνεται με κύρος, όχι ότι είναι τίποτα σκητσίες.
1: Εικόνες είχε από πίσω.
0: Δεν είδα εικόνες, όχι.
1: όλοι αυτοί κάνουν και μια δουλειά και παίρνουν και πάρα πολλά λεφτά. Οι άνθρωποι που πηγαίνουν.
0: Έχουν πολλά λεφτά να δώσουν, μάλλον. Δεν και σκέφτονται τα καύσιμα. Το 2,20 της βενζίνης δεν το σκέφτονται αυτοί.
1: Ναι, και σου λέει για εκβαντική βιοανάδραση, σου λέει για σαμανισμούς, σου λέει για μετενσαρκώσεις. Δεν λέω μόνο για τον υπνοτιστή, λέω γενικώς. Όλη αυτή η κατηγορία. Σου λένε για ζώδια, σου λένε για χάρτες. Σου λένε τώρα πολλοί ακροατές που όχι τα ζώδια. Ούτε συζητάω πολλούς και λένε τα ζώδια.
0: Άμα να αμφισβητήσουμε όλα, βέβαια. Σε λίγο θα λες και ο καιρός, ότι είναι οι μετεωρολόγοι οι απατεώνες.
1: Εγώ θα βάλω και τις θρησκείες μέσα. Όλες. Θα τα βάλω όλα τα μεταφυσικά δημιουργήματα του ανθρώπου στην προσπάθειά του να εξορκίσει το θάνατο. Όλα θα τα βάλω μέσα. Καταφεύγουν σε όλα εκτός από το μυαλό τους.
0: Και την επιστήμη.
1: Σε οτιδήποτε είναι. Και την επιστήμη είναι μυαλό.
0: Που είναι κάτι που δεν
1: είναι. Ναι, προφανώς είναι από την αποδό μεριά. Ναι. Γιατί πιστεύουν τα πάντα όλα αυτά και έχουν την ανάγκη να πιστεύουν σε οτιδήποτε βλακεία σου πει ο άλλος, αρκεί να την αμπαλάρει ωραία, εκτός από το ίδιο το δικό σου το μυαλό.
0: Είναι ζώρικο νομίζω, γιατί πρέπει να σε αντιμετωπίσει με την αλήθεια. Τώρα θα πάει βαθιά η κουβέντα τώρα με την αρχή σου.
1: Ναι,
0: γι' αυτό.
1: Αλλά με όλα
0: τώρα,
1: αυτά.
0: Να
1: τώρα...
0: είσαι αντιμέτωπο με το μέσα σου το πραγματικό, αυτό είναι κάτι μια ώρα ξεφεύγει από αυτό. Πιστεύει την παπάτσα που σου λέει αυτό, δίνει και το 50-άρικο, κατοστάρικο τι θα είναι. Αυτό σε υπνοτίζει, κυκλοφορεί με το τσουτσούνι έξω, σίγουρα κάνει το κοπανάει στα έπιπλα, σίγουρα τέτοια κανένα ανομάλια. Αυτό ό,τι ακούω εγώ, όρχιο είναι όλο.
1: Δεν είναι.
0: Αυτά
1: δεν είναι.
0: Γίνονται για όργια μόνο.
1: Είναι υδροθεραπεία.
0: Ναι, υδροθεραπεία, παχαίος ξέρω πώ είναι. Το παχαίο σεντέρου, ξέρει πώ καθαρίζεται το παχαίτερο.
1: Λοιπόν.
0: Δεν γίνεται με ενδοσκόπηση.
1: Πάμε σε
0: με την καμερούλα που πάμε εμεί να ψαχτούμε αν έχουμε κανένα τέτοιο.
1: Διαφημίσει πάμε. Πάμε σε διαφημίσει. Α, όχι, Κύρκο.
0: Τι έχουμε. Άλλον.
1: Όχι, θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί βλέπω την ώρα έτρεξε πολύ και θα μπούμε με αυτό που ήταν να το βάλουμε τώρα, θα το βάλουμε αμέσως μετά.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο πυραιος bank.gr.
14: Παραπολιτικά.

0: Βεβαίως το καράβι αλήτες, Μάνος Λοΐζος, εδώ από εκτέλεση με τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Πορτοκάλογλου στο Ηρώδιο, πολύ παλιά, πριν 10 χρόνια, 15 πόσο ήταν, η στίχνη του Φόντα Λάδη. Ναι. Αυτό γράφτηκε σε ένα πατσατζίδικο το τραγούδι. Ήταν το πατσατζίδικο του Νόντα, στέκει εκείνη στην δεκαετία 60 είναι, ναι. Εκείνη τη εποχή, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και ήταν ο Λοΐζος με το Φόντα Λάδη. Δεν είχαν συνεργαστεί ξανά. Εκτιμούσαν ένα τον άλλον και κάτσανε κάπως, βρέθηκαν σε μια παρέγγλια. Γράψε μου ένα τραγούδι τώρα όμως, λέει ο Λοΐζος.
1: Στον Πατσά.
0: Τώρα, ναι, τώρα του λέω, τώρα, και έγραψε αυτό. Και το μελοποίησε με αυτή την τόσο ωραία μουσική ο Λοΐζος.
1: Και πολύ ωραία εκτέλεση εδώ.
0: Και πολύ ωραία εκτέλεση. Ναι. Όλη αυτή η συναυλία ήταν πολύ ωραία.
1: Έχει ηχογραφηθεί.
0: Της Αλεξίου, έχει, ναι, υπάρχει και σε βίντεο, υπάρχει και σε
1: κασέτα.
0: Και σε κασέτα για όποιον θέλει να ακούει. Λέει εδώ τώρα, άκου προβοκάτορας.
1: Ποιος, τι.
0: Θα καταλάβεις. Καλησπέρα, Κουνούμαλα.
1: Καλησπέρα.
0: Εξαιρετική παράσταση χθες.
1: Η δικιά μου.
0: Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Όλα καλά.
1: Αλλά.
0: Όμως δεν είπες μια κουβέντα για το γραμματέα. Μια απορία είχα μόνο και ήρθα με την ελπίδα μήπως και λυθεί. Το αν θέλουν δηλαδή όντως να κυβερνήσουν ή απλά τους φτάνει να παίζει ίδια κασέτα 40 χρόνια συμπληρώνοντας κάποιες ατάκες.
1: Αυτό είναι δύο θέματα τώρα.
0: Αυτό είναι.
1: Τελειώνει το αν είπα κάτι για τον γραμματέα.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Το γραμματέα είναι το Χαλβατζή.
0: Όχι, τον Κουτσούμπα.
1: Α.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Mm. Προφανώς μπορεί και να μην έχει έρθει ο συγκεκριμένος. Ήθελε να δει, μπορεί και να έρθει, δεν είναι εκεί το θέμα. Και επειδή έχω ακούσει και τους λαούς που θα παίξουν αύριο, τους άκουσα από σήμερα γιατί τους ετοιμάζουμε, είναι ο Ταρίφας, ο φίλος μας.
1: Αυτό το γράφει.
0: Όχι.
1: Α, α, α. Ναι, ναι.
0: Τελεία.
1: Τελεία.
0: Τσάκι υπογράφει εδώ, δεν ξέρω τι είναι.
1: Ίδιοι είναι αυτοί, ένα εμπότ είναι.
0: Αύριο έχει τον Ταρίφα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει, επειδή χτες λέγαμε για τον Τσίπρα το 1% που είχαν βγάλει το στέλεχος και ναι, λέει ναι, ναι. Θα πάρουμε από τους πλούσιους που δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό. Και λέει, καλά. Οκ, okay, λέει μπιπ ο Τσίπρας με το 1%. Εσείς όταν έρθετε, τι θα πάρετε, εννοεί το κουκουέ, τι
1: ναι.
0: Θα πάρει. Είναι παρόμοια αντίληψη.
1: Είναι, ναι.
0: Δηλαδή απαιτούν, ζητούν κυβερνησιμότητα από το κουκουέ. Αυτό ακριβώς, απάντηση τώρα, η δική μου. Αυτό ακριβώς σας λέμε πολλά χρόνια και λένε πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο ότι δεν μπορείς να κυβερνήσεις με αυτό τον τρόπο. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις από τους πλούσιους λεφτά. Γιατί θα φύγουν οι πλούσιοι, γιατί απαγορεύεται από την Ευρώπη να πάρεις λεφτά από τους πλούσιους, μπορείς να παίρνεις μόνο από τους φτωχούς. Δεν υπάρχει διάταξη προστασίας συνταξιούχων στην Ευρώπη.
1: Σε
0: διάταξη
1: αυτό
0: προστασίας κεφαλαίων, αυτό ναι. Λέω. Διάταξη προστασίας κεφαλαίων, προσφυγές και τα λοιπά, υπάρχει. Αυτό δεν καταλαβαίνουν όλοι αυτοί. Όχι, το κουκουέ δεν κυβερνήσει με αυτούς τους νόμους. Έχει τους Τσιπραίους, τους Ανδρουλακαίους, τους Μητσοτακαίους να κάνουν τις βρωμοδουλειές και να σας παίρνουν τους φόρους.
1: Και θα το υπηρετήσουν μια χαρά.
0: Τι λέει
1: από ότι την πλευρά.
0: Όταν και όποτε, δεν ξέρω, μπορεί να αργεί, αλλά δεν χρειάζεται. Αν βιάζεσαι, ψήφισε αυτούς. Όταν και όποτε δεν θα υπάρχουν αυτοί. Χωρίς αυτούς. Άρα ναι, το 100% θα δοθεί τότε. Γιατί δεν θα υπάρχουν. Αυτή είναι η αναγκαία προϋπόθεση. Όλα τα άλλα να κοροϊδευόμαστε. Να λέμε ότι θέλουμε.
1: Θέλουμε τώρα λύσεις, κύριε.
0: Τώρα
1: θα
0: λύσεις,
1: περιμένουμε.
0: Επειδή θες τώρα 40 χρόνια.
1: Και ο Χαλβατζής ψηφίζεις... περίμενε, έφυγε. Ο άνθρωπος δεν πρόλαβε να δει αυτό που ήθελε.
0: Έζησε μια χαρά ο Χαλβατζής. Ήταν μια χαρά ζωή και ήταν μέσα στην χαρά ο ίδιος.
1: Θα πεθάνει ο Ταρίφας, σου λέει.
0: Και άφησε παρακαταθήκη ο Χαλβατζής. Ναι. Κάτι που δεν το κάνουν όλα αυτά τα παρτάλια του αστικού συστήματος που φεύγουν. Δεν αφήνουν τίποτα απολύτως και τους ξεχνάνε. Εδώ υπάρχει κόσμος και πατάει στα ίδια βήματα του Χαλβατζή και ο Χαλβατζής πάτησε στα βήματα των παλιότερων και είναι υπερήφανοι που πατάνε σε αυτά τα βήματα. Δεν κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους και τους απέναντι και το λαό. Κοροϊδίες θες και ο Ταρίφας και τούτος εδώ.
1: Αυτές
0: ότι τι είναι κριτική, ότι δεν είπε το κουκουέ να κυβερνήσει. Όχι, δεν θα γίνει κυβέρνηση. Αν είναι να γίνει κυβέρνηση, σου κόβει συντάξεις, προφανώς δεν θα γίνει. Το 12 δεν, στις εκλογές δεν μπορούσε να, με το 8% να κυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πώς δεν μπορούσε.
0: Είπε όχι.
1: Τα μισά υπουργεία θα έχει.
0: Είπε όχι και σε ένα μήνα είχε 4%. Έχασε το 50% της δύναμής του. Δεν ήθελε καρέκλες. Γιατί αυτές οι καρέκλες είναι κατά του λαού. Τόσο απλό.
1: Ματωμένες καρέκλες. Ξέρουμε πολύ καλά
0: προφανώς,
1: τι θα
0: δηλαδή, να έρθει ο υπουργός του ΚΚΕ να τα βάλει με το χρηματιστήριο ενέργειας που είναι ευρωπαϊκός οργανισμός. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό, για πες μου. Ας μου πει κάποιος από αυτούς, ας μπούμε στη λογική. Τι θα κάνει τώρα για αυτά. Ότι δεν θα έχει κέρδος οι πάροχοι. Δεν θα έχουν κέρδος. Γιατί είχαμε μια ΔΕΗ και τώρα έχουμε 5 ΔΕΣ. Έχετε σκεφτεί γιατί έγινε αυτό. Δεν είχαμε ρεύμα και με τις προηγούμενες. Γιατί έγινε αυτό.
1: Δεν σήκωνε.
0: Τι δεν σήκωνε.
1: Η
0: ασφάλεια έπεφτε.
1: Ναι, έπεφτε.
0: Και έπρεπε να έχουμε 5 για να υπάρχει και καλά ανταγωνισμός για καλύτερες τιμές.
1: Ναι,
0: και θησαυρίζουνε.
1: Άκουσες καλύτερες τιμές.
0: 120 ευρώ πάνω. 120. τα, γιατί γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, επειδή μιλάμε για τη λογική.
1: Δηλαδή, εσύ θες να πεις ότι δεν είναι υπέρ των φτωχών, ας πούμε, και των αδυνάμων. Εντάξει.
0: Ποιος.
1: Τι πολιτικές αυτές. Απ' έξω, δηλαδή, θες να πεις ότι δεν προστατευόμαστε όλοι, ας πούμε, και προστατεύονται οι φίλοι τους και οι δικοί τους που έχουν τις ενέργειες, τις ΔΕΕΣ, τις ΟΤΕ. Τώρα μπορούμε να λέμε ΟΤΕ. Δεν υπάρχει ΟΤΕ. Κοσμοτέ. Δεν υπάρχει, το λέμε.
0: Έγινε αλλιώς. Όχι απ' έξω, απ' έξω. Το λέω μέσα μέσα.
1: Έλα μου, στον τόπο. Έλα.
0: Κανονικά, τι, δηλαδή, επειδή λέγαμε πριν για τους αμάνους και για τα ισχαβάες.
1: Ναι, έχουμε και σε άλλους τομείς απατεώνες.
0: Αυτό ακριβώς. Και έχουμε και σε άλλους τομείς καταναλωτές.
1: Εμένα μου αρέσει που λέγαμε πριν. Ποιοι λένε απατεώνες ποιους. Αυτό το αφήνω έτσι, αμένσιο.
0: Α, τι, θα σου πω εδώ τι είναι. Γιατί βγαίνει ο Άδωνης και λέει απατεώνες αυτούς τους δύο.
1: Που είναι ούτε εμφανέστατο,
0: αλλά και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια Μαζονάκη. Από την οικογένεια Μαζονάκη. Αλλά δύο μέρες πριν στην Αίγινα, άλλη μία, πάλι στην Αίγινα, μια γυναίκα 50 χρονών έχασε τη ζωή της γιατί άργησε το ασθενοφόρο. Συγγνώμη για εκεί.
1: Δεν είχε εκεί, όχι.
0: Δεν είχε εκεί.
1: Γιατί δεν είχε τόση αγάπη από τον κόσμο.
0: Δεν ήταν μαζί.
1: Θα έβγαινε στα κανάλια για την κυρία.
0: Θέλω να πω, πολύ επιλεκτικά είναι όλα αυτά και πολύ εύκολα λέγονται χαρακτηρισμοί από εδώ και
1: όλο θα το καταλάβεις, όλο το παικτικό, το παίξιμο αυτό θα το καταλάβεις από το ύφος του Άδωνη όταν πηγαίνει στην κηδεία του Μαζονάκη, μόλις δει την κάμερα.
0: Ναι.
1: Πώς αλλάζει όλο το σώμα, όλη η στάση, από εκεί θα καταλάβεις όλο το ψεύτικο του πράγματος. Αν και δεν καταλαβαίνεις πλέον με αυτά που έχει πατήσει στη μούρη, λες τώρα τι έκφραση έχει. Δηλαδή, νευρίασε, δεν νευρίασε, γέλασε.
0: Φταίει και το μπότοξ τώρα.
1: Μου φταίει γιατί δεν μπορώ να καταλάβω με το μπότοξ.
0: Τι να καταλάβω.
1: Σου κρύβει τις εκφράσεις.
0: Γιατί τι εκφράσεις είχε.
1: Ο Άδωνης.
0: Ναι.
1: Δεν θα μάθουμε ποτέ.
0: Γι' αυτό είναι μυστικό. Ναι. Κατάλαβες, φίλε ακροατή, που και καλά κάνεις αυτή την ερώτηση για να στριμώξεις. Όχι, αν είναι να κυβερνάνε όπως κυβερνάνε όλοι αυτοί, ποτέ να μην κυβερνήσει. Ας είναι και κάποιος έξω στον δρόμο με τον κόσμο και ας θέτει κάποια θέματα και ουσιαστικά να έχουμε να κουμπίσουμε και να πιστέψουμε και να δούμε κάτι διαφορετικό. Έχεις 15.000 που θέλουν να σε κυβερνήσουν. Λατινοπούλου, Βαρουφάκηδες, Κωνσταντοπούλου, Τσίπ και τους μεγάλους, Κυριάκους, Τσίπρα. Δηλαδή θες και το κουκουέ να μπει στην ίδια σαβούρα, στα ίδια σκουπίδια να ενταχθεί στην ίδια κατηγορία. Ας μείνει ένα κόμμα εκτός, δεν πειράζει.
1: Και επίσης, επειδή αναφέρεται στην παράσταση, ας είναι και ένα μετερίζει που δεν είναι αντικομουνιστικό.
0: Για ποιο λες?
1: Για την παράσταση που λέει, δεν είπες για τον γραμματέα. Ας είναι και κάτι που δεν είναι αντικομουνιστικό. Κάτι που λέει για την κυβέρνηση, όχι αυτά που γλύφουν την κυβέρνηση, όλα τα υπόλοιπα.
0: Καλά πήγε.
1: Τα κανάλια τα. Πολύ καλά πήγε. Πάρα πολύ. Πολύ ωραία παράσταση.
0: Εντάξει. Δεν έπρεξε.
1: Όχι, τίποτα. Και ζέστη είχε.
0: Και ζέστη είχε.
1: Δεν είχε κρύο πάντως.
0: Εντάξει. Καλό κοινό.
1: Καλό κοινό ήταν. Καλό κοινό ήταν στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ήμασταν λίγο μακριά η σκηνή με το κοινό. Είχαμε μια απόσταση.
0: Είναι πάντα βασικό αυτό.
1: Είναι βασικό, αλλά εντάξει, τέλος πάντων τα καταφέραμε. Κάπως τους ακούγαμε.
0: Αντί για αυτά που έχουμε.
1: Είχαμε πίστα όμως, αν ήθελε να χορέψει κάποιος.
0: Τι να χορέψει.
1: Πες ότι κάποιος θέλει να χορέψει κάτι.
0: Ναι, το ζεμπιακό της Ευδοκίας.
1: Της Ευδοκίας κάτι.
0: Κύρκο, δεν θα βάλουμε αυτό.
1: Είχα τραγουδία για το Μητσοτάκι, το Άισα Πέρα. Μπορεί να δω. Να χορέψει το Άισα Πέρα. Ποιος δεν θέλει να χορέψει Άισα Πέρα για το Μητσοτάκι.
0: Θα βάλεις Μακασελάκης, Αξίες Αριστεράς. Έτσι ονομάζεται το ηχητικό που θα ακούσουμε.
1: Που αυτή πριν λίγο ήταν στον Κασελάκη. Αυτοί που γράφουν τώρα αυτά. Ήταν με τον Κασελάκη που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης.
0: Όλοι αυτοί όταν μιλάνε για το ΚΚΕ, εγώ τους καταλαβαίνω και τους συμπονώ. Πραγματικά όταν λένε τέτοια επιχειρήματα για το ΚΚΕ, ότι δεν κυβερνάτε και είστε απ' έξω εκ του ασφαλούς και. Θαυμάζουν το ΚΚΕ που καταφέρνει και είναι απ' έξω. Και θα θέλανε να γίνει τα ίδια σκατά και το ΚΚΕ. Και επειδή δεν γίνεται, το βγάζουν σε αντίδραση και το χτυπάνε έτσι. Στους καθρέφτες σας πηγαίνετε, κοιταχτείτε, μιλήστε και μετά να κάνουμε μια ειλικρινή κουβέντα. Όλες οι επιλογές σας τις προηγούμενες δεκαετίες, γιατί είναι και μεγάλοι περισσότεροι, πάνω των 50-60, τι ακριβώς και πού σας έχουν φέρει.
1: Δεν μου αρέσει η λεξιλογία όσο τελευταία έχει. Όλοι έχει πέσει. Δεν
0: ξέρω. Είπα για επιλογές.
1: Όχι, είπες, λες λέξεις. Τώρα δεν μου αρέσει.
0: Αυτές είναι νόμιμες. Περνάνε.
1: Περνάνε, αλλά δεν ξέρω. Σε είχα αλλιώς το μυαλό μου. Κάπως λίγο πιο προσεκτικό, πιο μετρημένο σε αυτά. Ξεφεύγει. Δεν ξέρω.
0: Θα πάω να
1: πολύ
0: κάνω
1: παρέα μαζί
0: μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
1: Σου λείπει λίγο κβάντο.
0: Κβάντο.
1: Θες λίγο κβάντο για να
0: ακούσουμε. Ακούσουμε έναν αριστερό τώρα που είχε πιστέψει και ο Ταρίφας, νομίζω.
1: Αυτό σου λέει. Εκεί ήταν. Όσο ήταν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκη, εκεί ήταν αυτή όλη.
0: Τώρα είναι με τον Τσίπρα. Θα ακούσουμε λίγο Κασελάκη.
2: Τι είναι αριστερά σήμερα? Αυτή τη λέξη, ξέρετε, πάρα πολύ την έχουν καπηλευτεί για να κάνουν καριέρες. Εγώ από το πολιτικό κέντρο επέλεξα αυτό το χώρο βάσει των αξιών. Έχω την πολιτισμική μου ταυτότητα, πιστεύω την κοσμοθεωρία μου για το ποιος χώρος έχει αδικηθεί στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας.
3: Και αυτός ο χώρος είναι η αριστερά.
2: Είναι αριστερά που έχει αδικηθεί.
3: Ναι.
2: Και με εμπνέουν οι αξίες του χώρου. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με τον σταλινισμό, τον μαρξισμό, τον τρόπο με τον οποίο είχαν αυτές τις αγγυλώσεις. Να θυμίσω το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε εξοπλιστικά. Ναι. Όταν έγινα πρόεδρο, τα ψήφισα.
0: Μπράβο, μπράβο. Έχει αξίες αριστεράς, αλλά όχι σταλινισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Πολύ σωστά. Και γιατί έχει αξίες αριστεράς, γιατί τις σέβεται και τις υπολείπτεται. Διότι έχει βιώσει, θα το πει ίδιος, αλλά θέλω να το πω κι εγώ.
1: Την αριστερά στο πετσί του.
0: Όχι, την αδικία. Την αδικία στο πετσί του.
3: Τι είναι αυτό που σας έφερε στην Ελλάδα και μήπως κατά βάθος το έχετε ψιλομετανιώσει?
2: Όχι.
3: Ναι.
2: Ούτε κατά βάθος, ούτε επιφανειακά ναι. το έχω μετανιώσει. Κοιτάξτε, έχω μια τεράστια πολυτέλεια. Θα σας απαντήσω απόλυτα ειλικρινά, διότι είναι μια σωστή ερώτηση αυτή. Ακριβώς επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχουν τόσοι επαγγελματίες πολιτικοί.
3: Όχι, εγώ δεν το βάζω στη λογική των επαγγελματικών πολιτικών. Το βάζω σε μια λογική που βλέπω ότι ένας άνθρωπος ήρθε εδώ, χωρίς να ξέρει πάρα πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα, κακά τα ψέματα τώρα, πήγε σε ένα κόμμα που δεν του τέριαζε, έτσι αποδεικνύεται εκ των υστέρων. Σε αυτό το κόμμα δεν τον καλοδέχτηκαν, παρότι τον εξέλεξαν αρχηγό. Μετά ψάχνει να βρει το δρόμο του με κάτι δικό του πολιτικά και αναρωτιέμαι, κάνετε δεύτερες σκέψεις, ότι μήπως τζάμπα έχασα το χρόνο μου?
2: Όχι. Όχι, γιατί βλέπω ότι έχουμε ήδη αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο λόγος που το κάνω, αυτό το οποίο κάνω, είναι επειδή υπάρχει ένας ίσως και εγωκεντρικός ή αυτοαναφορικός λόγος.
3: Ναι.
2: Είναι ότι κάθε μέρα που ξυπνάω, αισθάνομαι ότι η ζωή μου έχει νόημα. Τι μεγαλύτερη πολυτέλεια από το να μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο γύρω σου.
0: Τι ρομαντικό.
1: Πολύ. Αυτό το πιστεύει και μετά που έφυγε η Τζάκρη. Ότι έχει νόημα η ζωή του.
0: Ναι, εντάξει. Βλέπω τώρα παρένθεση.
1: Γιατί χωρίς αυτήν η ζωή θα είναι ζαμπόν χωρίς λιπαρά.
0: Ναι. Στο Earth News έχει έναν ειδικό και γράφει από κάτω το σουπεράκι 3 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης στο Στρασβούργο.
1: Στο Στρασβούργο.
0: Μακριά.
1: Καταρχάς, πόσα λεφτά έχει να πας μέχρι εκεί?
0: Πάρα πολλά.
1: Δεν σε συμφέρει.
0: Αλλά όχι, όταν κάτι έρχεται σαν σουπεράκι στα κανάλια, μετά έρχεται,
1: όχι,
0: και στη
1: μετά
0: ζωή.
1: Έρχεται και με το αεροπλάνο.
0: Κανονικά.
1: Κατεβαίνει σιγά σιγά.
0: Και τώρα η αδικία του Κασελάκη.
2: Από εκεί και πέρα, όπως μπορεί να θυμάστε, όταν ήμουν έφηβος, νέος έφηβος, έγιναν μερικά πράγματα στην οικογένειά μου. Είδα τους γονείς μου να καταστρέφονται. Αυτό με επηρέασε πάρα πολύ. Άλλαξα χώρα. Έπρεπε να πάρω υποτροφίες, να σταθώ όρθιος. Δεν θέλω να ζητήσω οποιαδήποτε, ξέρετε, λύπηση.
3: Ναι.
2: Ή δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί έχω ζήσει την παραπία αδικία. Το λέω γιατί έχω ζήσει την παραπία αδικία. Και είναι κάτι το οποίο με κινητοποιεί βαθιά.
0: Όχι, εδώ.
1: Τι να πει,
0: γι' αυτό έγινε αριστερό.
1: Αυτά τον δυνάμωσαν όμως.
0: Ναι,
1: αλλά.
0: Η αχάριστη εκεί του
1: Τσίπρα. Αριστερό εφοπλιστή.
0: Η αχάριστη Σιριζέη τον πέταξαν έξω σαν την τρίχα από το ζυμάρι.
1: Τίποτα, τα μπουζούκια με λογική μπουζούκια.
0: Πραγματικά. Έναν αριστερό καλό βρήκαμε. Λοιπόν, φτάσαμε.
1: Πάει
0: και
1: αυτός.
0: Τον είχαμε ξεχάσει τον Κασελάκη. Καλά, πρώτο κουβαρά και τον νέο καλή συνέντευξη.
1: Το βάζω κάτι δημοσκοπήσει και 1%.
0: Τι βαριέσαι.
1: Με το όνομα του Λοβέρτου, πόσο μπροστά να πας.
0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος χρησιμοποιημένο όνομα. Δηλαδή, το είδαμε και αυτό.
1: Δεν το έχουμε δει σε
0: από δεύτερο χέρι.
1: Δηλαδή, Βεντόρα το πήρε. Δεύτερο χέρι στα used αμερικάνικη αγορά.
0: Με Λοΐζο σας αποχαιρετούμε. Αμέσως μετά, κακά κορίτσια.
1: Γεια χαρά.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
1: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
0: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νέο Λόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά? Στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιαση.
13: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
12: θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top, σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
4: Το ενδεχόμενο σε ένα μήνα η μέση τιμή της αμόλυβδης να φτάσει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, άφησε ανοιχτό, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση το οποίο θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, είπε πως με σημερινά δεδομένα η τιμή θα είναι στα 2,10 ευρώ το λίτρο. Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, στην Ευρωζώνη τον ίδιο μήνα, ανήλθε στο 3,2%. Βάρητα τους χαρακτηρισμούς κατά του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε τον δρόμο της αυτογελιοποίησης, καθώς κατέθεσε προτάσεις και στη συνέχεια δήλωσε πως δεν θα ψηφίσει τις προτάσεις του. Με αφορμή το βραστικό επεισόδιο εναντίον του από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδονή, έκανε λόγο για αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα, ανιστόρητο και ηταμό ύφος. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, δεν φταίει μόνο ένας, δίνονται αφορμές που δεν είναι στιγμιές, αλλά έχουν και διάρκεια, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 η Άννα Διαμαντοπούλου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σημείωσε πως για το Σύνταγμα το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει σοβαρή τοποθέτηση και στάση και σοβαρή επεξεργασία. Να έρθει η ασυλία της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, και του πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρη Αβραμόπουλου, αποφάσισε και του πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής

0: έχει υποβάλει πιθανότητα από το 2023 ακόμα αίτημα δημιουργίας κόμματος στον Άριο Πάγο, στο οποίο φέρονται να συμμετέχουν και οι άλλοι δύο βουλευτές. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλλού κρατούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα θα καταθέσει στις αρχές γνωστός υπνοθεραπευτής, ο οποίος ήταν ο παραλήπτης φωτογραφίας που φέρεται να τράβηξε η γιατρός στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην ανακρίβεια Χανίων, η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννου του βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η ίδια φέρεται να ανέφερε στις αστυνομικές αρχές ότι αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι κατά την περίοδο αυτή πάσχει από επιλόχιο κατάθλιψη. 14χρονος αλλοδαπός από το Ιράκ ή το Ιράν απείλησε με μαχαίρι μαθητές του σε γυμνάσιο στο χωριό Λαγκαδίκια της Θεσσαλονίκης. Ο ανήλικος, ο οποίος διαμένει σε δομή της περιοχής, συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 15 τραυματίες, ανάμεσα τους και παιδιά, σε ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Οδυσσό. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Όφη Χόφενχάιμ για το Europa League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, την ίδια ώρα, Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ, και στις 10, Μπεσίκτας Μαρσέγη, Σέλτικ Φρεντσβάρος, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, Ρεάλ Σοσιεδάδ Ντόμπ Μπόρνμουθ, Βικτόρια Πλέζν, Ουόνιον Σιλβάζ, Λίλεστρομ, Τορένσε, Κρίσταλ Πάλας, Λεχ Πόσναν.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,42% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Υποχωρεί για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση η τιμή του πετρελαίου με το Brent να κινείται κάτω από τα 104 δολάρια το βαρέλι, καθώς η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να αποκαταστήσει σταδιακά τη λειτουργία του κρίσιμου αγού East-West. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Και ενώ η Καραμίχαλου κατεβάζει τα ρολά εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών, έλα,
5: Έρεση, παιδιά, δεν χρειαζόμαστε υπνοτιστή εμείς. Μας έχουν υπνοτίσει όλοι οι πολιτικοί. Είμαστε σαν υπνοτισμένοι.
2: Άρε μάνα μου,
5: τάζουν, τάζουν και υπνοτιζόμαστε και μετά πάμε και ψηφίζουμε. Είτε είναι δεξιά, είτε είναι αριστερά, είτε είναι κέντρο, είτε είναι πάνω, είτε είναι κάτω.
2: Λοιπόν, λέγε. Έχουμε και ηχητικό. Έχουμε και ηχητικό γιατί. Πού είναι το ηχητικό, πού είναι το ηχητικό.
5: Τι ηχητικό για τον.
2: Παιδιά, τι ήταν αυτό.
5: Ποιο,
2: τι
5: για τον. Είναι αυτό η προθεραπευτή, λες τώρα.
2: Δηλαδή, εσύ. Αυτό ήταν το κλου στην ιστορία, έτσι.
5: Δεν σου πω κάτι, ύστερα με αυτά που έχουν βγει με τη γάκα.
2: Όλα
5: δεν,
2: είναι πιθανά.
5: Δεν με εντυπωσιάζει τίποτα.
2: Αχ, Θεέ μου.
5: Εν τω μεταξύ δεν λέει ούτε εκείνος ούτε εκείνη γιατί
2: στάθηκε εδώ. Έλα. Στάλθηκε, λέει, και είπε ο υπνοτιστής ότι όχι, δεν πέθανε. Είναι ζωντανός.
5: Μάλλον, λέει, από ό,τι βλέπω.
2: Δεν είμαι γιατρός.
5: Όπως στη φωτογραφία λέει αυτή, είναι ο άνθρωπος, είναι ο Μαζονάκης ξαπλωμένος με μια κουβερτούλα από τη μέση και κάτω, γιατί το κρατάνε ζεστό από ό,τι καταλαβαίνω, με τα τέτοια, με τις πεταλούδες και στα δύο χέρια και τα μαλλιά του κλειστά. Πώς θα κατάλαβε αυτός ότι μάλλον είναι ζωντανός. Πες με εσύ.
2: Κάνει, λέει, υπνοθεραπείες, πάει σε άλλη ζωή, σε ταξιδεύει με τα φτερά του υπνοτιστή, βρε.
5: Σε πηγαίνει, λέει, στα παιδικά σου χρόνια, σε πηγαίνει αλλού. Σου λέει, μια κυρία, λέει, που είχε πάει εκεί, της είχε πει που πέθανε ο πατέρας της, της είπε ο υπνοτιστής ότι μπορεί να έχει μετασυναρκωθεί, λέει, μέθαθο.
2: Ποιος,
5: δηλαδή είναι δύο θένα, είμαι και ο μπαμπάς μου και ο τέτοιος, βέβαια.
2: Α, ωραία. Μπορείς να μιλάς με τον εαυτό σου, έτσι, να κοιτιάσεις τον καθρέφτη, να κάνεις παρατηρήσεις και τέτοια.
5: Ναι, και μιλάς με τον μπαμπά σου, ας πούμε. Όχι εσύ, έτσι της είχε πει. Βέβαια μετά
2: κουκούτσα, έρχεται ο κύριος με την άσπρη μπλούζα μετά και σε μαζεύει.
5: Μετά από τη γάκα η αλήθεια είναι ότι είχε ραντεβού με τον υπνοτιστή ο Μαζονάκης.
2: Άρα τον προετοίμασε.
5: Και αυτό έχει αποδειχθεί από το ταξί που τον. Γιατί το ταξί του είχε πει ότι περίμενε με να τελειώσω από τη γάκα και μετά θέλω να με πάω στην Κηφισιά.
2: Παιδιά, αυτό είναι αστυνομική υπόθεση. Μιλάμε με πάρα πολλά πλοκάμια.
5: Καλά, αυτό θα γίνει σειρά.
2: Σίγουρα.
5: Η σειρά ή θα γίνει ντοκιμαντέρ τρελό. Που βλέπουμε ντοκιμαντέρ με διάφορα ατυχήματα, με φόνους, με τέτοια. Θα δούμε και αυτό.

0: Αμαλέχ, άσε τον εαυτό σου ελεύθερο. Βυθίσου στο άπειρο.
1: Θέλω να εστιάσεις στο κέντρο του φακού και άφησε τον εαυτό σου να πάει πιο βαθιά.
0: Τα βλέφαρά σου βαραίνουν. Κοιμάσαι.
2: Κοιμάμαι.
0: Κοιμάσαι.
2: Κοιμάμαι.
0: Κοιμάσαι.
2: Το είπαμε, κοιμάμαι.
1: Τώρα θα σου ζητήσω να μετρήσεις αντίστροφα. Στο δεξί μου μάτι κοιτάς.
2: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, είναι ένα σύννεφο μπροστά μου. Μια στιγμούλα κουράστηκα, ένα σύννεφο. Ένα σύννεφο δεν μ' αφήνει να δω.
1: Πάμε να δούμε τι συνέβη.
0: Τώρα βρίσκεσαι κοντά στα πνεύματα.
2: Βρίσκομαι.
0: Τα βλέπεις?
2: Τα βλέπω.
0: Τι κάνουν?
2: Παίζουν τάβλη.
3: Παίζουν τάβλη. Ρένα Βλαχοπούλου, για να δεις βρε πόσο πιο μπροστά είναι ο ελληνικός κινηματογράφος.
4: Αυτό με το σύννεφο είχε πολύ πλάκα, διότι ήταν νομίζω με τη Βασιλιάδου, ήταν με το σύννεφο. Που την είχαν τη Χαρτού. Όχι τη Χαρτού.
3: Με τη Βλαχοπούλου ήταν. Ή με τη Βασιλιάδου. Με τη Βλαχοπούλου. Ναι, και.
4: Και έλεγε, δώσε μου, δεν βλέπω, λέει, καλά, είναι ένα σύννεφο, βγάλε ένα εκατοστάρικο, δεν θυμάμαι τώρα τι, ένα εκατοστάρικο, λέει, και διώξε, λέει, το σύννεφο και ρίχτω, λέει, μέσα στο...
3: Έτσι έκανε ο υπνοτιστής, βγάλε ένα εκατοστάρικο, τι εκατοστάρικο?
4: Δεν ξέρουμε, ο υπνοτιστής βγήκε, είπε, παιδιά, εγώ, λέει, γιατρός δεν είμαι, να τα λέμε αυτά, εγώ, λέει, έχω στη βάση, λέει, υπνοθεραπεία. Υπνοτισμό, υπνοθεραπεία και ό,τι έχει να κάνει με τον ύπνο. Όχι τον ύπνο όμως, πώς να κοιμηθείτε καλά. Πώς να σας υπνώσω και να μπορέσετε να λύσετε, λέει, θέματά σας. Σε πάει στα παιδικά σου χρόνια που μπορεί η μαμά σου να σου είπε δεν αξίζει, δεν αξίζει, δεν αξίζει και να το κουβαλάς πάνω σου.
3: Και τι θα μου κάνει, αξίζει.
4: Να μην είναι τώρα καλά ο φάλος λόρος. Μπορεί να σε πήγαινε σε προηγούμενη ζωή και βλέπεις εκεί πως ήσουν και τι ήσουν και γιατί έχεις έρθει στο σήμερα. Και σου έλεγε, λέει, αν έχεις μετασταρκωθεί, τι ήσουν πριν. Αχ,
3: παιδιά, με φοβίζουν αυτά. Ανατριχιάζω, δεν μπορώ.
4: Εγώ ξέρω άλλους που τα λένε αυτά χωρίς να σε υπνώσουν.
3: Τι?
4: Σου λένε ντάντζαλα μάντζαλα, μια ημερομηνία γέννης, κάνουν
3: και προσθέσεις. Και πιο φτηνά, πιο φτηνά.
4: Δεν ξέρω.
3: Πολύ πιο φτηνά.
4: Δεν ξέρουμε τι συνεδρίες.
3: Καλέ, όλες οι συνεδρίες, λέει, μαζί η κυρία Γάκα που σου άλλαζε το αίμα, ο κύριος υπνοτιστής.
4: Α, μαζί ήταν πακέτο, ήταν αυτό.
3: Μάλλον ήταν.
4: Ήταν λεπακέ.
3: Ήταν λεπακέ, μάλλον ήταν εντύνη στολής νοικοκυρεύει.
4: Ναι.
3: Υπό την αιγίδα της κυρίας Γάκα. Στον άλλο κόσμο που θα πας.
4: Μια άλλη δημοσιογράφος είπε ότι εγώ είχα πάει, λέει, παιδιά, λέει, και ο άνθρωπος είναι γραμματιζούμενος, είναι επιστήμονας, έχει ένα καταπληκτικό λόγο, με κοίμησε, λέει, καταλάβω τα πάντα, λέει, που γινόντουσαν γύρω μου. Απλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και με βοήθησε, λέει, πάρα πολύ αυτή η συνεδρία μαζί.
3: Σε τι τη βοήθησε όμως?
4: Τη βοήθησε.
3: Έλυσε το πρόβλημα της δυσκυλιότητας.
4: Μπορεί αυτό.
3: Το στομάχι της του.
4: Δεν πας για τέτοια. Πας γιατί πέπει. Ρε παιδί μου, και λίγη μόρφωση δεν βλάπει.
3: Βάλε με στην τάξη.
4: Πας γιατί θες.
3: Κάνε καφέ να μου τα πεις.
4: Καταρχήν, γιατί. Άκου να σου εξηγήσω κάτι. Γιατί να πας σε ψυχολόγο, σου λέει, γιατί να πας σε ψυχολόγο, να φάω εγώ τα νιάτα μου στην καρέκλα του ψυχολόγου ή του ψυχιάτρου.
3: Καλά, δεν θα είναι καρέκλα, θα είναι κρεβάτι.
4: Ναι, χρόνια και ζαμάνια και θέλει αυτό διεργασία και αυτά. Ενώ τώρα σου λέει ο άλλος με έναν ύπνο,
3: ναι,
4: με μία τέτοια τόλισε, ξύπνησε και το λύσει.
3: Πώς ξυπνάς και το λύσει?
4: Κατάλαβες, γιατί πηγαίνει, λέει, και βρίσκεις την αιτία και έρχεσαι και... κατάματα με την αιτία, λέει, του θέματος. Όπως είπα, να βάλεις μοτίβα σου, ένα παράδειγμα, βρίσκεις μόνιμα τσιγκουρίδες γκόμενους.
3: Ναι.
4: Για να τους βρίσκεις μόνιμα, ναι, σου λέει ο ύπνο τέτοιος,
3: θεραπευτής,
4: πάει να πει ότι έχεις τραύμα ή από την παιδική σου ηλικία ή από προηγούμενη ζωή.
3: Ναι.
4: Κάτσε να σε πάω εγώ να δεις.
3: Ωραία, και θα το δω.
4: Και μόλις, λέει, γίνεται υπνοθεραπεία και ξυπνάς,
3: ναι,
4: μετά γίνεσαι, λέει, και γαμό της Gold Digger. Μόνο λεφτά.
3: Για μαγεία. Πώς γίνεται αυτό, κοιμάσαι?
4: Έτσι λέει.
3: Γι' αυτό λένε κοιμάσαι και τύχη σου δουλεύει. Αυτό εννοούν.
4: Το πιάσες.
3: Ναι.
4: Καταλαβες. Οπότε εφόσον σου πουλάνε ότι. Όπως και παιδί μου και με την πλασμαφαίρεση, δεν λέμε τώρα για το συγκεκριμένο, για το μαζονάκι, σου πουλάνε ότι αν έχεις πάρει ουσία σου κάνουν μία αποτοξίνωση μπαμπάμ, γιατί η πραγματική αποτοξίνωση, έτσι δηλαδή, που πρέπει να μπει σε σόκλους, να ακολουθήσεις πρόγραμματα, 12 βήματα κλπ. Κλπ. Είναι, πονάει. Δεν πονάει οικονομικά, πονάει, θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά όπως ένα τον ίδιο. Οπότε όταν ο άλλος σου πουλάει ότι σε ένα λεπτό θα ξυπνήσεις μετά από μία ύπνωση και θα το ξυλήσει. Παιδιά, λες, γιατί να μην πάω κανένα να το δω. Το πολύ πολύ να μην το λύσω. Τι να
3: σε ρωτήσω κάτι. Αυτό ισχύει και για τα κράτη. Αν κάνουμε, ας πούμε,
4: για πει.
3: Συντονιστείτε όλοι με την τηλεόραση. Από το μαξί μου υπάρχει ένας υπνοτιστής. Εμείς πονάμε γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε.
4: Ναι.
3: Ρε παιδί μου, να κάνουμε μία ύπνωση.
4: Και τι θα γίνει, θα έχουμε λεφτά? Δεν σου φέρνει λεφτά αυτό. Μπορεί να... Δεν θυμάσαι καλή μία που ήταν κόουτσα όλης της κοσμικής Αθήνας και κάποια στιγμή που είχε πάει, γιατί είχε και είχε προσωπικά το Ρουβά, βέβαια κουκλάκι ζωγραφτό τον έβγαλε το Ρουβά, μπορώ και μιλάει. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το έκανε, και είχε και το Ρουβά μέσα στους πελάτες, ήταν, θεωρείται καλή, πολύ καλή. Κάποια στιγμή τον Ρουβά είχε πάει στην Eurovision, είχε πει να συντονιστούμε όλοι, να του ρίξουμε καλή ενέργεια να πάρει την πρώτη θέση.
3: Και την πήρα.
4: Δεν πήρε την πρώτη.
3: Α, τι πήρε, την τρίτη.
4: Τη δεύτερη.
3: Είναι και καλά, συντονιστήκαμε όλοι καλά.
4: Συντονιστήκαμε πολύ.
3: Ναι.
4: Αλλά σφίξε, σφίξε τον, ανεβάσε με.
3: με το σφίξιμο και τα αέρια που αφήσαμε. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Κάκα κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.
5: Η ώρα είναι 2:15. Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
6: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε

0: των Γιαπάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό!
1: Μα σύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, σήμερα πήγε στον Κορυδαλό, πήρε το δρόμο.
8: Ναι, και είναι, η κυρία Γάκα έχει μπει στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου.
7: Α, ωραία. Φρέκαλο τα παιδιά, τραλαλα, τι έγινε.
8: Εδώ κάπου διάβασα, αλλά μπορεί να μην είδα καλά, να παίξα τα μάτια μου ότι κάποια στιγμή την είδε η Μουρτζού και της είπε καλώς την. Αλλά δεν νομίζω.
7: Και άλλη τη σοπάτησε.
8: Δεν ξέρω. Αλλά την έχουν μόνη της τη Γάκα, διότι και για την προστασία της, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Γιατί οι κρατούμενες, λέει, εκφράζουν δυσφορία για τη συγκατοίκησή τους με την Γάκα. Γιατί είχαν εκτίμηση ο Γιώργο Μαστονάκη, αν θυμάσαι, είχε επισκεφτεί τις φυλακές και είχε τραγουδήσει για τις κρατούμενες.
7: Παιδιά, πολύ έργο είχε κάνει φιλανθρωπικό, κοινωνικό, κοινωνική προσφορά.
8: Παιδιά,
7: ο Μαστονάκης. Και
8: συνέχεια κόσμος και λέει πόσο τον στήριξε. Και επώνυμοι και άνθρωποι της διπλανής πόρτας.
7: Και πόσα δεν ξέραμε.
8: Βέβαια.
7: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα μάθατε τα νέα. 2 με 4 τα κακά κορίτσια στα παραπολιτικά. Να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσεις την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Το ολοκένουργιο Cherry Tingo 4. Είσαι για ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Είμαι.
7: Το Regency Casino Montparnasse μπορεί να στο δώσει, γιατί στο Regency Casino Montparnasse οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου, γιατί ακόμη δύο Cherry Tingo 4 σε περιμένουν στο Regency Casino Montparnasse. Να πούμε ότι θα πάτε, θα μπείτε στην κλήρωση για με το που πατάτε το πόδι σας για το αυτοκίνητο, και επίσης να πούμε ότι έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε, να μπείτε και σε πολλούς άλλους διαγωνισμούς, να φάτε πάρα πολύ ωραία μόνο με 19 ευρώ το άτομο και να κερδίσετε χρήματα αν παίξετε με σύνεση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας.
8: Λοιπόν, διάβασες μια ιστορία τώρα για να γελάσουμε και λίγο με μια χείρα
7: που είχε
8: που βρήκε ένα τεχνό, μια 49 χρονών ανενότατα είναι αυτή, η Μαριάν Φιλίππο,
7: η οποία είχε
8: ζητήσει ένα γόρι να τη συνοδεύσει σε ένα γκαλά που έπρεπε να πάει. Και έτσι φέρανε λοιπόν ένα συνοδό πολυτελείας που τον λέγανε Greg Starr. Δεν ξέρω αν είναι αυτό στη φωτογραφία. Αν είναι αυτό στη φωτογραφία, μου έχει φύγει το μάτι, έχει πάει απέναντι.
7: Ναι.
8: Έχει κάνει γκέλ στον τοίχο και έχει ξαναμπεί τεστ του. Το συζητώ.
7: Επαγγελματίας το παιδί.
8: Λοιπόν, και τον ερωτή, της πούλησε έρωτα αυτός. Είπε πω μας εμβλέπω και τρελαίνομαι. Και της είπε ότι θέλω να μείνω μαζί σου. Θέλω ρε πως να είναι κοντά σου να μείνω. Θέλω τα λεφτά σου να δίνω. Λοιπόν, και της είπε ότι για να μείνουμε μαζί πρέπει, λέει, θα με κυνηγάει πάρα πολύ, λέει, το γραφείο στο οποίο εργάζομαι. Πρέπει να το δώσουμε, να το πληρώσουμε μια αποζημίωση 8 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια για να με απελευθερώσει και να είμαι μόνο δικό σου.
7: Είναι χαζί η ζωντοχείρα.
8: Εδώ η άλλη μιλάγε με τον καλέ. Με τον ποδοσφαιριστή, πλάκα μας κάνεις.
7: Και
8: με τον Ρονάλντο.
7: Α, ναι,
8: με τον Ρονάλντο.
7: Εντάξει, μωρέ, μια γιαγιάκα
8: στα ελληνικά.
7: Μια γιαγιάκα του χωριού τώρα, όχι μια ζωντοχείρα 49 ετών που έχει μερικά εκατομμύρια.
8: Την ερωτεύτηκε και της είπε ότι πρέπει να με απελευθερώσει από αυτό το πρακτορείο το οποίο μου πίνει το αίμα και με βάζει και όλα τα χέρια κουμπάρα αυτό το πολλόπιο κορμί. Οπότε αυτή τρελάθηκε από τη ζήλια της.
7: Συγγνώμη, αυτός ήταν επαγγελματία.
8: Ναι.
7: Α, American Gigolo.
8: Ναι, τρελάθηκε αυτή λέει από τη ζηλιά. Και είπε σε θέλω μόνο δικό μου και μωρό μου τη είπε αυτός και του έδωσε.
7: Α, επαγγελματίας ο κύριος.
8: Και του έδωσε 8 εκατομμύρια ευρώ να ξεχρεώσει το. Ακόμα το ψάχνει.
7: Α.
8: Λοιπόν, να μην είστε πολύ λογό. Α, μέχρι να γίνει λοιπόν όλο αυτό, αυτή αγόρασε, έδωσε 14 εκατομμύρια για να αγοράσει ένα εντυπωσιακό αρχοντικό Μποζάρτ, το οποίο θεωρείται ιστορικό, για να στεγάσει τον έρωτά της με αυτόν.
7: Ναι.
8: 6 όροφοι, 1080 τετραγωνικά μέτρα, 12 υπνοδωμάτια, 9 μπάνια. Κελάρι κρασιών,
7: ναι.
8: Ασανσέρ επενδεδημένο με ξύλα.
7: Το χάσε όσο αυτός πάντως που τα παρνήθηκε όλα αυτά.
8: Και πισίνα κρύας εμβάπτισης. Και σάουνα από ξύλο κέδρου.
7: Α, γιατί άμα δεν είναι από ξύλο κέδρου, το τικρό δεν θα μπορούσε να πάρει τον μπάνιο.
8: Και φανταζόταν αυτός, το φανταζόταν. Αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος.
7: Ναι, χαζός είναι, μαζί της μια χαρά θα περνούσε.
8: Ναι, καλέ.
7: Και θα ήταν και φόρου ζωής, ενώ τώρα τον ψάχνει το FBI. Και κάποια στιγμή θα τον βρει. Πού να πήγανε τα χρήματα.
8: Αυτή δεν είχε καταλάβει, λέει, ότι πρόκειται για υπηρεσία δροσυνοδών. Πάρα πολύ αργότερα.
7: Τι νόμιζε ότι είναι.
8: Δεν ξέρω τι νόμιζε, μόνο δεν ξέρω τι.
7: Παιδιά, από πού τον τσίμπησε.
8: Και μάλλον
7: σα αρέσει.
8: Και μάλλον σα αρέσει τα τεκνά. Δεν λέω όχι, αλλά είμαστε λίγο προσεκτικές.
7: Και λίγο προσγειωμένες.
8: Και λίγο προσγειωμένες. Δηλαδή, δεν μπορεί να φανταστεί τώρα ότι θα έρθει ένας δίμετρος κούκλος, Άδωνης, ένας Απόλλωνας με six pack, με γωνίες, τερματικά φιγούνια, βασίτρικα αστέρνα και αυτά. Θα γονατίσει και θα πει μωρό μου, εσένα ονειρευόμουν. Θα κοιτάξω πίσω μου καταρχήν να δω τι το λέει σε μένα.
7: Μπορεί ο άνθρωπος να έχει πρόβλημα με τους οφθαλμούς του.
8: Και με τους οφθαλμούς να έχει, όσο να είναι ρε παιδί μου, κάτι θα καταλάβει με την αφή. Λοιπόν, για όνομα του Θεού.
7: Μεγάλες, ξέρεις τι λένε για να το δικαιολογήσουν
8: τι
7: τον
8: λένε?
7: Εαυτό τους τον έρωτα. Ότι κλείνουν το φως και ότι το δεν πειράζει, όλα ίδια είναι.
8: Και μετά με ανοίγει τι γίνεται.
7: Ανοίγει πολλή ώρα μετά, είναι η άλλη
8: μαγική.
7: Τώρα τι θες.
8: Παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω να ερωτευτείς ένα νέο άντρα ή ένας μεγάλος άντρας να ερωτευτεί μια νέα κοπέλα. Το καταλαβαίνω.
7: Αλλά πρέπει να ξέρει και ο άλλος
8: γιατί το καταλαβαίνω
7: θέλει.
8: Ρε παιδί μου, είναι τα νιάτα σου δίνει αυτό, κολακεύεσαι από όλα. Αλλά πρέπει λίγο να επικοινωνεί το κάτω όργανο με το πάνω. Να πεις δηλαδή να το εγκαλιάσει το της ερωτευμένη. Ερωτεύτηκες ένα νεαρό, αλλά
7: να ξέρει.
8: Ήρεμα. Να ξέρεις τι σου γίνεται.
7: Και επίσης να έχεις δώσει αλλού το πορτοφόλι και τις κάρτες.
8: Ναι, ή να έχεις κάνει διαθήκη ήδη και να την έχεις πάρει σαν υπόγειο και να έχει κάποιο άλλο το κλειδί. Αυτά.
7: Είναι το λεγόμενο το τεκνόμετα, ναι, του ωφελήμου. Αχ, λοιπόν.
8: Λοιπόν, κάποιος προτείνει αντί να, όχι, στο καζίνο να κληρώνουν αυτοκίνητα που είναι πολύ ωραία ιδέα και παράλληλα κληρώνουν, λέει, και 500 λίτρα βενζίνη.
7: Ωραίο!
8: Ωραία ιδέα!
7: Νομίζω ότι πέρσι παιδιά το έκαναν.
8: Βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε παιδιά,
7: θα δίνει όλα.
8: Αν λέει δεν πέσουν οι τιμές, θα ταχθώ, λέει, υπέρ του πολίτη, θα γίνει χαμός.
7: Ωραία,
8: καλά
7: μάνα
8: μιλάμε,
7: μου.
8: Τσουτσούρεψες. Τσουτσούριασα ολόκληρη, έτσι. Καλά, έχουμε να περάσουμε ένα χειμώνα.
7: Άκου, θα τώρα μαζευόμαστε, ναι, παρεούλες,
8: ναι,
7: θα
8: που
7: τρώμε,
8: παρεούλες που, γύρω από το μπαγκάλι.
7: Ακριβώς, ναι, θα καίμε ό,τι έχουμε.
8: Τι ό,τι έχουμε.
7: Στο κέντρο του δωματίου. Ακριβώς.
8: Μας πήγαινε κάτι ωραίες καρέκλες. Τι κρίμα να μην είχα τώρα λίγη, 2-3.
7: Ναι, θα τρώμε φασολάδα.
8: Ναι.
7: Και θα ζεσθενόμαστε με το γνωστό ανθρώπινο τρόπο.
8: Παιδιά, πάντως, εντωμεταξύ, τώρα οι δημοσκοπήσεις. Οκ, υπάρχουν τώρα γίνονται διάφορες δημοσκοπήσεις. Έβλεπα κιόλας ότι το Πασόκ πήρε λίγο τα πάνω του. Δεν σου είπα, βρε, που το είδα το παλικάρι καλοξυρισμένο. Το είδα βουτυράτο. Το είδα παφλαλιασμένο.
7: Λες να πήγε στη Γάκα
8: και είχε πει.
7: Λέει, ξέρεις ότι πάνε και πολιτικά προσώματα.
8: Ναι,
7: και
8: καλέ.
7: Ότι πάει και γνωστός υπουργός.
8: Καλό, ο Πλεύρης δεν βγήκε. Το είπε ότι εγώ δεν είχα επισκεφτεί το γιατρό, λέει, και με μέσωσε, λέει ο γιατρός.
7: Το ξέρεις ότι υπάρχουν και άλλα ονόματα.
8: Ναι.
7: Το ξέρεις ότι υπάρχουν και εφοπλιστές.
8: Δεν μου κάνει εντύπωση. Ο παιδί μου, όλοι μου σου λέω, μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε πάει. Ευτυχώς σωθήκαμε.
7: Εγώ κόντευα.
8: Ναι, σε είχαν ψήσει.
7: Δεν με είχαν ψήσει, μου είχε πει ένας γνωστός γιατί.
8: Για ποιο λόγο όμως, για να κάνεις τι εσύ.
7: Τίποτα, για να
8: διαβάσεις την αύρα.
7: Σε τι κατάσταση είμαι γενικότερα.
8: Α. Αυτοί πλένανε και το έντερο, κάνει το λάστιχο.
7: Παιδιά, αυτό, το ξέρεις ότι υπάρχουν ειδικές κλινικές στα νότια προάστια που μπαίνεις μέσα και το βλέπεις όλο.
8: Και έχουν βγει και διάφοροι γιατροί που διαβάζω, δεν ξέρω τι ισχύει. Θα ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή να το δούμε αυτό. Ότι, δεν, ότι αυτό το πράγμα είναι σαν δώρο άδωρο, δεν κάνει τίποτα. Δεν
7: προσφέρει τίποτα. Του εντέρου.
8: Ναι, δεν ξέρω. Αυτό διάβαζα από διάφορους γιατρούς στα social media. Γιατρούς όμως, έτσι. Δεν το ξέρω. Μία έξω συνάδελφος μας είπε ότι μία φίλη της για να το κάνει, γιατί τους λέει δεν έχω και να πληρώνω και που να τρέχω, βγάζει λέει από τον τούτο το τηλέφωνο και κάνει μια τηλεφωνική κλίση
7: και λέει η κλίση σας προωθείται. Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
8: Παιδιά, όταν
7: δηλαδή αυτή με το σωλήνα τι πλένει δηλαδή, την αιμορρόιδα
8: αμπόξου. Όταν όμως ρε παιδί μου.
7: Ναι.
8: Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
7: Τι να πω. Παιδιά, έχουμε, δηλαδή είμαστε τελείως χώρα και τελαμπόγκο.
8: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο εδώ το πρόβλημα.
7: Σήμερα άκουγα μια δημοσιογράφο που λέει ότι τα μηχανήματα δεν είναι δηλωμένα, που σημαίνει ότι δεν έκοβαν καμία απόδειξη. Γιατί δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί αυτή η υπηρεσία στο ιατρείο.
8: Καλέ, ναι. Μα δεν βγήκαν.
7: Με τα σακούλια λέει
8: δεν
7: βγήκαν
8: τόσοι πελάτες και είπαν ότι είχα πάει και δεν πλήρωσα, δεν μου κόψαν απόδειξη. Και ήταν 300 ευρώ.
7: Η ΑΔΕ που είναι,
8: δεν ξέρω,
7: που ψάχνει να γεμίσουν τα ταμεία. Ψάξε.
8: Και πολλά μηχανήματα μπορεί να ήταν και στο άλλο το ιατρείο που ξυλώθηκαν όλα μπαμπαμ σε μία νύχτα.
7: Η γυναικολόγος που έμεινε ανεφιδικότητας. Γιατί υπήρχε λέει ταμπελίτσα που μετά εξυφανίστηκε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνο σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
3: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.
5: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: αλήθεια, δεν μπορώ. Το τηλέφωνο μου κολλάει συνέχεια. Κολλάει.
1: Πάρε και λουλουδιασία. Έχουν διάφορε προσφορέ τώρα. Πήγαινε εκεί πέρα.
0: Έχουν βγάλει το 17 τώρα το πρωί. Πήγα σε μια εταιρεία να πληρώσω το ρεύμα και λέει έχουμε βγάλει 250 ευρώ φθηνότερο το 17 Pro. Με τη μεγαλύτερη μνήμη.
1: Δεν είναι και. Πώ λέγεται και το άλλο που έχουν βγάλει, τον Duo.
0: Τι είναι το Duo.
1: Δεν έχει δει το Duo, διπλό. Το άπλο που ανοίγει για να βλέπουμε τα χρέια μα. Ωραία, όλα να γίνεται μικρό τάμπλετ.
0: Αυτό τι είναι, κινητό.
1: Ναι, κινητό είναι.
0: Σε ποιο μοντέλο τώρα, βγαίνει στο 18, βγαίνει
1: Apple
0: στο
1: 17. iPhone Duo λέγεται.
0: Ναι. Και είναι ποιο μοντέλο.
1: Δεν ξέρω, Duo λέγεται. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο άλλο μοντέλο.
0: Καινούριο.
1: Ναι, είναι το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone σου.
0: Πόσο
1: λέει.
0: Κάνει, πόσο κάνει.
1: Ένα δυομισάρι, δεν είναι τίποτα.
0: Τι?
1: Ναι, μωρή, αφού είναι αναδιπλούμενο.
0: Και
1: το ανοίγει και είναι σαν να έχει ένα μικρό τάμπλετ.
0: Έχω αναδιπλωθεί εγώ ίδια που άκουσα την τιμή.
1: Γιατί έχει.
0: Για πείτε μας, παιδιά, πού μπορούμε να βρούμε φτηνά κινητά, πιο φτηνά, πιο φτηνά.
1: Πάρε κανένα μεταχειρισμένο.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Αποστολή στα κακοκοριτσάκια.
1: Έτσι λέγεται, δεν έχει iPhone Duo. Δεν είναι μετά. Δεν είναι σειρά 17-18, είναι.
0: Τώρα
1: δική του κατηγορία. Ναι, καλέ.
0: Πόσο καλή είπαμε.
1: Σου είπα, γύρω στα 2.300.
0: Τι?
1: 400 ευρώ. Ναι. iPhone Duo. Τώρα το παρουσιάζω.
0: Θα μείνω με το μονό. Ας το διπλό.
1: Γιατί?
0: Εδώ το μονό και ζοριζόμαστε να το πάρουμε.
1: Ανοίγει αυτό, λέει έτσι. Τάκι γίνεται ένα τάμπλετ. Και βλέπει και από εδώ και από εκεί. Και από εκεί
0: να
1: από
0: σου
1: εδώ.
0: Πήρα τέτοιο. Πήρα κομπιούτερ iPhone. Δεν μπορώ να πάρω τώρα. Να τα πάρω
1: καλή
0: όλα.
1: Καλή, το προτείνω. Σου λέω ότι έχει βγει. Για να είσαι. Σε θέλω update.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει βγει.
0: Κανένα παπούτσι.
1: Εγώ πρέπει να πάω να πάρω.
0: Γιατί περισσότερο σε παπούτσι θα ήθελα να πάρω κάτι, να σου πω την αλήθεια.
1: Και εγώ
0: τώρα.
1: Πρέπει να πάω να πάρω. Πώς το λένε, να πάρω ένα κινητό πάλι και γιατί αρχίζει και εμένα.
0: Το καλοκαίρι έχει πάρει καινούριο κομπιούτερ. Δεν μας είπε τα νέα.
1: Καλά.
0: Τι έγινε.
1: Φτού, φτού, φτού, φτού, φτού.
0: Ήρθαν τα μηχανήματα.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι επενδυτομηχανή, δεν είναι κομπιούτερ. Έχει φώτα. Πράσινα, μπλε, ανάβουν.
0: Έλα, δίσκο το έχει κάνει.
1: Είναι και ωραία σχεδιασμένο, είναι διάφανο και βλέπεις και τα φώτα. Είναι για να παίζεις παιχνίδια. Δεν παίζω εγώ παιχνίδια, αλλά είναι για να παίζεις παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, κάνει πολύ καλή δουλειά, είναι πανέμορφο.
0: Γρήγορο.
1: Πάρα πολύ γρήγορο. Το έχω βάλει και ανάποδα να μην βλέπω τα φώτα και τη ζαλίζομαι.
0: Τι εννοείς ανάποδα το έχεις βάλει.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, τη μεριά που είναι διάφανο για να βλέπεις τα φώτα, το έχω βγάλει όπως είναι πίσω από την οθόνη. Γιατί έχω βάλει χαμηλά την οθόνη, το έχω γυρίσει να είναι προς τον παράθυρο τα φώτα. Όχι προς τη μούρη μου.
0: Δεν είχε το ίδιο χωρίς φως. Το ήθελες και εσύ με αυτό το ρυθμό.
1: Είπα μην μου βάλετε φώτα.
0: Είναι νεολαία.
1: Του είπα μην μου βάλετε φώτα. Και τα απαλά φώτα έχουν βάλει πάντως.
0: Ναι, έπρεπε να πεις.
1: Έχουν βάλει κάτι ροζ. Κάτι ροζ απαλά.
0: Παστέλ. Πάνε με το τοίχο του δωματίου.
1: Όχι, παιδί μου, δεν
0: πρέπει να είναι ασορτή. Πρέπει να είναι όλα ασορτή.
1: Όχι, έχει κάτι ροζ, λίγο γαλάζιο, λίγο μέτα. Είναι του ύπνου. Σε χαλαρώνει. Δεν κάνει καθόλου θόρυβο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπορεί να βέρνει κανεί, πατά το κουμπί. Εν τω μεταξύ, είχα το παλιό που άδειε στο κουμπί
0: και πέρα ανοίξει.
1: Όχι. Και πήγαινε, πήγαινα τουαλέτα, έπαιρνα τα δόντια, με φτιάχνα τα μαλλιά μου, φτιάχνα από πίσω. Πήγαινα, είχα φτιάξει καφέ, βάζα ζάχαρη από το γάλα και μετά με όταν καθόμουν έκανε τετέρε για να άνοιγε η οθόνη και μετά είχε το. Πε το.
0: Γυρνούσε
1: εκεί πέρα το.
0: Γυρίζει το γράμμα.
1: Έτσι έκανα τεταρτάκι, άνοιγε. Αυτό πατά το κουμπί και πήγα να κάνω. Γυρνάω για να πάω να κάνω καφέ την πρώτη μέρα που το πήρα και κάνει. Κύριε Παναγία μου, τρόμαξα. Άνοιξε τα δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο σε μένα, στο ChatGPT, το Claude και το Gemini που είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία.
0: Τώρα
1: για την αγορά αυτού του κομπιούτερ.
0: Τώρα να βάλεις οπτική να φεύγεις, μιλάμε.
1: Άσε μας καλά, δεν
0: να
1: θέλω.
0: Να μην προλαβαίνεις να στείλεις το μήνυμα
1: δεν
0: και να έχει φτάσει.
1: Όχι, καλύτερα να περιμένουν λίγο, να υπάρχει και μια αγωνία, δεν με πειράζει.
0: Ναι. Πόσο ζητάνε περισσότερο, όλους τους δρόμους τους κάβουν με τις οπτικές συνεισφοράς.
1: Όλοι και εδώ, και εδώ, στη γειτονιά, εδώ.
0: Θα είναι υποχρεωτικό.
1: Τι εννοείς.
0: Θα μείνεις πίεθο.
1: Άμα είναι υποχρεωτικό, βλέπουμε.
0: Α, σήμερα πήγα λοιπόν.
1: Άστο να γίνει υποχρεωτικό, να το βάλουν και πολύ και μετά να πέσει και τιμή. Τώρα που είναι και το είναι κοσκινάκι μου και
0: πολύ. Όχι.
1: Τι?
0: Σου πληροφορώ ότι δεν είναι. Εγώ το βάλω εντελώς δωρεάν.
1: Το βάλει δωρεάν.
0: Ναι.
1: Δεν πληρώσει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τον έχει δει το λογαριασμό σου.
0: Τίποτα.
1: Κάτσα βάλουν. Αυτοί θα βάλουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμένα μου λένε με κάτι παραπάνω.
0: Δεν κατάλαβες, πήγα σε ένα παροχό ρεύματο σήμερα και πλήρωσα και μετά μου λέει θέλετε σταθερό, ναι, θέλετε σταθερό, ναι. Ωραία, λέει, σας κάνουμε μία δωρεάν για 30 μέρες ένα πραγματάκι που δεν κατάλαβα τι είναι και μετά τις 30 μέρες χρεώνεστε. Λέω δεν θέλω, δεν το θέλω. Α, μου λέει είναι υποχρεωτικό με το σταθερό. Το γιατί είναι υποχρεωτικό με το σταθερό, συγγνώμη δηλαδή. Δεν θέλω να το υπογράψω τότε, δεν μπορείτε να πάρετε το σταθερό. Λέω παιδιά, δηλαδή κοροϊδεύουν τον καταναλωτή. Έτσι.
1: Είναι εντάξει.
0: Δηλαδή.
1: Έχει σταθερό εσύ, δεν έχει.
0: Είπα, όχι για τηλέφωνο, για ρεύμα.
1: Α, για ρεύμα.
0: Σταθερό ρεύμα. Και του είπα, οκ, okay, 30 μέρες και 30. Με βλέπετε τα γαλάζια μου ματάκια, θα τα ξαναδείτε. Γιατί θα έρθω να διακόψω αυτό που δίθεν τάχα μου για 30 μέρες μου το δίνετε δωρεάν. Έλα τώρα, ντροπή. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr έχει ανέβει βενζίνη, ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν όλα και εμείς θα ζεσθενόμαστε φορώντας μπουφάν μέσα στο σπίτι. Μπορεί όμως να είναι ζεστός ο χειμώνας.
1: Δεν ξέρεις τι να ευχηθείς. Να είναι ζεστός ο χειμώνας, το που δεν είναι normal να είναι ζεστός ο χειμώνας. Γιατί εντείνεται η κλιματική αλλαγή, ανεβαίνει η θερμοκρασία κάθε χρόνο και κάποιους βαθμούς. Είναι για να μπορείς να πληρώνεις ή να χαμηλώσει, να πέσει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου και του πετρελαιοκίνησης και λοιπά, να μπορούμε να βγάλουμε ένα ωραίο χειμώνα, ο οποίος να είναι όπως πρέπει, ρε παιδί μου, σε χειμώνα, να είναι κρύος χειμώνας. Να μας το Φεβρουάριο να ανάψουμε ένα τζάκι, να πέσει ένα χιόνι.
0: Θα ανάψει τζάκι.
1: Καλά, κάτσε να φτάσουμε στο Φεβρουάριο ζωντανή πρώτα, γιατί εδώ πέρα δεν βλέπει τι γίνεται. Κάθε μέρα που
0: ξυπνάει. Υπνοτιστή να κλείσει την πόρτα.
1: Ενέρευνα, κάθε μέρα που ξυπνάει είναι ένα θαύμα.
0: Να ρωτάμε,
1: στη χώρα που ζούμε,
0: να ρωτάμε τον υπνοτιστή, κοιμόμαστε ή στον άλλο κόσμο που θα πας.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πιτούλης, τι έκανε ο Μπραντ Πιτούλης, τι έκανε.
6: Πήγε στο, πώς το λένε, στην πρεμιέρα της ταινίας του και περπάτησε χέρι-χέρι με την Μόντε Ρανέας, πώς την είναι αυτή, να ναι, και φοράει και στολή παραλλαγής.
5: Μεγάλη επιτυχία.
6: Στην αρχή λέω ότι τον βρήκε, ρε παιδί μου, και φοράει στολή παραλλαγής, ωστόσο.
5: Έχει να κάνει με την ταινία.
6: Ναι, υποδίεται να είναι πρώην αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων.
5: Καλά, και επειδή υποδίεται, δηλαδή, αν ο άλλος είναι σερβιτόρος στην ταινία, θα πάει ντυμένος γκαρσόνι.
6: Εντάξει, το ίδιο, βέβαια, σε κακομοίρης
5: είναι.
6: Αυτή πάλι είναι η κυρά της Λίμνης.
5: Μήπως δεν έχει ρουχαλάκια. Μήπως σου τα έχει κρατήσει η παλιοτζολίνα.
6: Αυτό. Σιγά μου, δεν έχει να πάρει ρούχα ο τέτοιος. Ωραία είναι αυτή η γλυκιά, δεν λέω.
5: Είναι και λίγο χίπστερ αυτός. Η αλήθεια είναι. Αλλά και αυτή κακόγουστη. Δεν θυμάστε την άλλη που φορούσε στο τένις της Νταντέλες.
6: Δεν είναι κακόγουστη γενικά πάντως. Στο τένις κάτι είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Στο τένις. Φοράγε μια μπλούζα που δεν είχε
5: σαν
6: καμία.
5: Την είχαν φάει τα σκυλιά εντωμεταξύ.
6: Ναι, δεν είχε καμία δουλειά, ρε παιδί μου, η μπλούζα αυτή τώρα. Τέλος πάντων, μια και είπε τένις, τι έγινε με τα σκυλιά. Με τα σκυλιά της οικογένειας Τσιτσιπά που έχουν καλώσει τον τίμηση γειτονιά.
5: Δάγκωσαν κι άλλους, λέει, τα σκυλιά. Αυτά γιατί δεν τα μαζεύουνε.
6: Δεν ξέρω, παιδιά, και πρέπει δηλαδή ελπίζω να κάνουν μηνύσεις όσοι δαγκώθηκαν. Οι δαγκωμένοι. Δηλαδή. Δεν μπορεί να βγει. Είναι δυνατόν.
5: Έχεις καταλάβει ότι η μισή Ελλάδα συζητά για τα δαγκώματα των γιατρών και άλλη μισή για τα δαγκώματα των σκυλιών. Γενικά παίζει ένα δάγκωμα. Τώρα είναι οικονομικό δάγκωμα, είναι ουσιαστικό δάγκωμα. Ο ένας δαγκώνει τον άλλον.
6: Αυτό είναι κανονικό δάγκωμα. Τρία άτομα δάγκωσαν, παιδί μου, στη Βάρη.
5: Άρα είναι τα σκυλιά.
6: Ναι.
5: Δεν ήταν
6: και για το δαγκώνουν σκυλί, αυτό το λένε οι εκπαιδευτές. Δεν φταίει το σκυλί, φταίει το αφεντικό. Δηλαδή κάτι
5: το
6: έχει ζήσει.
5: Είναι κρίση, είναι τα σκυλιά
6: τη
5: μαμά Τσιτσιπά.
6: Ήταν αγριεμένα τα σκυλιά, λέει. Εν τω μεταξύ δεν τα κρατάνε αυτά τα σκυλιά με μελουρί. Ή αφού δαγκώνει το σκυλί σου και το ξέρει, δεν πρέπει να του βάλει.
5: Έχω μια φίλη κοσμική κυρία του Κολονακή που λέει: Το σκυλάκι μου είναι πάρα πολύ ζωντή και πάρα πολύ ευγενικό και δεν κάνει αυτά τα κακά πράγματα που κάνουν τα άλλα σκυλάκια. Λοιπόν, αυτό επειδή η κυρία είναι πολύ λουλού, περπατάει και χοροπηδάει και αυτά στους ρυθμούς της κυρίας.
6: Ναι.
5: Και προχθές βλέπει έναν και του βαράει μια μαγιά και λέει η κυρία, α, συγγνώμη, το σκυλάκι μου δεν έχει δαγκώσει ποτέ κανέναν, για να δάγκωσε εσάς κάτι κατάλαβε.
6: Μα αυτή τώρα, ας πούμε, είναι να της πάρεις και το σκύλο, πραγματικά. Λοιπόν, πρέπει να τους φορά, άμα ξέρεις ότι το σκύλο σου δαγκώνει, πρέπει να του φοράς φήμωτρο. Πώς έλεγε μια φίλη μου στο χωριό, μουστρούχα.
5: Έτσι τα λένε.
6: Ναι, για τα γαϊδουράκια το λέγανε.
5: Λοιπόν, αυτό το λένε και για τις γυναίκες που έχουν άσχημα δόντια.
6: Ότι έχουν πρέπει μουστρούχα.
5: Πρέπει να τους βάλουν μουστρούχα να μην φέρουν τα δόντια.
6: Σιγά, μωρέ.
5: Ρατσισμός.
6: Λοιπόν, εν τω μεταξύ τα συγκεκριμένα σκυλιά έχουν πάει να έχουν σκοτώσει, σκοτώσει και γάτα. Πας να το χαϊδέψεις και δαγκώνει, έχει δαγκώσει χέρια. Θυμάστε την φορά που το είχε δέσει στο σκύλο.
5: Πολύ, ναι.
6: Δεν ξέρω τι είναι. Νομίζω ότι είναι ελικό. Νομίζω ότι είναι μελινουά, κάτι τέτοιο.
5: Παιδιά, να σας πω κάτι. Παίρνουν την προσωπικότητα του αφεντικού τους. Η μάνα Τσιτσιπά δεν είναι λίγο αγριοπή και αρχίζει και μιλάει με το γιο της και βρίζονται στα γήπεδα και γίνει χαμός. Δημιουργεί ένα εκνευρισμό.
6: Εν τω μεταξύ, άκου. Έχει γίνει και άλλη επίθεση. Το 2023 λέει όταν ο σκύλος πήδηξε το φράχτη του σπιτιού και επιτέθηκε σε ένα αγοράκι 13 ετών και το παιδί πήγε στο νοσοκομείο με τραύματα στα χέρια και πόδια. Η δεύτερη έγινε που τη θυμόμαστε, νομίζω.
5: Με μια κυρία.
6: Ναι. Είχε βγει βόλτα και ήταν δεμένο σε ένα στήλο και πέρναγε δίπλα όσο το στήλο και του όρμηξε.
5: Και είπε η Τσιτσιπού ότι ήταν η αδερφή μου η Ρωσίδα που δεν ήξερε, ναι. Και δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
6: Είχανε κατασπαράξει και μία γάτα στην περιοχή.
5: Αυτά είναι σκυλιά δολοφόνη. Συγγνώμη, δεν τα έχουν κλεισμένα κάπου.
6: Αυτό, εντάξει, τώρα ότι το άλλο πήδηξε τη μάντρα, μου έχει τύχει και εμένα, το έχω ξαναπεί.
5: Παιδιά, δηλαδή καμιά φορά που, δηλαδή, που πουλάμε μαγιά, ενώ το σκυλί είναι πίσω από μάντρα.
6: Όχι, μου λέγε μαγιά ως δικός μου σκύλος εμένα. Εμένα είχα ένα τεργέ γουέστι, πολύ καλό το καημένο, απλά αυτά τα τεργέ γουέστι έχουν ένα θέμα. Νομίζουν ότι είναι pitbull, είναι μπερδεμένα. Νομίζω ότι είναι μεγάλα σκυλιά, έχουν φοβερή αυτοπεποίθηση, γι' αυτό και η ουρά είναι σαν σημαία. Και πηγαίνουν με την ουρά έτσι. Και όταν βλέπουν μεγάλο σκυλιά, είναι και κομπλεξικά, αλλά δεν είναι τόσο μικρά σαν τα κανείς, είναι το μεγάλα. Είναι 12 κιλά, ας πούμε, 10. Λοιπόν, εμένα λοιπόν άκουγα εγώ ένα θηρίο από μέσα από μία πόρτα, να χάνω βου, Παναγία μου λέω, και κάνει και το δικό μου. Και του τι έλεγε. Και να του λέω, μην μιλάς, πάμε να. Και κάνει μία και, και παιδιά, μιλάμε για ψηλή μάντρα, παιδιά.
5: Πώς πέρασε ο σκύλος.
6: Και περνάει για να πηδάει τη μάντρα ένα λυκό σκύλο και λέω, θα με πάρουν λωρίδες από εδώ πέρα. Και ήταν αυτή η κάδη που είναι τα μπάζα. Και για πότε. Άγιο
5: είχε πράγμα πάνω.
6: Είχε κάτι κλαδιά και κάτι πέτρες, αλλά δεν ήταν γεμάτο. Και ανεβαίνω.
5: Πώς ανέβηκες, αυτό δεν
6: ανέβηκε. Είσαι καλά. Πώς ανέβηκα. Σε στήλο της έχει το ανέβει.
5: Δεν ανέβει. Δεν μπορεί. Δηλαδή,
6: δεν κατάλαβε.
5: Συγγνώμη.
6: Κινδύνευε η ζωή μου, έξτρα.
5: Πώς πήδηξες εκεί πάνω.
6: Δεν ξέρω πώς πήδηξα.
5: Εσύ και ο Μανόλο. Τι έκανες επί κοντό αυτό. Τι λες καλέ.
6: Ανέβηκα για χαβαλέ, για πλάκα. Ανέβηκε.
5: Μετά κατέβηκες εύκολα.
6: Δεν θυμάμαι δηλαδή πως ανέβηκα. Δεν με απασχόλησε καν αυτό. Με απασχόλησε να σωθώ. Και ανεβαίνω και τραβάω και το σκύλο μου σαν λουκάνικο από τον ουρί πάνω. Και είναι ο σκύλος και μου γριλίζει γύρω-γύρω από αυτό. Και έχω πάρει από αυτά, γιατί είχαν, σου λέω, σκουπίδια, όχι σκουπίδια, μπάζα και κλαδιά. Και πήρα ένα κλαδί και ήμουνα με το κλαδί και έκανα έτσι του λύκου. Και φοράζω. Βοήθεια! Εντάξει, δεν γειτονιά. Η οποία ήταν τότε ψιλονεόθμητη, δεν ήταν δηλαδή πικροκατοικημένη. Και να λέω βοήθεια! Είχα αφήσει το αμάξι με το μεταξύ μου, ήταν ωραία γειτονιά. Είναι ωραία γειτονιά. Είχα αφήσει το αμάξι μου μακριά. Να βορτάρω και κάπου αλλού να μην είμαι στη γειτονιά. Μην θέλω να κάνω και εκδρομή. Τρομάρα μου! Και μια κυρία που άπλωνε, κάτι τίναζε στο πίσω μπαλκόνι, με βλέπει και μου λέει, αχ καλέ μου, λέει, έρχομαι να σα βοηθήσω. Και έρχεται λοιπόν, τη λέω, με τα αμάξια ελάτε, δεν κατεβαίνω. Και έρχεται λοιπόν και λέει, αχ καλέ, είναι τόσο καλό σκυλάκι αυτό. Τζακ, αυτός σκουνέγε την ουρά, την ήξερε την κυρία. Τζακ, που δεν μπορούσα να λέγανε τώρα, δεν μας νοιάζει. Τζακ, ας
5: πούμε. Θα το ήξερε.
6: Λέει, Τζακ, κακό παιδί, πήγαινε γρήγορα σπίτι σου. Και του κάνει
5: έτσι,
6: δεν μπορεί να κάνει τα χλάβια, ξαναμπαίνει μέσα και λέει, δεν μπορώ.
5: Πόση ώρα έκανε.
6: Δεν το πιστεύω όλο αυτό που μου συνέβη.
5: Πες μου πόση ώρα έκανε να συνέλθεις και τι έκανες όταν πήγες σπίτι σου.
6: Τίποτα δεν είναι. Εντάξει, με το που η γυναίκα είχε ένα smart, θα θυμάμαι δηλαδή σαν τώρα, και μου λέει: πάρα φέρω το αυτοκίνητο και με έβαλε στο smart μαζί με το σκύλο εγώ αγκαλιά, το δικό μου, και με πήγε στο αμάξι μου να σηκωθώ να πάω σπίτι μου.
5: Καλά, σκύλο φοβήθηκε καθόλου.
6: Δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι. Αυτό ήταν ικανό να σκοτωθεί για να δείξει ότι είναι μάγκα. Το ξέρω και σε άνθρωπο μου χτίζει αυτό, να ξέρει. Γενικά, έχω συναντήσει ανθρώπου τέτοιου. Που προκειμένου να δείξουν ότι είναι μάγκε μπορούν να κάνουν κακό στον εαυτό του. Ρε παιδί, με αυτό έχει πάθει ο σκύλο. Δεν χαμπάρει, δεν κινητό, είναι για φρύση. Αυτά.

0: ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε.
3: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί ο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Cosmo Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόπολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόπολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
4: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.

0: Σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

3-4.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως στις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξίας.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Max FM 93.4.
1: Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τι καλά που ταιριάζαν στον μου πως λιμεριάζαν κι

mamy. Και περνά μαζί μου σε περβό για γόνιμα. Να μάθουμε πιο μόνιμα το χάριζε

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα? Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και στη λεωφόρο Αθηνών προς Αθήνα στο ύψος του Χαϊδαρίου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Δυσκολίες στην Παραλιακή στο ύψος του Παλαιού Αεροδρομίου στο ρεύμα προς Πειραιά και στη Συγκρού προς Αθήνα από Λαγκουμιτζή. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινά άμεσα έρευνα στα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος. Όπως προβλέπει ο νόμος, σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η ανεξάρτητη αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων όπως είναι τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα κτλ. Και θα αποστείλει τα στοιχεία στον εισαγγελέα. Στον 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, στην Ευρωζώνη τον ίδιο μήνα ανήλθε στο 3,2%. Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς και του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Ειδικότερα για την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου που αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση δημοσιογράφου εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σε σύνολο 265 παρόντων βουλευτών, υπερψήφισαν 175 ενώ 90 την καταψήφισαν. Για την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου που αναφέρεται σε Ευρωπαϊκό Έντελμα των Βελγικών Αρχών στο πλαίσιο της διερεύνησης για το Qatar Gate σε σύνολο 266 παρόντων βουλευτών, 264 ψήφισαν υπέρ ενώ 2 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Παρέμβαση στην Αγγλία προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως είπε, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει κινητοποιήσει το αρμόδιο Υπουργείο και η κινητικότητα αυτή θα παράξει αποτέλεσμα. Σημείωσε πως η κυβέρνηση επικεντρώνει στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στα τιμολόγια ρεύματος. Επισήμανε ότι η κρίση αυτή είναι ευρωπαϊκή και όχι της Ελλάδας, ενώ είπε πως τα εργαλεία θα αναζητηθούν και στο ευρωπαϊκό πεδίο. Ανέφερε πως η κυβέρνηση με χρηστή χρήση έχει το απόθεμα να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση. Παραιτήθηκε σήμερα από το Πασόκ η πρώην βουλευτής Ρόζα Βρετού. Σε επιστολή της προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, η κυρία Βρετού κάνει λόγο για εγγενείς γραφειοκρατικές αγγυλώσεις του Πασόκ. Τονίζει ότι λειτουργεί ως κόμμα και όχι ως κίνημα, επιδεικνύει ατολμία, έλλειψη πρωτοβουλίων και επιφανειακή πολιτική σύνθεση. Επίσκεψη στο Τωρόντο του Καναδά πραγματοποιεί αύριο και μεθαύριο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει κατηδίαν συναντήσεις με τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Καναδά Σωτήριο και με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά Απόστολο, ενώ έχει προγραμματιστεί και ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τωρόντο. Επίσης θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους ομογενειακών, εκκλησιαστικών και επιχειρηματικών φορέων. Στην ανακρίτη Αχανίων, 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η ίδια φέρεται να ανέφερε σε αστυνομικές αρχές ότι αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι κατά την περίοδο αυτή πάσχει από επιλόχιο κατάθλιψη. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα. Σε συνέντευξή του στο Αλ Τζαζίρα, σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν έχει εντάξει την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια αναμονής και δεν σκέφτεται να το κάνει ούτε από εδώ και πέρα. Εμείς δεν κλείσαμε την πόρτα, κατέληξε. Στα αθλητικά, για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος, εξέλιξε αγώνες Καλαμάτα Λάρισα 0-1 στο 65 και Άκη Πανσεραϊκός 1-0 στο 15. 1-0 σετ προηγείται και η εθνική μας αυτή την ώρα στον αγώνα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών με την Σλοβακία.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με απολύσεις 0,40% στις 2.687,91 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η Nextep Media Group ανακοινώνει την απόκριση του κορυφαίου αθλητικού site www.sportdog.gr. Με την κίνηση αυτή ο όμιλος επεκτείνει το δημοσιογραφικό του αντικείμενο στον αθλητισμό, ολοκληρώνοντας το φάσμα της ενημέρωσης που προσφέρει στο κοινό του πολιτική, οικονομία, αυτοδιοίκηση, ενέργεια, lifestyle και πλέον αθλητικά. Η απόκριση εντάσσεται στο αναπτυξιακό πλάνο της Nextep Media Group και έρχεται σε συνέχεια σταθερά ανωδικής οικονομικής πορείας με αύξηση των μεγεθών του ομίλου. Media Group και έρχεται σε συνέχεια σταθερά ανωδικής οικονομικής πορείας με αύξηση των μεγεθών του ομίλου.

Καλό απόγευμα, δροσερό επιτέλους απόγευμα εδώ στην πρωτεύουσα, συντονισμένη στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Κάθε μέρα είμαστε μαζί για 3 ώρες από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να μας καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε.

Ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω 2-11-10-80-8-80.

καθιερώσει εβδομαδιαία επικοινωνία. Προσπαθώ κάθε μέρα να έχουμε για διαφορετικό θέμα κάθε εβδομάδα θέματα καθημερινά, πρακτικά, χρηστικά. Κάθε Πέμπτη λοιπόν στις 7 το απόγευμα θα φιλοξενούμε τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη. Είναι σύμβουλος κυβερνοασφάλειας. Με τον κύριο Κασίμη θα συζητάμε ζητήματα τεχνολογίας και πώς επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Και μου ζήτησε και ο ίδιος να σας μεταφέρω το εξής. Έχετε κάποιες απορίες για θέματα τεχνολογίας? Έχετε κάποια κενά? Έχετε κάτι για το οποίο δεν είστε σίγουροι? Απλά θέματα έτσι που μπορούν να απαντηθούν στο πλαίσιο ενός ραδιοφωνικού χρόνου και διαλόγου. Όχι κάτι πολύ εξειδικευμένο. Να μου τα στέλνετε, να του τα μεταφέρω και εφόσον είναι κάτι που μπορεί εκείνη τη στιγμή να το απαντήσει, να το κάνει, να σας το διευκρινίζει. Το βασικό ερώτημα που μπαίνει στους καλεσμένους στα θέματα, με τα θέματα για τα οποία έρχονται είναι τι με βολεύει, τι με εξυπηρετεί εμένα.

Τα ερωτήματά σας τα στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr.

Σε λίγο θα πάμε στο πρώτο πολύ σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Οι συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται για το, με τους οποίους συνεργάζομαι για το σημερινό ανεμολόγιο. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 6 απογευματάκι, εδώ η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Απογευματάκι 5ης 17 Σεπτεμβρίου. Μυρίδης Χρήστος στη ρύθμιση του ήχου. Λεγάκι Ειρήνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Βούτσινος Θανάσης στη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος.

Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο. Επειδή με ρωτάτε για τη βενζίνη, μου έστειλε χθες ένας ακροατής την απόδειξη. Έβαλε 96 ευρώ. Από αυτά τα 96 ευρώ, μόλις τα 43 ευρώ ήταν καύσιμα. Τα υπόλοιπα 53 ευρώ ήταν φόροι. Δικαιολογημένα ο κόσμος νιώθει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους τόσους πολλούς φόρους στα καύσιμα. Τα 53 από τα 96 ευρώ να είναι φόροι. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Την Πύλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
7: Μας αρέσει να

0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την κυρία Γιώτα από την Πάτρα να ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή. Γεια σας κυρία Γιώτα.
1: Χαίρομαι, η χαρά μου είναι περίγραφτη που σας ακούω πάλι.
0: Εντάξει, να είστε καλά.
1: Και μην το παίρνεις έτσι, απλά πώς θα περάσατε, καλά, καλό χειμώνα να έχουμε, καλώς ορίσατε.
0: Βεβαίως, να είστε
1: και
0: καλά
1: και συγκρίνω και από εσάς και από τη τηλεφωνήτριά σας, καταλαβαίνω ότι όλο το επιτελείο σας είναι κόσμιο και ευγενικό. Και είναι μεγάλη μου χαρά και πιστεύω ότι όταν μικρύνει η μέρα θα σας ακούει και πιο πολύ. Πιο πολύ κόσμος. Γιατί έχεις ένα επίθετο.
0: Α, λόγω του, του συσχετισμού.
1: Έχετε ένα επίθετο.
0: Εντάξει, να είστε καλά που το λέτε.
1: Δεν υπάρχει επίθετο στην τηλεόραση. Με τις εσπρασιολογίες και τη βία που υπάρχει.
0: Τι έγινε, τι είδατε και το λέτε.
1: Μα βλέπω φρασιολογίες ασχημές. Εγώ δεν βλέπω πολύ τηλεόραση. Ένα κανάλι συγκεκριμένα έχω και ένα έργο που είναι τα παιδάκια εκεί βλέπω. Αλλά όταν γυρίζω κάπου εμείς δεν κοτάγαμε να πούμε το όνομά μας. Και τώρα φρασιολογίες άσκημε να βλέπουμε στην τηλεόραση και βία. Μα η οικογένεια έχει γίνει σκορποχώρη, Κωνσταντίνα μου. Είναι ποτέ δυνατόν να είναι ο γονιός πάνω κατευθείαν από το παιδί που με τις δραστηριότητες που έχουν οι γονείς και με τις δραστηριότητες που έχουν οι απαιτήσεις της ζωής είτε στα κινητά είτε στην τηλεόραση και με ανησυχεί αυτό με, με τη νοητική νοημοσύνη
0: με την
1: έχω
0: τεχνητή
1: μια
0: νοημοσύνη
1: ανησυχία.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι. Με ανησυχεί, δεν ξέρω αυτό. Το λέει μόνη της η λέξη, ότι είναι τεχνική.
0: Είναι τεχνητή.
1: Είναι κάτι παραπάνω.
0: Προς το παρόν είναι τεχνητή. Τώρα αν καταφέρει, θα δούμε.
1: Θα είναι πολύ άσχημο, ας πούμε. Ελπίζω, δεν τα βλέπω τα πράγματα και με τις κυβερνήσεις, κάτι να γίνεται, κάτι έλεος.
0: Πείτε μου κάτι πιο συγκεκριμένο, για σας ας πούμε,
1: ναι,
0: και την καθημερινότητα.
1: Λέω, γιατί του Κατρούγκαλου είπε και ο Μητσοτάκης ότι θα αλλάξει τους νόμους, δεν τους άλλαξε.
0: Δεν έχει θέτει...
1: Είναι θέμα επιβίωσης, η ακρίβεια τώρα το διδερδίνα, είναι πώς σε άλλα κράτη, συγγνώμη, ανταπεξέρχονται, παίρνουν μισθούς παραπάνω. Εμείς γιατί δεν
0: μπορούμε. Αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Κάτι δεν λειτουργεί καλά και στην κοινωνία και στους θεσμούς και μεταξύ μας. Τι να πω.
1: Δεν μπορούμε δηλαδή να κάτι να γίνει. Τόσοι βουλευτές πια μέσα εκεί να έρθει μια ισορροπία στη χώρα και μια επιβίωση καλύτερη τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Αυτό είναι και βλέπω ότι και συγχαρητήρια στον κύριο που μίλησε χθες το βράδυ τελευταία, εγώ τώρα λέω να πάρουν από τι.
0: Όχι βέβαια, ο καθένας μας και κάθε μία μας έχει κάτι να πει και να προσθέσει, εντάξει μην το βλέπετε έτσι.
1: Εντάξει, ίσως έχει δίκιο.
0: Μεταφέρετε εσείς από την προσωπική εμπειρία ότι
1: ναι,
0: τις δυσκολίες με τις συντάξεις που κόπηκαν.
1: Η επιβίωση οπωσδήποτε, η επιβίωση είναι δύσκολη. Τι να λέμε τώρα. Και οι συντάξεις έπρεπε να παίρνουν όλοι, το είπα και τις προάλλες, τουλάχιστον την τρίτη σύνταξη, πώς τη λένε αυτή, όχι την τρίτη.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Το δώρο.
0: Την 13η του.
1: Γιατί δηλαδή, οι μισοί έχουν ψυχή, άλλοι μισοί.
0: Α, την επιστροφή, τη λέτε, κατάλαβα. Εντάξει, κυρία Γιώτα μου, πρέπει να κάνουμε και έναν επιλογό.
1: Χάρηκα.
0: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Και πάντα ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
1: Όλους τους ειδοκρατές, όλος ο κόσμος να είναι καλά.
0: Να είστε καλά, κυρία Γιώτα.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Είναι σε εξέλιξη. Δίνει συνέντευξη αυτή την ώρα πρωθυπουργός στην ΕΡΤ. Τώρα διαβάζω στους τίτλους, βγαίνουν τίτλοι με αναφορές που κάνει, ότι θα είναι στο 1,75 το επίδομα θέρμανσης. Να κάνουμε μία μικρή σύνδεση με τη δημόσια τηλεόραση, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: Να το ότι στο επίδομα θέρμανσης έχουμε κάνει μία πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Και εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
3: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
2: Τα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
3: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα.
2: Σε όλη την αλυσίδα.
3: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
3: Και στα
2: πρατήρια. Αλλά παραπάνω και λεπτομερείς εξαγγελίες για το ύψος της παρέμβασης. Τι θα κάνουν τα δηληστήρια, τι θα κάνουμε εμείς, θα τα ακούσετε αυτά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
0: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα για να δούμε τι εννοεί όταν λέει ενδεχόμενο παρέμβασης, ενδεχόμενο έτσι το γράφει η ΕΡΤ, παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη, τον επόμενο ακροατή μας, προφανώς το ζήτημα της θέρμανσης, καθώς πλησιάζουμε, πείτε τώρα ξεκίνησε ακόμα το φθινόπωρο. Ναι, αλλά προσπαθεί όλος ο κόσμος να προμηθευτεί το πετρέλαιο έτσι λίγο νωρίτερα. Προφανώς απασχολεί πάρα πολύ. Προφανώς δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι διεθνές, οι τιμές της ενέργειας, που επηρεάζει το πετρέλαιο, το πετρέλαιο κίνησης, τη βενζίνη, το φυσικό αέριο. Βλέπεις όμως ότι από χώρα σε χώρα η αύξηση διαφέρει και το τελικό κόστος διαφέρει και η αγοραστική δύναμη διαφέρει. Δεν γίνεται να μου λέει πολύ δικό μου πρόσωπο που επισκέφθηκε την Κύπρο ότι πήγανε στο καφέ ή σε ένα από τα καφέ στο εμπορικό κέντρο της Λευκωσίας, πήρανε δύο καφέδες, ένα κρουασάν, μία ελιόπιτα. Στην Κύπρο τρώνε ελιόπιτα, ταχυνόπιτα είναι εξαιρετική. Ελιόπιτα δεν μου άρεσε ποτέ άλλη, ταχυνόπιτα είναι σούπερ. Τέλος πάντων, δύο καφέδες, ένα κρουασάν, μία ελιόπιτα και να μου λέει ότι πλήρωσαν 8 ευρώ στο καφέ εμπορικού κέντρου. Στην Κύπρο που πιστέψτε με, οι μισθοί τους είναι πολύ καλύτεροι από ό,τι είναι οι μισθοί μας εδώ. Άρα υπάρχουν σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά, οι οποίες μία και η λογική κοινοτροπία, κάτσε να ανεβάσω εγώ γιατί ανέβασε ο προηγούμενος και ο προηγούμενος γιατί ανέβασε ο πιο προηγούμενος και όλο αυτό μετά, πια 8 ευρώ. Οι δύο καφέδες μόνο θα ήταν στην... μπορεί και να έχει πάει και παραπάνω από 8 ευρώ. Πάμε στον κύριο Γιώργο.
4: Η ώρα είναι 6:30.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
8: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
9: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
10: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
0: Είναι βοήθεια από κάποια άλλη, από κάποιον άλλο φορέα.
13: Ναι, γιατί ούτως ή άλλως οι άλλοι μπορούν να, αυτοί οι ίδιοι να χτυπήσουν το τραπεζικό σύστημα.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι ίδιοι?
13: Το δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει.
0: Εντάξει.
13: Γι' αυτό είναι πονηρή ερώτηση.
0: Εντάξει, εντάξει. Να είστε καλά, ο κύριος Γιώργος από την Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι που μία που το ανέφερα νωρίτερα, μία που γρήγορα έχουμε ερώτημα για τον κύριο Κασίμη. Κάθε Πέμπτη στις 7 θα τον φιλοξενούμε. Σύμβουλος κυβερνοασφάλειας, θέματα τεχνολογίας και πώς έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητά μας. Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πρατήριο καυσίμων στο Κίεβο 15 Σεπτεμβρίου, προχθές. Πρώτες πρωινές ώρες για την ακρίβεια, της Τρίτης, τραυματίστηκε σοβαρά ένας άντρας. Η επίθεση καταγράφηκε, όπως διαβάζω, λίγες ώρες μετά τη δήλωση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν αμοιβαία τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών. Από την πλευρά του, το Κίεβο δεν επιβεβαίωσε καμία τέτοια συμφωνία. Ο Ντόναλντ είναι ο Ντόναλντ. Ο Ντόναλντ το λέει και σου λέει, αφού το είπα εγώ, είναι υποχρεωμένοι οι υπόλοιποι να ακολουθήσουν. Δεν πάει πρώτα να συζητήσει και αφού βγει μια απόφαση τελικώς να την ανακοινώσει. Ανακοινώνει τι θέλει να συμβεί και εκ των υστέρων πηγαίνει άγρια δύση, ρε φίλε.

Καλησπέρα και στους ακροατές που έχετε στείλει τα πρώτα μηνύματα, τα πρώτα email. Καλησπέρα στον κύριο Χαράλαμπο. Πού βρήκε τόσο φθηνή βενζίνη ο κύριος? Μόλις 43 ευρώ η βενζίνη και 53 ο φόρος. Μάλλον έβαλε σε βενζινάδικο της Μόσχας. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη βενζίνη την έβαλε με τιμή 1,9 11 Αυγούστου, επειδή θυμάμαι την απόδειξη που μου έστειλε. Του έλεγα μάλιστα εδώ στην εκπομπή ότι αν πηγαίνατε τώρα και βάζατε την ίδια ποσότητα, σε καμία περίπτωση, γιατί έχει πάει 2,13, 2,14, δεν θα έφτανε για να γεμίσει. Αλλά είναι ένα ενδεικτικό. Το κράτησα διότι πλησιάζει στο 100 και είναι ένας εύκολος δείχτης για να μπορείς να θυμάσαι και να υπολογίζεις. Τώρα κάθεσαι να υπολογίζεις πόσο είναι η βενζίνη και πόσο ο φόρος στα 62 ευρώ και στα 36 ευρώ και ούτω καθεξής, πρόβλημα και μπέρδεμα. Στα 100 ευρώ χονδρικά αντιλαμβάνεται κάποιος ότι γύρω στα 56 ευρώ είναι ο φόρος και μόλις 44 ευρώ είναι η αξία του καυσίμου στα 100 ευρώ. Καλησπέρα και στο Θανάση από το Εργαλείο. Καλησπέρα στο Θωμά, και αυτός θέλει να στείλει ερώτημα για τον κύριο Κασίμη, αν μπορεί στις μέρες μας να καταργήσω εντελώς το κινητό αφής που έχω και να έχω μόνο ένα απλό κινητό χρήσης με πλήκτρα, με δεδομένο γράφει ότι ακόμα και στην τράπεζα για να νεώσω την κάρτα μου χρειάζεται κινητό που να δέχεται μόνο SMS, ούτε ίντερνετ ούτε τίποτα άλλο ιντερνετικό. Δεν μεγάλο το μήνυμα, μια χαρά. Θέλει να μάθει ο άνθρωπος αν είναι ανάγκη να χρησιμοποιεί ο έξυπνο τηλέφωνο. Πάρα πολύ ωραία, σημειώνω αγαπητέ κύριε Θωμά και το δικό σας μήνυμα για να τον ρωτήσω τον κύριο Κασίμη στις 7 που θα τον έχουμε. Βεβαίως και έχει επίπεδο ο κύριος Λαβίθης, γράφει ο κύριος Βαγγέλης και υψηλό μάλιστα, αρκεί να το δείτε στην καφετέρια όταν παίζει ΠΑΟΚ με Ολυμπιακό. Ο κύριος Βαγγέλης με έχει δει και εγώ δεν το ξέρω, δεν έχει έρθει να συστηθεί και πρέπει να έχω γίνει ρεζίλια. Όχι βέβαια, χειροκροτάω ακόμα και την προσπάθεια του αντιπάλου αν είναι καλή. Καλησπέρα και στην κυρία Πηγή. Να είστε καλά κυρία Πηγή, χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε.

2-11-10-80-80 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός επικοινωνίας για να καλέσετε, να δηλώσετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας για κάποιο θέμα που εσείς έχετε επιλέξει, για κάτι που ακούσατε από κάποιον συνακροατή και θέλετε να το σχολιάσετε, έχετε κάποια διαφωνία, κάτι που θέλετε μαζί να συζητήσουμε. 2-11-10-80-80 και όλο αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα από την προηγούμενη εβδομάδα με τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν είναι μία περίπτωση, επειδή εμένα μου αρέσει να παρατηρώ και να μελετώ συμπεριφορές και τάσεις των ανθρώπων, δεν είναι μία συνθήκη η οποία πηγάζει από τα πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή τα μέσα ασχολούνται και πάρα πολλοί κόσμος λέει τι είναι αυτό το θέμα τώρα που ασχολείστε. Είναι μία ακόμη περίπτωση που δουλεύει ακριβώς ανάποδα, γι' αυτό και έχω πει ότι πρέπει να επανεξεταστεί, να επανεξετάσουν όλοι οι θεωρητικοί των μέσων ενημέρωσης τις θεωρίες τους, διότι βασίστηκαν στον 20ο αιώνα και με το εργαλείο του διαδικτύου που έχει μπει στον 21ο αιώνα είναι ήδη ξεπερασμένες και παροχημένες. Όλη αυτή η ενασχόληση προκύπτει επειδή πάρα πολλοί κόσμος ασχολείται, το βλέπουν τα μίντια και σου λέει είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει τον κόσμο. Είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης πάντα, μίντια και κοινωνία. Και δεν είναι λίγες, είναι πάρα πολλές οι φορές όπου απλώς την τάση των πολλών από τον κόσμο ακολουθούν τα μίντια για να ασχοληθούν με ένα ζήτημα και όχι το ανάποδο. Τώρα σε περίπτωση, επειδή είναι και λίγο νωρίς, που είστε στο αυτοκίνητο και μαζί ενώ μας ακούτε υπάρχει μικρός ηλικία παιδί, θα αναφερθώ σε ένα δυσάρεστο περιστατικό, οπότε δεν ξέρω αν κάποιος γονιός πει δεν θέλω τώρα, το παιδί είναι πολύ μικρό για να ακούει κάτι τέτοιο, να αλλάξει συχνότητα, να συντονιστεί σε λιγάκι. Θα αναφερθώ στην 16χρονη μαθήτρια στην Κοζάνη, η οποία βρέθηκε δυστυχώς νεκρή, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου. Η αστυνομία ενημερώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι. Έσπευσε στο σχολείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε την ανήλικη, τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω ποιοι μας ακούτε από την Κοζάνη, αλλά φαντάζομαι σήμερα θα υπήρχε ιδιαίτερη αναστάτωση και θλίψη στην πόλη. Όλες οι προσπάθειες επαναφοράς στη ζωή, ανάνυψης, δεν δυστυχώς πέτυχαν. Διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Ο δήμαρχος Κοζάνης, ο κύριος Ιωάννης Κοκαλιάρης, δήλωσε και αυτός, εξέφρασε την βαθιά του θλίψη. Τη βρήκε, φανταστείτε, η καθαρίστρια του σχολείου την νεαρή και κάλεσε βοήθεια. Έχει κληθεί η ίδια να καταθέσει και στις αστυνομικές αρχές. Είχαμε δήλωση και από την κυρία Ζαχαράκη. Από αύριο, είπε, θα βρίσκονται υπουργός παιδείας θρησκευμάτων και αθλητισμού, έτσι η κυρία Ζαχαράκη. Από αύριο θα πάνε στο σχολείο εκεί της πόλης ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, να είναι δίπλα στους συμμαθητές της, στις συμμαθήτριές της και στους εκπαιδευτικούς. Οι πρώτες πληροφορίες από το ρεπορτάζ λένε ότι έβαλε η ίδια τραγωδία τέλος στη ζωή της, αυτοκτόνησε, και ότι είχε και στο παρελθόν κάνει απόπειρα. Έχω μια αίσθηση ότι τα περιστατικά παιδιών σε αυτές τις ηλικίες, τις τόσο νεαρές, τρυφερές και ευαίσθητες και πνευματικά, ψυχολογικά και σωματικά, το σώμα βρίσκεται ούτως ή άλλως από μόνο του σε αυτές τις ηλικίες σε μια
υπερδιέγερση σε μια αναταραχή με τη χημεία του σώματος, με τις ορμόνες, αυτό που λέμε εφηβεία, έχω μια αίσθηση ότι είναι ένας δείκτης που έχει δυστυχώς αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν. Βάζω διάφορα θέματα έτσι ώστε να σας δίνω και κίνητρο για να καλέσετε και να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε. Εννοείται ότι το καλό με την εκπομπή είναι ότι μπορείτε και εσείς, από τη στιγμή που δεν έχουμε ένα θέμα συζήτησης, όταν καλέσετε να διαλέξετε και να βάλετε με τη δική σας παρέμβαση το θέμα που εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να αναδειχθεί, που πιστεύετε ότι δεν έχει σχολιαστεί τόσο, που πιστεύετε ότι δεν έχει συζητηθεί όσο θα έπρεπε. Δεν είναι απαραίτητο να μείνετε σε κάτι που εγώ αναφέρω. Οι ίδιοι μπορείτε να διαμορφώσετε τη ροή της κουβέντας, εφόσον το θέμα που θα πείτε θα απασχολήσει και τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Προς το παρόν ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, και μάλλον πριν πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να περάσουμε σε περιβάλλον αναφορών. Στο Regency Casino Mon Parnes συνεχίζονται κληρώσεις και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Δύο ακόμη Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Regency Casino Mon Parnes είναι η κλήρωση στις 25 Σεπτεμβρίου. Τα δελτία συμμετοχής είναι με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μας αρέσει να πει.

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι, ακούτε Ανεμολόγιο και συνεχίζουμε. Επόμενος ακροατής μας από Ελβετία μας καλεί ο κύριος Ηλίας. Τι κάνετε?
1: Α, καλά, σαν ελληνικό κουτσάδινο.
0: Γεια σου Ηλία, καλησπέρα.
1: Γεια σου, σαν χαίρομαι που μιλάμε πάλι μαζί. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσω στο κοινό.
0: Αλήμον. Μήπως προτιμάς να κλείσεις, να καλέσουμε εμείς, έχεις κάποιο θέμα με αυτό?
1: Όχι, κανένα θέμα.
0: Εντάξει, αν έχει κάποιος μας το λέει γι' αυτό.
1: Κανένα θέμα, κανένα θέμα.
0: Να είσαι καλά. Γιατί καλούμε εμείς για να μην χρεώνεται ο...
1: Το ξέρω, κανένα πρόβλημα.
0: Έλλη, τέλεια.
1: Ξέρω. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, την τελευταία φορά που είχα μιλήσει δημοσίως μαζί σου, είχα αναφερθεί, είχα εκφράσει την άποψή μου σχετικά με την περαιτέρω ατμόσφαιρα, τέλος πάντων, της ελληνικής κοινωνίας, αναφερόμενος με αρνητικό σχολιασμό ότι έχω παρατηρήσει ότι φασιστικοποιείται και ότι υπάρχει σε μεγάλη έκταση ρατσισμός, διακρίσεις κτλ. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, επακόλουθο ήταν, προκάλεσε διάφορα σχόλια,
0: ναι,
1: από φίλους συνακροατές, και απλά δεν θα ήθελα, ρε παιδί μου, να τα αφήσω έτσι. Δηλαδή ήθελα να απαντήσω, με τρώει πολύ καιρό τώρα, το σκεφτόμουν να συνεχίσω σαν να μην συμβαίνει τίποτα ή να μείνω τώρα να... Θα προσπαθήσω να το κάνω βέβαια χωρίς να ανοίξω μέτωπα. Πήρε ένας φίλος ο οποίος συνεχώς κλείνει την τοποθέτησή του με τραγούδι, δεν θυμάμαι το όνομά του, και μας έκανα πολύ ωραίο ταξίδι τότε στο Σαββατικό. Μπράβο. Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφο. Με συνεπήρε και να του πω ότι ήταν και πολύ συναισθηματικό, δηλαδή με συγκίνηση κιόλας, λόγω καταγωγής φυσικά, αλλά πρέπει να του πω κιόλας ότι ξύπνησα από το όνειρο που μας περιέγραψε. Έχω ξυπνήσει. Και φαντάζομαι ότι και αυτός ξυπνάει κάθε φορά που είναι έξω από το σπίτι του, στα πρώτο δεκάλεπτο κάτι θα του συμβαίνει που τον ξυπνά από το όνειρο, αλλά τέλος πάντων. Πάντως να τον ευχαριστούμε, ήταν πάρα πολύ ωραίο το ταξίδι και είναι, πάντα μιλάει έτσι με τρόπο γραφικό και όμορφο και το απολαμβάνουμε φανταστά. Χωρίς καμία τόνο ειρωνίας σε αυτό που είπα τώρα. Μετά πήρε ένας φίλος τον οποίο τον είχες αποκαλέσει Μαϊντανό, που δεν συμφωνώ.
0: Δεν τον αποκάλεσα τον ίδιο, έκανα μια γενική.
1: Ναι, με ευκαιρία αυτό, ναι, έχεις δίκιο, συγγνώμη που σας δίνω.
0: Αλλά όντως ήταν...
1: Αποκάλεσε Μαϊντανούς αυτούς που βγαίνουν σε διάφορες εκπομπές. Με το οποίο δεν συμφωνώ. Και θα σου πω γιατί. Γιατί επιλέγουμε να ακούμε σένα πολλοί από εμάς για συγκεκριμένους λόγους. Θα μιλήσω για μένα. Εγώ το πρώτο πράγμα που εντόπισα στο λόγο είναι η δημοκρατικότητά του. Και αυτό με τράβηξε να γίνω ακροατής. Και το δεύτερο ήταν αυτή η αένα η προσπάθεια που κάνεις με μεγάλη υπομονή εδώ και χρόνια να μας μάθεις να μιλάμε, ρε φίλε. Να είμαστε διαλεκτικοί. Να μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου. Να είμαστε αντικειμενικοί στις απόψεις μας και να μην έχουμε την άποψή μας, ταυτότητά μας. Ούτε να πούμε ότι την έχει γράψει πλάκα.
0: Σε ευχαριστώ
1: ότι
0: που
1: γράψει την πλάκα.
0: Αναγνωρίζεις.
1: Αυτό,
0: γιατί αυτό
1: το κάνει συνέχεια.
0: Ναι.
1: Αλλά βάρα στην πόρτα όπως βλέπεις, αλλά δεν το βάλεις κάτω και καλά κάνεις. Γι' αυτό σε επιλέγουμε και ακούμε. Αλλά αν κάποιες φωνές λοιπόν που ταυτοποιούνται με όλο αυτό που μεταφέρεις και το οικειοποιούνται και το μαθαίνουν, ρε άνθρωπε, μπορούν να τοποθετηθούν και σε άλλες εκπομπές που γίνεται το έλα να δεις του φασισμού, καλό θα ήταν να ακουστεί και κάτι διαφορετικό.
0: Καλό θα ήταν.
1: Οπότε γιατί να μην παίρνουμε και σε άλλες εκπομπές. Ναι.
0: Έχω καταλάβει.
1: Παρένθεση.
0: Να μην κλείσει, να την κρατήσεις λίγο ανοιχτή. Κατάλαβα και εγώ από το... όχι από τις αντιδράσεις, αλλά από τα επιχειρήματα, καλή ώρα από το δικό σου, της διαφωνίας, ότι ναι, έκανα μια γενίκευση και αδίκησα πολύ κόσμο. Οπότε,
1: δεν υποστηρίζω τον ακροατή σε καμία περίπτωση,
0: με
1: αφορμή το λέω.
0: Αλλά έχω καταλάβει
1: ότι... σίγουρα δεν είναι μια από τις φωνές που θα εκπροσωπούσε μια τέτοια φιλοσοφία.
0: Κατάλαβα. Αλλά κατάλαβα επίσης ότι γενίκευσα με έναν τρόπο που αδίκησα πολύ κόσμο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: είναι καλή ώρα όπως και εσύ, τα επιχειρήματα με τη διαφωνία ήταν πολύ, τα βρήκα πολύ σωστά. Οπότε είναι μια φράση που έχω ανακαλέσει.
1: Είδες τι ωραία. Λοιπόν, και έρχομαι στο φίλο αυτό.
0: Ναι, αλίμονο, όταν λέει κάποιος κάτι οποίος... και επιμένει, δεν πάει να του λένε οι υπόλοιποι ότι και με επιχειρήματα κιόλας, όχι να του λένε και να μην τον πείθουν. Και να λέει, όχι, εγώ μένω σε αυτό που πιστεύω. Εντάξει, με αυτός τον άνθρωπο τι να συζητήσεις πλέον, λες.
1: Τι να συζητήσεις, πες τη γάτα να πηγά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έρχομαι λοιπόν σε αυτόν τον ακροατή, ο οποίος κάτι μου λέει ότι μπορεί να έχει διαβάσει και την Απολογία του Σωκράτη και άλλα αρχαία κείμενα και πάρα πολύ, δηλαδή ότι αγαπάει την αρχαία, τον πολιτισμό. Και βγαίνει μετά στο ραδιόφωνο και η απάντησή του σε μια άποψη με την οποία δεν συμφωνεί είναι βούλωσε το. Τι ωραία ρε παιδί. Πολύ ωραία. Έκανε όλη την εφαρμογή των αρχαίων ρητών και κληρονομιάς που έχει ως απόγονος των αρχαίων ρητών, την έκανε πράξη δηλαδή με το βούλωσε το. Αυτή είναι η διαλεκτική που έμαθα από Σοκράτη. Αρχαιοκαφιλία κανονική. Από πάρα πολλούς. Το λέω με αφορμή το σκηνικό. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος, ωραίος, και συμφωνώ με τον προφεσιονό ακροατή που είπε τον ζηλεύω κιόλας. Στο απλό βρίσκει κανείς τα όμορφα και τη χαρά με εύκολο τρόπο. Λοιπόν, και αυτός είναι, αυτό συμβαίνει σε πολλές των περιπτώσεων από ανθρώπους οι οποίοι αξιώνουν κάτι που έγινε πριν 2000 χρόνια χωρίς να έχουν καμία αξία γι' αυτό. Σαν να έρχεται ένας Αιγύπτιος εργάτης να θέλει να τον βάλουμε στην ομάδα μηχανικών του επόμενου αερογραμμιστή επειδή οι πρόγονοι του έχτισαν τις πυραμίδες πριν 3.000 χρόνια. Δηλαδή τρελοκομείο. Και έχουμε στον τελευταίο.
0: Και να κλείσουμε με πάλι. Αυτό, ναι.
1: Να σου καλά. Το δεν θυμάμαι. Το οποίο ήταν το πιο τρομερό, ρε φίλε. Το πιο τρομερό. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν έχω μιλήσει πιθανά για οικονομικούς λόγους. Δεν έχω φέρει πιθανά οικονομικό παράδειγμα. Συσχετίζοντας, συγκρίνοντας κτλ. Πάντα μιλάω για νοοτροπίες. Πάντα μιλάω για νοοτροπίες. Και τα έβαλε με όλους τους εξελιζομένους. Προκειμένου να αντιφέρει ένα επιχείρημα απέναντι σε αυτό που είπα, θυγμένος στάχα και εκπροσωπώντας το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ότι δεν είναι ρατσιστές, ότι δεν είναι έτσι, ότι δεν είναι αλλιώς, τα έβαλε, μίλησε για ότι φύγαμε για να πάμε βρούμε λεφτά κτλ. Και τα έβαλε με όλους τους εξεριζομένους. Αυτό το πόσο άσχημο είναι, αν χρειάζεται να το εξηγήσει κανείς, αν χρειάζεται να το εξηγήσει κανείς, δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται. Είναι από μόνο του.
1: Έλεος δηλαδή. Έλεος. Και δεν ήθελα να τα αφήσω. Σκεφτόμουν πολλούς τρόπους να τα πω έτσι ευγενικά.
0: Μια χαρά,
1: να
0: μην
1: έφυξα κανένα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Ο σκοπός μου είναι να λέω κάποια τόσο πράγματα και να τα εξηγώ, ας πούμε.
0: Εχμηρός όσο έπρεπε. Εντάξει. Δεν ήσουν και. Πώς το λένε, μαζεμένος, αλλά δεν ήσουν αυτό που είπες πριν. Άντερε από εδώ. Είναι συγκεκριμένα τα επιχειρήματά σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Χάρηκα που τα πάμε μετά από καιρό.
1: Και
0: ελπίζω να τα λέμε πιο συχνά. Καλή συνέχεια. Περιμένει ο Σπύρος από Ασπρόπυργο, αλλά είναι 2 λεπτά τώρα που μένουν για να κλείσουμε την πρώτη ώρα, κύριε Σπύρο. Οπότε να σας καλέσουμε τώρα για 2 λεπτά, να πρέπει να σας κλείσω για το δελτίο. Μετά είναι ο καλεσμένος της εβδομάδας, ο Θεοφάνης Κασίμης. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει η δυνατότητα. Καλύτερα μετά τον καλεσμένο μας. Μόλις επιστρέψουμε και μπούμε για τα καλά στην δεύτερη ώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν δεν απαντάμε στην άποψη που ένα πρόσωπο εκφέρει, αλλά γενικεύουμε με χαρακτηριστικά που έχει αυτό το πρόσωπο. Τσαντίζομαι εγώ με κάποιον που είναι από την Κρήτη και αντί να απαντήσω στον ίδιο για κάτι που είπε, λέω άντε η κριτική που θα μας πείτε. Και μετά ακούει ο υπόλοιπος κόσμος από την Κρήτη και λέει κάτσε ρε εσύ Κωνσταντίνε. Και εγώ είμαι από την Κρήτη, αλλά και εγώ διαφώνησα με εκείνον. Επειδή είμαστε από το ίδιο νησί, σημαίνει ότι πρέπει να μας βάζει στην ίδια κατηγορία.

0: η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα? Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
7: Η παρέμβαση στο το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε πολύ χαμηλότερη τιμή από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλης της ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας και προανήγγειλε ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Το νέο ενεργειακό σοκ και ακρίβεια που απειλεί τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίας των Υπουργών Οικονομικών στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιαρακάκη. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου έπειτα από μήνυση δημοσιογράφου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που ερευνάται από τις βελγικές αρχές, αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Την παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκάλεσε υπόθεση με τους προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ξεκινά άμεσα έρευνα στα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων, ενώ θα αξιολογηθούν και όλα τα στοιχεία που έχουν γίνει ως τώρα γνωστά. Σε περίπτωση που έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ο νόμος προβλέπει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την αποστολή αυτών στον εισαγγελέα. Στόχος έως το τέλος του 2027 να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου νωρίτερα για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισης του. Επίσκεψη στο Τορόντο του Καναδά πραγματοποιεί αύριο και μεθαύριο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει κατηδία να συναντήσει με τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Καναδά Σωτήριο και με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Απόστολο, ενώ έχει προγραμματιστεί και ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Επίσης θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους ομογενειακών, εκκλησιαστικών και επιχειρηματικών φορέων. Σε επιστολή της προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, η κυρία Βρετού κάνει λόγο για εγγενείς γραφειοκρατικές αγγυλώσεις του ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι λειτουργεί ως κόμμα και όχι ως κίνημα, επιδεικνύει ατολμία, έλλειψη πρωτοβουλειών και επιφανειακή πολιτική σύνθεση. Στην Κοζάνη, 16χρονη μαθήτρια ηλικίου έφυγε από τη ζωή. Η ανήλικη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουλαλέτες του σχολείου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν κατέληξε. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών η 18χρονη μητέρα στα Χανιά μετά την απολογία της για την κατηγορία κακοποίησης του νογέννητου βρέφους της. Στην νεαρή μητέρα απαγορεύτηκε με απόφαση της εισαγγελίας να ξαναδεί το βρέφος, της επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της παρουσίασε σε αστυνομικό τμήμα, ενώ υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης. Στη διεθνή ενημέρωση, η πτώση θασμάτων μετά την αναχέτηση ενός ντρόουν που εκτοξεύθηκε από μαχητές Χούθη της Ιεμένης σκότωσε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους δύο σήμερα στην επαρχία Ταΐφ της Σαουδικής Αραβίας. Στα αθλητικά, 2-1 σετ προηγείται μέχρι στιγμής η εθνική μας στον αγώνα με τη Σλοβακία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών. Για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος, Καλαμάτα Λάρισα 1-1 τελικό και ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0 στο 55 λεπτό του αγώνα. Στις 8 παρατέταρτο, Όφι Χόφενχάιμ για το Europa League. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 17 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

δεύτερη ώρα. Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, οι τηλεφωνικές μας γραμμές, το δημόσιο βήμα του σταθμού της εκπομπής, ανήκει σε εσάς. Καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε.

0: ακροατές, όχι από κάποιο θέμα που υπάρχει ούτως ή άλλως. Γι' αυτό και σε αρκετές περιπτώσεις με βλέπετε να μην παρεμβαίνω, ενώ σε άλλες παρεμβαίνω, διότι προσπαθώ και εγώ να βρω μια ισορροπία ανάμεσα στο να σχολιάσω ένα θέμα και στο να μην το σχολιάσω για να αφήσω κίνητρο σε κάποιον που ακούει να καλέσει. Είναι τόσο απλό. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80 για να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80 και φιλοξενούμε κάθε Πέμπτη στις 7, είναι η δεύτερη εβδομάδα που έχουμε ξεκινήσει αυτή την καινούρια ενότητα, τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη. Είναι σύμβουλος κύβερνο ασφάλειας και θα μας ενημερώνει κάθε Πέμπτη για ζητήματα τεχνολογίας και πώς επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Τι κάνετε, κύριε Κασίμη?
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβίθη. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλώς τον, χαίρομαι που τα ξαναλέμε και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ενότητα, επειδή έχουμε μιλήσει εμείς και εκτός αέρα για την εξέλιξη και τη συνέχειά της, θα συνεχίσει πολύ πιο δυναμικά. Τώρα, να ξεκινήσουμε με το θέμα το οποίο έχετε επιλέξει να μας παρουσιάσετε σήμερα.
1: Ναι. Υπάρχει πλέον μία νέα τεχνική phishing που ονομάζεται Indirect Prompt Injection.
0: Να πω απλώς ότι έχει να κάνει και με την τεχνητή νοημοσύνη που έχουν εννοείται. Έρθει πάλι ερωτήματα. Σχεδόν όλα πλέον θα έχουν να κάνουν με αυτή, ναι.
1: Ακριβώς. Με πολύ απλά λόγια,
0: Τι είπατε ότι είναι αυτή, μια πρακτική phishing?
1: Είναι μία τεχνική που ονομάζεται, την έχουν αποδώσει ως Indirect Prompt Injection. Θα το πω πολύ απλά. Οι hacker δεν προσπαθούν αυτή τη φορά να ξεγελάσουν εμάς. Προσπαθούν να ξεγελάσουν το ίδιο το AI και με τις απαντήσεις. Και θα σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Λαβίτη.
0: Ναι,
1: πείτε. Χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης?
0: Ναι.
1: Αυτές που ξέρουμε.
0: Ναι, ναι, τις χρησιμοποιώ. Αρκετά.
1: Για θέματα ερευνητικά, για οτιδήποτε.
0: Για οτιδήποτε. Από, από τη δουλειά μου μέχρι προσωπική απορία που έχω για κάτι και ρωτάω εκεί την πληροφορία για να είναι συγκεντρωμένη.
1: Αν στην απάντηση οποιαδήποτε θέματος είχατε ζητήσει να σας απαντήσει το AI,
0: ναι,
1: σας έβγαζε στο τέλος της απάντησης ότι υπάρχει πρόβλημα με το λογαριασμό σας και τη συνδρομή σας, παρακαλώ πατήστε εδώ για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας. Oh. Θα το κάνατε, ναι ή όχι?
0: Θα το έκανα. Θα έλεγα τι έπαθε τώρα, τι έχουν τα στοιχεία μου.
1: Αυτό ακριβώς είναι αυτή η τεχνική, η οποία επιβεβαιωμένα δεν έχουμε κάποια επίθεση τέτοια στην Ελλάδα. Βέβαια η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας τον Ιούνιο του 2026 προειδοποίησε για τέτοιες τεχνικές και θα πω πολύ απλά πώς γίνεται.
0: Πολύ επικίνδυνο ακούγεται πάντως, αγαπητέ.
1: Πολύ. Πολύ, πολύ.
0: Γιατί εκεί δεν είναι ότι μου στείλε το GovGR ή κάποια δημόσια κυβερνητική υπηρεσία ένα email, άρα να μην το ανοίξω, ή ένα SMS που βλέπω ότι έχει έρθει από το Αφγανιστάν. Εκεί πιο εύκολα παρασύρεσαι.
1: Εκεί μου το είπε το AI. Εκεί
0: ακριβώς.
1: Είναι το άρα το εμπιστεύομαι.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε πώς. Οι hackers φτιάχνουν για παράδειγμα μια ιστοσελίδα που εξωτερικά φαίνεται φυσιολογική. Πολύ φυσιολογική.
0: Mm.
1: Μέσα όμως το περιεχόμενό της μπορεί να υπάρχουν οδηγίες προς ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι ώστε όταν ο κύριος Λαβίθης ζητήσει «βρες μου πληροφορίες για αυτό το θέμα», το AI ψάχνει, διαβάζει αυτή την ιστοσελίδα και μαζί με τις πληροφορίες μπορεί να διαβάσει και την κακόβολη οδηγία του hacker. Και εκεί είναι το επικίνδυνο. Και εκεί θεωρητικά μπορεί να προσπαθήσει να επηρεάσει την απάντηση που θα σας δώσει και να εμφανίσει κάτι όπως σας είπα πριν. Υπάρχει πρόβλημα με το λογαριασμό σας, παρακαλώ επικαιροποιήστε τα στοιχεία σας. Και το θύμα σκέφτεται. Μου το είπε το AI, άρα είναι ασφαλές. Ενώ στην πραγματικότητα, καθώς κάνετε το κλικ, θα σας οδηγήσει στην πλαστή σελίδα phishing που θεωρητικά μπορεί να είναι και της τράπεζας. Άρα οι απαντήσεις που θα δίνει το AI με αυτή την τεχνική ενδέχεται να είναι παραπλανητικές, παραποιημένες, με σκοπό να σας οδηγήσουν πλέον σε μια ψεύτικη σελίδα. Άρα καταλαβαίνετε κύριε Λαβίθια ότι μπαίνουμε σε μια

0: νέα εποχή. Ο απατεώνας δεν προσπαθεί μόνο να εξαπατήσει τον άνθρωπο. Προσπαθεί πρώτα να εξαπατήσει την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει άφελά της ο μεσάζων της απάτης.
1: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε τώρα, πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
0: Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται, νομίζω, σε ραδιόφωνο.
1: Εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Δεν το έχω ξανακούσει πραγματικά.
0: Φαντάζομαι ότι
1: πρέπει μόνο κάποιος καλή ώρα όπως εσείς να ασχολείται, να εξειδικεύεται σε αυτά τα ζητήματα για να τα έχει υπόψη του. Είναι πολύ συγκεκριμένη η πληροφορία. Και είναι τρομερά εντυπωσιακή.
0: Ναι, και έχω, αν θέλετε, κύριε Λαβίθη, να σας στείλω μία φωτογραφία να την ανεβάσετε στα social media.
1: Βεβαίως
0: να δείτε ακριβώς πώς δίνεται μέσα από το συγκεκριμένο GPT που οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε, στο τέλος μιας απάντησης δείχνει αυτό που σας είπα. Υπάρχει πρόβλημα με το λογαριασμό σας. Παρακαλώ, πατήστε εδώ να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας. Το ίδιο το AI έδωσε αυτή την απάντηση.
1: Τι συμβουλεύουμε λοιπόν τον μέσο χρήστη αυτών των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης? Να μην πατήσω, εγώ ας πούμε τώρα το άκουσα από εσάς, δεν θα πατήσω αν προκύψει κάτι τέτοιο πάνω στον σύνδεσμο. Να είναι προσεκτικοί, να αρχίσουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί και με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Να αρχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί μπορεί να δέχουν δηλητηριαστεί πολλές σελίδες εκεί έξω και άφελά μας να πατήσουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Δηλαδή, μάλιστα, στο κλικ να είμαστε λίγο καχύποπτοι ότι αυτό που μας λέει πρέπει και εμείς να κάνουμε από τη δική μας μεριά τη δική μας έρευνα. Μην εμπιστευόμαστε τυφλά. Ξέρετε κάτι, ήμουνα μάρτυρας ενός περιστατικού που μια γνωστή μου κάτι είχε το σκυλάκι της, το έβγαλε φωτογραφία και το έδωσε στην τεχνητή νοημοσύνη. Και της λέω, δεν παίρνεις το κτηνίατρο. Μου λέει, για πιο γρήγορα. Εκεί δεν μπορείς εσείς να εμπιστεύεστε τα πάντα την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πρέπει να γίνει βίωμα αυτό το πράγμα. Γιατί να τα αποτελέσματα ότι οι hacker πλέον εκμεταλλεύονται και την τεχνητή νοημοσύνη για να μας παρασύρουν.
1: Πολύ ενδιαφέρον και πολύ εντυπωσιακό. Πάμε στα ερωτήματα. Μου ζητήσατε πριν και το είπα στους ακροατές ότι μου το ζητήσατε, να ξεκινήσουν και οι ίδιοι να στέλνουν ερωτήματα που μπορούν έτσι μέσα στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου να απαντηθούν, να μην είναι πάρα πολύ εξειδικευμένα. Mm-hmm. Και εφόσον εσείς εκείνη την ώρα τα γνωρίζετε, μας τα απαντάτε, αλλιώς το επεξεργάζεστε λιγάκι, το ψάχνετε λιγάκι και απαντάμε σε επόμενη εκπομπή, αν είναι κάτι λίγο πιο δύσκολο να απαντηθεί. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα που έχει έρθει, δεν ξέρω, ως ερώτημα είναι απλό. Τώρα η απάντηση δεν είμαι σίγουρος, είναι από τον κύριο Θωμά. Με λίγα λόγια, ο κύριος Θωμάς θέλει να ξέρει αν μπορεί πλέον να λειτουργήσει στη σημερινή κοινωνία το 2026 και για τα επόμενα χρόνια, χωρίς να έχει έξυπνο κινητό. Να έχει ένα κινητό τηλέφωνο, αλλά το παλιό, το παραδοσιακό, με πλήκτρα. Ή αν πλέον χρειάζονται όλες οι εφαρμογές, οι συναλλαγές, το ένα το άλλο, ότι κάποια στιγμή, δηλαδή, χωρίς... το ερώτημα του είναι, θα μπορεί κάποιος χωρίς έξυπνο κινητό, smartphone, να λειτουργεί κανονικά και να μην έχει θέματα στην καθημερινότητά του με υπηρεσίες, με το δημόσιο, με.
0: Θα απαντήσω σε πολύ ωραία ερώτηση.
1: Πολύ ωραία ερώτηση, πραγματικά.
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Έχω πολλές φορές...
1: Γι' αυτό σας είπα. Δεν ξέρω αν είναι εύκολη όμως η απάντησή σας, το είπα.
0: Θα πω γιατί χρειάζεται ένα έξυπνο τηλέφωνο, όμως. Το έξυπνο τηλέφωνο έχει την εξής ιδιότητα. Έχει και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Τα μειονεκτήματα είναι αυτά που ξέρουμε ότι περνάμε πάρα πολύ χρόνο μαζί, με τις εφαρμογές, με τα social media. Βέβαια αυτό είναι στο χέρι μας να μπορούμε να το σταματήσουμε. Αλλά σε έναν κόσμο που εξελίσσεται τόσο γρήγορα και όλα είναι ψηφιοποιημένα, εγώ νιώθω, επειδή το είχα σκεφτεί και εγώ πριν κάποια χρόνια να το κάνω αυτό, να πω την αλήθεια, άνθρωπος της τεχνολογίας, αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσω, νιώθω λιγότερο ασφαλής.
1: Ναι.
0: Όταν δεν ξέρω στους λογαριασμούς μου τι γίνεται, ενώ με το έξυπνο κινητό τηλέφωνο ανά πάσα στιγμή ενημερώνομαι μέσω push notification, μέσω ενημερώσεων, μέσω email, για το αν υπάρχει μια παραβίαση στο λογαριασμό μου, αν υπάρχει στο κοινωνικά δίκτυα, στην τράπεζα.
1: Ξέρετε, το είχα σκεφτεί έτσι. Ναι.
0: Αυτό
1: είναι η άλλη πλευρά, ναι.
0: Ναι, είναι το μόνο που σκέφτομαι, ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε, ναι. Αλλά εγώ θα ήθελα να ξέρω π.χ. αν στο σπίτι μου που έχω κάμερες, λογικά να έχω κάμερες, πώς θα τις δω. Ή αν έχω μια εφαρμογή που έχω το αυτοκίνητό μου, ή αν έχω την τράπεζά μου, εκεί η τράπεζα ενημερώνει ότι κάποιος προσπάθησε να συνδεθεί. Σίγουρα μας παίρνουν και τηλέφωνο, αλλά όταν όλα αυτά είναι ψηφιοποιημένα και οι ενημερώσεις έρχονται μέσω αυτών των έξυπνων συσκευών, τότε νομίζω ότι όλο αυτό μας χρειάζεται και για τη δική μας ενημέρωση και ασφάλεια.
1: Ωραία.
0: Σίγουρα θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Έτσι.
1: Αλλά βάζετε... Ναι. Ωραία, ελπίζω να ακούει ο κύριος Θωμάς την απάντησή σας.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο ερώτημα, το έκανε πριν λίγο στον αέρα ένας ακροατής μας, ο κύριος Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη, το χαρακτήρισε πονηρό ο ίδιος το ερώτημά του. Ήθελε να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε και μπορείτε έτσι με δύο λέξεις να απαντήσετε, αν είναι κάτι πιο εξειδικευμένο, το αφήνουμε για άλλη εκπομπή. Εάν έχει τη δυνατότητα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μόνο του και χωρίς καμία βοήθεια από το δημόσιο ή από κάποια άλλη υπηρεσία να προστατευθεί ψηφιακά από ενδεχόμενη επίθεση είτε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε το ίδιο το δημόσιο να επιτεθεί στα συστήματα ασφαλείας των τραπεζών και αν μπορούν μόνες τους να προφυλαχθούν αν γίνει κάτι τέτοιο. Και σας το μεταφέρω έτσι όπως μου το είπε.
0: Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι οι τράπεζες καθημερινά δέχονται χτυπήματα από hackers. Καθημερινά. Το ότι δεν ακούγονται δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται.
1: Μόνες τους τα αντιμετωπίζουν ή έχουν βοήθεια από κάποια δημόσια υπηρεσία, από κάποια άλλη αρχή.
0: Έχουν συμβόλαια με ιδιωτικές εταιρείες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουν συμβόλαια, δηλαδή δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να... Δεν έχει τέτοια λειτουργία,
1: κατάλληλα.
0: Δεν έχει τέτοια ιδιότητα. Οι τράπεζες όμως γίνεται. Πριν λίγες μέρες, προχθές νομίζω ότι χακαρίστηκε η Revolut, διέρευσαν δεδομένα και οι hackers ζητούν 3 εκατομμύρια ευρώ, είναι public αυτή τη στιγμή αυτή η είδηση στα μέσα, για να μην διαρρεύσουν κάποια δεδομένα της τράπεζας.
1: Και την είχαν πολύ ψηλά τώρα τελευταία αυτή, και
0: ναι.
1: Τη καλή και τη έτσι, να τα όμως.
0: Ναι.
1: Ήδατε.
0: Και όμως έχει δεχτεί επίθεση hacking, μάλλον έχουν κρυπτογραφήσει αρχεία και έχουν κλέψει και ζητούν ως λίτρα 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Άρα μπορούν μόνες τους οι τράπεζες μέσω των συμβολέων που έχουν με ιδιωτικές εταιρείες να... Μπορεί το δημόσιο να επιτεθεί ψηφιακά στο ψηφιακό περιβάλλον των τραπεζών σε ένα θεωρητικό σενάριο?
0: Είχε θεσπιστεί κάποια στιγμή από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και για τον κανονισμό, τον ευρωπαϊκό κανονισμό, τον EIS-2, που υποχρεούνται και οι τράπεζες και μεγάλες υπηρεσίες να έχουν συμμορφωθεί. Είχαν πει ότι θα εξαπολύουν ελεγχόμενες επιθέσεις για να βλέπουν την αντιμετώπιση που έχουν. Αυτό βέβαια δεν έχει γίνει ακόμα. Το είχε πει κάποια στιγμή ο κύριος Μπλέτσας ότι θα αρχίσουν να το κάνουν. Βέβαια αυτό καταλαβαίνω ότι θέλει πόρους, θέλει ανθρώπινο δυναμικό, θέλει μια συγκεκριμένη οργάνωση, αλλά αυτή τη στιγμή οι τράπεζες, όπως και το ελληνικό δημόσιο, το Gov, δέχεται καθημερινά χιλιάδες χτυπήματα από hackers που σκοπό έχουν τη διαρροή. Αλλά απλά δεν ακούγονται, όπως και οι ενοπλές δυνάμεις.
1: Κατάλαβα.
0: Απλά δεν ακούγονται για προφανείς λόγους και συνήθως ακούγεται όταν γίνεται το κακό αργότερα. Αλλά κάθε μέρα αυτές οι οργανισμοί δέχονται επιθέσεις, απλά επειδή δεν ακούγεται δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται.
1: Σας είπα, κύριε Κασίμη, η ενότητα αυτή θα εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυναμικές. Χάρηκα πολύ.
0: Το εύχομαι. Και εγώ.
1: Και με το καλό την επόμενη Πέμπτη να σας έχουμε και πάλι. Κάθε Πέμπτη με τον κύριο Κασίμη θα τα λέμε στις 7. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Σύμβουλος Κυβερνοασφάλειας Θεοφάνης Κασίμης. Και πώς να μην έχει πολύ ενδιαφέρον και πολύ δυναμική μία ενότητα που έχει να κάνει με την τεχνολογία, που έχει τόση μεγάλη εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Ξέρετε, δεν σκέφτομαι μόνο, επειδή είπε ο κύριος Κασίμης, το περιβάλλον, να μην μάθουμε μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη. Εμένα ο γιος μου είναι 10 ετών. Εγώ στην ηλικία που είμαι, και εσείς και ο Χρήστος απέναντί μου και έχουμε ζήσει και μια προηγούμενη εποχή. Όχι που δεν υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη, που δεν υπήρχε διαδίκτυο. Ο γιος μου δεν έχει ζήσει κάτι τέτοιο. Και τα παιδιά αυτής της ηλικίας στα 10 ετή. Πώς να του πω εγώ ότι μην εξαρτάσαι από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα με κοιτάει και θα μου λέει, υπάρχει πόσο, 3-4 χρόνια τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχει μάθει έναν κόσμο χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη. Να του πω να μην εξαρτηθεί από τι, από κάτι το οποίο το θεωρεί μέρος της καθημερινότητάς του.

0: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ανεμολόγιο.

0: Παραπολιτικά 90,1, 25 λεπτά μετά τις 7, απόγευμα 5ης 17 Σεπτεμβρίου, ακούτε το ανεμολόγιο. Κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 9, για 3 ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα. Να πείτε τη γνώμη σας για τα θέματα που θέλετε να συζητήσουμε. Καλησπέρα και στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι που ακούσατε το ερώτημά σας να απαντιέται, κύριε Θωμά. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Με βοηθήσατε ακόμα και χωρίς καθόλου social media που δεν έχω. Μόνο για το Gmail θα κρατήσω το αφής. Η αλήθεια είναι ότι με γλιτώσατε από ένα περιττό έξοδο. Σας εύχομαι πολύ να είστε καλά, κύριε Θωμά. Ό,τι καλύτερο και για εσάς. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από το κάτω Νευροκόπη. Ο άντρας μου έχει πάντα απλό τηλέφωνο. Εγώ έχω smartphone. Το χρησιμοποιώ για να ακούω ραδιόφωνο. Δεν μου χρειάζεται να χρησιμοποιήσω τεχνητή νοημοσύνη ή να περνάω λογαριασμούς ή άλλες βλακίες, γράφει, που μας επιβάλλει το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ και για το ότι δεν με ξεχνάτε ποτέ, κυρία Δήμητρα. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Κασίμη, γράφει ο Κώστας από τα Τρελά Νερά. Γεια σου, Κώστα. Παλιότερα που δεν είχαμε κινητά, δεν υπήρχαν τέτοια κρούσματα. Αυτή η τεχνολογία έφερε και αυτές τις κομπίνες. Απλά σήμερα την πατάμε οι πελάτες της κάθε τράπεζας, ενώ παλιά την πατάγανε οι τράπεζες με τις ληστείες. Ληστεύσανε την τράπεζα και τι με νοιάζει εμένα? Άντε και καλή τύχη, μάγκες. Στη ρύθμιση του ήχου Μυρίδης Χρήστος, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές μας, να ακούσουμε και λίγη μουσική. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880, επαναλαμβάνω 211-10-80-880. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, πάντα ο Θανάσης επιλέγει, μου στέλνει μια λίστα με τραγούδια ελληνικά και ξένα και με αφήνει εμένα να επιλέξω ποιο θα ακουστεί στη διάρκεια, ποια θα ακουστούν στη διάρκεια του τριώρου. Το Θανάση συνέχεια του λέω ότι εγώ δεν παίζω πολύ μουσική την ώρα της εκπομπής, δεν χρειάζεται να μου στέλνεις τόσα πολλά, αλλά επειδή του αρέσει πολύ η δουλειά του και είναι και σωστός επαγγελματίας, πάντα μου στέλνει πολλά περισσότερα. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να ακούσουμε ένα συγκρότημα το οποίο τη δεκαετία του 90 έγραψε ιστορία στο χώρο της μουσικής και παραμένει ακόμα και σήμερα, από ό,τι βλέπω κατά καιρού στο διαδίκτυο, στο YouTube, τα βίντεο τους εξαιρετικά δημοφιλή. Το πιο γνωστό τους τραγούδι, το Smells Like Teen Spirit, έχει 2,2 δισεκατομμύρια προβολές, χοντρικά, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αυτά τα στοιχεία τέλος πάντων, αλλά το έχουν δει περίπου ο ένας στους πέντε.
1: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη Διεθνή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
7: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Πριν τον ακούσουμε, υπενθυμίζω, επαναλαμβάνω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Θα ανεβάσω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται, που έχει το ανεμολόγιο η εκπομπή, την φωτογραφία που μας είπε ο κύριος Κασίμης, με το σημείο που σε ρωτάει και καλά η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ είναι hackers από πίσω, αν θέλετε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας και ούτω καθεξής. Το ανεμολόγιο το βρίσκεται είτε στο X, κάτω παύλα ανεμολόγιο, είτε στο Instagram, το ανεμολόγιο, η ονομασία στο λογαριασμό. Αλλιώς, είτε στο X είτε στο Instagram, γράφετε το όνομά μου, Κωνσταντίνος Λαμπίθης, και θα σας βγάλει τον λογαριασμό. Πάμε στον κύριο Σπύρο. Γεια σας, κύριε Σπύρο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαδίθη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς.
0: Να είστε καλά.
1: Βήμα είναι κάτι σπάνιο και στη ραδιοφωνία και στην τηλεόραση, νομίζω ότι είναι και ανύπαρκτο. Επί της ουσίας τώρα, μιας και μου δίνετε ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία, ως Έλληνας πολίτης, ως απλός πολίτης, ως φορολογούμενος πολίτης, διότι κάθε μέρα το ακούμε και έχει πλέον, το έχουμε συνηθίσει, έχει περάσει πλέον στο σαν να είναι κάτι αυτονόητο, ενώ δεν είναι τόσο αυτονόητο. Κάθε μέρα η ελληνική αστυνομία εξαρτώνει εγκληματικές οργανώσεις.
0: Έχετε δίκιο.
1: Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, παραδείγονται στα δικαστήρια και υπάρχουν εκεί πέρα. Από όσους το ένα το άλλο, αυτό είναι σε συνδυασμό και με τις φυλακές, με το τεράστιο πρόβλημα του όγκου των κρατουμένων στις φυλακές.
0: Τεράστιο
1: πρόβλημα. Το οποίο το βλέπει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, το είχε υποσχεθεί. Βέβαια, τι να πρωτοκάνει μέσα, λένε τι να κάνει μέσα σε 7 χρόνια. Μα ήταν ένα κράτος το οποίο είχε περάσει μια χώρα μέσα από με μια υπερδεκαετή κρίση χρέους. Μια κρίση την οποία ευμάρειας και αστακομακαρονάδας, όπως λέμε σε εισαγωγικά, δεν σημαίνει ότι τρώγαμε όλοι αστακομακαρονάδας.
0: Όχι, εννοούμε, δεν τρώγαμε όλοι.
1: Εννοούμε ότι αυτοί που το λένε και το πράγματι έτσι είναι, ή το όπως όλοι μαζί τα φάγαμε του Πάγκαλου, δεν σημαίνει ότι όλοι μαζί τρώγαμε. Σημαίνει ότι υπήρχε μια ευμάρεια και μια ξεγνιασιά. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ και ξεφεύγω από αυτά που θέλω να σας πω.
0: Μέχρι στιγμή συμφωνώ με τις αναφορές που έχετε κάνει πάντως.
1: Και το θέμα των φυλακών είναι... Είμαι παλιός ακροατής από την εποχή του, εδώ και πάνω από 10 χρόνια, που με τον κύριο Λάμπρο Καλαρίτη, εμείς οι Έλληνες, που έδινε και αυτός βήμα τότε στους ακροατές του.
0: Να είστε καλά,
1: τώρα,
0: θα του το μεταφέρω.
1: Ευχαριστώ που δίνετε και εσείς βήμα στους απλούς ανθρώπους όπως εμείς, να πούμε ορισμένα πράγματα. Πέρα από την ελληνική αστυνομία, λοιπόν, μην κατηγορούμε τόσο εύκολα και μην τσουβαλιάζουμε. Το είπαμε και προηγουμένως, που λέγατε για τους κριτικούς, ότι εγώ είμαι κριτικός.
0: Επειδή τσαντίζομαι με κάποιον που είναι από την Κρήτη και αντί να το απαντήσω εκείνου,
1: το άκουγα,
0: γενικεύω και λέω εσείς οι κριτικοί. Και μετά με ακούει ο άλλος που είναι κριτικός και μου λέει: Ρε Κωνσταντινέ, εγώ τι
1: φταίω. Στους αστυνομικούς κάθονται, λέει, και πίνουν στο Everest. Εγώ δεν είμαι αστυνομικός, έτσι, προσέξτε. Ούτε έχω
0: κάνει. Δεν θεώρησα ότι είστε.
1: Όχι, δεν με καταλάβατε. Όμως αισθάνομαι πραγματικά την ανάγκη να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία και την ηγεσία της και την πολιτική ηγεσία, γιατί κάνουν αποτελεσματική δουλειά. Τίποτα δεν είναι τέλειο. Κανείς δεν είναι τέλειος. Κανένας άλλο, δηλαδή, όποιος και να ήταν στην κυβέρνηση, καλύτερη δουλειά δεν επρόκειτο να κάνει. Μην ξεχνάτε ότι επί Τσίπρα οι αστυνομικοί τρώγανε σφαλιάρες από τους αναρχομπάχαλους και από τους αναρχοτέτσους δεξάρια και τους πετάγανε μολότο και αυτά είναι υποχρεωμένοι να σκύβουν το κεφάλι και να φεύγουν.
0: Πυροδοτείτε την κουβέντα. Για να απαντήσουν άλλοι ακροατές τώρα πάνω σε αυτό.
1: Ας απαντήσουν.
0: Τρώγανε σφαλιάρες επί Τσίπρα οι αστυνομικοί.
1: Οι αστυνομικοί τρώγανε σφαλιάρες, το δε Τσίπρα όμως τον φυλάγανε 15 κλούβες στο Μαξίμου, στο δρόμο αυτό που περνάει μπροστά από το Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα δεν υπάρχει ούτε μία κλούβα. Αν δείτε στην τηλεόραση, περνάνε αυτοκίνητα μπροστά την ώρα που είναι Μητσότα. Ενδεχομένως να σταματάνε για κάποια λεπτά. Περνάνε αυτοκίνητα όμως.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν επί Τσίπρα, σίγουρα ήταν τις εποχές του μνημονίου.
1: Όχι.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν
1: και... Επί Τσίπρα έβαλε παρόλο που κατηγορούσε τους αστυνομικούς, διαλύσαν την αστυνομία, δεν είχαν τα περιπολικά, οι άνθρωποι δεν είχαν στολές, πυρομαχικά, τα περιπολικά δεν κάνανε συντηρήσεις, επισκευές και συντηρήσεις, όμως το Τσίπρα ήθελε να τον φυλάνε 15
0: κλούβες. Τα πρώτα χρόνια του μνημονίου ήταν πολύ εκρηκτικά, αν θυμάστε. Εδώ πήγαν στη Θεσσαλονίκη να ορμήξουν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Παπούλια. Ο Χατζηδάκης είχε, θυμάστε τη φωτογραφία του Χατζηδάκη μέσα στα αίματα.
1: Με αίματα.
0: Τότε ήταν πιο
1: εκρηκτικά. Και πάνω και κάτω πλατεία. Ναι, αλλά κάποιοι ενδεχομένως.
0: Οπότε δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τον Τσίπρα, αυτό εννοώ. Ή αν έχει να κάνει με το ότι μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα και λίγο τα πνεύματα ηρέμησαν.
1: Εκτός από την αρχή των μνημονίων και προηγουμένων κυβερνήσεων, επί κυβέρνηση Τσίπρα, καθαρά Τσίπρα, πλέον ο Τόσκας, υφυπουργός, ήταν προστασία του πολίτη, τον φυλάγαν τον Τσίπρα 15 κλούβες. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ με το συγκεκριμένο.
0: Μετά ήταν ο Πανούσης, αλλά ο Πανούσης έφυγε με παράπονο.
1: Και όπως έτσι και ο Κοντολής με
0: παράπονο, ναι, ότι
1: τα παραϋπουργεία και δεν συμμαζεύεται. Και άλλοι πολλοί. Μην ξεχνάμε επίσης ότι είχε και υπουργό δικαιοσύνης, γιατί βρίζανε το Φλωρίδη. Ο Κοντολής του Πασόκ έβρισε το Φλωρίδη χθες στη Βουλή και του έλεγε διάφορα πράγματα. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο Τσίπρας, όταν άλλαξε τους κώδικες και έβγαλε όλο το βαρύ έγκλημα από τις φυλακές, ο υπουργός δικαιοσύνης ήταν ο συνήγορος των πυρήνων της φωτιάς. Να σας πω, για να σας πω πέντε πράγματα που θέλω. Να πούμε για την κατάσταση στην Ευρώπη. Είδατε χθες που έκανε το Union State η κυρία Ursula von der Leyen.
0: Ναι,
1: εκλεγμένη, δεν έχει σημασία, όμως εκλέγεται από εκλεγμένους. Οπότε νομιμοποιείται, είναι νόμιμη.
0: Εκλέγεται από το Ευρωκοινοβούλιο.
1: Ευρωκοινοβούλιο, εγώ δεν αμφισβητώ την νομιμότητά της. Όμως, δυστυχώς, πολύ λίγο. Δεν θα έλεγα too late, αλλά too little. Δηλαδή, καμία έμπνευση, καμία προοπτική, κανένα όραμα, που το χρησιμοποιούν εδώ οι δικοί μας πολιτικοί, το όραμα, κανένα όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τεχνοκρατικά, γραφειοκρατικά, ένα μαύρο χρήμα από το Ισλάμ, το οποίο έχει διαποτίσει, το λέω εγώ, δεν το λέτε εσείς, εγώ είμαι στον αέρα, ένα μαύρο χρήμα από το Ισλάμ, που έχει διαποτίσει και έχει διαβρώσει και έχει διαφθείρει πάρα πολλές υπηρεσίες και θεσμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όταν εμείς είμαστε κάτω από την ομπρέλα της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, άσχετα από τη διοίκηση Τραμπ, με οποιαδήποτε διοίκηση, είμαστε κάτω από την προστασία και την ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανήκουμε σε αυτό το μπλοκ. Είδατε, ο ίδιος ο Τσίπρας στο βιβλίο του είπε ότι πήγανε στον Πούτιν, ο Μελ Λαφαζάνης τον έλεγε σύντροφο και του λέγανε ο Μετβέντεφ ότι δεν είμαστε κομμουνιστές. Δεν είμαστε κομμουνιστές. Δεύτερον, ότι εμείς δεν πρόκειται να σας δώσουμε λεφτά, γιατί εσείς ανήκετε σε άλλο μπλοκ. Δεν ανήκετε, δεν μπορείτε να έρθείτε σε εμάς. Τα είχαν μοιράσει είχαν μοιράσει τον κόσμο σε διάφορες ζώνες επιρροής. Τρίτον, ο Ομπάμα, εάν θυμάστε, είχε δημιουργήσει war room στον Λευκό Οίκο, όταν ήταν να βγει η Ελλάδα, να γίνει το Brexit, και πιέζανε όλους τους εδώ τους Ευρωπαίους, κυρίως τη Μέρκελ, τον Ολάν και τον Σαρκοζή και διάφορους άλλους μεγαλοπαράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτικούς πρωθυπουργούς και προέδρους, να μην βγει η Ελλάδα από την Ευρώπη. Έπαιρνε συνέχεια ο Ομπάμα τηλέφωνο, έστελνε αντιπροσώπους για να μην βγει η Ελλάδα από την Ευρώπη, ας και να μην γίνει Brexit. Αυτά τα ξεχνάμε. Ξεχνάμε και νομίζουμε με την πολυδιάστατη, όπως διαφημίζουν και οι μονίμως ανησυχούντες υπερπατριώτες και οι ψευτοπατριώτες και η ψευτοαντί, μην πω τι άλλο, ότι ανήκουμε σε αυτό το μπλοκ. Έχουμε λοιπόν μια συμμαχία Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ με την αιγίδα και την ομπρέλα των ΗΠΑ. Με τη σημερινή διοίκηση Τραμπ, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, έχουν γίνει τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα βήματα στο να μας βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν. Ο κάθετος διάδρομος του LNG να γίνουμε χώρα που να... διοχετεύουμε το αεροδρόμιο, να μην πω σε λεπτομέρειες. Το νέο λιμάνι στην Ελευσίνα που θα προχωρήσει. Ο IMEC, το καλώδιο. Και γενικά είμαστε υπό την προστασία αυτή. Τώρα ο θόλος του Αχιλέα. Ξεκίνησα να λέω για την Ευρώπη και ξέχασα να σας πω για την κατάδεια.
0: Και να κάνετε έναν επίλογο.
1: Για την κατάδεια της Σουηδίας. Που ακριβώς αυτό είναι που επιζητούν και κάποια αριστερά και ακροαριστερά κόμματα μέσα στην Ελλάδα, να δώσουν ψήφο σε μετανάστες, κυρίως μουσουλμάνους, Ισλάμ, τα έλεγα εγώ, ούτως ώστε αυτοί να επηρεάζουν τις πολιτικές καταστάσεις. Η Σουηδία πλέον δυστυχώς διολυσταίνει και γενικά όλη η Ευρώπη. Και η Γαλλία έπεται, η Ισπανία πάρα πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο, διολυσταίνει προς την Ισλαμοποίηση. Όπως ξεκίνησα να λέω από την αρχή, πολύ μαύρο χρήμα κυκλοφοράει από το Ισλάμ.
0: Μάλιστα.
1: Όμως πλέον έχουν αρχίσει και αποδυναμώνονται τα Ισλαμικά κράτη. Είδατε το Κατάρ με όλο αυτό το πόλεμο που έγινε στο Ιράν, το ίδιο και η Σαουδική Αραβία. Δηλαδή θα υπάρξουν πιστεύω, γεωπολιτικές εξελίξεις. Όμως, για να πάμε στην κατάσταση στην Ελλάδα και να τελειώσω με αυτό.
0: Κάντε επίλογο, είμαστε πολύ ώρα τώρα.
1: Με συγχωρείτε, δεν θέλω να ξεφύγω. Οι τράπεζες είναι εκτεθειμένες, να ξέρετε, σε καμιά δεκαπενταριά με τεράστιες επιχειρήσεις, όπως έχει στο χρηματιστήριο, οι οποίες όμως από την κρίση, από την ενεργειακή κρίση, κινδυνεύουν να έχουν προβλήματα. Πρέπει λοιπόν εδώ στην Ελλάδα να προσέχουμε πάρα πολύ, να έχουμε σταθερότητα, να μην καταντήσουμε αυτό που ξεκίνησα να λέω στην αρχή, πάνω και κάτω πλατεία, να πετάμε πέτρες, να θέλουμε κλούβες ματ, να λέμε εμείς θα σας αυτό και το ένα και το άλλο, αυτά που λένε τώρα, να μην κινδυνεύουμε να γίνουμε ή αυτά που θέλει ο Χάρης Τζούκας με τον Τζίπρα.
0: Να, κύριε Σπύρο, δεν προλαβαίνετε να τα πείτε όλα σε μια παρέμβαση.
1: Αυτό που κάνει με τον
0: κύριε τρόπο, Σπύρο, δεν προλαβαίνουμε όλα σε μια παρέμβαση. Λοιπόν, εδώ είμαστε και την επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη και τη μεθεπόμενη.
1: Θα ξαναμιλήσουμε άλλη μέρα.
0: Με χαρά, με χαρά. Θα χαρώ πολύ.
1: Με συγχωρείτε για την.
0: Μην ζητάτε συγγνώμη, κανένα πρόβλημα. Να είστε καλά, κύριε Σπύρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ο κύριος Πέτρος από Γλυφάδα.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
2: Μας αρέσει να

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μεσοτυχίες ή μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Ένας φωτογράφος πολέμου, μια νεαρή φροντίστρια ηλικιωμένων και ένας άντρας που βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή συνυπάρχουν σε ένα γνώριμο αστικό τοπίο και περνούν μια νύχτα ξάγρυπνη. Όταν ξημερώσει, κανείς δεν θα είναι πια ο ίδιος. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας και παρουσιάζει τη σύγχρονη αγρυπνία «Μεσοτυχίες» ή «Μικρή προσευχή» στις 3:46 π.Μ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ο ΚΒ νωρίτερα μου γράφει το συγκλονιστικά εξωφρενικό στην υπόθεση Μαζονάκη είναι πόσο κρίμα και άδικα χάθηκε ένας άνθρωπος εξαιτίας τυχοδιωκτών τσαρλαντάνων. Επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Πέτρος από τη Γλυφάδα. Γεια σας κύριε Πέτρο.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Χαιρετώ από την όμορφη Γλυφάδα.
0: Τι κάνετε. Καλά είμαστε εσείς.
1: Λοιπόν, καταρχήν συμφωνώ πλήρως με αυτά που είπε ο προηγούμενος. Αυτό με έκανε και αναγκάστηκα να πάρω τηλέφωνο.
0: Συνήθως παίρνει κάποιος επειδή διαφωνεί, όχι όταν συμφωνεί.
1: Όχι. Εγώ συμφώνησα πλήρως και ίσως είμαστε και από τους τελευταίους. Δηλαδή που δεν ήρθε σε ρήξη με τη λογική.
0: Τι τελευταίοι, αφήστε το. Απλώς οι πιο πολλοί βγαίνουμε για να διαμαρτυρηθούμε. Κάθε εκατομμύρια ψήφους παίρνουν τα.
1: Μα ναι, αλλά όταν συγκρούσε με τη λογική. Δηλαδή όταν αυτό που είπε ακριβώς ο άνθρωπος είπε. Η αστυνομία έχει βελτιωθεί, δεν το συζητάμε, τα τελευταία 7-8 χρόνια, 9, έχει φτάσει, δεν το συζητάμε τώρα, τι έχει γίνει. Ειδικά από τότε που έγινε και η ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, έχει πιάσει πάρα πολλά λαβράκια τώρα, δεν το συζητάμε. Αυτά έχουν πάει όλοι κατευθείαν, έχουν μπλοκαριστεί όλες οι περιουσίες, λέει και αυτά. Δηλαδή και αυτό να το υποτιμούμε, το ξέρω, υπάρχουν αργές διαδικασίες και εγώ έχω σχέση με δικαστήρια και αυτά αργούνε δυστυχώς, αλλά δεν αργούσανε περισσότερο από πριν 7 χρόνια. Δυστυχώς σε ένα τέτοιο γραφειοκρατικό σύστημα που έχει αναπτυχθεί και η χώρα μας και έχει μεγαλώσει θέλει το χρόνο για να αποδώσει ένα μέτρο. Αυτό να το καταλάβετε, αλλά ότι υπάρχει σταθερότητα και γενικά δεν υπάρχει, ας το πούμε,
0: πρέπει να το κλείσετε όσο...
1: Ναι.
0: Κλείστε το λίγο όσο είστε στον αέρα.
1: Ναι, το κλείσαμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Παίρνει και το άλλο, αυτό ήταν. Αλλά ότι υπάρχει σταθερότητα είναι δεδομένο. Ότι χωρίς πολιτική και οικονομική σταθερότητα δεν μπορείς να πας μπροστά. Και καλός ή κακός αυτή την περίοδο υπάρχει. Κοιτάξτε τι βγάζουν οι ξένοι, τι διθύραμβους, αν θα μπείτε και γνωρίζεις λίγα αγγλικά να ξέρεις, δεν χρειάζεται πολλά και πάρεις όλες τις αυτά θα καταλάβεις. Δηλαδή θα καταλάβεις τι παίζει. Πες ότι ένας επενδυτής θέλει να επενδύσει ένα μέρος των χρημάτων του. Είτε σε ακίνητα, είτε σε δουλειές, είτε σε οτιδήποτε. Θα το καταλάβεις δηλαδή γιατί να έρθει η Ελλάδα. Γιατί να επενδύσει την Ελλάδα. Δεν λέω ότι δεν έχει προβλήματα. Το ότι πρέπει να γίνουν συνεχώς βελτιώσεις, εννοείται.
0: Δεν είπα, ναι. Εντάξει.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά ότι είμαστε πολύ καλύτερα με πριν μια δεκαετία είναι σίγουρο. Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή είμαστε η μέρα με τη νύχτα. Είναι σαν να έχεις κοιμηθεί και να έχεις σηκωθεί σε ένα άλλο κράτος. Σε σχέση με μια δεκαετία πριν. Σε όλους τους τομείς. Δεν σου αναφέρω εγώ. Δηλαδή είτε οικονομικούς, είτε κοινωνικούς, είτε αυτά δεν είμαστε η ίδια κατάσταση. Ό,τι και να λέμε τώρα. Στην αστυνομία, σε ό,τι και να λέμε τώρα. Δεν είναι έτσι. Τα οικονομικά. Εντάξει, υπάρχει ας το πούμε πληθωρισμός. Είναι στο 3,7 και η Ευρώπη είναι στο 3,5. Το 3,2 πόσο, μισό τοις εκατό είναι παραπάνω. Ποια η Ευρώπη που έχει τις δυνατότητες να πούμε για ευελιξίας και έχει έναν καπιταλισμό που λειτουργεί εκεί τουλάχιστον 100 χρόνια. Εμείς εδώ τον καπιταλισμό τον γνωρίσαμε, ζήτημα τον έχουμε γνωρίσει τα τελευταία 20 χρόνια. Τι σημαίνει καπιταλισμός. Καταρχήν καπιταλισμός σημαίνει οι Έλληνες να επενδύουμε στο ελληνικό χρηματιστήριο και να έχουμε εμπιστοσύνη. Να κάνω μια ερώτηση. Πότε έχει αποκτηθεί εμπιστοσύνη στο ελληνικό χρηματιστήριο γενικά?
0: Πότε έχει?
1: Πότε έχει εμπιστοσύνη στο ελληνικό χρηματιστήριο? Πότε έχει αναπτυχθεί εμπιστοσύνη στο ελληνικό χρηματιστήριο? Με βάση τα νούμερα, τι βλέπεις?
0: Πρόσφατα.
1: Όταν λέμε πρόσφατα, πόσο πρόσφατα?
0: Μετά την κρίση.
1: Όχι μετά την κρίση, μετά το 19. Γιατί τα νούμερα αυτό λένε. Το 19
0: εγώ ήταν... δεν θεωρώ ότι ο Τσίπρας κινήθηκε εκτός, κυρίως μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Δεν θεωρώ ότι δεν κινήθηκε μέσα στο πλαίσιο. Και από το μνημόνιο βγήκαμε επί Τσίπρα και 37 δις μαξιλάρι άφησε ο Τσίπρας.
1: Μα αυτό, ο Μητσοτάκης το διατηρεί τα 37, δεν τα έχει φάει.
0: Τα διατηρεί, αλλά όταν τότε του έλεγε δεν έχεις αφήσει τίποτα. Μετά έλεγε άφησες κάτι.
1: Και έχει κάνει και ένα κάρο, ναι, αλλά με τι φορολογίες και με τι αυτά.
0: Μα εντάξει, δεν παίρνω κομματική θέση. Απλώς προσπαθώ και εγώ να συντονίσω λίγο τη συζήτηση.
1: Αν έχετε 37 δις με αυξανόμενο φορολογικούς συντελεστές είτε στην ΑΕΠΙΑ τα ξέρουμε. Εγώ δεν
0: ο Τσίπρας έχει πει, αυτό είναι το παραπονό του, δεν μας αφήσανε να κυβερνήσουμε με το πρόγραμμά μας. Δεν μας δώσαν τη δυνατότητα, δηλαδή έχει ευτυχώς. Πει ότι το παράπονο του, όχι ευτυχώς ηρεμής.
1: Ευτυχώς που δεν τον άφησε να λειτουργήσει με το πρόγραμμά του.
0: Έχει πει ότι είχαμε μόνο την εποπτεία, ήθελε άλλη, αυτό το παράπονο του, άλλη, το ακούσαμε το ευτυχώς, εντάξει.
1: Όχι, ήθελε... ευτυχώς ήταν, το ευτυχώς είναι η κολοτούμπα που έκανε, για το ένα που του έχω μεγάλη, και λέω πράγματι, ο άνθρωπος, το μόνο ένα καλό ήταν η κολοτούμπα που έκανε, που λέει θα προχωρήσουμε και θα ψηφίσουμε αυτό το πρόγραμμα, θα καθίσουμε δύο τραπέζι. Ναι, τότε λέω respect. Το ένα ήταν αυτό. Εάν δεν το έκανε αυτό, τώρα θα σου έλεγα τι θα τρώγαμε.
0: Το άλλο που έχει πει είναι, αυτό που έχει πει λοιπόν, ότι ήθελε 4 χρόνια χωρίς την τρόικα από πάνω.
1: Όχι, ευτυχώς που υπήρχε η Τρόικα και ευτυχώς σώθηκαν. Μα γι' αυτό μείναν τα 37 δις.
0: Εντάξει,
1: γι' αυτό μείναν τα 37 δις. Δηλαδή τα άρπαξες, αλλά σου λέει μεσοφορίας. Και σου λέει stop, θα τα βάλεις στην άκρη. Αλλά και στο Μητσοτάκη, μην νομίζεις, δεν τον αφήνει ελεύθερο. Τα 37 δις δεν πάνε όπου γουστάρει. Και η πολιτική όταν εφαρμόζονται βάσει τους κανόνες πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σου λέει τόσα πρέπει να είναι τα έσοδά σου, τόσα πρέπει να είναι τα έξοδά σου. Δεν σε αφήνει να κάνεις τρέλες. Δηλαδή είναι αυστηρά ελεγχόμενο το πρόγραμμα. Το στέλνεις και ελέγχεται. Δεν είναι έτσι κουκουρούκου που γινόντουσαν παλιότερα. Γιατί και η Ευρώπη φταίει σε αυτό. Τώρα ελέγχονται. Υπάρχουν αυτό που λέμε, είναι όπως οι ελεγχτές, ενώ πρέπει να υπάρχουν για να ελέγχουν, δεν ελέγχανε για δεκαετίες. Όχι μόνο εμάς, και άλλες χώρες δεν ελέγχαν, αλλά σε εμάς φάνηκε το πρόβλημα γιατί χρωστούσαμε ήδη αρκετά. Έσκατε δηλαδή στη χέρια μας.
0: Λοιπόν, να κάνετε έναν επίλογο.
1: Λοιπόν, εν ολίγης θέλω να πω ότι μακάρι να μην καταστραφούν αυτά που μέχρι στιγμής με δυσκολίες έχει πετύχει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός έχει πετύχει να τον σέβεται στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή, γιατί σε όλες τις βαθμίδες τον σέβονται. Και στρατιωτικά έχουν γίνει επενδύσεις στο στρατό. Ο στρατός έγινε άλλος αιώνας. Σε πήγαμε σε άλλον αιώνα πλέον με το στρατό. Και την προστασία. Δεν τολμάει να σου πει. Οι συμφωνίες που κάναμε με το Ισραήλ, δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφωνία από αυτή που κάναμε με το Ισραήλ. Την ξεκίνησε ο Τσίπρας, πράγματι τουλάχιστον όχι την ξεκίνησε, δεν την άφησε να καταστραφεί. Γιατί δεν είναι αυτό. Αλλά τουλάχιστον με Μητσοτάκη καθάρισε το θέμα.
0: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Το Τσίπρα βλέπετε δεν τον βγάζετε και τόσο έξω. Λίγο ναι και αυτό, λίγο ναι και εκείνο. Μετά μου πετάτε τα ευτυχώς. Αλλά...
1: Να πω κάτι.
0: Ναι, να πείτε ό,τι θέλετε.
1: Από τους λεγόμενους αριστερούς ο Τσίπρας ήταν αυτός ο οποίος μπορούσε να τον καθοδηγήσει ο ξένος δάσκαλος. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι τον λούσανε τρέλα. Κάτι λαφαναζάνιδες, κάτι αυτοί οι ιστορίες, αυτοί ήταν για... Δηλαδή δεν θα βοηθούσαν σε αυτό το περιβάλλον, γιατί καλός ή κακός είμαστε σε ένα περιβάλλον που λέμε ότι είμαστε με τη Δύση.
0: Μάλιστα. Τελείως. Αυτά. Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να πάω σε δελτίο. Έγινε λοιπόν, κύριε Πέτρο.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του γαλαξία σε... Μέλισσα μακαρόνια, μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
9: Στο Δουβλίνο, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιαρακάκη. Επίσκεψη στο Τορόντο του Καναδά πραγματοποιεί αύριο και μεθαύριο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει κατηδίαν συναντήσεις με τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Καναδά Σωτήριο και με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Απόστολο, ενώ έχει προγραμματιστεί και ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Επίσης θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους ομογενειακών, εκκλησιαστικών και επιχειρηματικών φορέων. Σε επιστολή της προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, η κυρία Βρετού κάνει λόγο για εγγενείς γραφειοκρατικές αγγελίες του Πασόκ και τονίζει ότι λειτουργεί ως κόμμα και όχι ως κίνημα. Επιδεικνύει ατολμία, έλλειψη πρωτοβουλίων και επιθανειακή πολιτική σύνθεση. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από μήνυση δημοσιογράφου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που ερευνάται από τις βελγικές αρχές, αποφάσισε σήμερα η ολομέλεια της Βουλής. Στην Κοζάνη, 16χρονη μαθήτρια λυκείου έφυγε από τη ζωή. Η ανήλικη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, κατέληξε. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών 18χρονη μητέρα στα Χανιά μετά την απολογία της για την κατηγορία κακοποίηση του νεογέννη του βρέφου της. Στην νεαρή μητέρα απαγορεύτηκε με απόφαση της αγγελίας να ξαναδεί το βρέφος, επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της παρουσίασης σε αστυνομικό τμήμα ενώ υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης. Στην τεχνή ενημέρωση, η πτώση θρασμάτων μετά την αναχέτηση ενός ντρόνου που εκτοξεύτηκε από μαχητές Χούθη της Ιεμένης σκότωσε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους δύο σήμερα στην επαρχία Ταΐφ της Σαουδικής Αραβίας. Στα αθλητικά, με 3-1 σετ κέρδισε η εθνική μας την αντίστοιχη της Σλοβακίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών. Πλέον η Ελλάδα περιμένει την αποψινή αναμέτρηση της Φιλανδίας με την Εστονία προκειμένου να μάθει τον αντίπαλό της στους 16. Για το Super Bet Κύπρο Ελλάδος σήμερα, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 και Καλαμάτα Λάρισα 1-1. Σέντρα πριν λίγο και στον αγώνα Όφη Χόφενχάιμ για το Europa.
10: Ο καιρός.
9: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο, καθώς μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος για τη σημερινή μας εκπομπή και έχουμε αλλαγές στην ρύθμιση του ήχου. Πλέον αναλαμβάνει η Παπαλεξίου Παναγιώτα. Λεγάκι Ειρήνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Βούτσινος Θανάσης στη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Ξέρω ότι παρεμβάσεις όπως αυτές του κυρίου Σπύρου, πόσο μάλλον όταν συνοδεύονται και από παρεμβάσεις όπως αυτές του κυρίου Πέτρου, δημιουργούν, το βλέπω και στα μηνύματα, διαφωνίες, αλλά όπως έχω πει, στόχος μου είναι σιγά σιγά να σας δίνω κίνητρο, λόγω και της νέας ώρας, της καινούργιας ώρας φέτος και αρκετά διαφορετική σε σχέση με το ανεμολόγιο μετάδοσης της εκπομπής, να καλείτε και να βγαίνετε στον αέρα για να ακουστεί ο αντίλογός σας. Το καταλαβαίνω μόνο σε περίπτωση που δεν έχει στον αέρα για να ακουστεί ο αντίλογός σας.

Γελάω με μηνύματα όπως αυτά του. Γελάω, αλλά το λέω θετικά, όχι αρνητικά. Του κυρίου Νίκου από την Πάτρα, ο οποίος μας χαιρετάει όπως γράφει από το ησυχαστήριό του. Τηγανίζει πατάτες με αυγά και πράσινη σαλάτα. Δηλαδή, φανταστικό φαγητό τώρα. Να στείλεις, γράφει, ένα μπον φιλέ στην κυρία Γάκα στον Κορυδαλό. Και χρέωσε εμένα. Μπήκε στο κρατητήριο, γράφει, και ζητούσε να παραγγείλει delivery. Ελλάδα, χώρα των θαυμάτων, καλή συνέχεια. Delivery. Τη γνώμη μου την έχω πει, τα αδικήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται ούτε με πρόστιμα, ούτε. Πρέπει να υπάρχει στέρηση ελευθερίας. Το σοκ που παθαίνει κάποιος, και ίσως το μοναδικό που μπορεί να καταλάβει, διότι του αλλάζει πραγματικά την καθημερινότητά του, είναι η στέρηση της ελευθερίας. Σε περίπτωση που έχει βρεθεί, εννοώ, κάποιος ένοχος. Διότι θα μου πείτε, μην κάνουμε λαϊκά δικαστήρια, εδώ ακόμα η υπόθεση είναι σε εξέλιξη. Καταλαβαίνω ότι η φράση «δημιουργήστε και άλλες, φτιάξτε και άλλες φυλακές» ακούγεται πάρα πολύ συντηρητική. Ακούγεται οπισθοδρομική, ακούγεται ολοκληρωτική, αυταρχική. Το καταλαβαίνω, αλλά με όρους προηγούμενων ετών. Για να μην πω με όρους προηγούμενων δεκαετιών. Αυτήν τη στιγμή στη χώρα μας έχουμε περίπου 4.000 υπεράριθμους κρατούμενους. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται εδώ και καιρό ασφιχτική. Τα ρεπορτάζ που μιλάνε για τον υπερβολικό αριθμό κρατουμένων στις φυλακές, όπου εκεί που θα έπρεπε σε ένα κελί να είναι 2 άτομα είναι 5 ή 6 ή δεν ξέρω εγώ τι, πάνε πίσω πάρα πολύ καιρό, πάνε πίσω χρόνια. Το να αναγκάζονται σε έναν χώρο που είναι για 2 ή για 3 άτομα να μείνουν διπλάσια άτομα, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε, από μόνο του αυτό δημιουργεί ένταση. Εδώ με δικούς σου ανθρώπους, με φίλους σου, πηγαίνεις να συγκατοικήσεις, να συμβιώσεις στη διάρκεια των διακοπών, και αν δεν είστε και πολύ καλά, πολύ καλοί φίλοι και με γνωρίζεστε πολλά χρόνια, δημιουργούνται μικροπαρεξηγήσεις. Φανταστείτε τώρα άγνωστοι μεταξύ αγνώστων να πρέπει να είστε οι διπλάσιοι σε έναν χώρο. Η δημιουργία νέων φυλακών αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε οπισθοδρομικό, ούτε παροχημένο, ούτε αναχρονιστικό, ούτε συντηρητικό, ούτε. Είναι μια αναγκαιότητα. Πρώτα απ' όλα θα βοηθήσει τους ίδιους τους κρατούμενους που δεν θα είναι στιβαγμένοι, 4.000 οι υπεράριθμοι. Ο αριθμός των εγκλήστων στη χώρα μας για πρώτη φορά ξεπερνά τις 14.000. Πρόσφατα είχαμε συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού, τώρα το βράδυ της Δευτέρας. Η χωρητικότητα των φυλακών στη χώρα μας είναι 10.763 κρατούμενοι και έχουμε 14.055 κρατούμενους. Στον Κορυδαλό, που είναι η μεγαλύτερη φυλακή της χώρας, μπορούν να εγκλειστούν 1.222 κρατούμενοι. Βρίσκονται 1.825. 1.825. Είναι σχεδόν το 50% πάνω. Αυτό από μόνο του δημιουργεί κακές συνθήκες για την συμβίωση και για τα δικαιώματα, αν θέλετε, των κρατουμένων. Στην Κομοτηνή μπορεί να είναι και χειρότερη κατάσταση. Ναι, μεν είναι μικρή φυλακή, δηλαδή 162 άτομα, βρίσκονται εγκλειστοί και εκτείουν ποινή 325 από τους 162 στην Κομοτηνή. Αντίστοιχα, σε Δράμα, σε Αλικαρνασό, στη φυλακή Νέων Αυλώνα, έχουμε δήλωση αρμόδιου αξιωματούχου στην εφημερίδα Καθημερινή, κρατούμενοι κοιμούνται

στα πατώματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στα πατώματα. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα σημαντικό, διότι μεταξύ των 14.000 εγκλήστων συγκαταλέγονται εκατοντάδες αλλοδαποί με βασική κατηγορία την παράνομη είσοδο στη χώρα. Δεν είναι ότι έχουν διαπράξει κάποιο άλλο αδίκημα, ότι είχαν μια ληστεία, μια διάρρηξη, μια συμπλοκή. Είναι οι συλλήψεις που γίνονται στα σύνορα. Χαρακτηριστικά, όπως διαβάζω, είναι μάνι-μάνι 500 από την Αίγυπτο, 500 άνθρωποι από την Αίγυπτο που κρατούνται με αυτήν την κατηγορία, παράνομη είσοδο στην χώρα. Και έχουμε και άλλους 1.600. Ούτως ή άλλως δηλαδή από τους 10.000 θα ήμασταν υπεράριθμοι, θα ήταν υπεράριθμος ο αριθμός κρατουμένων, θα ήταν 12 όμως χιλιάδες, δεν θα ήταν 14. Θα μου πείτε, από τις 4.000 περισσότεροι, καλύτερα 2.000 περισσότεροι. Αλλά όπως και να έχει, κανένας δεν θα έπρεπε να είναι, σε καμία, δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η διαφορά. Και αν θέλετε να το δείτε και μελλοντικά, αν έτσι όπως πιστεύω εγώ, πρέπει να υπάρξει στέρηση ελευθερίας για να διότι θεωρώ είναι το μόνο που καταλαβαίνει κάποιος. Γι' αυτό και δεν αναφέρομαι τώρα απλώς σε εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Υπόθεση ο ΠΚΠ. Μέσα. Φυλακή. Υπόθεση Μάτι. Φυλακή. Υπόθεση αυτό, υπόθεση εκείνο. Μην θεωρείτε, δεν το διευκρίνησα στην αρχή, ότι πηγαίνω μόνο στη ληστεία, στη διάρρηξη, στην κλοπή, στην συμπλοκή και ούτω καθεξής. Τρέχουν διάφορες καταστάσεις που έχουν να κάνουν με πολιτικά σκάνδαλα, ευθύνες, κυκλώματα πολιοδομίας, φυλακή, φακελάκι, φυλακή. Για να μην πλατιάζω περισσότερο, θεωρώ απαραίτητη την δημιουργία νέων φυλακών. Όσο και αν είναι ένα θέμα το οποίο ακούγεται περίεργο. Το 2026 τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Μπορεί να ακουγόταν περίεργο πριν από κάποιες δεκαετίες, αλλά πλέον πιστεύω ότι το βλέπουμε και είναι πολύ διαφορετικό. Τώρα, αν κάποιος έχει ένσταση, αν κάποιος έχει διαφωνία, αν κάποιος θέλει να έχει κάτι άλλο να προτείνει, με πολύ χαρά να καλέσει και να βγει στον αέρα και να το συζητήσουμε μαζί. 2-11-10-80-8-80 ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Καλέστε να βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε. Προς το παρόν διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
0: Κάτι συγκεκριμένο?
1: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
1: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό,

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Πάρα πολύ

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Καλησπέρα στο Βαγγέλη από την Θεσσαλονίκη. Να του το μεταφέρω σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές του κυρίου Κασίμη. Το θέμα με τους κβαντικούς υπολογιστές και τα συστήματα κρυπτογράφησης προσπαθούν να προσαρμοστούν τα σημερινά στα νέα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο κβαντικός έχει τέτοια δύναμη που δεν μπορεί ο συμβατικός να τον αντιμετωπίσει.

Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί και απόψε, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να μας καλέσετε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε θέματα που έχουν προκύψει στην τρέχουσα επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία, θέματα που εσείς θέλετε να τα σχολιάσετε, που πιστεύετε ότι δεν έχουν ακουστεί τόσο ή κάτι που εσάς σας συνέβη, θέματα τα οποία έχουν προκύψει εδώ στη διάρκεια της εκπομπής, κάτι που ανέφερε ένας άλλος συνακροατής. Και συνήθως όταν καλεί κάποιος σε αυτή την περίπτωση είναι επειδή διαφωνεί, που και που συμβαίνει και το ανάποδο, όπως πριν που κάλεσε ο κύριος Πέτρος επειδή συμφώνησε με τα όσα έλεγε ο κύριος Σπύρος. Καλή τύχη και στον Όφη που ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στην φάση των ομίλων για το Europa, αμέ,

Τα μηνύματα ηλεκτρονικά, τα email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Καλησπέρα κυρία Μαντενίδη. Δεν μπορώ τώρα, σας το έχω πει, να διαβάζω έτσι λίγο τα μηνύματά σας. Θερμή παράκληση, καλέστε και βγείτε στον αέρα και αναφερθείτε σε αυτά και για το δημόσιο χρέος της χώρας και για το τι το μαξιλαράκι των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πιστεύω ότι σε μια εκπομπή που δίνει τη δυνατότητα να καλέσει ο ακροατής και να πει στον αέρα και να τον ακούσουν όλοι οι υπόλοιποι την άποψή του, το να παραπονιέται κάποιος ότι δεν διάβασα το μήνυμά του είναι το λιγότερο ειρωνικό. Μόνο και εκτός, επαναλαμβάνω, αν κάποιος έχει κάποια δυσκολία, κάποιο θέμα υγείας και δεν μπορεί να καλέσει και να μιλήσει. Σε μια τέτοια περίπτωση βεβαίως να το καταλάβω. Σε οποιαδήποτε άλλη όμως με συγχωρείτε, αλλά όχι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές μας θα πάμε σε ένα τραγούδι, το δεύτερο για το σημερινό ανεμολόγιο, και συνεχίζουμε. Έχουμε αρκετό χρόνο και τώρα για να καλέσετε, να δηλώσετε συμμετοχή, θα προλάβουμε μια χαρά και με το παραπάνω να σας φιλοξενήσουμε. Το λέω διότι άλλες φορές καλείτε, δεν το μοιράζετε και έτσι όπως πρέπει άθελά σας. Σε κάποιες εκπομπές καλείτε περισσότεροι ακροατές και δεν προλαβαίνουμε να σας φιλοξενήσουμε όλους. Σε κάποιες άλλες που υπάρχει αυτό το περιθώριο, μένει χρόνος κενός. Οπότε ας μην το σκεφτείτε κάποιος, άστο, ας καλέσω αύριο, άστο, ας... Αύριο αν καλέσει μπορεί να μην έχει... να μην έχω τη δυνατότητα. Αύριο αν καλέσετε μπορεί μαζί με εσάς να περιμένουν άλλοι τέσσερις νωρίτερα. Και να πάμε μετά πάλι από εβδομάδα. Αν κάποιος μπορεί, την ώρα που μπορεί, την ώρα που έχει τη δυνατότητα, ας καλέσει για να βγει στον αέρα και ας μην περιμένει σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Διότι μπορεί πολύ απλά να μην προλάβουμε.

0: Η ώρα είναι 8:30. Αυτό που θες, αυτό
1: θα βρεις, βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
5: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει. Και όπως ξέρετε, επειδή υπάρχει, για να ακούγονται περισσότεροι ακροατές, αυτός, όχι περισσότεροι, διαφορετικοί. Γιατί αν είναι κάθε μέρα ίδια, έτσι είναι περισσότεροι. Αλλά για να μπορούν να ακούγονται διαφορετικοί ακροατές, να καλούν και άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν τόσο συχνά και τόσο τακτικά. Μία φορά την εβδομάδα μπορεί να μιλήσει κάθε ακροατής στο ανεμολόγιο. Λάθος δικό μου λοιπόν, κύριε Μαντενίδη. Θα τα πούμε πάλι από εβδομάδα.

0: Quantum University. Είναι το κβαντικό πανεπιστήμιο. Δημιουργήθηκε το 2002 από έναν Καναδό. Αρχικά λειτουργήσε στην Καλιφόρνια και στη συνέχεια, για να ταιριάζει μάλλον και με τον τίτλο του το πανεπιστήμιο, πήγε την έδρα του στην Χονολουλού της Χαβάη. Στην Χαβάη της Χαβάης. Προσφέρει προγράμματα Bachelor, Master, Doctorate και PhD σε παιδεία που σχετίζονται με τη φυσική, ολιστική και συνδυαστική ιατρική και διαδικτυακά μαθήματα, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών κτλ. Βεβαίως όμως οι ίδιοι λένε, και το λένε ξεκάθαρα στην ιστοσελίδα τους, δεν είναι διαπιστευμένοι από φορέα πιστοποίησης που να τον αναγνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχουν αναγνώριση από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, τον είπα, ότι το πτυχίο τους είναι όντως bachelor, είναι όντως master, είναι όντως είναι doctorate και PhD. Η τίτλη μας επίσης λέει στην ολιστική, στην εναλλακτική, στη φυσική και συνδυαστική ιατρική δεν είναι ισοδύναμη, λέει, με πτυχίο ιατρική. Δεν μπορώ ρε εσείς. Έχω πτυχίο από το Quantum University με έδρα τη Χονολουλού στη Χαβάη. Δεν γίνονται αυτά ρε εσείς. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά, και ο καθένας ρε παιδί μου που πάει, τι γίνεται, συμπαρασύρω ένας τον άλλον. Α, πήγε αυτός εκεί, αφού πήγε αυτός καλά θα είναι, κάτσε να πάω κι εγώ. Και μετά, α, πήγαν αυτοί οι δύο εκεί, αφού πήγαν αυτοί οι δύο καλά θα είναι, κάτσε να πάω κι εγώ. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά θα μου πεις, οι άνθρωποι είμαστε καλοί σε ένα αντικείμενο, δεν σημαίνει ότι είμαστε πιο έξυπνοι. Απλώς κλωτσάμε καλύτερα μια μπάλα. Συνήθως για την ακρίβεια πάει το ανάποδο. Όσο καλύτερα κλωτσάμε μια μπάλα, τόσο λιγότερο μας κόβει. Ξέρει η βιολογία τι κάνει, τα μοιράζει. Δεν θα είσαι και superstar και Einstein. Διάλεξε. Ή αυτό, ή η μπάλα, ή θα καταλαβαίνεις τι θα πει κβαντικό πανεπιστήμιο Χονολουλού Χαβάη. Μπάλα θα διαλέξουν οι περισσότεροι, σου λέει σιγά μην είναι, με ενδιαφέρει να είμαι έξυπνος. Παίρνω 1 εκατομμύριο το χρόνο, τι με νοιάζει αν είμαι έξυπνος. Και θα με αποθεώνουν και τα πλήθη και θα με έχουν για Θεό. Πάμε, κυρία Αρετή από την Αγία Παρασκευή. Γεια σας, κυρία Αρετή.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντίνη.
0: Καλώς την.
1: Πώς είστε?
0: Καλά,
1: πώς
0: εσείς? Είστε. Εδώ διαβάζω για τα πανεπιστήμια,
1: ναι,
0: στη Χονολουλού. Τα Quantum University στη Χονολουλού.
1: Ναι, και είναι και αυτή ο όνομος προς την
0: είναι όλο, αν δεν είχε χαθεί ένας άνθρωπος τώρα και υπήρχε αυτό το τράθα, ήταν για γέλια όλο αυτό το πράγμα. Για γέλια και πραγματικά.
1: Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω, κύριε Κωνσταντίνε, εμένα μου εκμεύεται πολλά πράγματα τα οποία, ναι μεν θέλω να τα λέω, αλλά και είναι πολύ πικρά να τα λέω, αλλά ας τα λέμε για να ακούγονται.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα απαντήσω εν μέρη σχετικά με αυτό που είπε ο προηγούμενος κύριος σχετικά με την καλοσύνη της τωρινής καταστάσεως της ελληνικής οικονομίας και εν τέλει του πολιτικού μας συστήματος.
0: Ναι.
1: Το 2009 αναγκάστηκα να κάνω μια πάρα πολύ σοβαρή εγχείρηση στο μάτι. Είχα αποκόλληση αμφίφησης τροειδούς. Ήτανε τρίωρη εγχείρηση με ολική νάρκωση. Πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά μετά ως προς το θέμα της εργασιακής καταστάσεως άρχισε ο κατήφορος. Όπως καταλαβαίνετε, κανένας δεν έπαιρνε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε προβλήματα οράσεως και γενικά προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαν να λυθούν και ούτε ποτέ θα λυθούν. Το 2011 με συμβούλεψε μία φίλη η οποία δούλευε στον ΟΕΔ τότε επί της Μεσογείων να πάω να βγάλω μία κάρτα ανεργίας. Τότε οι κάρτες ανεργίας ήταν σαν μικρά φυλάδια, ας πούμε, πολύ μικρά, και έβαζες κάθε χρόνο, βάζανε στη γραμματεία κάτι πολύ μικρά πάνω αυτοκόλλητα που έγραφε την... γιατί αυτά ανανεώνονται κάθε χρόνο. Λοιπόν, στον ΟΕΔ ουδέποτε πήρα κάποιο επίδομα, ουδέποτε ψάξαν πραγματικά να βρω κάποια εργασία. Ήμουν τότε 59-60 χρονών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά συνεχίστηκαν πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια έκανα πάρα πολλές δουλειές, φύλαξα ηλικιωμένους, παιδάκια με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτά δεν είναι μια δουλειά η οποία θα διαρκέσει πάνω από 1, 2, 3 χρόνια το πολύ. Λοιπόν, αναγκάστηκα πλέον να φέρω και φάρμακα για τα μάτια μου. Γιατί άρχισε καταράκτης, έγινε πρώτη εγχείρηση το 12, μετά γίνεται άλλη μία στο άλλο μάτι και προκύπτει γλαύκωμα. Το 2013, λόγω οικονομικής δυσπραγίας, μου βγάζει η νομαρχία βιβλιάριο απορίας. Τότε πηγαίναμε στο νοσοκομείο για να μας γράψουν τα φάρμακα οι αρμόδιοι γιατροί και ειδικά σε μένα οι οφθαλμίατροι. Δεν πληρώναμε συμμετοχή στα φάρμακα λόγω απορίας. Αυτό διήρκησε μέχρι το 2016. Και από τότε αναγκαζόμασταν να πληρώνουμε το 25% της αξίας των φαρμάκων. Δηλαδή ένα κοσόπτ και λατάζ, τα οποία αυτά θα μπαίνουν σε ίσο όλη μου τη ζωή στα μάτια μου. Λόγω τώρα και του γλαυκώματος, το οποίο έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης είχα και στο τιμολόγιο της ΔΕΗ, ήμουν στο κοινωνικό τιμολόγιο. Το 2018 έρχεται μαζί με το λογαριασμό της ΔΕΗ και μια ειδοποίηση ότι βγαίνεται από το τιμολόγιο της ΔΕΗ, διότι είχαν οι γονείς μου την ανοησία να μου αφήσουν ένα σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς είμαι πάρα πολύ πλούσια και δεν το ξέρω. Επίσης, το 2012 γράφομαι και στο κοινωνικό παντοπολείο της Αγίας Παρασκευής και από τότε κάθε μήνα πηγαίνουμε πάρα πολλοί άνθρωποι να πάρουμε μερικά πράγματα προς το ΖΙΝ. Λοιπόν, και αναγκάζομαι τώρα εδώ και 13 χρόνια να δουλεύω, γιατί αν σταματήσω δεν θα έχω να βάλω τα φάρμακα στα μάτια μου, γιατί πρέπει να πληρώνω συμμετοχή. Χθες πήγα και πήρα 2 λατάζ και 2 κοσόπ, τα οποία έχουν 11 ευρώ συμμετοχή.
0: Τι δουλειά λοιπόν, επιτρέπετε?
1: Παρακαλώ.
0: Αν επιτρέπετε, τι δουλειά?
1: Βεβαίως και επιτρέπετε. Δουλεύω σε ένα σπίτι εδώ και 13 χρόνια. Λοιπόν, στα 72 χρόνια πόσο θα αντέξω να δουλέψω, εννοούμε βιολογικά.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν μπορούμε να θέτουμε όλους τους ανθρώπους στην ίδια κατηγορία. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι χιλιάδες άνθρωποι. Έχω μία γνωστή η οποία δεν έχει ρεύμα εδώ και 2 χρόνια, έχει την ατεμπέλα. Απλώς δεν μπορούσε και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην πληρωμή. Και άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, ας μην τοποθετούμε όλα τα πράγματα εκεί που εμείς περνάμε καλά και καλά κάνουμε. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά με την οικογένειά μου, με τους γονείς μου, με τους συγγενείς μου. Στη ζωή του ανθρώπου που μπορεί να περάσει μια δοκιμασία ή μπορεί να του τύχει κάτι πολύ πιο άσχημο από τη δοκιμασία. Ένα πρόβλημα υγείας δύσκολο και μια άλλη κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε φιδωλοί στο εγώ μας. Να μην το προβάλλουμε πάρα πολύ.
0: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές πριν, ο Σπύρος, ο Πέτρος, μιλούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο.
1: Δεν αμφιβάλλω.
0: Και δεν θεωρούν. Τώρα, αν κάνω λάθος και δεν το λένε γενικά, αλλά το λένε για όλους, ναι, και έχετε κάθε δικαίωμα να τους πείτε μισό λεπτάκι. Εγώ ζω μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και τα οπτικά πεδία του αριστερού οφθαλμού είναι, δηλαδή, λίγο ακόμη και δεν θα έχω καθόλου όραση. Άρα λοιπόν, ποτέ δεν πήρα επίδομα. Και θέλετε να σας πω και το πιο φοβερό. Δεν μου χορηγούν γυαλιά, διότι είναι άπορη. Αυτό λοιπόν, το λέω εν κατακλείδι, να το ακούσουν όλοι και να το ξαναπώ. Δεν μου χορηγούν γυαλιά, διότι είναι άπορη. Μπορούσα από 8,5 χρονών γυαλιά, τους καλύτερους σκελετούς, τους καλύτερους γιατρούς με πήγαινε ο μπαμπάς μου. Λοιπόν, ας μην γινόμαστε κριτέ για όλους.
0: Εντάξει, κύριε Αρετή. Είναι πολύ ωραία η απάντηση που δίνετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χίλια συγγνώμη.
0: Όχι, σταματήστε. Μην ζητάτε ούτε συγγνώμη ούτε τίποτα. Μετά, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες λόγω χρόνου, αλλά υπήρξε κάποια αλλαγή με τις μονοδρομήσεις που μας λέγατε και τις αλλαγές κατευθύνσεις?
1: Άχου, πάλι μου εκμεύεται να μιλήσω. Είπα να μην το πω καθόλου, να το πω αύριο. Απολύτως τίποτα. Και γύριζα με τη φίλη μου αυτή που σας είπα προηγουμένως από τη Θεμιστοκλέους. Δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε, δεν μπορούσαν τα καροτσάκια των κυριών με τα μωρά, γιατί Διασταύρωση Θεμιστοκλέους και Σμακοπούλου είναι μια τεράστια παιδική χαρά. Τα αυτοκίνητα πρέπει να ήταν περισσότερα από τη Μεσογείο. Α, και κάτι άλλο. Ο Δήμος μπορεί να δίνει εντολή στους κατοίκους της Θεμιστοκλέους να πάρουν τα αυτοκίνητά τους αύριο από τις 8 μέχρι τις 1, γιατί θα ρίξουν μετά κάτι τέτοιο σε μια πολυκατοικία, η οποία εδώ και 2 χρόνια ανεγείρεται ως συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Να πάρουν τα αυτοκίνητά τους. Αυτό είναι δουλειά του ή της αστυνομίας. Και το συζητάγαμε μάλιστα με πολλούς ανθρώπους έτσι που περνάγανε στο δρόμο.
0: Νομίζω ότι της αστυνομίας, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι της αστυνομίας, αλλά αν ξέρει κάποιος καλύτερα να μας πει.
1: Ακριβώς. Και πάλι χίλια συγγνώμη για τον χρόνο σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κυρία Αρετή.
1: Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνη. Ευχαριστώ.
0: Αλκέ Τριζάη, γεννημένος το 78, Αλβανός. Έχει κατηγορηθεί για δολοφονίες, ομηρίες. Είναι γνωστός για 2 πολύ θεαματικές αποδράσεις με ελικόπτερο. Είναι του σχεδιασμού, της στρατηγικής, του κόβει μεταξύ μας. Τώρα δεν μπορεί να σχεδιάζει τέτοια πράγματα και να είσαι χαζός. Από πολύ μικρός διαβάζω, παθιαζόταν με τα ηλεκτρονικά. Οτιδήποτε ηλεκτρονικό, δηλαδή από συναρμολόγηση, επανασυναρμολόγηση ηλεκτρονικών συσκευών. Θα λέγανε, το παιδί μου έχει μέλλον, είναι έξυπνο. Έξυπνο, αλλά τη χρησιμοποίησε την ευφυΐα για άλλα πράγματα. Υποθέσεις ναρκωτικών και ούτω καθεξής. Έχει σκοτώσει με εντολές όμως, ας πούμε, στις 26 Αυγούστου του 2006 σκότωσε τον 43χρονο Κωνσταντίνο Κουτελιέρη και τον 36χρονο Ιωάννη Κάτσιο έπειτα από εντολή του Βασίλη Στεφανάκου, ο οποίος ήταν ένας από τους νόνους στην ελληνική μαφία, ο οποίος επίσης κάποια στιγμή το 18, αν θυμάμαι καλά, δολοφονήθηκε. Δεν είναι πλέον ο Στεφανάκος στη ζωή, ο Βασίλης Στεφανάκος. Συνελήφθη, δραπέτευσε, τέλος πάντων. Είχε λάβει μια άδεια από τη φυλακή για 5 μέρες τον Ιανουάριο του 21. Ήταν μαζί με 2 επικίνδυνους κακοποιούς. Συνελήφθη γιατί δεν είχε επιστρέψει. Έχει κατηγορηθεί 2 φορές σε ισόβια. Θεωρείται δραπέτης από τις 14 Σεπτεμβρίου. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού έπειτα από άδεια. Τι γίνεται τώρα? Από ό,τι διαβάζω, είχε λάβει άδεια από τον Ιανουάριο του 21 που είναι εκεί στις φυλακές 16 φορές. Δεν είναι η πρώτη του και αμέσως. Και τις 16 φορές επέστρεφε μετά από την άδεια κανονικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κι αλλού σε άλλες χώρες αυτή η λογική της άδειας για τους κρατουμένους. Ούτε θέλω να την ακυρώσω επειδή ένας θα δραπετεύσει να καούν οι υπόλοιποι 9. Θα πει κάποιος, κάτσε ρε εσύ. Αλλά δεν ξέρω γενικώς αν το έχουμε για να είναι λίγο πιο ανθρώπινο το σύστημά μας. Έχει όμως και αυτό το κενό. Τι γίνεται όταν ο άλλος δεν επιστρέψει? Παίρνει λοιπόν την άδειά του 14 Σεπτεμβρίου και πηγαίνει στην Ανάβησο. Ξημερώματα λοιπόν Κυριακής, σε κατάστημα διασκέδασης στην Ανάβησο, βρίσκεται σε μαγαζί μαζί με άλλα άτομα και ξεσπάει ένταση με τον ιδιοκτήτη. Αυτά τα ξέρουμε, είναι και από στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί καταθέσεις βιντεοληπτικό υλικό. Στη διάρκεια του επεισοδίου, και εδώ αρχίζει η ταινία Guy Ritchie, 2 καπνισμένες κάνες. Στη διάρκεια του επεισοδίου εμφανίζεται όπλο, νεαρός Αφγανός, που από ό,τι φαίνεται εργαζόταν ως πορτιέρης στο μαγαζί στην Ανάβησο, ο οποίος επίσης ο συγκεκριμένος νεαρός Αφγανός, όπως διαβάζω, αναζητείται, είναι ασύλληπτος και έχει το προσωνύμιο Ουμίτ. Δεν ξέρω τι σημαίνει Ουμίτ. Γίνεται λοιπόν η φασαρία, η ένταση, και ο συγκεκριμένος Αφγανός που εργάζεται ως, μάλλον εργάζεται εκεί ως πορτιέρης, πυροβολάει προς την πλευρά που ήταν ο Ριζάη και η παρέα του. Από τα πυρά μάλιστα τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι. Η αστυνομική έρευνα λέει ότι στη συνέχεια ο Ριζάη βγάζει όπλο, αλλά δεν πυροβολεί προς τον Αφγανό, πυροβολεί στον αέρα για εκφοβισμό. Έχει δύο φορές ισόβια. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πλέον τι άλλο να μου κάνουν. Τρεις φορές ισόβια, τέσσερις φορές ισόβια. Ευτυχώς πυροβόλησε στον αέρα. Μέσα στην αναστάτωση, ο Ριζάη πλέον είναι 48 ετών. Πιάνεται στα χέρια με τον ιδιοκτήτη. Καταφέρνει, δεν ξέρω πώς και τι, ο ιδιοκτήτης. Μπορεί να είναι. Ήταν στον αναβησιακό σύλλογο Τζούντο και να έχει γνώση ειδικών πολεμικών τεχνών. Καταφέρνει λοιπόν και το αποσπάει το όπλο ο 48χρονος, ο ιδιοκτήτης. Στη συνέχεια λέει αυτό που έγινε προκαλεί εντύπωση. Δεν προκαλεί εντύπωση, παιδιά, είναι πολύ λογικό. Μαθαίνει ο ιδιοκτήτης, γιατί δεν ήξερε μάλλον, γιατί ίσως αν ήξερε από την αρχή να μην ξεκινούσε καν η ένταση. Από ποιον πήρε το όπλο? Ότι αυτός από τον οποίο πήρε το όπλο είναι το και το. Είναι μέσα, έχει σκοτώσει δύο. Και πάει ο ιδιοκτήτης και του το επιστρέφει. Η Παναγιώτα που είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου γελάει, αλλά εγώ μπαίνω λίγο στη θέση του ανθρώπου. Σου λέει, εγώ τώρα θα έχω πάρει το όπλο του Ριζάη, θα φοβάμαι όχι τη σκιά μου, μη με πυροβολήσουν, θα φοβάμαι, μη βάλουν βόμβα, θα φοβάμαι και για την οικογένειά μου. Μπαίνει ο Ριζάη στο αυτοκίνητο, φεύγει, μετά γίνεται ένα επεισόδιο λίγο πιο κάτω προς το Σούνιο στα Λεγκρενά, γιατί πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς ο Ριζάη. Και του έκανε παρατήρηση ο ένας διερχόμενος. Ποιος είσαι εσύ ρε μάγκα και τέτοια. Κατεβαίνει ο Ριζάη κάτω, τον πλησιάζει, του δείχνει το όπλο από το παράθυρο του συνοδηγού. Ο άνθρωπος κατάλαβε αν είναι δυνατόν σε ποιον βρήκα, σε ποιον έτυχε να κάνω παρατήρηση. Πάλι καλά που δεν πυροβόλησε και προς τα εμένα. Ευτυχώς πάλι ο Ριζάη δεν πυροβόλησε. Του έδειξε το όπλο και τον απείλησε. Και από τότε το ίχνος του κάπου εκεί χάνεται. Και προσπαθεί τώρα η αστυνομία τρεις μέρες να τον εντοπίσει. Αυτά με τον διαβόητο Αλκέτ Ριζάη. Περιμένει ο Νίκος από την Πάτρα υπομονετικά, κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα και παίρνει το λόγο.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά.

0: Περιμένει, όπως σας είπα, υπομονετικά ο κύριος Νίκος από την Πάτρα με τους υπόλοιπους ακροατές, με τις υπόλοιπες ακροάτριες από αύριο. Καλό είναι, αν έχετε τη δυνατότητα, να καλείτε όσο μπορείτε νωρίτερα να δηλώνετε συμμετοχή. Με βοηθάει και εμένα να ξέρω, για να μπορώ να κάνω και καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Αν και νομίζω θα έχετε παρατηρήσει ότι η διαχείριση έχει βελτιωθεί αρκετά, ενώ ο χρόνος τον οποίο έχει κάθε ακροατής διαθέσιμο είναι πιο μαζεμένος. Και δεν είναι πιο μαζεμένος τόσο λόγω της ώρας. Να πει κάποιος το απόγευμα θέλει λίγο περισσότερη, λίγο πιο έντονο ρυθμό και ροή. Είναι πρακτικό το ζήτημα. Το απόγευμα έχει πολύ περισσότερες διακοπές. Έχει το δελτίο των ειδήσεων, έχει τα διαφημιστικά, έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει το ένθετο του Βαγγέλη Κιούση με την μηχανοκίνηση. Άρα αυτομάτως ο διαθέσιμος για ακροατές χρόνος περιορίζεται. Οπότε έπρεπε και εγώ να λειτουργήσω ανάλογα. Πάμε στον Νίκο από την Πάτρα, με τον οποίο θα κάνουμε επίλογο για το σημερινό ανεμολόγιο. Κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Τελευταίος και τυχερός.
0: Τελευταίος και τυχερός, ναι.
1: Τέλειωσα το μαγείρεμα, εντάξει, μαγείρεψα.
0: Μια χαρά ήταν το φαγητό, μια χαρά.
1: Εδώ πάνω το φτιάχνω, εντάξει, γιατί έχει λίγο ατσαλιά και στο σπίτι φωνάζει η σύζυγος, έρχομαι εδώ πάνω και το φτιάχνω. Ωραία σαλατούλα, κόψα και αδράχλα και αγκουράκι και ντοματούλα, τα περιβολάκια που έχουν μείνει κάτι λίγα. Ευτυχώς τώρα που έβρεξε και ποτιστήκαν και οι ελίτσες, γιατί οι ελίτσες για να βρέξω εδώ κάνα τριάρι μήνες θα μαραζώναν από τη στενοχώρια της κάψερης ελίτσες. Ευτυχώς έβρεξε και καλή ήταν αυτή η βροχούλα. Όσο για το Ριζάι, όπως είπες, εντάξει, αυτό είναι ιστορίες καθημερινής τρέλας.
0: Εδώ λέει ένας, έδειξε αυτοσυγκράτηση, λέει ένας ακροατής, να ξεσκάσει ήθελε λίγο.
1: Ναι, αυτό και καλό είναι που δεν πυροβόλησε και όπως είπες, τι δύο ισόβια, τι τέσσερα ισόβια.
0: Αυτό θα μπορούσε εύκολα, τι δύο, τι τέσσερα. Αλλά ευτυχώς και στο μαγαζί και στον άλλον.
1: Φέρθηκε ωραίο αμάγκας, εντάξει, που δεν
0: πυροβόλησε. Αν σκεφτεί κάποιος ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει σκοτώσει, ναι.
1: Ναι, τι σου λέει, τι δύο ισόβια, τι τέσσερα, τι πέντε, έτσι αλλιώς καμένος. Αλλά αυτό
0: τι του κάτσε του οδηγού τώρα στα λεγρενά, τι του κάτσε, να κάνει παρατήρηση γιατί έκανε επικίνδυνους ελίγες, τι του κάτσε του ανθρώπου.
1: Και τρίτος και εκείνος μπορούσε να...
0: Αυτό λέω, τι του κάτσε. Νόμιζε ότι είναι κανένας πιτσιρικάς και του έκανε παρατήρηση και κατέβηκε ο...
1: Αυτή τη νύχτα δεν πρέπει να ασχολείσαι με τέτοιες φράξεις. Να κοιτάς, να οδηγήσεις σε σύνταν, γιατί κυκλοφορεί η Σάρα και η Μάρα τη νύχτα. Με ένα σωρό επικίνδυνη.
0: Καταρχάς κυκλοφορώ εγώ, που ξέρει κάποιος θα μου κάνει εμένα παρατήρηση.
1: Εσύ να σου πω, την προηγούμενη εβδομάδα έπεσε αρέσει το ποδόσφαιρο. Ένας Κωνσταντίνος Λαβίθης στον ΠΑΟΚ, ένας σεντερφόρ δεκαετία του 90, εσύ ήσουνα.
0: Όχι.
1: Εμένα μ' άρεσε το βόλεϊ, μ' άρεσε και θυμάμαι το 87-97 ήμουν διαιτητής στο βόλεϊ και είχαν βγει απάνω στον Αστέρα Βουλιαγμού να δώσει εξετάσεις για Α1, αλλά με φάγανε.
0: Ωραίος λέω, αλλά τι έγινε.
1: Αλλά με φάγανε οι Αθηναίοι και οι Θεσσαλονικοί, γιατί εγώ είχα πάει, μου είχε στείλει εδώ ο πρόεδρος, μόνο την προηγούμενη χρονιά είχε στείλει τους δικούς τους και πέρασαν. Εμένα με φάγανε δηλαδή στο παραένα. Αλλά θυμάμαι, είχε ένα γάμο τότε το Σάββατο, ήταν τριήμερο, και είχε ένα γάμο εκεί στον Αστέρα Βουλιαγμένη, ξέρεις, με συναγρίδες, να σταγούν με κάτι γαρίδες, 20 άποντες, και κατεβαίνω κάτι, λέω σε ένα
0: καφέ,
1: τι γίνεται, ρε, έμα μου λέει, πάρε πιάτο και έμπα. Και είχα κάτι σε ένα τραπέζι και μου λέγανε από ποιο σοί είσαι, από το σοί της νύφης του γαμπρού. Εδώ εσείς είσαστε, του λέω, από το γαμπρού μου λέγανε, και του λέω από την νύφη με.
0: Σε κάναν ταινία μετά από λίγο καιρό. Δεν θυμάμαι τους πρωταγωνιστές τώρα. Οι γαμομπελάδες πηγαίνανε και στους γάμους και κάνουν ανάλογα ποιος τους ρώτησε γιατί είναι του άλλου.
1: Και θυμάμαι με ρωτάγα, τους λέω εσείς από πού είσαι, από την ίδια το γαμπρό, από την ύφη μας. Ήταν έτσι άγνωστος. Άντα ωραία, εντάξει, τουλάχιστον πέρασα στο τριήμερο, ωραία, αλλά μετά δεν πέρασα Α1 και σταμάτησα το 97 και με είχε πιτσιρικάς το τόσο με 33 χρονών. Μπορούσα, ήμουν πολύ καλός στο γιατί στο βόλε. Αλλά εντάξει, ήταν και η δουλειά μου τέτοια. Τέλος πάντων. Τώρα, όσο είπε η κυρία η προηγούμενη, ότι περνάει καλά ο ελληνικός λαός. Τι περνάει καλά ο ελληνικός λαός, όταν οι συντάξεις τελειώνουν, Κωνσταντίνε, από τις 10 και 15.
0: Είπε, απαντούσε σε άλλους ακροτές, το αντίθετο.
1: Ναι, κάποιος ακροατής βγήκε και λέει, πάνε όλα καλά, τι όλα καλά να έχω να αντιβώ. Το 80% του ελληνικού λαού υποφέρει, Κωνσταντίνε μου, το 20% περνάει καλά, μη σου πω και λιγότερο.
0: Θα το δω στην κάλπη αυτό. Το ακούω που το λέτε, θα σας πω στην κάλπη αν έχετε δίκιο.
1: Και το σούπα και την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάρει πότε την προηγούμενη Παρασκευή, αυτό είναι αδικία μεγάλη που δίνει το 400 στους συνταξιούχους πάνω από τα 65 χωρίς κάποιο αντικειμενικό κριτήριο. Είναι σαν να έχεις δύο παιδιά και να δίνεις χρήματα στο ένα παιδί, στο μεγάλο, και το μικρό να μην του δίνεις φράγκο. Γι' αυτό να κοιτάξουν να τα δώσουν σε όλους τους συνταξιούχους. Δηλαδή, τι υπόθεση είναι, γύρω στα 12 εκατομμύρια είναι αυτή, 2.300.350, πώς είναι συνταξιούχοι κάτω από 65. Αυτό είναι αδικία. Ποιος το σκέφτηκε, ποιος ο Δήμος το σκέφτηκε αυτή τη βλακεία, και να δώσουν λέει πάνω από 65 και όσοι είναι κάτω από 65 να μην τα πάρουν. Εδώ πήγαν και επιστρέψανε 13,5 δις, αν ξέρεις, στους δανειστές μας, στους τοκογλύφους, σε επιστρέφω. Και δεν μπορούν δηλαδή για μια υπόθεση 12 εκατομμύρια να δίνουν δήλωση στους μισούς και στους άλλους μισούς να σας αφήνουν αδικημένους. Όσο σου γράψαμε για την κυρία Γάκα, άμα μπορεί να συζητήσεις μπαγκά από φιλέ.
0: Το άκουσα με τα delivery, το διάβασα κιόλας.
1: Είναι, χτες, ναι, ζήταγε από το κρατητήριο να τις παραγγείλουν delivery, λέει, για να φάει. Είναι, να πούμε. Αυτό το πανεπιστήμιο σε Χονολουλού είχε τελειώσει, ναι, η κυρία
0: Quantum Γάκα. Quantum University.
1: Ναι, ξέρεις πως Κωνσταντίνη μου κυκλοφορούν γιατροί με τέτοια
0: στοιχεία. Λίγο κι εμείς όμως δεν πρέπει να έχουμε το νου μας όταν
1: αυτό,
0: βλέπουμε...
1: Ναι, εντάξει, αυτό, γι' αυτό σου γράφω και την προηγούμενη εβδομάδα, να προσέχουν κυρίες που κάνουν αυτά επεμβάσεις καλαισθησίας προσώπου, δηλαδή να μην πηγαίνουν όπου να πηγαίνουν στο... Είσαι ιδιωτική κλινική, δηλαδή αναγνωσμένη, είστε σε δημόσια νοσοκομεία που μπορούν, δηλαδή. Δεν είδες τώρα, τα ρίξανε όλα, λέει, ότι φταίει το ΕΚΑΒ, άρχισε να φταίει το ΕΚΑΒ.
0: Ναι, έλατε, καλά θα πούνε διάφορα.
1: Δηλαδή δεν τρέπονται, ήθελα να λέω, ρε Κωνσταντίνε, ναι, μου, ναι. Που το ΕΚΑΒ τώρα ιδίως έχουν και τις μηχανές, και αυτοί
0: οι
1: διασώστες με τις μηχανές τρέχουν κατευθείαν και έχουν απάνω στις μηχανές, έχουν όλα και απεινιδωτή και όλα, δηλαδή, να προσφέρουν, έχουμε σώσει πάρα πολλές ζωές. Ένα αυτής ο χλαμάρος, ο πνιδωτής, λέει, ήταν χαλασμένος, λέει, και του έκανε, λέει, από ό,τι άκουσα, του έκανε κάρπα με το ένα χέρι.
0: Με το ένα χέρι, έλεγε, ναι, γιατί είναι...
1: Έλα, είμαστε...
0: Αυτά, κύριε Νίκο μου, πρέπει να κλείσω.
1: Ναι, να μην σου τρώω άλλο.
0: Δεν τρώτε χρόνο, κλείνουμε, αλλάζει η εκπομπή.
1: Την άλλη εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Νίκο μου.
1: Υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο, Κωνσταντίνε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Α, το ξεχάσαμε.
12: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
11: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
12: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
12: Vtimer και ξένιασες.
14: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Cosmo Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
16: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
17: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Πριν από κάτι μήνες το πληρώναμε σε αυτό το πρατήριο με ένα 70. Τώρα είναι ένα 2,120.

0: Είναι μουσική σύμβολο.
1: Ναι,
0: το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου, που σαν σήμερα το 1982 έφευγε από τη ζωή για να παραμείνει και από τότε αυτό το ζεϊμπέκικο, και αν έχει.
1: Και ο ίδιος βέβαια στην ιστορία, έτσι.
0: Ναι, και αν έχει δώσει βηματισμό σε άπειρους χορούς, σε άπειρα τραπέζια, γλέντια, χαρές.
1: Είναι στο πετσί μας, ενώ είναι μέρος DNA το συγκεκριμένο ζεϊμπέκικο.
0: Ναι, έχει καταγραφεί.
1: Αυτό είναι βαθιά μέσα. Και στους Ολυμπιακούς είχε μια ωραία εκτέλεση.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Θυμάσαι,
1: έχει κάτι με τα μπουζούκια εκεί, κάτι.
0: Όχι, αυτό ήταν Εξαρχάκος. Στην αρχή, αν εννοείς, ήταν Εξαρχάκος.
1: Όχι του Εξαρχάκου.
0: Τα πολλά μπουζούκια.
1: Δεν είχαν βάλει και στο τέλος το ελίξιο.
0: Για το τέλος δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω,
0: η αρχή πάντως ήταν Εξαρχάκος.
1: Ναι, όχι, τα πολλά και τα
0: 200 μπουζούκια. Και τα νταούλια των αγορών που θα χορεύαμε τον Τζίπρα.
1: Ναι, προάγγελος.
0: Προάγγελος δεν θα πει τίποτα. Έχουμε κι άλλο Λοΐζο στην συνέχεια. Πολύ μελωδικός, έτσι κι αλλιώς. Πολύ τραγουδιστικός. Γενικώς τα κρατάνε ακόμα και έχουν μια φρεσκάδα τα τραγούδια του.
1: Και πολύ ουσιαστικός.
0: Ναι, εντάξει, είχε και πολιτική άποψη που βοηθούσε στο να είναι ουσιαστικός.
1: Όπως και να έχει.
0: Γιατί ένας ωραίος διαχωρισμός στη ζωή είναι τα ουσιαστικά και τα άλλα.
1: Ναι. Ναι. Επειδή έχουμε κατακλειστεί από τα άλλα.
0: Τα άλλα είναι το 95%.
1: Τα ξεχωρίζουν γενικώς. Οπότε ναι. Βλέπεις κάτι ουσιαστικό.
0: Θέλει κόπο και σε αυτόν που εκπέμπει το ουσιαστικό και σε αυτόν που καταναλώνει το ουσιαστικό. Κόπο, τρόπο, θέλει μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει. Γιατί τα άλλα είναι πολύ εύκολα.
1: Τα άλλα γι' αυτό υπάρχουν πολύ, επειδή είναι πολύ εύκολα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν σε πληθώρα.
0: Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Βάλουμε και πάνω του καταναλωτέ που βλέπουν τα καύσιμα να εκτοξεύονται και όπω λένε οι ειδικοί, λόγω του ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν και ξανακλείνουν και τα λοιπά, θα εκτοξευθεί λίγο η τιμή της βενζίνης και των καυσίμων.
1: Εντάξει, μαθημένοι είμαστε, δεν τρέχει και τίποτα.
0: 2 ευρώ.
1: Λίγο θα στριμωχτούμε από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Το λίγο από εδώ και το από εκεί ποιο είναι.
1: Δεν έχει.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Στα νησιά έβλεπα Κυκλάδες χθες 2,20.
1: Τσάμπα.
0: Στην Αθήνα είναι τσάμπα. Ναι,
1: τσάμπα.
0: Και πού να πας τώρα, αν είσαι στην Τίνο.
1: Εντάξει, να σου πω όμως.
0: Βάζεις βενζίνη, πού να πας, από τον χαριό στο άλλο.
1: Σε πάει που πήγαινε με τα γόνατα.
0: Ναι,
1: δεν γεσαι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τάμα. Τάμα.
0: Μπα και μειωθεί
1: η τιμή. Για τα στενά του ορμού να πάψουν να είναι τόσο στενά. Ο Τραμπ τι κάνει, γιατί δεν ρίχνει να βομβαρδίζει τα στενά να μην είναι στενά, να είναι ορμού. Στα ορμού τα πηγαίνει.
0: Με το ονομασία κάνει.
1: Στα φαρδιά του ορμού.
0: Είπε θα τα πούμε στενά Τραμπ.
1: Α.
0: Έτσι είπε.
1: Εντάξει. Προ το μυαλό του.
0: Ναι, περίπου.
1: Κάπω.
0: Στενό. Στενό μυαλό.
1: Όπω το Νιου Μέξικο που είναι Αμερική.
0: Ποιο.
1: Δεν αλλάξει το Μεξικό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Όχι το Μεξικό.
1: Τι.
0: Τον κόλπο του Μεξικού. Δηλαδή τον κόλπο Αμερικής.
1: Ναι. Κόλπο γκρος, ό,τι θέλει μπορεί να το κάνει.
0: Προφανώς.
1: Τραμπ είναι αυτό. Γι' αυτό σου λέω και τα στενά. Τι είναι, μια απόφαση είναι. Να πάψουν να είναι στενά, τα ορμούς.
0: Τα ανοίγουμε.
1: Τα ανοίγουμε.
0: Διάνοιξη.
1: Αμβλύνουμε τα ορμούς.
0: Των στενών. Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο είναι τα επακόλουθο αυτού. Είναι το ρεύμα. Οι λογαριασμοί ρεύματος. Είχαν το πρωί σήμερα στο Μέγκα ο Χασαπόπουλος και οι Βούλγαροι τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίτη, είναι ενεργειακός σύμβουλος, ο οποίος μας περιγράφει περίπου τι ακριβώς θα συμβεί.
2: Μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση, επειδή τα παρατηρείτε, ναι. Να κάνετε μια εκτίμηση φέτος, ας πούμε μέχρι το Δεκέμβριο, πόσο της εκατό πιο ακριβό θα είναι το ρεύμα?
3: Πάνω από 60% σε σχέση με την αρχή του χρόνου.
4: Πάνω από 60%
3: σε σχέση με την αρχή του 26.
4: Με τον Ιανουάριο του 26.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, συγγνώμη, ένα νοικοκυριό πληρώνει 200 ευρώ στο ρεύμα.
3: Ναι.
2: Πόσο θα πληρώσει δηλαδή,
3: 320.
5: Τυχαίο, δεν νομίζω.
0: Έλα μου για 120 τώρα παραπάνω.
1: Δεν
0: είναι, αυτό
1: είναι
0: πράγμα.
1: Το 120, μοίρασέ
0: το. Θα έχουμε φως, θα ανάβεις και θα είναι όλα ωραία. Θα έχεις ψυγείο να ψώσεις μέσα στα τρόφιμα.
1: 120, Ζάμπα, 10 ευρώ το μήνα είναι το 120.
0: Τίποτα τώρα, ας
1: πούμε, γινόμαστε κάθε μήνα, αλλά, ναι.
0: Τι κάθε μήνα, κάθε μήνα. Αφού ο μήνας είναι κάθε μήνα, υπάρχει ένας μήνας που δεν έχει συνέχεια έναν άλλο μήνα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά είναι που δεν έχουμε αλλάξει.
0: Συνεχίζω
1: την ώρα την αλλάζουμε. Ας αλλάξουμε και τους μήνες.
0: Τι να πάμε,
1: να πηδάμε ένα μήνα.
0: Και που είναι Αύγουστος, να ξαναπάει Αύγουστος.
1: Δεν βγαίνει ρε παιδί με 12 μήνες ο χρόνος, δεν το βλέπεις.
0: Όχι, κάνουν 18.
1: 12 μισούς, 12 μήνες δεν βγαίνει.
0: Το θέμα είναι ότι, ναι, ξέρεις πολύ μπορεί να γίνει.
1: Μήνες.
0: Επειδή στις 20 του μήνα υπάρχει ένα μπλοκάρισμα στα πορτοφόλια, κάτι τελειώνει. Ξέρεις πολύ μπορεί να γίνει. Επειδή στις 20 του μήνα υπάρχει ένα μπλοκάρισμα στα πορτοφόλια, κάτι τελειώνει. Να τελειώνει ο μήνας 20. Και ό,τι περισσεύει να γίνει άλλος μήνας.

0: Πάντως νομίζω ότι θα είναι καλή περίπτωση τώρα και προεκλογικά. Γάντι του έρχεται το Μητσοτάκη, ξαναβγάλετε τον, παιδιά, τσάμπα είναι η ιδέα.
1: 200-320.
0: Α, τι είναι τώρα. Καλύτερη διαφήμιση για το Μητσοτάκη είναι αυτή.
1: Εντάξει, και τι θες να κάνουμε, να έχουμε ρεύμα, δεν σας καταλαβαίνω.
0: Όχι, να έχουμε ρεύμα, να εκτιμούμε το ρεύμα, γιατί το φθηνό ρεύμα δεν το εκτιμήσαμε. Όπως και το νερό που έλεγε ο Μπάβης παλιά.
1: Αυτά είναι λοιπόν τα επιχειρήματα τα επόμενα του Άδωνη. Έτσι ξεκίνησα εγώ. Ότι έχουμε ρεύμα και έχουμε φως. Αντί να το εκτιμήσει αυτό στο σπίτι σου, μέσα στη μαύρη νύχτα με τα κεριά θα κεγόμασταν. Αντί να το εκτιμήσετε, γκρινιάζετε.
0: Τι είχαν οι προπαπούδες? Είχαν οι προπαπούδες μας τίποτα? Όχι. Τα καντήλια είχαν. Πάρε καντήλι. Το καντήλι μου, δεν μπορώ να ανάψει εκεί πέρα μετά σε σου φταίει η ΔΕΗ. Ερκονίζον δεν έχεις το χειμώνα.
1: Ναι, έχεις.
0: Έχεις, άμα δεν έχεις πετρέλαιο. Πετρέλαιο δεν έχεις γιατί είναι ακριβό.
1: Δεν θα έχεις και ερκονίζον γιατί είναι ακριβό και τώρα.
0: Ωραία, δεν μπορούμε να χνοτίζουμε τα χέρια μας όλο το χρόνο.
1: Κουβέρτες.
0: Κουβέρτες. Χνώτισε
1: μια κουβέρνα, κουβέρτα που έντεινε όλο τον άνθρωπο σε μια διαφήμιση από πάνω κάτω. Όχι.
0: Α, οι άλλοι.
1: Οι άλλοι που κινήσε.
0: Ναι, ήταν που κινήσε, ναι, που έχει. Μπράβο, που σαν κράκεν, α πούμε, και περιμένει να βγουν χέρια από μέσα.
1: Μπαίνουν όλα μέσα. Μπαίνει μόνο το κεφάλι να παίξω. Και κυκλοφορείς μες στο σπίτι.
0: Τίποτα. Και σεξ αν θες να κάνεις, όλη χωράνε από εκεί κάτω. Και παρτούσες σου. Άμα θες. Μεγάλη.
1: Κατά την κουρκή να δει ζέστα.
0: Έχει και μεγέθη.
1: Οπότε λύνεται έτσι το θέμα. Αφού τα λύσαμε.
0: Άμα θες να κάνεις οικονομία, κάνεις.
1: Ναι, αυτό θέλω
0: λοιπόν,
1: να πω.
0: Το είδαμε και με την πλατφόρμα του Πρωθυπουργού το πόσο υπάρχει αυτή η επιτυχία. Έκλεισε το πόσο κάνει.
1: Τέλειωσε.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Όχι.
0: Επίσης διάλεγες την ακρίβεια. Διαλέγεις την ακρίβεια.
1: Σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πάω?
0: Ναι, γιατί άμα πας στο κοντινό επειδή σε βολεύει και ενώ μένεις στην Ηλιούπολη δεν πας στο Εγάλεο να πάρεις το φθηνό, ποιος σου φταίει? Εσύ που θες να πας στην Ηλιούπολη.
1: Αν ξεκινήσω από Ηλιούπολη να πάω
0: δεν
1: στο Εγάλεο, θέλω δύο ώρες να πάω και δύο να έρθω.
0: Και βάλει και τις βενζίνες.
1: Οι βενζίνες, αλλά και ο χρόνος.
0: Είναι και ο χρόνος.
1: Το μεταποδηλιαρίσματα που υπάρχουν τώρα είναι δύο ώρες ακριβώς. Εκτός να πάω με το μετρό που είναι η ίδια γραμμή, οπότε αλλάζει το πράγμα.
0: Βάλει ραδιοφωνάκι όμως, κάτι να αξιοποιήσει, να μιλήσει στο τηλέφωνο, να σε γράψει αστυνομία.
1: Όχι,
0: δεν
1: που δεν μας γράφει η αστυνομία και πάνω όλα καλά. Τέλος σε αυτά τα πολύ ωραία και τις προτάσεις τις γόνιμες που κάναμε.
0: Ναι, που χρειαζόντουσαν να τις κάνουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι υπήρχε ανάγκη ο δημόσιος λόγος από αυτές τις προτάσεις.
0: Να σου πω, και ο κόσμος περιμένει να ακούσει.
1: Κυρίως αυτά. Πάμε να ακούσουμε, χθες στη Βουλή είχαμε Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη για το Σύνταγμα. Έγινε μια συζήτηση, δεν ψήφισαν τίποτα, τα παραπέμπουν όλα στη νέα κυβέρνηση. Οπότε βγει μετά τις εκλογές.
0: Έγινε ένα σοου με το Φλωρίδη εκεί, δεν ξέρω αν
1: τα
0: δεις.
1: Ναι, τα είδαμε το Αλγιοδοδονή να σηκωθεί να φύγει ο Φλωρίδης.
0: Και η ζωή αμέσως
1: από κάτω.
0: Η ζωή δεν θα πει.
1: Μην αφήσει κανένα.
0: Καλά δίκιο είχαν, τώρα μιλάμε.
1: Καλά, ναι. Αλλά γέλαγε ο Βορύδης, σκασίλα του γιόλου.
0: Φλωρίδης, καλέ.
1: Ο Φλωρίδης, ναι. Και ο Βορύδης θα γέλαγε. Δεν τον είδαμε, αλλά είμαι σίγουρος θα γέλαγε. Ευτυχισμένοι άνθρωποι αυτοί.
0: Τι να είναι, ο Φλωρίδης τώρα θα κατέβει και υποψήφιος με Νέα Δημοκρατία, μια χαρά.
1: Δεν μυριάζουν όλοι αυτοί.
0: Αυτό που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι.
1: Μπράβο.
0: Η μιζέρια της αριστεράς.
1: Ο Ανδρουλάκης λοιπόν εκεί είπε.
2: Ήρθατε ως ο καβαλάρης του φιλελευθερισμού για να επουλώσετε τις πληγές που άφησε πίσω ο κύριος Καμένος με τον κύριο Τσίπρα και τι δεν έχετε κάνει. Από το Μητσοτάκη σε χάος πήγατε στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν.
1: Το λέει αυτό ο Ανδρουλάκης που είναι... καλό είναι ως λογοπαίγνιο. Ναι. Γιατί ο Φλωρίδης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα και το είχαμε ακούσει και από εδώ και από παντού ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης θα κάνουν ντουι απέναντι. Mm. Και πολύ ωραία το διατύπωσε ο Ανδρουλάκης ότι από το Μητσοτάκη σε χάος πήγεται στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Το ακούει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σου λέει είναι εθνικό θέμα, δεν πρέπει να λέγονται αυτά, τι είναι αυτά που λέτε και βγαίνει να εγκαλέσει.
0: Είναι και αυτός ο μεστός λόγος του Ανδρουλάκη κάθε τόσο που δεν μπορεί.
1: Αυτό ήταν σωστό όμως, χθες όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή ωραία το διατύπωση, δεν μπορούμε να πούμε κάτι, είπε μια φορά κάτι πιστεύκα. Καλό.
0: Ο Τσίπρας μας χαλάει, ο Ανδρουλάκης όμως καλά τα λέει. Αν το έλεγε ο Τσίπρας αυτός, πόσες ήταν οι πιθανότητες να πεις. Καλά τα λέει ο Τσίπρας τελικά, ορίμασε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να πει ο Τσίπρας κάτι τέτοιο.
0: Πες ότι το έλεγε αυτό. Ένας λογογράφος το έγραφε, σήμερα δουλεύει στο ένα μαγαζί, αύριο στο άλλο μαγαζί μπορεί να πάει.
1: Και οι λογογράφοι
0: επιλέγονται
1: και οι λογογράφοι από τους αρχηγούς, άστο. Όποιος ακουμπήσει εκεί παθαίνει κάτι, μια χριστίαση. Γενικώς και μια. Μην το χαρακτηρίζουμε αλλιώς.
0: Να σου θυμίσω τη δουλειά έκανε ο Βαρουφάκης πριν.
1: Τι δουλειά έκανε ο Βαρουφάκης?
0: Δεν ήταν λογογράφος του Παπανδρέου, του Γιώργου.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ήταν στο επιτελείο, τι ήταν. Πού ήταν, στο Γιώργο Παπανδρέου.
1: Ο Βαρουφάκης λογογράφος. Αλλού. Δεν το ξέρω. Αφού είναι οικονομολόγος. Πολύ επιτυχημένος οικονομολόγος. Με τα συστήματα, τα παράλληλα νομίσματα και τα υπόλοιπα.
0: Καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Από το μυαλό μας λέμε διάφορα. Ενώ δεν αποκλείεται, μην περιμένεις τώρα περιστατωμένο. Εντάξει, ξέρεις πώς είναι αυτά.
1: Εγώ ξέρω.
0: Ραδιόφωνο ακούει ο κόσμος, δεν περιμένει να ακούσει σοβαρή άποψη.
1: Ωραία. Ακούσαμε τον Ανδρουλάκη. Πώς απάντησε και καλά να του την πει ο Μητσοτάκης.
0: Να.
3: Όχι, κύριε Ανδρουλάκη.
2: Το δίλημα στις επόμενες εκλογές, το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας.

0: μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα.
1: Μα ο Φλωρίδης το έκανε. Δεν το έκανε ο Ανδρουλάκης.
2: Εξωτερικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
1: Ναι, όχι. Ο Φλωρίδης το έφερε όμως και το είπε έτσι. Δεν το έκανε ο Ανδρουλάκης.
2: Πάλι σε Πασόκους το έλεγε. Απευθύνεται σε Πασόκους. Ο
1: Φλωρίδης ήταν δίπλα του που δεν έπρεπε να είναι κιόλας. Αλλά ήταν δίπλα του, δηλαδή γιατί εγκαλεί τον Ανδρουλάκη.
2: Το δικό του εγκαλέσει. Τα λέει, είναι στην νύφη ακούει πεθερά.
1: Ναι, αλλά αν κάπως ξεκίνησε όλη αυτή η κουβέντα, ξεκίνησε από τον ίδιο το Φλωρίδη, να θυμηθούμε τι είχε πει.
3: Στη διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
1: Ποιος μπλέκει τα εθνικά με τα υπόλοιπα?
2: Χαμηλά την μπάλα Φλωρίδης, ούτε να τρομοκρατήσει τίποτα. Ψηφίστε ανεπηρέαστη, παιδί μου. Δεν είναι δημοκρατία.
1: Αλλιώς
2: πόλεμος. Αν δεν μας ψηφίσετε, πόλεμος.
1: Ο Βορύδης είναι ο σοβαρός πολιτικός. Συγγνώμη.
2: Του μπερδεύει συνέχεια.
1: Είναι το ίδιο.
2: Και υπάρχει τέτοια διάσταση στις απόψεις.
1: Ο ένας είναι σοσιαλιστής και ο άλλος είναι ακραίο δεξιός.
2: Εθνικός σοσιαλιστής.
1: Αυτό μάλλον. Οι καταλήξεις.
2: Ναι, οι καταλήξεις.
1: Ο Φλωρίδης είναι αυτό ο σοβαρός πολιτικός που έλεγε ότι δεν μπορούσαμε να βάλουμε γερανούς πάνω εκεί, γιατί από κάτω περνούσε ο αγωγός.
2: Το αέριο και θα βούλιαζε. Και θα σπάγανε η αγωγή.
1: Η μισή χώρα.
2: Ο
1: Άδωνης είχε πει Λάρισα.
2: Ναι, ναι.
1: Ο Φλωρίδης είχε πει μισή χώρα.
2: Το άνοιξε λίγο, ναι.
1: Ναι, είναι
2: επειδή. Τι είναι η Λάρισα, μικρή είναι η Λάρισα, νομίζεις?
1: Όχι.
2: Η μισή χώρα είναι.
1: Όχι.
2: Η Λάρισα πιάνει. Πολύ εννοώ. Εννοούσε τον κάμπο γενικότερα, ξέρω και αυτά. Θα κοπεί η χώρα.
1: Αυτή η πολιτική, αυτή η τόσο σοβαρή. Που λέγαμε τα
2: γερμανικά. Μετρημένη, ρε παιδί.
1: Για τα μπάζα έχει πει διάφορο.
2: Μετρημένου θε του ανθρώπου.
1: Πολύ. Αν κάτι είναι ο Φλωρίδης.
2: Και ελπίζω οι Θεσσαλονικοί να τον τιμήσουν με την ψήφο του οι δεξιοί
1: στην Θεσσαλονίκη θα είναι.
2: Νομίζω εκεί ήταν, ναι.
1: Α, οκ. Εντάξει. Μπράβο.
2: Κάπου Α, Β, κάπου εκεί δεν ξέρω.
1: Έχουν να επιλέξουν πολλού εκεί πάνω.
2: Μπράβο.
1: Και λοιπούς
2: καλά μα έχουν κεράσει πολλού όλα αυτά τα χρόνια. Ό,τι να πρωτοθυμηθεί.
1: Τσοχατζόπουλο.
2: Τσοχατζόπουλο, Βενιζέλου, α, ό,τι να πει.
1: Παπαγεωργόπουλο. Ψωμιάδε. Τα καλύτερα παιδιά. Φυλακή τρει από του τέσσερι που είπαμε έχουν πάει φυλακή.
2: Όχι ότι και οι άλλοι δεν θα έπρεπε, απλά δεν πήγαν.
1: Δεν έχουμε στοιχεία.
2: Δεν έχουμε στοιχεία.
1: Υπάρχει, ναι. Υπάρχουν δεσμοί εδώ στον τόπο, δεν θα λέμε έτσι.
2: Για ποιον τόπο μιλάμε τώρα?
1: Το Χλωερό. Τελειώσαμε με αυτά. Πάμε εδώ στην Αθήνα.
2: Ναι.
1: Ιατρικός σύλλογος, Πατούλης.
2: γνωστό... Από θεσμό σε θεσμό με πας πια. Δεν αντέχω.
1: Το γνωστό θέμα των ιατρίων σε διαμερίσματα. Και μόνο ότι όλα αυτά είναι σε διαμερίσματα. Κάνουν σοβαρές επεμβάσεις που έχουν κόστος στη ζωή τελικά. Και μόνο ότι είναι σε διαμερίσματα του Κολονακίου. Με κάτι ασανσεράκια που χωράνε δύο άτομα όρθια. Και πας εκεί και κάνεις.
2: Που μπορεί να έχει βλάβει ανά δύο μέρες.
1: Ναι. Και πας και μπαίνεις στο διαμέρισμα και εκεί παίζει τη ζωή σου κόρονα γράμματα. Και μόνο αυτό έπρεπε να έχει τελειώσει η συζήτηση. Γιατί αυτά πρέπει να είναι κλινικές, κανονικές, με υποδομές.
2: Ειδικά με τέτοια, ναι. Δεν είναι ναι. Τώρα να δει ναι, με το στιθοσκόπιο ένας παθολόγος. Ο παθολόγος με το στιθοσκόπιο είναι σε διαμέρισμα. Δεν πειράζει.
1: Ναι, εντάξει, okay. Ναι. Εδώ είναι κάτι παραπάνω. Τον είχε χθες το βράδυ ο Χατζηνικολάου στο δελτίο του Μπατούλη και συζητούσανε. Για όλο αυτό το θέμα, την ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου για αυτά τα ιατρία.
4: Πρόεδρε, υπήρχαν διάφοροι.
5: Μου λένε, ήρθε εκεί η κυρία, αυτή η κβαντική, δεν ξέρω τι άλλο βάζει μπροστά από τον τίτλο
4: της
5: ανειδίκευτης ιατρού, ήρθε εκεί και διαφήμιζε ότι έχει
4: ναι, αλλά φανταστείτε
5: μηχάνημα πλασμαφέρες. Και ήταν εκεί ο Ιατρικός Σύλλογος, ήταν
4: όλες σε ένα κανάλι εσείς.
5: Και την ακούν όλοι να λέει ότι έχει στο ιατρείο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και σφυρίσμα διάφορα.
4: Εσείς πιστεύετε, κύριε Χατζηνικολάου, περιφερειάρχη και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, θα ήμουν δύο μέρες να παρακολουθώ τι είπαν από τους 100 που ήταν παρεμβρισκόμενοι.
5: Που ήταν εκεί
4: δεν μου έγινε καμία καταγγελία. Αν υπήρχε τέτοιο, είναι σαν να λέτε εσείς το βράδυ που μπορεί να βάζει κάποια διαφήμιση στο κανάλι, έχετε ευθύ γιατί δεν το είδατε.
1: Ωραία, ακριβώς.
2: Και ίδιο κίνδυνο έχει τώρα. Ξέρεις πού μπορεί να σε σύρει αυτή η διαφήμιση.
1: Μια διαφήμιση τη βλέπεις, μπορεί να παραπατήσεις. Μπορεί να παραπατήσεις, να πέσεις κάτω βλέποντας την διαφήμιση.
2: Ναι.
1: Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Διαφημίσεις σκοτώνουν. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Σε αντίθεση. Ωραίο επιχείρημα πάντως αυτό του
2: Παπούλη. Ναι. Έχει καλά τελευταίες μέρες και στη Γιάμαλη. Πολύ ωραία επιχειρήματα.
1: Είσαι Σιριζέα.
2: Πολύ, είσαι Σιριζέα, ναι. Ναι. Γυναίκα. Είσαι γυναίκα.
1: Ναι, ναι. Προφανώς όλα αυτά είναι επιχειρήματα τράνταχτα. Δεν καταλαβαίνω.
2: Έτσι και ο Πατούλης είναι αρσενικό παλαιά σκοπής.
1: Εν τω μεταξύ, την είπαν εδώ, είπε ο Χατζηνικολάου ότι δεν είχε αυτή η γιατρός απατεώνει τους λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και τη γιατρό και τον γιατρό που κάνει και απεργία πείνας, δεν ξέρω.
2: Ποιος ξέρει πόσο το έχουν πάρει για θεραπείες.
1: Του
2: Άδωνη.
1: Στο απέναντι πήγε αλλού. Και διαβάζω το βιογραφικό της κυρίας γιατρού.
2: Ναι, που της, της Χαβάης αυτή, της Χονολουλού, που έχει τα πτυχία της Χονολουλού.
1: Ναι, όλα θα τα, το άλλο της Φλωρεντίας ήταν καλύτερο.
2: Εντάξει.
1: Το Ινστιτούτο Φλωρεντίας.
2: Πιο ευρωπαϊκό.
1: Ωραία, η Χαβάη. Διαβάζω τι ακριβώς κάνει στο βιογραφικό της. Τι γράφει. Το έργο μου έχει ως στόχο την εξισορρόπηση και την αντινάμωση του ασθενούς, τόσο θεραπευτικά όσο και προληπτικά σε όλα τα επίπεδα. Ενεργειακό, πρώτο. Mm. Γιατρός, πρώτο.
2: Αυτό είναι γυμνάστηκε.
1: Σωματικό, ναι. Νοητικό και ψυχολογικό. Το σωματικό που είναι υποτίθετο το πιο ιατρικό είναι δεύτερο.
2: Μήπως είναι life coach και μας κοροϊδεύει.
1: Στο ιατρείο μου χρησιμοποιώ τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ολιστικής προσέγγισης για τη διάγνωση και τη θεραπεία. Ποιες είναι αυτές.
2: Το έχουμε δει σε ταινία αυτό, στην κυρά μας τη μαμή.
1: Ωραία. Ναι. Κάτι ματζούνια.
2: Ναι.
1: Ποιες είναι αυτές. Τις αναλύει εδώ η κυρία γιατρός. Κβαντική βιοανάδραση. Έχεις κάνει κβαντική βιοανάδραση.
2: Είναι ακριβή, δεν είναι. Δεν έχεις κάνει. Δεν
1: θα έχεις κάνει τα υπόλοιπα, είμαι σίγουρος. Εντοπισμός τοξικότητας. Καλά, αυτό είναι εύκολο. Σε κάτι γνωστό μπορεί να το εντοπίσει.
2: Μπορεί να το πει και εδώ και στα κέντρα. Θυμάσαι που λέει φακ τοξικότητα.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Τέτοιο, ναι. Οζωνοθεραπεία έχει κάνει.
2: Το έχω ακούσει όμω, όχι, δεν έχω κάνει.
1: Και τώρα αρχίζουν τα καλύτερα.
2: Πού ρουφά όζων.
1: Δεν ξέρω.
2: Αυτό το σνιφάρι, το σπά με τηλεκάρτα. Πώ είναι, είναι με παραδοσιακέ μεθόδου ή κάτι
1: τέτοιο. Δεν έχω κάνει.
2: Σαν και αυτό που πουλάνε αυτοί με τα νερά, με τα όζοντα και τα.
1: Όπω το λέγανε.
2: Δεν θυμάμαι τα ονόματα.
1: Ο γιατρό μου, ωραίο, εκείνο που έκανε τα.
2: Μπράβο, αυτό, ναι.
1: Φικιώρη.
2: Ο Φικιώρη. Του Φικιώρη εκεί με τα όζοντα, αυτό, τι, όζον που λέγε.
1: Μπράβο.
2: Φικιώρη είναι η κυρία. Το Φικιώρη πήγε και εμπιστευτήκανε και κάνανε και δώσανε άδειε.
1: Δεν απέχει. Μετά τα υπόλοιπα που κάνει. Υδροθεραπεία παχαίω εντέρου.
2: Σου βάζει με το πιεστικό που πίσω και. Τι υδροθεραπεία είναι αυτή του παχαίου εντέρου και θα πάει γύρω-γύρω το νερό να κάνει βόλτες.
1: Δεν ξέρω, εγώ διαβάζω τι λέει εδώ. Προσδιορισμός θεραπευτικών εθέριων ελαίων.
2: Πώς προσδιορίζονται τα εθέρια ελαία. Προσδιορισμός.
1: Α, τώρα αυτό είναι ότι Χαβάη.
2: Sorry, εντάξει. Με πιάνει άσχετο, δεν είμαι και Άδωνης να τα ξέρω όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Ο Άδωνης καταπιάνεται με κάτι κρέμες ή κάτι τέτοια.
1: Επιγενετικό τεστ τρίχας.
2: Τη τρίχα που λέμε, ναι. Τη τέτοια η τρίχα τη φταίγανε.
1: Εσύ έχει κάνει επιγενετικό τεστ τρίχα.
2: Τρίχα από πού όμως, πού τη βγάζει.
1: Δεν λέει.
2: Α, δεν λέει.
1: Αυτό συζητούσαμε και μέσα.
2: Από όποιο σημείο θέλω τρίχα.
1: Δεν ξέρω, δεν λέει. Φαντάζομαι από το κεφάλι που.
2: Δηλαδή αυτό λέμε είναι μια τρίχα από τα τέτοια. Αλλά από εκεί μπορώ να πω. Είναι.
1: Δεν ξέρω.
2: Κάνε μου ένα δε υπογενετικό τεστ.
1: Ενδοφλέβιες φυσικές θεραπείες. Αποτοξίνωση. Θεραπεία με πεπτίδια. PRP προσώπου και μαλλιών.
2: Τι είναι τα πεπτίδια, το PRP είναι το πιο αθώο μέχρι τώρα.
1: Ναι, το ξέρω, χρησιμοποιείται και για ιατρικούς πραγματικούς. Εδώ λέει προσώπου και μαλλιών. Χρησιμοποιείται ναι, ναι.
2: Μα έχουν ξεφύγει όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν ξεφύγει.
1: Και εμένα αυτό που μου αρέσει και θα ήθελα να πάω, γιατί το καταλαβαίνω.
2: Εγώ
1: και...
2: μέχρι τώρα ήθελα το παχαίο σεντέρου με το πλυστικό.
1: Όχι, όχι.
2: Πα βαίνει στην άκρη και στο κάνει αντί να σου κάνει τα μάξι τι κουτσουλιέ. Σου κάνει τι κουτσουλιέ με το έντερο μέσα.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω για τη μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου. Δεν ακούγεται
2: ωραίο ψαγμένα.
1: Πού ήσουν,
2: εμένα έκανα... το σκοτεινό μου πεδίο έχει μικροσκοπηθεί που το βλέπεις έτσι. Μη με βλέπεις εμένα έτσι.
1: Αυτό. Θέλω να το σκοτεινό μου πεδίο να μικροσκοπηθεί. Δεν τη βάζει ένα μικροσκόπιο. Πού είναι το σκοτεινό
2: πεδίο. Ποιο είναι το σκοτεινό πεδίο.
1: Πραγματικά.
2: Ξέραμε το σημείο G. Τώρα θα ψάχνουμε κι άλλα για να μας έρθει όρεξη.
1: Όλα αυτά.
2: Μέχρι το σημείο G είχαμε φτάσει και αυτό ήταν πουλάγε... ταλαιπωρία ήδη να βρει το σημείο G. Τώρα θα ψάχνουμε το σκοτεινό πεδίο. Δεν θα μπορούν να κάνουν ένα σεξ άνθρωποι.
1: Για να πας για αυτές τις παπαριές. Για 300 ευρώ,
2: πάρα πολύ. Τώρα,
1: 300 ευρώ
2: λίγο.
1: Η
2: δεν
1: η
2: έχει επίσκεψη. Καταδικαστεί. Μπορεί να είναι αθώα και
1: 300 ευρώ τους είπα πατεώνες ο Υπουργός Υγείας. Από εκεί και πέρα μπορούμε να τους λέμε.
2: Και αυτός μπορεί να έχει ποινικές.
1: Αν δεν έχει, αυτός θα έχουμε
2: και
1: εμείς. Είχε 300 ευρώ για αυτά εδώ. Τα μισά από αυτά είναι.
2: Όχι για αυτά. Ένα από αυτά. Σε παρακαλώ, μην νομίζεις ότι είμαστε στο τσάμπα τίποτα σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά μαζί με 300 ευρώ όσο προμιλάω εσύ παραγγέλλεται.
1: Γιατί όπως λέει στο βιογραφικό νωρίτερα, σε προηγούμενο σημείο, λέει συνέχισα τις σπουδές μου στη φυσική ιατρική. Παρένθεση, βοτανική, ομοιοπαθητική, βελονισμός.
2: Δεν μπορεί να είναι ένα σοβαρό, δεν έχει ένα σοβαρό.
1: Σωματική ψυχοθεραπεία, μικροσκοπία ζωντανού αίματος, νευροθεραπεία, σαμανική ιατρική.
2: Σαμαρική θα ήθελα.
1: Σπουδάζει ο Μητσοτάκης. Σαμαρική. Τώρα εδώ έχουμε τη σαμανική ιατρική.
2: Μάγια κάνει.
1: Και μετά το δεύτερο.
2: Τι σαμανική, παιδί μου. Ο μάγος της φυλής είναι, κυρία.
1: Ναι. Στο κολονάκι είναι φυλή.
2: Άμπρα, κατάμπρα. Φύγε χτυκιό.
1: Αυτό,
2: κάτω. Βάλουμε και ένα πεντάρικο μπροστά γιατί έχω σύννεφο. Όλα μαζί.
1: Το σκοτεινό πεδίο. Κατοστάρικο.
2: Τα ταρότα λέει.
1: Μπορεί.
2: Γιατί να μην τα λέει. Αυτό έλειπε. Απλά επειδή είναι μαύρα δεν το γράφει, μην μπλέξει.
1: Ενώ αυτά είναι άσπρα.
2: Τα ταρό δεν μπορεί να τα φορολογήσει, είναι γνωστό.
1: Ενώ η μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι καθ. Τώρα... Έχει ανοίξει κάμπ διάβαση τώρα. Έχει ανοίξει κάμπ τέτοιο του σκοτεινού πεδίου.
1: Γιατί χαίρομαι σε αυτά.
2: Γιατί.
1: Πέρα τώρα από το τραγικό
2: γιατί
1: του
2: μαζονάκι. Γιατί δεν τα γράφαμε ποτέ, γι' αυτό χαίρομαι.
1: Το ζηλεύω. Δεν θα σκεφτόμασταν ποτέ αυτές τα ανοησίες. Και σκέφτομαι.
2: Εγώ δεν έχω στο λεξιλογιό μου αυτές τις λέξεις για να τις γράψω, να τις κάνω θεραπεία.
1: Μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
2: Δεν ήξερα το σκοτεινό πεδίο.
1: Αυτό προφανώς κάτι σου κάνει αυτό. Άμπρα κατάμπρα.
2: Θα αρχίσω να ψάχνω, να κολοχεριάζω να δω που είναι το σκοτεινό πεδίο.
1: Επειδή πολλές χαζοπλούσιες και χαζοπλούσιοι θα τσίμπησαν και θα πήγανε εκεί και καλά τους κάνανε.
2: Και υπουργοί και χαζοϋπουργοί. Μην βάζει μόνο
1: χαζοδημοσιογράφοι. Έχουν πάει. Βγαίνουν ένας-ένας και λέει πήγα κι εγώ. Και δεν τον τολμούν να πούν όλα αυτά τις ανοησίες. Βέβαια μέσα σε όλα αυτά ήταν και το πλάσμα. Η πλάσμα
2: ήταν και τα πλάσμα τα τσάκρα κάπου διάβασα. Ο υπνοτιστής, ο άλλος.
1: Τα
2: κούλαγε το ρολόι. Όλα θα γίνανε αυτά.
1: Για όλα αυτά λοιπόν
2: που
1: ρωτάει.
2: Είναι ο Κούκος, να το πουλάκι.
1: Ρωτάει ο Χατζηνικολάου να συνεχίσουμε τον πατέρα. Όλα αυτά δεν τα βλέπανε στις διαφημίσεις. Εμείς τα τυπώσαμε από το ίντερνετ. Δεν τα βλέπανε να ξέρουν τι γίνεται εκεί μέσα. Την καλούσαν και στα συνέδρια να βγει να μιλήσει. Που ήταν στα συνέδρια 5 υπουργοί και 8 ιατρικοί σύλλογοι από κάτω. Όλο αυτό συνέβη.
2: Αυτό.
1: Ελλάδα.
2: Ναι, Ελλάδα
1: δεν υπάρχει.
2: Που βγαίνει ο Πλεύρης και λέει: πού είναι το κακό που τον πήρα τηλέφωνο αμέσως.
1: Κανένα κακό.
2: Πάρε καλέ, σιγά. Και να πάρει, θα μπορούσε να σε κάνει, να σε πάρει σε λίγο.
1: Και βγαίνει λοιπόν ο Πατούλης χθες να πει πώς θα μπορούσαν να μπουν μέσα στο ιατρείο.
4: Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοκτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ, δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο. Γιατροί οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν μπορείτε, και στο αυτόφορο.
5: Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε.
4: Όχι, δεν
5: και
4: μπορούμε.
5: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
4: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο. Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα.
5: Έλεγχο, πάω. Και αν
4: και δεν σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
5: Δεν κάνω τίποτε.
4: Τι θα κάνεις.
5: Θα ειδοποιήσω να πας.
1: Εν τω μεταξύ στο μπαλκόνι βγάζανε το μηχάνημα.
2: Πώς θα πας στο μπαλκόνι, να γίνουμε ρεζίλι.
1: Όταν το μηχάνημα αυτό το βγάζανε έξω, όταν ερχόταν ο έλεγχος που είναι με ραντεβού έλεγχος. Ωραία, δηλαδή.
2: Όχι, θα πάει να χτυπάει τα κουδούνια, λες και είναι φαρσέρ.
1: Όχι, δεν χτυπάμε κουδούνια, γιατί μπορεί να είναι το παιδί που μου μοιράζουν τα έντυπα. Πολλές πολυκατοικίες λένε μη μοιράζει τα έντυπα. Αυτό ακριβώς.
2: Ναι, θα το ανοίξεις, δεν θα τα
1: μπορεί να είναι τελιβεράδες, ξέρω εγώ. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε, τις ταμπελίτσες έξω από τα ιατρία που λέει ιατρικός σύλλογος, το έχουν κάνει ένας υπάλληλος και δύο γιατροί.
2: Ποιο λέει.
1: Λέει εδώ τώρα ότι εμείς δίνουμε τις άδειες. Και ήμουν δύο υπάλληλοι, ιατρικό, όλα τα ιατρία έχουν ιατρικού συλλόγου ναι, ναι. Ταμπελάκια απ' έξω. Με αριθμό κτλ. Αυτό όλο το κάνουν και ο έλεγχος μετά, υποτίθεται. Δύο υπάλληλοι και ένας υπάλληλος και δύο γιατροί. Τα
2: μάλλον,
1: κάνουν όλα αυτά.
2: Ξέρω εγώ, μην το στέλνουν και σε φορολογία και σου λένε εκτύπωσέ το κόλλα το μόνο σου.
1: Δεν ξέρω. Ναι, όχι, δεν αμφισβητούμε. Προφανώς
2: αν είναι δυνατόν.
1: Χιλιάδες
2: τι θα αμφισβητήσει. Τη σοβαρότητα του Πατούλη ξεκινάμε
1: όχι,
2: από
1: όχι,
2: αυτό.
1: Όχι,
2: είναι
1: όχι.
2: Δυνατόν.
1: Για τους γιατρούς, αλλά. Και γενικώς.
2: Γιατρός δεν είναι και ο Πατούλη.
1: Ναι.
2: Τι γιατρός.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Μην είναι κανένα χονολουλού και αυτό και.
1: Όχι, το πιο
2: χαβάρι. Κάτι χαβάρι, δεν ξέρω τι.
1: Και μετά τελευταίο.
2: Μπορεί να είναι.
1: Τελευταίο απόσπασμα από τη συνέντευξη χτες είναι για αυτό το μηχάνημα. Ρωτάει ο Χατζηνικολάου και απαντάει αφοπλιστικά, είναι η αλήθεια, ο Πατούλης.
5: Μήπως υπήρχε ανοχή, πρόεδρε, στους συγκεκριμένους.
4: Όχι.
5: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
4: Εμάς δεν είχαν καμία σύνδεση. Ακούστε, θα
5: μήπως
4: ρωτήσετε.
5: Υπήρχε ανοχή.
4: Ακούστε.
5: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα και όλα αυτά και δεν μιλούσαν.
4: Γιατί ακούστε, εάν αυτή τη στιγμή γινόταν όλη αυτή η φοροδιαφυγή που ακούμε και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι, εάν δεν υπήρχε το ΣΕΗ που υπάρχει και ενσωματώθηκε στην ΕΑΔ.
5: Διαφυγή είναι ένα θέμα.
4: Ναι, ένα
5: μηχανήματα αυτά.
4: Όχι, ένα λεπτό.
5: Συγχωρείτε, επειδή τα
4: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
5: Μα
4: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
5: Γουρούτσες είναι αυτά.
4: Κύριε Χατζηνικολάου.
5: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπω.
4: Ένα λεπτό. Είχε ρόδες.
2: Πες του και δεν σέρνεται.
1: Είναι με ρόδες το μηχάνημα.
2: Εγώ νόμιζα τον ερπετό.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, μην παραποιούμε, θέλω να πω.
2: Ναι.
1: Να είμαστε ακριβείς.
2: Άρα έχουν τρόπο να μπουν.
1: Και να βγουν στο μπαλκόνι.
2: Δεν το σηκώνανε τέσσερις.
1: Όχι, και να βγουν στο μπαλκόνι. Βγήκαν με ρόδες.
2: Drone είναι. Εγώ θα σου πω. Χειριστής υπάρχει και να πηγαίνει μέσα έξω.
1: Και τι κάνει.
2: Λίγα είδαμε με τα όπλα τα drone που ήταν στη Λευκάδα. Όχι. Που ήταν πριν.
1: Στη Λευκάδα.
2: Ωραία. Το αυτό δεν μπορεί να είναι πλασμαφαίρεση. Πρέπει να έχει μόνο όπλα πυρηνικά, τι είχε μέσα, δεν ξέρω τι.
1: Δηλαδή είσαι εξαπλωμένος και έρχεται από πάνω το drone.
2: Το πλασμαφαίρεση σου έρχεται.
1: Σίγουρα
2: πάνω.
1: Εκεί σου κάνει.
2: Και σου ρουφάει το αίμα.
1: Αυτό σου κάνει μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου. Το drone.
2: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να τον μετανομάσουν σε πλασμαφαίρεση. Ίδιο πράγμα δεν κάνει. Δεν σου ρουφάει το αίμα με έναν τρόπο.
1: Δεν έχει ρόδες.
2: Δεν σου καθαρίζει τις τοξίνες βέβαια.
1: Δεν έχει ρόδες.
2: Δεν έχει ρόδες, ναι. Εντάξει.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
2: Ναι. Και η γιαγιά μου, αν είχε ρόδες που λέγαμε.
1: Κάπως έμπλεξε όλη αυτή την ιστορία και όπως συμβαίνει πάντα πίσω από ένα τραγικό γεγονός, στην Ελλάδα, αν κρατήσει την επικαιρότητα 2 ή 3 μέρες, αρχίζει και γίνεται ένα ξεμπουρμπούλμα φοβερό.
2: Ναι, ξεχυλίζει πάρα πολύ.
1: Μπήκε και ένας υπνοθεραπευτής από χτες.
2: Αυτός που πήρε τη φωτογραφία.
1: Αυτός πήρε τη φωτογραφία. Ο οποίος βγαίνει, ο άνθρωπος λέει.
2: Τελειώσαμε με τον Πατούλη.
1: Τελειώσαμε.
2: Και τη σοβαρότητα του ανδρός με τα επιχειρήματα. Μας έπεισε. Τελειώσαμε.
1: Δεν θέλουμε κάτι άλλο.
2: Ωραία, άλλο. Και δεν βλέπει το Πατούλη, ούτε σκέφτεται να αυτοπροστατευτεί κάπου, κάπως. Μήπως να μην βγαίνω τόσο, και μπορεί να γίνουμε ρόμπα.
1: Και τι να κάνει και ο ιατρικός σύλλογος, αυτό σου λέει. Τι να κάνει, μπορούμε να δεν έχουμε να τα ελέγξουμε.
2: Σωστό, δεν, δεν έχει και τη Μαρίνα να τον
1: υπάρχει
2: κρατήσει.
1: Υπάρχει και ένα κενό εκεί, όπως έχει αναγνωρίσει και το Υπουργείο, ναι, ότι δεν μπορούμε να ελέγχουμε τι γίνεται.
2: Καλά, είναι και αυτά τα ιατρία βέβαια.
1: Από διαφημίσεις, από εδώ, αν έβλεπε την εικόνα με τις εικόνες, τη φωτογραφία, το γραφείο του γιατρού. Ναι. Με τις χίλιες εικόνες, όχι μία-δύο, χίλιες εικόνες από πίσω. Και αν διάβαζες αυτά
2: όχι
1: εδώ.
2: Όχι, χίλιες εικόνες, δεν είχε κάτι επανοπλίες, κάτι τέτοια.
1: Ναι, γενικώς. Αν διάβαζες και αυτά που λέει εδώ.
2: Κάτι κατάνα, σπαθιά έχει μέσα. Ναι. Το Kill Bill εκεί γυρίστηκε.
1: Και αν διαβάζεις αυτά που λέει στο βιογραφικό ή γιατρός, αυτά είπα, πας και τους λαμβάνεις επιτόπου.
2: Τα μισά να διαβάσεις.
1: Ναι.
2: Τα δύο πρώτα, στις δύο πρώτες.
1: Ναι.
2: Πάμε.
1: Εσύ είσαι για μέσα.
2: Δεν
1: χρειάζεται. Καταλαβαίνω, είσαι από τη Χαβάη, πολύ αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο. Η ίδια εντωμεταξύ λανσαριζόταν, αυτό που έλεγε ήταν μευτήρας γυναικολόγους. Αλλά στον ιατρικό σύλλογο είναι χωρίς καταχωρημένη ιατρική ειδικότητα.
2: Που μόνη σε λέει ότι είναι μευτήρας, ναι, ή έχει κάποιο τύπο. Καλά, καλά, με το AI όλα τα έχεις πια.
1: Μόνος, γιατί
2: και εγώ είμαι μευτήρας γυναικολόγος.
1: Και εσύ.
2: Από γούστο.
1: Α, okay.
2: Ως Μερακλής.
1: Έπαιζες και εσύ στον γιατρό μικρός.
2: Ναι. Και έχω ψάξει πολύ την περιοχή.
1: Της Χαβάη, να φανταστώ.
2: Ας πούμε, ναι. Τη ειδικότητά μου θα
1: ή
2: έλεγα.
1: Ή της Χονολουλού. Και σίγμα. Βγαίνει λοιπόν ο ψυχο...
2: Στη Χιλιαδούγο το πολύ να μου, να έχει Χονολουλού.
1: Βγαίνει ο υπνοτιστής, λέει τα δικά του. Ναι, έχουν βγει και κάτι βίντεο που άμα τα δεις αρχίζει η κωμωδία μετά την τραγωδία.
2: Τα είδα, σοβαρός κύριος φαίνεται.
1: Ναι, και βγαίνει τώρα, βγαίνουν πελάτες του υπνοτιστή.
2: Συγνή.
1: Τώρα που μιλάνε, ναι. Θα ακούσουμε μια κυρία τι ακριβώς είπε.
6: Μου συστήθηκε σαν ψυχολόγος, υπνοθεραπευτής και μου έκανε έναν υπνοτισμό παρουσία των κάποιων ανθρώπων στο σπίτι μου. Τότε το οποίο όταν ξύπνησα μου είπε ότι είδα το... ξαναβίωσα το θάνατο του μπαμπά μου που είχε πεθάνει τότε πριν και τα πιο παλιά.
7: Αυτό ήταν κάτι που σας πόναγε εσάς προσωπικά.
6: Εννοείται. Πάρα πολύ.
8: Και του το είχατε πει, του το είχατε πει αυτό.
6: Όχι, όχι, ήταν η πρώτη με επαφή. Κάποιες ερωτήσεις μου είχε κάνει εκείνη την ώρα σπίτι.
8: Τι σας, δηλαδή όταν ήρθε στο σπίτι, σας λέει γεια σας, είμαι ο, πώς τον λένε κιόλας, δεν θυμάμαι.
6: Νίκος Κουμιανός.
8: Ναι, είμαι ο κύριος Κουμιανός. Τι σας ρώτησε, θυμάστε.
6: Με ρώτησε τη δουλειά μου, αν έχω κάποια συμπτώματα υπνοβασίας, αν θυμάμαι καλά, έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Βέβαια, φυσικά το ενδεχόμενο ότι μπορεί να έχω κάποιο είδος μετανσάρκωσης, το οποίο εκείνη ήμουν και μικρή, με συγκλώνησε λίγο και μου είπε ότι θα με ξαναδεί.
8: Τι εννοούσε με τη μετανσάρκωση, ότι εσείς έχετε μετανσάρκωση.
6: Ότι μπορεί να έχει έρθει ο πατέρας μου να έχει μετανσαρκωθεί σε μένα.
2: Ναι, όλα μπορεί να συμβεί. Είδος μετανσάρκωση.
1: Το πιο πιθανό.
2: Ήδη και ήδη.
1: Το πιο πιθανό.
2: Τι, κάτω να τα βάλεις. Τι θα σκεφτείς.
1: Βλέπει δηλαδή ο υπνοτιστής μια κυρία που του πάει εκεί ως πελάτησα, που είχε χάσει τον πατέρα της πρόσφατα από ό,τι λέει ίδια. Και αρχίζει τι της είπε και καταλήγει στο τέλος. Σε έναν άνθρωπο τώρα όταν έχεις χάσει άνθρωπο δικό σου, είσαι λίγο πιο ευάλωτος για τον πρώτο καιρό κτλ. Και αρχίζει να λες τέτοιες. Ανοησίες.
2: Ναι, ανοησίες.
1: Ναι, πώς εγκλειοδίζει.
2: Επιστημονικά πορίσματα θα λέγαμε.
1: Σαν τη μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
2: Τέτοια.
1: Τέτοιο πράγμα.
2: Τόσο επιστημονικά.
1: Και αρχίζει και λέει τέτοια.
2: Ναι.
1: Και κάθεσαι εκεί λίγο στην αρχή λες, προφανώς, μήπως είμαι μετενσάρκωση.
2: Πρέπει να κάνει και φωνές. Μπαμπά, μπουμπό, μπαμπά. Ότι είναι από μέσα και μιλάει, αλλά είναι διπλό. Είναι σαν το dual sim. Πώς έχουν τα κινητά, έχει μπορεί να βάλεις δύο. Έτσι, αυτή είχε μέσα και τον μπαμπά και αυτήν.
1: Ρε παιδί μου.
2: Τα έχουμε δει στον εξορκιστή, άνοιγε το σιρτάρι, εντάξει, τα έχουμε δει. Εφέ ήτανε. Εδώ τα κάνει αυτό σε έργο, κανονικό.
1: Θέλω αυτόν τον αρχίσουμε από τώρα αυτόν και τον παραλαμβάνουμε. Είναι καινούργιο.
2: Αυτό, ελάτε, ελάτε.
1: Θα βγάλουμε 10 μέρες νομίζω.
2: Oh.
1: Η επικαιρότητα θα βγάλει κατά 10 ημέρες.
2: Τώρα το έχει και ωραίο στήσιμο σε μια πολυθρόνα είδα εκεί. Ναι, για ναι, να φαίνεται με κύρος, όχι ότι είναι τίποτα σκητσίδι.
1: Εικόνες είχε από πίσω.
2: Δεν είδα εικόνες, όχι.
1: Όλοι αυτοί κάνουν και μια δουλειά και παίρνουν και πάρα πολλά λεφτά. Οι άνθρωποι που πηγαίνουν.
2: Έχουν πολλά λεφτά να δώσουν, μάλλον. Δεν και σκέφτονται τα καύσιμα. Το 2,20 τη βενζίνη δεν το σκέφτονται αυτοί.
1: Ναι, και σου λέει για εκβαντική βιοανάδραση, σου λέει για σαμανισμούς, σου λέει για μετενσαρκώσεις. Δεν λέω μόνο για τον υπνοτιστή, λέω γενικώς. Όλη αυτή η κατηγορία. Σου λένε για ζώδια, σου λένε για χάρτες. Σου λένε τώρα πολλοί ακροατές που όχι τα ζώδια. Συζητάω πολλούς και λένε τα ζώδια.
2: Άμα είναι να αμφισβητήσουμε όλα, βέβαια. Σε λίγο θα λες και ο καιρός, ότι είναι οι μετεωρολόγοι οι απατεώνες.
1: Εγώ θα βάλω και τις θρησκείες μέσα. Όλες. Θα τα βάλω όλα τα μεταφυσικά δημιουργήματα του ανθρώπου στην προσπάθειά του να εξορκίσει το θάνατο. Όλα θα τα βάλω μέσα. Καταφεύγουν σε όλα εκτός από το μυαλό τους.
2: Και την επιστήμη.
1: Σε οτιδήποτε είναι. Και την επιστήμη είναι μυαλό.
2: Που είναι κάτι που δεν
1: είναι. Ναι, προφανώς είναι από την από εδώ μεριά. Ναι. Γιατί πιστεύουν τα πάντα όλα αυτά και έχουν την ανάγκη να πιστεύουν σε οτιδήποτε βλακεία σου πει ο άλλος, αρκεί να την αμπαλάρει ωραία, εκτός από το ίδιο το δικό σου το μυαλό.
2: Είναι ζώρικο νομίζω, γιατί πρέπει να σε αντιμετωπίσει με την αλήθεια. Αλλά θα πάει βαθιά η κουβέντα τώρα με την αρχή σου.
1: Ναι,
2: γι' αυτό.
1: Αλλά με όλα αυτά.
2: Να είσαι αντιμέτωπο με το μέσα σου το πραγματικό, αυτό είναι μια ώρα, ξεφεύγει από αυτό. Πιστεύεις την παπάτσα που σου λέει αυτός, θύρεις και το πεντάρικο, κατοστάρικο τι θα είναι. Αυτός σε υπνοτίζει, κυκλοφορεί με το τσουτσούνι έξω, σίγουρα κάνει το κοπανάει στα έπιπλα, σίγουρα τέτοια κανένα ανομάλια. Αυτό ό,τι ακούω εγώ, όργιο είναι όλο.
1: Δεν είναι.
2: Αυτά
1: δεν
2: γίνονται είναι. Για όργια μόνο.
1: Είναι υδροθεραπεία.
2: Ναι, υδροθεραπεία, παχαίος ξέρω πως είναι. Το παχαίο εντέρου, ξέρεις πως καθαρίζεται το παχαίο εντέρο.
1: Λοιπόν.
2: Δεν γίνεται με ενδοσκόπηση.
1: Πάμε σε
2: με την καμερούλα που πάμε εμείς να ψαχτούμε αν έχουμε κανένα τέτοιο.
1: Διαφημίσεις πάμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Α, όχι, Κύρκο.
2: Τι έχουμε. Άλλον.
1: Όχι. Θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί βλέπω την ώρα έτρεξε πολύ και θα μπούμε με αυτό που ήταν
9: το. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
12: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
13: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Βεβαίω το καράβι Αλίτε, Μάνο Λοίζο, εδώ από εκτέλεση με τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Πορτοκάλογλου στο Ηρώδιο, πολύ παλιά, πριν 10 χρόνια, 15 πόσο ήταν. Η στίχνη του Φόντα Λάδη. Yeah. Αυτό γράφτηκε σε ένα πατσατζίδικο το τραγούδι. Ήταν το πατσατζίδικο του Νόντα, στέκει εκείνη στην δεκαετία 60 είναι, yeah. εκείνη τη εποχή, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα και ήταν ο Λοίζο με το Φόντα Λάδη. Δεν είχαν συνεργαστεί ξανά. Εκτιμούσε ένα τον άλλον και κάτσανε κάπως, βρέθηκαν σε μια παρέγγλια. Γράψε μου ένα τραγούδι τώρα όμως, λέει ο Λοίζος.
1: Στον Παλτσά.
0: Ναι, τώρα του λέω, τώρα και έγραψε αυτό. Και το μελοποίησε με αυτή την τόσο ωραία μουσική ο Λοίζος.
1: Και πολύ ωραία εκτέλεση ήταν.
0: Και πολύ ωραία εκτέλεση. Ναι. Όλη αυτή η συναυλία ήταν πολύ ωραία.
1: Έχει χορευτεί.
0: Της Αλεξίου έχει. Ναι, υπάρχει και σε βίντεο, υπάρχει και σε.
1: Κασέτα.
0: Και σε κασέτα για όποιον θέλει να ακούει. Λέει εδώ τώρα, άκου προβοκάτορα.
1: Ποιο, τι.
0: Θα καταλάβει. Καλησπέρα, κουνούμαλα.
1: Καλησπέρα.
0: Εξαιρετική παράσταση χθες.
1: Η δικιά μου.
0: Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Όλα καλά.
1: Αλλά.
0: Όμως δεν είπες μια κουβέντα για τον γραμματέα. Μια απορία είχα μόνο και ήρθα με την ελπίδα μήπως κυλιθεί. Το αν θέλουν δηλαδή όντως να κυβερνήσουν ή απλά τους φτάνει να παίζει ίδια κασέτα 40 χρόνια συμπληρώνοντας κάποιες ατάκες.
1: Αυτό είναι δύο θέματα τώρα.
0: Αυτό είναι.
1: Τελειώνει το αν είπα κάτι για τον γραμματέα.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Το γραμματέα είναι του Χαλβατζή.
0: Όχι, τον Κουτσούμπα.
1: Α.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Mm. Προφανώς μπορεί και να μην έχει έρθει ο συγκεκριμένος. Ήθελε να δει, μπορεί και να έρθει, δεν είναι εκεί το θέμα. Και επειδή έχω ακούσει και τους λαούς που θα παίξουν αύριο, τους άκουσα από σήμερα γιατί τους ετοιμάζουμε, είναι ο Ταρίφας, ο φίλος μας.
1: Αυτός το γράφει.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Τελεία.
1: Τελεία.
0: Τσάκι υπογράφει εδώ, δεν ξέρω τι
1: είναι. Ίδιοι είναι αυτοί, ένα εμπότ είναι.
0: Αύριο έχει τον Ταρίφα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει. Επειδή χτες λέγαμε για τον Τσίπρα το 1% που είχαν βγάλει το στέλεχος και λέει θα πάρουμε από τους πλούσιους που δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό. Και λέει καλά, οκ, okay, λέει μπιπ ο Τσίπρας με το 1%. Εσείς όταν έρθετε, τι θα πάρετε, εννοεί το κουκουέ, τι θα πάρει. Είναι παρόμοια αντίληψη.
1: Ίδια λογική, ναι.
0: Δηλαδή απαιτούν, ζητούν κυβερνησιμότητα από το κουκουέ. Αυτό ακριβώς, απάντηση τώρα, η δική μου. Αυτό ακριβώς. Σας λέμε πολλά χρόνια και λένε πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο ότι δεν μπορείς να κυβερνήσεις με αυτό τον τρόπο. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις από τους πλούσιους λεφτά. Γιατί θα φύγουν οι πλούσιοι? Γιατί απαγορεύεται από την Ευρώπη να πάρεις λεφτά από τους πλούσιους? Μπορείς να παίρνεις μόνο από τους φτωχούς? Δεν υπάρχει διάταξη προστασίας συνταξιούχων στην Ευρώπη.
1: Σε
0: διάταξη προστασίας
1: σύστημα.
0: Κεφαλαίων, αυτό ναι. λέω. Διάταξη προστασίας κεφαλαίων, προσφυγές κτλ. Υπάρχει. Αυτό δεν καταλαβαίνουν όλοι αυτοί. Όχι, το κουκουέ δεν κυβερνήσει με αυτούς τους νόμους. Έχει τους Τσιπραίους, τους Ανδρουλακαίους, τους Μητσοτακαίους να κάνουν τις βρωμοδουλειές και να σας παίρνουν τους φόρους.
1: Και θα το υπηρετήσουν μια χαρά.
0: Τι λέει
1: από ότι την πλευρά.
0: Όταν και, όποτε, όταν και όποτε, ναι ξέρω μπορεί να αργεί, αλλά δεν χρειάζεται, αν βιάζεσαι ψήφισε αυτούς. Όταν και όποτε δεν θα υπάρχουν αυτοί, χωρίς αυτούς, άρα ναι το 100% θα δοθεί τότε, γιατί δεν θα υπάρχουν. Αυτή είναι η αναγκαία προϋπόθεση, όλα τα άλλα να κοροϊδευόμαστε. Να λέμε ότι θέλουμε.
1: Θέλουμε τώρα λύσεις, κύριε.
0: Τώρα
1: τι θα
0: λύσεις,
1: περιμένουμε.
0: Επειδή θες τώρα 40 χρόνια.
1: Και ο Χαλβατζής ψηφίζεις. Περίμενε, έφυγε ο άνθρωπος, δεν πρόλαβε να δει αυτό που ήθελε.
0: Έζησε,
1: πονηρευότανε.
0: Έζησε μια χαρά ο Χαλβατζής, ήταν μια χαρά ζωή και ήταν μέσα στην χαρά ο ίδιος.
1: Θα πεθάνει ο Ταρίφας, σου λέει.
0: Και άφησε παρακαταθήκη ο Χαλβατζής. Ναι. Κάτι που δεν το κάνουν όλα αυτά τα παρτάλια του αστικού συστήματος που φεύγουν. Δεν αφήνουν τίποτα απολύτως και τους ξεχνάνε. Εδώ υπάρχει κόσμος και πατάει στα ίδια βήματα του Χαλβατζή και ο Χαλβατζής πάτησε στα βήματα των παλιότερων και είναι υπερήφανοι που πατάνε σε αυτά τα βήματα. Δεν κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους και τους απέναντι και το λαό. Κοροϊδίες θες και ο Ταρίφας και τούτος εδώ.
1: Αυτές
0: ότι
1: θέλουμε.
0: Τι είναι κριτική, ότι δεν είπε το κουκουέ να κυβερνήσει. Όχι, δεν θα γίνει κυβέρνηση. Αν είναι να γίνει κυβέρνηση, να σου κόβει συντάξεις, προφανώς δεν θα γίνει. Το 12 δεν τις εκλογές, δεν μπορούσε να με το 8% να κυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πώς δεν μπορούσε.
0: Είπε όχι.
1: Τα μισά υπουργεία θα έχει.
0: Είπε όχι και σε ένα μήνα είχε 4%. Έχασε το 50% της δύναμής του. Δεν ήθελε καρέκλες. Γιατί αυτές οι καρέκλες είναι κατά του λαού. Τόσο απλό.
1: Ματωμένες καρέκλες. Ξέρουμε πολύ καλά
0: προφανώς,
1: τι θα
0: δηλαδή,
1: και είδαμε
0: να έρθει ο υπουργός του ΚΚΕ να τα βάλει με το Χρηματιστήριο Ενέργειας που είναι ευρωπαϊκός οργανισμός. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό, για πες μου. Ας μου πει κάποιος από αυτούς, ας μπούμε στη λογική. Τι θα κάνει τώρα για αυτά. Ότι δεν θα έχει κέρδος υπάροχη. Δεν θα έχουν κέρδος. Γιατί είχαμε μια ΔΕΗ και τώρα έχουμε 5 ΔΕΣ. Έχετε σκεφτεί γιατί έγινε αυτό? Δεν είχαμε ρεύμα και με τις προηγούμενες?
1: Είχαμε.
0: Γιατί έγινε αυτό?
1: Δεν σήκωνε.
0: Τι δεν σήκωνε?
1: Η
0: ασφάλεια έπεφτε.
1: Ναι, έπεφτε.
0: Και έπρεπε να έχουμε 5 για να υπάρχει και καλά ανταγωνισμός για καλύτερες τιμές.
1: Ναι,
0: και θησαυρίζουνε.
1: Άκουσες καλύτερες τιμές.
0: 120 ευρώ πάνω. 120. Γιατί γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, επειδή μιλάμε για τη λογική.
1: Δηλαδή, εσύ θες να πεις ότι δεν είναι υπέρ των φτωχών, ας πούμε, και των αδυνάμων. Εντάξει.
0: Ποιος.
1: Οι πολιτικές αυτές. Απ' έξω, δηλαδή, θες να πεις ότι δεν προστατευόμαστε όλοι, ας πούμε, και προστατεύονται οι φίλοι τους και οι δικοί τους που έχουν τις ενέργειες, τις ΔΕΕΣ, τις ΟΤΕ. Τώρα μπορούμε να λέμε ΟΤΕ. Δεν υπάρχει ΟΤΕ. Κοσμοτέ. Δεν υπάρχει, το λέμε.
0: Έγινε αλλιώς. Όχι απ' έξω, απ' έξω. Το λέω μέσα-μέσα.
1: Έλα μου, στον τόπο.
0: Κανονικά, τι, δηλαδή, επειδή λέγαμε πριν για τους αμάνους και για τα ισχαβάες.
1: Ναι, έχουμε και σε άλλους τομείς απατεώνες.
0: Αυτό ακριβώς. Και έχουμε και σε άλλους τομείς καταναλωτές.
1: Εμένα μου αρέσει που λέγαμε πριν. Ποιοι λένε απατεώνες ποιους. Αυτό το αφήνω έτσι, αμένσιο.
0: Θα σου πω εδώ τι είναι. Γιατί βγαίνει ο Άδωνης και λέει απατεώνες αυτούς τους δύο.
1: Συγγνώμη, ήταν αυτό
0: που
1: ούτε
0: εμφανέστατο. Αλλά και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια Μαζονάκη. Από την οικογένεια Μαζονάκη. Αλλά δύο μέρες πριν. Στην Αίγινα, άλλη μία, πάλι στην Αίγινα, μια γυναίκα 50 χρονών έχασε τη ζωή της γιατί άργησε το ασθενοφόρο. Συγγνώμη για εκεί.
1: Δεν είχε εκεί, όχι.
0: Δεν είχε εκεί.
1: Γιατί δεν είχε τόση αγάπη από τον κόσμο.
0: Δεν ήταν μαζί.
1: Θα έβγαινε στα κανάλια για την κυρία.
0: Θέλω να πω, πολύ επιλεκτικά είναι όλα αυτά και πολύ εύκολα λέγονται χαρακτηρισμοί από εδώ και
1: όλο θα το καταλάβεις, όλο το παικτικό, το παίξιμο αυτό θα το καταλάβεις από το ύφος του Άδωνη όταν πηγαίνει στην κηδεία του Μαζονάκη, μόλις δει την κάμερα. Πώς αλλάζει όλο το σώμα, όλη η στάση. Από εκεί θα καταλάβεις όλο το ψεύτικο του πράγματος. Αν και δεν καταλαβαίνεις πλέον με αυτά που έχει πατήσει στη μούρη, λες τώρα τι έκφραση έχει. Δηλαδή, νευρίασε, δεν νευρίασε, γέλασε.
0: Φταίει και το μπότοξ τώρα.
1: Είναι και μου φταίει και δεν μπορώ να καταλάβουμε το μπότοξ.
0: Τι να καταλάβεις.
1: Σου κρύβει τις εκφράσεις.
0: Γιατί τι εκφράσεις είχε.
1: Ο Άδωνης.
0: Ναι.
1: Δεν θα μάθουμε ποτέ.
0: Γι' αυτό είναι μυστικό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, φίλε ακροατή, που και καλά κάνεις αυτή την ερώτηση για να στριμώξεις. Όχι, αν είναι να κυβερνάνε όπως κυβερνάνε όλοι αυτοί, ποτέ να μην κυβερνήσει. Ας είναι και κάποιος έξω στον δρόμο με τον κόσμο και ας θέτει κάποια θέματα και ουσιαστικά να έχουμε να κουμπίσουμε και να πιστέψουμε και να δούμε κάτι διαφορετικό. Έχεις 15.000 που θέλουν να σε κυβερνήσουν. Λατινοπούλου, Βαρουφάκηδες, Κωνσταντοπούλου, Τσίπ και τους μεγάλους, Κυριάκου, Τσίπρα. Δηλαδή θες και το κουκουέ να μπει στην ίδια σαβούρα, στα ίδια σκουπίδια, να ενταχθεί στην ίδια κατηγορία. Ας μείνει ένα κόμμα εκτός. Δεν πειράζει.
1: Και επίσης, επειδή αναφέρεται στην παράσταση, ας είναι και ένα μετερίζ που δεν είναι αντικομουνιστικό.
0: Για ποιο λες?
1: Για την παράσταση που λέει, δεν είπες για τον γραμματέα. Ας είναι και κάτι που δεν είναι αντικομουνιστικό. Κάτι που λέει για την κυβέρνηση, όχι αυτά που γλύφουν την κυβέρνηση όλα τα υπόλοιπα.
0: Καλά πήγε
1: τα κανάλια. Πολύ καλά πήγε, πάρα πολύ. Πολύ ωραία παράσταση.
0: Εντάξει, δεν έπρεξε.
1: Όχι, τίποτα, και ζέστη είχε.
0: Και ζέστη είχε.
1: Δεν είχε κρύο πάντως.
0: Καλό κοινό.
1: Καλό κοινό ήταν, καλό κοινό ήταν στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ήμασταν λίγο μακριά η σκηνή με το κοινό, είχαμε μια απόσταση.
0: Είναι πάντα βασικό αυτό.
1: Είναι βασικό, αλλά εντάξει, τέλος πάντων τα καταφέραμε. Κάπως τους ακούγαμε.
0: Αντί για αυτά που έχουμε.
1: Είχαμε πίστα όμως, άμα ήθελε να χορέψει κάποιος.
0: Τι να χορέψει.
1: Πες ότι κάποιος θέλει να χορέψει κάτι.
0: Ναι, το ζημιά και τις ευδοκίες.
1: Τις ευδοκίες κάτι.
0: Κύρκο, δεν θα βάλουμε αυτό.
1: Είχα τραγούδι για το Μητσοτάκι, το Άισα Πέρα. Μπορεί να δρούμε να χορέψει το Άισα Πέρα. Ποιος δεν θέλει να χορέψει Άισα Πέρα για το Μητσοτάκι.
0: Θα βάλεις Μακασελάκης, Αξίες Αριστεράς. Έτσι ονομάζεται το ηχητικό που θα ακούσουμε.
1: Που αυτή πριν λίγο ήταν στον Κασελάκη. Αυτοί που γράφουν τώρα αυτά. Ήταν με τον Κασελάκη που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης.
0: Όλοι αυτοί όταν μιλάνε για το ΚΚΕ, εγώ τους καταλαβαίνω και τους συμπονώ. Πραγματικά όταν λένε τέτοια επιχειρήματα για το ΚΚΕ, ότι δεν κυβερνάτε και είστε απ' έξω εκ του ασφαλούς και θαυμάζουν το ΚΚΕ που καταφέρνει και είναι απ' έξω. Και θα θέλανε να γίνει τα ίδια σκατά και το ΚΚΕ. Και επειδή δεν γίνεται, το βγάζουν σαν αντίδραση και το χτυπάνε έτσι. Στους καθρέφτες σας πηγαίνετε, κοιταχτείτε, μιλήστε και μετά να κάνουμε μια ειλικρινή κουβέντα. Όλες οι επιλογές σας τις προηγούμενες δεκαετίες, γιατί είναι και μεγάλοι περισσότεροι, πάνω των 50-60, τι ακριβώς και πού σας έχουν φέρει.
1: Δεν μου αρέσει η λεξιλογία όσο τελευταία έχεις. Πολύ έχεις πέσει.
0: Είπα για επιλογές.
1: Όχι, είπες, λες λέξεις. Τώρα δεν μου αρέσει.
0: Αυτές είναι νόμιμες. Περνάνε.
1: Περνάνε, αλλά δεν ξέρω. Σε είχα αλλιώς το μυαλό μου. Κάπως λίγο πιο προσεκτικό, πιο μετρημένο σε αυτά. Ξεφεύγεις, δεν ξέρω.
0: Θα πάω να
1: πολύ
0: κάνω
1: παρέα μαζί μου.
0: Μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
1: Σου λείπει λίγο κβάντο.
0: Κβάντο.
1: Θες λίγο κβάντο για να
0: ακούσουμε. Ακούσουμε έναν αριστερό τώρα που είχε πιστέψει και ο Ταρίφας, νομίζω.
1: Αυτό σου λέει. Εκεί ήταν. Όσο ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης, εκεί ήταν αυτή η ώρα.
0: Τώρα είναι με τον Τσίπρα. Θα ακούσουμε λίγο Κασελάκη.
2: Τι είναι αριστερά σήμερα? Αυτή τη λέξη, ξέρετε, πάρα πολύ την έχουν καπηλευτεί για να κάνουν καριέρες. Εγώ από το προεδρικό κέντρο επέλεξα αυτό το χώρο βάσει των αξιών. Έχω την πολιτισμική μου ταυτότητα, πιστεύω την κοσμοθεωρία μου για το ποιος χώρος έχει αδικηθεί στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας.
3: Και αυτός ο χώρος είναι αριστερά.
2: Είναι αριστερά που έχει αδικηθεί. Ναι. Και με εμπνέουν οι αξίες του χώρου. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με τον σταλινισμό, τον μαρξισμό, τον τρόπο με τον οποίο είχαν αυτές τις αγγυλώσεις. Να θυμίσω το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε τα εξοπλιστικά. Ναι. Όταν έγινα πρόεδρος, τα ψήφισε.
0: Μπράβο, μπράβο. Έχει αξίες αριστεράς, αλλά όχι σταλινισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Πολύ σωστά. Και γιατί έχει αξίες αριστεράς, γιατί τις σέβεται και τις υπολείπτεται. Διότι έχει βιώσει, θα το πει ίδιος, αλλά θέλω να το πω κι εγώ.
1: Την αριστερά στο πετσί του.
0: Όχι, την αδικία. Την αδικία στο πετσί του.
3: Τι είναι αυτό που σας έφερε στην Ελλάδα και μήπως κατά βάθος το έχετε ψιλομετανιώσει?
2: Όχι.
3: Ναι.
2: Ούτε κατά βάθος, ούτε επιφανειακά το έχω μετανιώσει. Κοιτάξτε, έχω μια τεράστια πολυτέλεια. Θα σας απαντήσω απόλυτα ειλικρινά, διότι είναι μια σωστή ερώτηση αυτή. Ακριβώς επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχουν τόσοι επαγγελματίες πολιτικοί.
3: Όχι, εγώ δεν το βάζω στη λογική των επαγγελματικών πολιτικών. Το βάζω σε μια λογική που βλέπω ότι ένας άνθρωπος ήρθε εδώ, χωρίς να ξέρει πάρα πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα, κακά τα ψέματα τώρα, πήγε σε ένα κόμμα που δεν του τέριαζε, έτσι αποδεικνύεται εκ των υστέρων. Σε αυτό το κόμμα δεν τον καλοδέχτηκαν, παρότι τον εξέλιξαν αρχηγό. Μετά ψάχνει να βρει το δρόμο του με κάτι δικό του πολιτικά και αναρωτιέμαι, κάνετε δεύτερες σκέψεις, ότι μήπως τζάμπα έχασα το χρόνο μου?
2: Όχι. Όχι, γιατί βλέπω ότι έχουμε ήδη αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο λόγος που το κάνω, αυτό το οποίο κάνω, είναι επειδή υπάρχει ένας ίσως και εγωκεντρικός ή αυτοαναφορικός λόγος.
3: Ναι.
2: Είναι ότι κάθε μέρα που ξυπνάω, αισθάνομαι ότι η ζωή μου έχει νόημα. Τι μεγαλύτερη πολυτέλεια από το να μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο γύρω σου.
0: Τι ρομαντικό.
1: Πολύ. Αυτό το πιστεύει και μετά που έφυγε η Τζάκρη. Ότι έχει νόημα η ζωή του.
0: Ναι, εντάξει. Βλέπω τώρα παρένθεση.
1: Γιατί χωρίς αυτήν η ζωή θα είναι ζαμπόν χωρίς λιπαρά.
0: Ναι. Στο Earth News έχει έναν ειδικό και γράφει από κάτω το σουπεράκι 3 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης στο Στρασβούργο.
1: Στο Στρασβούργο.
0: Μακριά.
1: Καταρχάς, πόσα λεφτά έχει να πας μέχρι εκεί?
0: Πάρα πολλά.
1: Δεν σε συμφέρει να
0: πας. Αλλά όχι, όταν κάτι έρχεται σαν σουπεράκι στα κανάλια, μετά έρχεται
1: όχι,
0: και
1: μετά έρχεται και με το αεροπλάνο.
0: Κανονικά.
1: Κατεβαίνει σιγά σιγά.
0: Και τώρα η αδικία του Κασελάκη.
2: Από εκεί και πέρα, όπως μπορεί να θυμάστε, όταν ήμουν έφηβος, νέος έφηβος, έγιναν μερικά πράγματα στην οικογένειά μου. Είδα τους γονείς μου να καταστρέφονται. Αυτό με επηρέασε πάρα πολύ. Άλλαξα χώρα. Έπρεπε να πάρω υποτροφίες, να σταθώ όρθιος. Δεν θέλω να ζητήσω οποιαδήποτε, ξέρετε, λύπηση.
3: Ναι.
2: Ή δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί έχω ζήσει την παραπή αδικία. Το λέω γιατί έχω ζήσει την παραπή αδικία. Και είναι κάτι το οποίο με κινητοποιεί βαθιά.
0: Όχι, εδώ.
1: Τι να πεις
0: αυτό έγινε αριστερό.
1: Αυτά τον δυνάμωσαν όμως και τον έκανα. Αλλά και εφοπλιστή.
0: Η αχάριστη εκεί του Τσίπρα.
1: Αριστερό εφοπλιστή.
0: Η αχάριστη Σιριζέη τον πέταξαν έξω σαν την τρίχα από το ζυμάρι.
1: Τίποτα, τα μπουζούκια με λογική μπουζούκια.
0: Πραγματικά. Έναν αριστερό καλό βρήκαμε. Λοιπόν, φτάσαμε. Τον είχαμε ξεχάσει τον Κασελάκη. Καλά, πρώτο κουβαρά και το νέο καλή συνέντευξη
1: προχθέ. Το βάζω κάτι δημοσκοπήσει και 1%.
0: Τι βαριά.
1: Με το όνομα του Λοβέρτου, πόσο μπροστά να πα.
0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος, χρησιμοποιημένο όνομα. Δηλαδή, το είδαμε και αυτό.
1: Δεν το έχουμε δει σε
0: από δεύτερο χέρι.
1: Δηλαδή, Βεντόρα το πήρε. Δεύτερο χέρι στα used αμερικάνικη αγορά.
0: Με Λοΐζο σας αποχαιρετούμε. Αμέσως μετά, κακά κορίτσια.
1: Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νέο Λόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
8: Ένα χτύπημα στο μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Parbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
9: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
10: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
11: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4. 5, 5, 4.

0: Max FM 93.4.
1: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση ανταλλακτικά αυτοκινήτων, Λάμπης Παπαδόπουλος, στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Η ώρα είναι 10.30.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: FM 93.4.
1: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλο, στο Αίγιο, Καναλοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νέο Λόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα? Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Cosmo Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Η ώρα είναι 11.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Wax FM 93.4.
1: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση ανταλλακτικά αυτοκινήτων, Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
0: Η ώρα είναι 11.30.

0: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νέου Λόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Αν γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχάσουν.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα.